0: στα 50 μου χρόνια.
1: Καλά,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Ποτέ δεν είναι
0: αργά. Είχα ιδέα. Μα δεν είχα ιδέα.
1: Ποτέ δεν είναι αργά να αποκτήσεις.
0: Και λέω, κοίτα να δεις τι απέκτησα. Ξαφνικά, χωρίς να το ξέρω. Πού να πάω και στα αυτιά, ό,τι έχει να βγάλει. Ούτε ξέρω. Πάντως, οφείλω να πω ότι με τη μουρμούρα που βάζετε αυτά τα...
1: τα σποτάκια, τα σποτάκια.
0: Τα σποτάκια. Μου φτιάχνετε πολύ το κέφι.
1: Τέλεια.
0: Ειλικρινά, αυτή η κυρία Τάδε,
1: ναι,
0: είναι καταπληκτική.
1: Είναι πολύ καλή ηθοποιός.
0: Καταπληκτική, όπως είναι και ο Αντωνίου. Ήτανε. Εγώ από τότε που σταμάτησε, ούτε έβλεπα ξανά τηλεόραση. Σταμάτησε τηλεόραση.
1: Mm.
0: Δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, από τη μια μεριά η Νοταρά και από την άλλη αυτή η κυρία Τάδε, Ελένη, πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Ελένη Τάδε.
1: Τέλος πάντων, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
0: Ναι. Πάση περιπτώσει. Και το χθεσινό θέμα ήταν εξαιρετικό, οφείλω να πω. Είχε καθολική απήχηση. Το σημερινό, μόλις τώρα, μιλάω ειλικρινά, ήρθα και εγκαταστάθηκα στο δωμάτιό μου.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να έχω ακούσει τίποτα.
1: Το ερώτημα τίποτα είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται τόσο πολύ από την πολιτική και γιατί πάρα πολλοί από αυτούς αρνούνται να πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ωραίο θέμα. Ωραίο θέμα. Δεν έχω ακούσει δηλαδή τι έχουν πει οι άνθρωποι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εγώ είμαι... έχω την άποψη ότι είναι τραγικό λάθος το να μην πάει κανείς να ψηφίσει, όποια άποψη και αν έχει για την παρούσα ή για, για το παρόν ή για το παρελθόν, όσον αφορά τους πολιτικούς. Μπορεί να μην σου αρέσουν οι πολιτικοί για το α ή β λόγο, αλλά πρέπει να πας να ψηφίσεις. Ναι. Πρέπει να... είναι δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη. Αλλιώς πώς θα έχει αύριο την απέτηση να βγει και να μιλήσει και μετά βγαίνουν και παραπονιόνται και όλοι έχουν παράπονα. Και αν τους ρωτήσεις, πήγες να ψηφίσεις και
1: λέει
0: πήγα
1: όχι.
0: Εγώ γιατί είναι πήγα, ήμουνα για καφέ, ήμουνα στη θάλασσα, ήμουνα εδώ, ήμουνα εκεί, ήμουνα παρακεί. Όχι, γιατί οι άλλοι δηλαδή είναι κορόιδα.
1: Έλα, ναι.
0: Που πάνε και ψηφίζουν. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι άνθρωποι. Εγώ είμαι καταπέλτης σε αυτό. Δηλαδή αν μπορούσα θα τους έπαιρνα από τα αυτή και θα τους υποχρέω να πάνε να ψηφίσουν.
1: Υπάρχει τρόπος να τους πάρεις από τα αυτή. Θυμάσαι παλαιότερα που δεν μπορούσες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι. Αμυδρά βέβαια. Θυμάμαι όμως ότι έπρεπε, ήταν σαν είδος υποχρέωση.
1: Αλλά όχι σαν είδος. Ήταν απολύτως υποχρεωτικό.
0: Αυτό ατόνισε όμως το μετά.
1: Ατόνισε γιατί ατόνισε. Ναι. Δεν είναι το μόνο που ατόνισε.
0: Πολλά έχουν ατονίσει, άλλα έχουν βγει στην επιφάνεια, άλλα έχουν φαφτεί βαθιά μέσα στα έγκατα της γης για να μην θυμόμαστε. Αλλά όπως και να είναι, πρέπει κανείς να εκφράζει την άποψή του και όχι να βγαίνει στα κανάλια ή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να μιλάει, γιατί αυτό το έχω σαν... θα το πω τώρα την εκπομπή αυτή την οποία αγαπώ.
1: Για πες το.
0: Γιατί δεν μιλάω πουθενά αλλού.
1: Για πες το.
0: Βρίσκομαι δηλαδή σε μια κατάσταση έξαλλη όταν ακούω ανθρώπους να βγαίνουν στο σταθμό, στον όποιο σταθμό, δεν έχει σημασία,
1: ναι,
0: και να καταφέρεται εναντίον, με ακατανόητα λόγια, εναντίον των σημερινών, των προχθεσινών, των περσινών, των δεν ξέρω το, και του παρελθόντος, γενικώς τους ανθρώπους με απαξιωτικά λόγια και με τέτοιο τρόπο, δηλαδή μπορώ να πω την έκφραση χυδαίο,
1: ναι,
0: εγώ δεν θα το δεχόμουν. Δεν το δέχομαι, δεν είναι, είναι αναξιοπρεπές.
1: Δηλαδή χυδαίο για ποιο πράγμα, τι λένε δηλαδή.
0: Λένε, καταφέρονται εναντίον των πολιτικών γενικώς.
1: Ναι.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι εναντίον τους. Αλλά δεν θα βγω όμως στο κανάλι να τους σύρω τα όσα δεν σέρνει ένας ποταμός.
1: Ναι.
0: Και να μιλάω δηλαδή τόσο άσχημα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για άσχημα λόγια.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Καλά, πολλά δεν είναι τα ωραία, αλλά γίνονται.
0: Ναι, αλλά μετά έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις.
1: Κοίτα, ορισμένη πολιτική είναι για κράξιμο.
0: Σαφώς.
1: Επομένως, γιατί να μην τους κράξεις.
0: Να τους κράξεις. Και εσύ ορισμένες φορές λες, αλλά τα λες πολύ ωραία και κόμψα.
1: Τα λέω κομψά γιατί είμαι στο ραδιόφωνο και έχω επίγνωση αυτού.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο είναι μπορντέλο.
0: Τάξη,
1: το έχω πει.
0: Άλλο αυτό. Αυτό αλλάζει. Και άλλο να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα του Α, του Β, του Γ, του Δ και να λέω ακατανόμαστα πράγματα. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν τα ακούει ο ακροατής, ο νορμάλ ακροατής νομίζω, ότι δεν μπορεί να τα ακούσει, πώς να το πω, δεν του ακούει ευχάριστα αυτό. Okay. Δηλαδή απαξιώνει, και εγώ τους απαξιώνω, ορισμένους, όχι όλους, γιατί φυσικά δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Όμως δεν θα βγω να τους αρχίσω να τους σέρνω και εγώ δεν ξέρω τι. Πάσε το, σε αυτό είναι μια άποψη δική μου.
1: Okay.
0: Δεν μου αρέσουν τα άσχημα λόγια. Είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Γενικά απεχθάνω με το λόγο τον άσχημο. Δεν μ' αρέσει.
1: Okay.
0: Και να μου πεις και ποιος σε ρωτάει εσένα. Δεν έχει σημασία. Ελευθερία του λόγου.
1: Σωστά.
0: Ωραία και καλά. Απλώς λέω τώρα εγώ το δικό μου. Που δεν μπορώ. Τελευταία δεν έχει παραγίνει το κακό. Για να δούμε τώρα που θα γίνουν οι εκλογές. Τι θα πάνε να κάνουν. Και αν έχουν το θάρρος μετά να μιλάνε. Αν ξανά έχουμε τα ίδια. Εδώ είναι το θέμα. Βέβαια, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Αλλά να το πει με έναν τρόπο. Ο τρόπος πάντα παίζει ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θέλουμε δηλαδή να μας σέβεται ο άλλος όταν ανοίξουμε το στόμα και δεν ξέρουμε τι λέμε.
1: Okay.
0: Τι παράδειγμα δίνουμε και στα παιδιά μας και στους συνανθρώπους μας και γενικώς στον περίγυρό μας. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει όλοι να πάνε τώρα ιδίως που έχει γίνει και επιστολική ψήφος ακόμα καλύτερα. Δεν μπορείς να πας. Στείλε το μήνυμά σου και αυτό θα φτάσει στον προορισμό του. Πιστεύω. Άσχετα με τα...
1: Ωραία, νομ.
0: Όλα αυτά που γίνονται καθημερινώς και ακούγονται. Τέλος πάντων, εύχομαι ο κόσμος να σκεφτεί όρημα και να μην έχουμε αποχή. Είναι βέβαια νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό.
1: Καλά, νωρίς.
0: Μπορεί να έχουμε εξελίξεις άλλες που δεν το περιμένουμε και να έχουμε και μια μάτια να ρίχνουμε στους γείτονες οι οποίοι κάθε άλλο παρά καλοί γείτονες είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει η ωριανή μέρα. Και πολύ καλά κάνουμε που πήραμε και έχουμε θωρακίσει τη χώρα και έχουν εξοδευτεί χρήματα για να έχουμε μια υπεροπλία που δεν την είχαμε πρώτα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι καλό.
1: Πολύ.
0: Αυτά έχω να πω, την άποψή μου δηλαδή, έτσι, γιατί μόλις τώρα κι εγώ ούτε είχα ακούσει, ούτε είχα ιδέα δεν είχα για το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Αυτά, εύχομαι να είσαι καλά. Δεν ρώτησα και χθες πώς είναι η κυρία Αλεξάνδρα, είναι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Α, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι και εύχομαι πάντα να είναι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να έχετε αγάπη και υγεία.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και τα δύο μαζί. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης.

0: ενδεχομένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Α, όχι, η γραμμή μου κάνει νοήματα. Έλα. Έτσι κι αλλιώς προτιμούμε τις γραμμές. Γεια σου, Άννα, από τον Παγκράτη. Είναι της Αγίας Άννης σήμερα.
2: Καλησπέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλώς.
2: Πώς τα φέρνει η τύχη, δεν ξέρω.
1: Τι.
2: Λοιπόν, χρόνια προσπαθώ να εξυπηρετηθώ.
1: Δηλαδή.
2: Από ένα επιστήμονα.
1: Ναι.
2: Και πριν ενοχλήσω στο ιατρείο, ρωτώ. Καθαρίζετε τα αυτιά με τον κλασικό τρόπο? Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν πηγαίνω εκεί μου γράφουν μια συνταγή να πάρω φάρμακα.
1: Μα δεν κάνει. Με κλασικό τρόπο καθαρίζονται τα αυτιά.
2: Σωστά.
1: Με...
2: Αλλά στην περιοχή που μένω, ξέρετε που μένω, τους έχω γυρίσει όλους.
1: Πώς να ξέρω που
2: μένετε? Ο σύζυγος υποχρεώθηκε να πάει στη Μακεδονία, στην πατρίδα μας.
1: Μα αφήνετε να σας πω κάτι.
2: Ανέβα πάνω, παιδί μου, ανέβα πάνω.
1: Κυρία Άννα.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εσείς δεν με ακούτε.
2: Λοιπόν,
1: κυρία Άννα μου, φέρτε το ακουστικό κοντά στο αυτή να με ακούτε και εμένα.
2: Τώρα ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο σύζυγος έγινε έφηβος, πεντακάθαρα τα αυτιά.
1: Ναι.
2: Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε θα σας ευγνωμονούσα.
1: Σε τι να σας βοηθήσω?
2: Ένα τηλέφωνο, ένα επίθετο. Κάτι.
1: Του γιατρού που καθάρισε,
2: ναι,
1: τα αυτιά μου.
2: Που πήγατε, ναι.
1: Ναι. Θα σας το πει η Σταυρούλα, θα την ξαναπάρετε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα?
2: Αυτό ήταν δώρο.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί σας έδωσε?
2: Δεν γινόταν η εργασία που ήθελα. Και να σας πω ότι κατέφυγα... από τα βιβλία που διαβάζω βρήκα ότι το αμυγδαλέλαιο λέει βοηθάει και λοιπά και καταγίνομαι με εκείνες τις σταγόνες.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
2: Τι να σας πω, έμπλεξα.
1: Κυρία Άννα μου, να μην διαβάζετε τι λένε στο ίντερνετ.
2: Δεν έχω καμία σχέση με την τεχνολογία.
1: Τέλος πάντων, ακούστε με λίγο.
2: Είμαι κλασική αναγνώστρια.
1: Μπορώ να σας πω κάτι?
2: Σας ακούω.
1: Μην μιλάτε όμως απάνω μου, με ενοχλεί. Να το πω ολόκληρο χωρίς να... Λοιπόν, δεν γνωρίζετε από εγγύηση γιατρού εάν το αμυγδαλέλαιο είναι κατάλληλο. Μπορεί να κάνει ζημιά το οποιοδήποτε σκεύασμα. Μόνο ο γιατρός μπορεί να ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος. Αυτό.
2: Ναι, αλλά σας είπα τι έπαθα. Μέχρι που μου ήρθε και αιμορραγία από τη μύτη.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Για τελευταία φορά το λέω. Ρωτήστε γιατρό. Μην παίρνετε... αμόνι σας τις αποφάσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Αυτό.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.

0: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Φιβόντα Λιβωριά. Μπορείς να μου πεις μια οδηγία που θα ήθελες να σου είχαν δώσει αγκαίρως εσένα?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να με έχουν κάνει λιγότερο ενοχικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτό μέσα μου, αλλά πάντα αισθανόμουν ότι κουβαλάω ένα φταίξιμο πολύ μεγαλύτερο από ότι, πώς να σου πω,
0: σου αναλογούσε.
1: Από ότι μου αναλογούσε. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτό. Και αυτό μπορεί να έχει δημιουργηθεί από, πώς να σου πω, μια μικρή τιμωρία η οποία δόθηκε από κούραση για να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, ή από μια μικρή, μια κάπως λάθος εξήγηση ενός πράγματος. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έχει γεννηθεί αυτό. Αλλά αν θα ήθελα κάτι να αποφύγω, θα ήταν αυτό. Δηλαδή, ως έφηβος, πώς να σου πω, ήμουνα και ως παιδί ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις, δεκάδες προσευχές, δεκάδες, χωρίς να είναι θρήσκοι ακριβώς οι γονείς μου. Αλλά έκανα συνέχεια deals για να αποφύγω μια τιμωρία με τον εαυτό μου.
0: Γιατί ονομάζεις το δεύτερο τραγούδι «Μπάσταρδος Γιος»? Από πού εμπνεύστηκες?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε αρκετά διαφορετικό. Η αρχική του ιδέα ήταν ότι να γράψω το τραγούδι του Τηλέμαχου. Να μιλάει ο Τηλέμαχος για τον πατέρα του που του λένε όλοι ότι έχει πεθάνει, αλλά είναι στην... αλλά αυτός βρίσκεται κάπου μακριά. Αυτός το διαισθάνεται, δεν το ξέρει. Βλέπει τη χώρα του να αντιλημένονται μνηστήρες, να την έχουν καταστρέψει, και ο ίδιος αισθάνεται, η μόνη παρηγοριά που έχει είναι μια ελπίδα ότι αυτό που του λένε όλοι ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει δεν είναι αλήθεια. Και ταυτοχρόνως μελετάει την εποχή του. Αισθανόμουν ότι είναι μια πολύ ωραία μεταφορά και για τη δική μου γενιά αυτό. Και για τις γενιές όλων όσων γεννήθηκαν, ας πούμε, από το 70 και μετά. Που είναι οι γενιές του που δεν πρόλαβαν, ξέρω εγώ, τα θρηλυκά γεγονότα. Ή, δηλαδή, μεγάλωσαν με διηγήσεις για τον πόλεμο, για την δεκαετία του 60, για την επταετία, για τις μεγάλες συναυλίες, για τις μεγάλες πορείες. Δεν τα ζήσαμε όμως. Υπήρχε ένα. Αισθανόμασταν δηλαδή σε ένα συμβολικό επίπεδο ότι ο μπαμπάς μας ήταν νεκρός. Λοιπόν, αργότερα, όταν έγραφα το τραγούδι, μου φαινόταν πάρα πολύ βαρύγδουπο και πολύ φιλολογικό. Πολύ φιλολό που λένε. Άφησα λοιπόν την ιδέα του Τηλέμαχου και άρχισα να γράφω κανονικά τα πράγματα στα οποία θα ήθελα να είμαι εγώ, να υπάρχω εγώ, να τα έχω προλάβει. Αυτά που συνιστούν, αν θέλεις, μια λαϊκή νεοελληνική μυθολογία μεταπολεμική. Δηλαδή το θεατράκι του Κουν όταν ζούσε εκείνος και έδινε τις παραστάσεις. Η διαμάχη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Το «Και εσύ χτενίζεσαι» στο Άλσου Παγκρατίου του Ελεύθερου Θεάτρου. Ο Ζαμπέτας με τη Μοσχολιού και ο Σαββόπουλος στο Κύταρο. Η Κάλα στην Επίδαυρο. Όλα αυτά τα πράγματα αυστηρώς καλλιτεχνικά ήθελα να τα αναφέρω και να κοτσάρω εκεί το ρεφρέν του Τηλέμαχου. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω από την άσφαλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές και μέσα στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Και στο τέλος λέει, μέσα στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα αγέννητου χτες. Γιατί... αυτό είναι που μου δίνει η παρηγοριά, ότι τίποτα από ό,τι άξιζε να γραφτεί μέσα μας, μέσα σε ένα παιδάκι που δεν το ζήσε, δεν έχει πεθάνει στην ουσία. Είναι γραμμένο κάπου με χρυσούς τίτλους και είναι έτοιμο να το ενεργοποιήσεις, ας πούμε, κάθε φορά που το έχεις ανάγκη.
0: Τι από το άμεσο χθες έμεινε ανολοκλήρωτο? Το συνολικό χθες εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι γενικώς η ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος ήταν ξέφωτα. Δηλαδή μετά το εμφυλιακό, ας πούμε, τραύμα, βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες τον καθένα να ψάχνουν να δημιουργήσουν μικρά ξέφωτα. Όπως το θέατρο του Κουν, ας πούμε, ή όπως το Κύταρο και ό,τι σήμαινε στις αρχές δεκαετίας του 70, ή όπως το Άλσος Παγκρατίου όταν το πήραν αυτοί οι νέοι ηθοποιοί και τα λοιπά. Πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια ζωγράφων, μουσικών, καλλιτεχνών, λαϊκών μουσικών και τα λοιπά, έφτασε στα όρια της γύρω στο 83-84 Μετά ο κόσμος λίγο, και λόγω της άνεσης και λόγω των δανεικών που εισέρεαν στην Ελλάδα και λόγω της κακής διαχείρισης ίσως και λόγω του ότι είχε κουραστεί, σαν να σταμάτησε αυτή την προσπάθεια. Υπήρξαν δηλαδή μέχρι τα χρόνια της κρίσης αισθανόμασταν όλοι ότι κάτι γινόταν παλιά, το οποίο δεν συνεχίζεται όμως. Και ότι εσύ έπαιρνε συνεντεύξεις, έψαχνες στους παλιούς ηθοποιούς να τους μιλήσεις, να δεις γιατί, τι διαφορά έχει ο κόσμος τους με εμάς. Δεν σου λέγαν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν σου λέγαν και εκείνοι για φτώχεια, για κακές συνθήκες και για ένα κατεξαίρεση μεράκι που έβγαινε μέσα στις δουλειές τους, ας πούμε. Αλλά αυτό σαν να έμεινε ευχαριστημένος από τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ο Έλληνας, γύρω στο 83-84 και είπε εντάξει, οκ, okay, μέχρι εδώ είμαστε, ας πούμε. Από εδώ και πέρα λίγο ας το πάμε στο εύκολο. Αυτό τελικά είχε πολύ μεγάλες συνέπειες. Και δεν θέλω να το λέω ενοχικά, να φορτώσω κι εγώ κάτι στη συλλογική ενοχή προς Θεού. Αλλά
0: είναι μία διαπίστωση.
1: Είναι μία διαπίστωση, ναι.

0: Σου φάνηκε ξένη η γειτονιά στη Γαλιθέα όταν πήγες? Εκτός από το γεγονός ότι σε γέμισε θλίψη που είπες πριν.
1: Μερικά πράγματα μου φαινόντουσαν ίδια όπως τότε ακριβώς. Και άλλα πράγματα πραγματικά με έκαναν να αισθάνομαι σαν το... σαν το ξενιτεμένο του Σεφέρι, ρε παιδί μου. Σαν, να, σαν όλα, πώς να σου πω, όλα να, να αλλάζουν θέση, να είναι λίγο πιο κακά, πιο μοχθηρά, πιο βρώμικα. Υπήρχαν μέρες που το σπίτι το ίδιο μου φαινόταν σαν εχθρός. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο έτσι θρυλερά το κλισέ αυτό, αλλά θυμάμαι μια μέρα τέλειωσε ένα τραγούδι και στο τελευταία ρηξιά του ακόρντου έπεσε και ένα μεγάλο κομμάτι σοβάς δίπλα από το κεφάλι μου. Και αισθανόμουν ότι συνομιλώ με το σπίτι, ότι είναι ζωντανό και ότι κάτι θέλει να μου πει. Και έτσι έγραψα τον ξένο. Αυτό ήταν η ιδέα πίσω από τον ξένο.
0: Με ποιον τρόπο ένα τραγούδι σου λέει εντός εισαγωγικών ότι πρέπει να με κοιτάξεις πάλι, να επιμείνεις πάνω μου? Και πώς καταλαβαίνεις ότι ένα τραγούδι δεν θέλει άλλο άγγιγμα, τέρμα ως εκεί?
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχει... Εμένα συνήθως μου παίρνει 3 μέρες ένα τραγούδι. Και ξέρω, ενώ ανυπομονώ και νιώθω έτσι μεγάλη... Ξέρω κάπως ένα από την αρχή πώς θα τελειώσει και πώς θα το οδηγήσω κάπως προς τα εκεί, πάντα κάτι σκαλώνει. Στο τέλος της πρώτης μέρας δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο βρίσκω ότι χτυπάω το κεφάλι μου. Κοιμάμαι, το ξεχνάω... Έχω γραφήσει ό,τι έχω κάνει και την επόμενη μέρα τα ακούω με καθαρό αυτή. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι πήγαινε λάθος. Κάτι που τη μέρα που το έκανα μου ήταν αδύνατο να το δω, ας πούμε. Την τρίτη μέρα συνήθως έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις, έχουν σταλεί όλα τα σήματα και έχει έρθει το τραγούδι. Πια ξέρεις ότι η τελεία έχει μπει, κάπως από μόνος το ξέρεις αυτό. Έχω βέβαια 2-3 πολύ αγαπημένους ανθρώπους που εμπιστεύομαι τη γνώμη τους και τους παίρνω κατευθείαν μου τηλέφωνο με το που έχω καινούριο τραγούδι. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Υπάρχουν τραγούδια όπως το Εκείνη, ας πούμε, που έμελε να είναι και ένα από τα 2-3 έτσι πιο γνωστά μου τραγούδια, που μου πήρε ακριβώς 9 μήνες να γραφτεί. Δηλαδή που δεν είχα γράψει την αρχή, τη μέση και το τέλος σε πολύ διαφορετικές περιόδους. Δεν, πάντα κόλλαγα και με απασχολούσε και υπέφερα και πάρα πολύ για το τραγούδι αυτό. Δεν, ίσως να μην είναι και σύμπτωση το ότι ξεκινάει με τη λέξη γεννιέσαι, το ότι τέλειωσε σε 9 μήνες.
0: Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, να μου διαβάσεις το στίχο «Ο ξένος».
1: Πες μου αλήθεια, αν το μέρος αυτό υπήρξε ή εγώ το φαντάστηκα. Κάποιοι λένε πως η μνήμη είναι όλη μια απάτη και εγώ μέσα της πιάστηκα. Πες μου αλήθεια αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο. Στο μικρό σαλονάκι περιμένω το λύκο να φυσήξει το άχυρο. Πες μου αλήθεια αν αυτή η μουσική ήταν πάντα μπουζούκια κλαψιάρικα. Στο παλιό μου πικάπ μένει μέσα ένα ζώο που μασάει χιλιάρικα. Πες μου αλήθεια αν αυτός ο μπακάλης απέναντι ήταν πάντα μισάνθρωπος. Ούτε μέρα δεν πρόλαβε να ζήσει στο καπό του αμαξιού ο χιονάνθρωπος. Πες μου αλήθεια αν στους Άγιους Πάντες εψάλει ποτέ ο ακάθιστος. Στην πανιέρα μου ένας μικρός όμως πόνος περιμένει αβάφτιστος. Πες μου αλήθεια αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Το όνομα της ακόμα είναι γραμμένο στο κουδούνι, μα εγώ δεν το πάτησα.
2: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Πέτρο μου από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις αρχοντά μου, καλά?
1: Τι να κάνω, είχε πάρει ο ύπνος, ξύπνησα. Δεις, έχω το ραδιάκι δίπλα να μου αναβρίζει.
0: Μπορείς και κοιμάσαι με το ράδιο δίπλα,
1: δεν μπορώ χωρίς να με ανουβρίζει κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, και ξεκίνησα και είναι και η φωνή σου, εντάξει, καλή για να ανουβρίζεις, να μου ακούσει τα παραμυθάκια εκεί. Και κοιμάμαι.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Και ξύπνησα, πολλά κουνούπια έχει σήμερα.
0: Ναι, αλλά σίτες δεν έχεις τα παράθυρα?
1: Όχι, μου τα αφήνω ελεύθερα.
0: Μα τα ελεύθερα τα κουνούπια γιατί? Εγώ έχω σίτες. Και ναι, δεν μπαίνει ποτέ κουνούπι στο σπίτι.
1: Εγώ ζω άλλη ζωή, μου αρέσουν και τα κουνούπια όλα.
0: Ναι, αλλά άμα σε τσιμπάνε, σε τρώει μετά εκεί.
1: Εντάξει. Πιο παλιά κάνανε καρούλες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Είχαν μολυνθεί, τώρα δεν κάνουν καρούλες. Απλά την πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες. Και το θέμα ποιο είναι, έχει ένα θέμα.
0: Ναι, έχω ένα θέμα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πολιτική και ένας μεγάλος βαθμός, αριθμός, ποσοστό ανθρώπων δεν πάει καν να ψηφίσει.
1: Τι να πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Τρεις οικογένειες κυβερνάνε αυτή τη χώρα που ήμουν από παιδάκι μέχρι τώρα. Τα έχουν δει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, από ποιο να πιάσουμε, από ποια οικογένεια να πιάσουμε και το τι να καταλήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω και με την πολιτική πολλά.
0: Εντάξει, εγώ απλά σου είπα ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσει γι' αυτό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Από τον καλοχαιρέτα μέχρι τον άλλον εκεί. Δεν είναι. Πώς να σου πω να.
0: Ετελείωσε.
1: Πώς να σου πω να. Ετελείωσε. Ο Πεκεπέδες τώρα. Ο Πεκά. Τρώνε μου. Τρώνε αυτοί και οι μέτρες και τα. Και οι άνθρωποι τα κομματόσκυλα, να είμαι, από παλιά ήρθε το Πασόκ να με κάνει πράσινο φρουρούς, πως τους λέγανε αυτούς, αν δεν ήσουν μέσα στο κόμμα,
0: έτσι.
1: Δεν είχες οξυγόνο να αναπνεύσεις.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβα.
0: Ξεφτύλα χώρα.
1: Χώρα. Τι να πει κανείς, για δάση.
0: Μπανάκι έκανε σήμερα.
1: Δεν μπορεί, όχι, δεν έκανα σήμερα. Δεν μπορεί με στα τόσα χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, έχουν κάνει και. Έχουν γίνει και καλά, έχουν γίνει και άσχημα.
0: Ναι.
1: Αλλά η μάσα την κουστάλα την τρώνε. Τρώνε αυτή.
0: Συγκεκριμένη.
1: Είπαμε συγκεκριμένη και ο περίγυρος πάντα. Οι αυλές που λέγανε παλιά με τον βασιλιά. Mm. Η αυλή του βασιλιά και οι βασιλόπεδες.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά λέει, ας πούμε, έγινε χούντα. Ποια χούντα? Δεν θα γινόταν χούντα. Αφού τη χούντα την ετοιμάζανε οι ίδιοι. Ο βασιλιάς ετοιμάζε τη χούντα. Αλλά και το ήξερε και ο λαός. Ο λαός περίμενε τη χούντα. Δεν ήρθε η χούντα από μόνη της.
0: Βέβαια.
1: Ετοιμάζανε αυτοί να ήμουν βασιλιάς και ήθελα να βάλω τους δικούς μου στρατηγούς για να ελέγξω την κατάσταση. Γιατί κανένας δεν λέει, τι είναι και μικροί και δεν ξέρουν ούτε δημοσιογράφοι. Πριν να έρθει η Χούντα, να δεις τι γινόταν. Να πλακωνόντουσαν στο κοινοβούλιο μεταξύ τους.
0: Κάθε μέρα διαδήλωση στο δρόμο, βέβαια.
1: Διαδήλωση στο δρόμο, σπάγανε τα πάντα να. Και η Χούντα έγινε για να μην γίνει δεύτερος εμφύλιος. Γιατί το ΚΚ τότε ακόμα δεν ήταν νομιμοποιημένο.
0: Όχι, ο Καραμαλής.
1: Ήταν παρανομία. Και όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, καταλάβες. Και σου λέει, προκειμένου να γίνει δεύτερος επίτηδες, ας βάλουμε τους στρατηγούς εκεί να κρατήσουμε την κατάσταση. Αλλά τους την κάνανε τρίπλα οι συνταγματάρχες από κάτω. Αυτό έγινε. Χούντα θα γινόταν. Γιατί δεν γινόταν κι αλλιώς. Αλλιώς θα πήγαινε για εμφύλιο η κατάσταση. Θα σκοτωνόμαστε πάλι άλλη μια φορά μεταξύ μου. Γι' αυτό και έγινε και η Χούντα. Και μετά είχαν να μην μας σώσουν, να βάλουν.

0: αποκυβευμένα.
1: Σωστά. Μάλιστα, Πέτρο.
0: Και θέλουμε, δεν θέλουμε, όσο και μακριά να πηγαίνουμε, γινόμαστε μέρος του συστήματος. Χωρίς να το ξέρουμε κιόλας.
1: Το σπίτι σου είναι κοντά στη θάλασσα, μου είπες.
0: Ναι.
1: Όπα, θύμωσα.
0: Πολύ μακριά δεν είναι, πέντε λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πιστάμε τώρα για την πολιτική.
1: Την άποψή του λέει ο σκύλος. Την άποψή του λέει ο σκύλος.
0: Ο σκύλος είναι έξω τώρα και τραγουδάει. Βλέπει για μια γάτα, τίποτα κάτι. Κάτι θα ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Να σε καλά.
0: Και αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και αυτοί που δεν ψηφίζουν, στον ίδιο παράνομο αστεί είμαστε. Καταλαβαίνω. Λέει, ξέρω εγώ, θυμάμαι μια ταινία πάλι που λέει, θα γίνεις, λέει, πολιτικός. Ναι, θα γράφεις το που. Λέει ψέματα, ξέρεις να λες. Όχι, δεν κάνεις για πολιτικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Από τον παλιό καιρό, κατάλαβε. Αφού ο άλλος ήταν βουλευτής σε μια ταινία, να μην είχε πάρει τότε στον Ηλιόπουλο, ζητείτε ψεύτης που έλεγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άμα δεν ήξερε να λέει καλά ψέματα. Έτσι μας έχω. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα από το. Μόνο η ζωή, ας πούμε, η τεχνολογία και αυτά προχωράνε μπροστά. Τα άλλα, τα ανθρώπινα είναι τα ίδια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά που λες μόνο.
1: Να σε καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Άντε, γεια.
0: Εντάξει, και θα ξαναμιλήσουμε, να είσαι καλά.
1: Yes, sir.

Είναι παρά 4 λεπτά. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε επίσημο καλεσμένο μας το Φίβο Δελιβοριά, στην κουβέντα με τον οποίο θα επιστρέψουμε αμέσως μόλις αλλάξει η ώρα. Ως εκεί θα πάμε με το επόμενο τραγούδι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
3: Πάμε! Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και τελευταία ώρα από τα δρομολόγια της εβδομάδος. Θα τα ξαναπούμε πάλι το βράδυ της Κυριακής. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με το Φίβο Ντελιβοριά.
8: Σκέφτομαι μερικές φορές ότι για ένα δημιουργό, ένα τραγουδοποιό που φτιάχνει και ο ίδιος τη μουσική και το στίχο, είναι σαν ένα είδος ημερολογίου τα τραγούδια. Διατηρούν άσβεστη μία μνήμη που κρύβεται από κάτω. Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το κουνελάκι» το έγραψε για την κόρη σου?
9: Ναι, βέβαια. Το έγραψα ακριβώς με αυτή την εικόνα που σου είπα και πριν. Έφευγε εκείνη για τις Κούνιες, εγώ πήγαινα στο παλιό σπίτι και κατευθείαν με το που πάω στο σπίτι έχω αυτή την εικόνα και λέω «Κουνελάκι μου, στις Κούνιες που θα πας, πες μου πώς θα με θυμάσαι, πες μου πώς θα με αγαπάς, βάλε με στο κουβαδάκι σου μια πέτρα και για μένα, βάλε και δύο λουλουδάκια πατημένα». Αυτό πάντα ένα παιδί είναι μαζί με όλα τα άλλα, είναι και ο θάνατος του πατέρα, ο θάνατος του γονιού. Ένα πετραδάκι δηλαδή μέσα στο κουβαδάκι της, δύο λουλουδάκια πατημένα, είναι και όλη η αγάπη που τη γέννησε ταυτόχρονα. Και είναι και όλη η συμφιλίωση της ζωής με τον εαυτό της, με το ότι είναι κάτι που τελειώνει αυτή η ιστορία.
8: Νομίζω ότι έχεις τον πιο ιδιαίτερο στίχο στο ελληνικό τραγούδι και συγκινούμε πάρα πολύ από τον τρόπο που χειρίζεσαι τη σκέψη σου. Όλα αυτά έρχονται εύκολα?
9: Όχι, όλα θέλουν και το χρόνο τους και τη δουλειά τους και το timing το σωστό. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει ότι ένας δίσκος στο σύνολό του κυοφορείται περίπου 1 με 2 χρόνια μέσα μου και μετά το γράψιμό του θέλει περίπου άλλον 1 χρόνο. Θέλει πολύ διάβασμα, θέλει πολλά ρεθίσματα, θέλει ειλικρίνεια προς τον εαυτό και προς τους άλλους και θέλει και πάρα πολύ δουλειά μετά, όταν έρθει η ώρα της δουλειάς.
8: Είναι συγκεκριμένη συνήθως η μουσική που δουλεύεις μαζί τους?
9: Ναι, αναπεριόδους όμως. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ένα συγκρότημα μπορεί να κλείσει τον κύκλο του, να έχει προσφέρει ακριβώς τα πράγματα που από την αρχή ήταν γραφτό να προσφέρει, ας πούμε, που αυτό το σύνολο ανθρώπων. Αλλά κατά τη διάρκεια της δουλειάς με τους ανθρώπους αυτούς είμαι μέλος της οικογένειας, είμαι απολύτως πιστός σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την παρέα. Μετά, όταν έχουμε όλοι το σημάδι ότι αυτό τελείωσε, τότε το διαλάμε. Μ' αρέσουν όμως τα συγκροτήματα. Μ' αρέσει να δουλεύω με συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο δίσκος αυτός δεν θα ήταν ίδιος άμα δεν είχα δουλέψει για 4-5 χρόνια με τον ντράμερ Σωτήρη Ντούβα, με τον πιανίστα Κωστή Χριστοδούλου, με τον κιθαρίστα Κώστα Παντέλη. Και αν δεν είχα γνωρίσει και τον Χρήστο Δολαϊνά που έκανε την παραγωγή και που επέμεινε κιόλας να πάμε στο σπίτι να ηχογραφήσουμε. Γιατί έχει και αυτό το χαρακτηριστικό ο δίσκος αυτός, ότι ηχογραφήθηκε μέσα στο Πατρικό, όχι σε στούντιο. Κάτσαμε και το φτιάξαμε σιγά σιγά, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μονώσαμε έτσι με δικές μας ευρεσιτεχνίες κάθε δωμάτιο.
8: Για να μπορέσει να γίνει ηχογράφηση.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Πες μου τις πρώτες ιστορίες που σου διηγήθηκε το σπίτι όταν μπήκες μέσα. Δηλαδή τις λεπτομέρειες που σου θύμισε. Υπήρχε κάτι μέσα στο σπίτι που η μυρωδιά του να σου θύμιζε το παρελθόν?
9: Ναι, βέβαια, βέβαια. Κάτι έτσι λικεράκια και παστέλια και τα λοιπά που είχαν μείνει στο μπουφεδάκι εκείνο το κλασικό που έχουν όλα τα σπίτια και αποτελούσε κάπως μπαρ. Δηλαδή ανοίγεις αυτό το μπαρ το παλιό και σου έρχονται όλα, σου έρχονται απίστευτες έτσι αυτό το προυστικό, ας πούμε, με τον μπισκότο, με τη Μαντλέν που έχεις αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Αυτό είναι ένα μπαρ σπιτιού των προαστίων, από αυτά που έκλειναν με κλειδί, και άνοιγαν μόνο στις γιορτές και στα γενέθλια, ας πούμε.
8: Μ' αρέσουν οι εικόνες στο τραγούδι Night Riders, που είναι η μυθολογία της γενιάς σου.
9: Βέβαια. Ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για έναν εξαιρετικό φίλο που έχω, τον Γιώργο το Κανάκη από την Καλλιθέα, με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί και αλληλοεπηρεαστήκαμε, αλληλοεπιδράσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και καθώς το έγραφα και έβαζα έτσι σιγά σιγά πράγματα που έχουμε κάνει μαζί, έβγαινε ότι και εμείς, αλλά και όλοι οι συνομήλικοί μας, ο κοινός μύθος που είχαμε, ας πούμε, δεν ήταν ούτε, ξέρω εγώ, οι πετροπόλεμοι, ας πούμε, που περιγράφουν τα παλιότερα ελληνικά τραγουδία, που περιγράφει εξαιρετικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, οι γειτονιές, οι πρώτες μπάντες και οι περιθωριακές ομάδες, οι πολιτικοποιημένες ομάδες κτλ. Η δική μου γενιά είχε, ξέρεις, πηγαίναμε όλοι στο σχολείο και λέγαμε, είδες χθες υπότιτλους Ασφάλτου, είδες χθες, ξέρω εγώ, πήρες Walkman, άκουσες, ξέρω εγώ, το καινούριο δίσκο του Springsteen. Υπήρχε δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ζούσαμε φαντασιακά πάρα πολύ. Γι' αυτό και πάντα σε κάθε ρεφρέν αυτού του τραγουδιού του συγκεκριμένου λέει, κάθε βράδυ κοιτούσαμε από άλλη τηλεόραση το ίδιο αυτοκίνητο, κάθε βράδυ ακούγαμε από άλλο Walkman κτλ. Δηλαδή ήταν σαν η γενιά μας να είχε, η εκστρατεία στην οποία βρέθηκε να πολεμήσει, να ήταν εσωτερική, να ήταν προς τα μέσα.
8: Θέλεις να μου διαβάσεις το στίχο του τραγουδιού αυτού?
9: Αμέ.
8: Ναι, πάμε.
9: Πρώτη δημοτικού γνωριστήκαμε. Οι γονείς μας ψηφίζαν ανάποδα. Άλλο πίστευα εγώ για τον κόσμο, άλλος κόσμος ξυπνούσε στο σπίτι σου. Φεύγαμε από το σχολείο το απόγευμα και χωνόμασταν σε άλλου είδους αίθουσες. Μ' άρεσε ο κωμικός που σοριάζεται. Σου άρεσαν τα διαστημόπλια. Κάθε βράδυ κοιτούσαμε από άλλη τηλεόραση το ίδιο αυτοκίνητο που μιλούσε με ανθρώπου φωνή και πετούσε πάνω από τα οδοφράγματα. Πρώτη του γυμνασίου χαθήκαμε. Σ' άλλο υπόγειο καθένας τον παίζαμε. Τα κορίτσια ήταν φύλλα χαρτιού, καλαμιές και σεντόνια της θείας μας. Φεύγαμε από το σχολείο το απόγευμα και χωνόμασταν στα μπλιμπλικάδικα. Ήμουν τρίτος στο Donkey Kong, ήσουν πρώτος στο Space Invaders. Κάθε βράδυ ακούγαμε από άλλο Walkman τον ίδιο το δαίμονα να γριλίζει ολομόναχος σκισμένες σελίδες από την αποκάλυψη. Ξανασμίξαμε στην πενταήμερη μεθυσμένη στο νησιού το σκυλάδικο. Ένας δάσκαλος έσπαζε πιάτα στα πόδια της αιώνιας νύμφης. Μου μιλούσες για ταινίες που θα γύριζες, σου μιλούσα για βιβλία που θα έγραφα. Κάποιος δίπλα μας έλεγε «Είμαι στα χάη μου» και μετά σοριαζόταν. Κάθε βράδυ κοιτούσαμε από άλλη τηλεόραση τον ίδιο τον πύραυλο, σαν φαλό στις Βαγδάτης τον κόλπο να μπαίνει και να ανοίγει το αύριο. Σε ξανάδα προχτές σε μια βάφτιση. Γύρω-γύρω μαμάδες μπουσούλαγαν. Ήσουν άλλος, μιλούσες σαν να ζητάς πνευματικά δικαιώματα. Είπαμε 2-3 λέξεις για κόμματα. Είπαμε 2-3 λέξεις για τράπεζες. Στο προάβλιο έβρεχε λίγο. Τα κουφέτα είχαν γεύση παράξενη. Και το βράδυ κοιτάξαμε από άλλη τηλεόραση το παλιό αυτοκίνητο να μιλάει με ανθρώπου φωνή και να φεύγει πάνω από τα οδοφράγματα.
4: Δημοτικά τραγούδια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Από μόνο ότι είναι ένα σύμβολο, ένα περίπτερο, ανοιχτό μέσα στη νύχτα.
2: Βέβαια. Εγώ αυτό το... Η πρώτη μουσική ανάμνηση που έχω, το θυμήθηκα μεγάλος αυτό, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περίπτερο που υπήρχε στην Καλυθέα, στη Δαβάκη, με δύο αλογάκια που έβαζε ένα δεκάρικο, ξεκινούσε να καλπάζει και άκουγες και το... Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα τον Πιθικότσι. Λοιπόν, είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι αυτό, εξαιτίας αυτού του μηχανισμού. Θυμάμαι να πέφτω κιόλας από αυτό το αλογάκι κάποια στιγμή. Και τώρα που πήγα στην Καλυθέα με στις βόλτες μου, έψαχνα να δω τι έγινε και αυτό το περίπτερο. Υπήρχε μια τρύπα στη θέση του και κάθισα να γράψω την ιστορία του. Με το στόμα, ας πούμε, του περιπτερά, ενός συνομιλίκου μου περιπτερά, μου βγήκε λίγο ακυπανικό τραγούδι, ένα εννιάρι έτσι, το οποίο όμως το ενορχιστρώσαμε με το Λαϊνά, με ήχους ηλεκτρονικών παιχνιδιών του 80. Πήραμε ήχους από το Pac-Man, από το Space Invaders, από το Super Mario, από όλα αυτά, και φτιάξαμε την ενορχίστρωση σιγά σιγά.
1: Διάβασέ μου το.
2: Είχα τσίπς και γαριδάκια, τσίχλες και σοκολατάκια, Μικι Μάους και Ποπάι, τώρα ό,τι είχα πάει. Είχα και το βασανό μου, στο καρτό τηλέφωνό μου, να μου στέλνει σηματάκια, γκρίνιες και χαμογελάκια. Είχα ένα μικρό τρανζίστορ και όλοι μου φωνάζαν κλείστο. Με έλεγαν κλεπταποδόχο, τώρα όμως πια δεν το έχω. Είχα και το βασανό μου στο καρτό τηλέφωνό μου, να μου στέλνει σηματάκια, γκρίνιες και χαμογελάκια. Είχα ένα περιπτεράκι Ανδρομάχης και Δαβάκη, με δύο γύψινα λογάκια να ανεβαίνουν τα παιδάκια. Πού είσαι τώρα, βασανό μου, τρύπα στα μισά του δρόμου. Όλα στο όνομα του νόμου, στρέφω αλλού το πρόσωπό μου.

0: 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Φώτη από το Καρπενήσι.
1: Γεια σου άρχοντά μου από τη Νέα Σμύρνη, του νυχτηρενού ραδιοφώνου
0: άρχοντας.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Βρέχει συνέχεια, ακόμα σόμπα ανάβω.
0: Ναι
1: ρε γαμώτο.
0: Όχι ρε γαμώτο.
1: Εγώ δεν μπορώ, έχω μια αλλεργική ρινίδα και δεν μπορώ τον κρύο αέρα. Όχι στο σώμα, δεν κρυώνω στο σώμα. Κρυώνει η μύτη μου. Και θέλω ζέστα δηλαδή και ενέργεια. Ακόμα ανάβω σόμπα. Την είχα σταματήσει για ένα διάστημα και τώρα μέρα παραμέρα τα απογεύματα έχουμε βροχές.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν είναι καλές και για τον κήπο.
0: Καλά, για τον κήπο είναι, για τη ρινίτιδα δεν είναι.
1: Και για τον κήπο όταν είναι, επειδή είμαστε ορεινά πολύ, εγώ είμαι στα 1050 μέτρα και αγκουριές τις έβαλα δεύτερη φορά τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είναι από τα θερμοκήπια του κάμπου και εκεί μεγαλούμε σε 40 βαθμούς και εδώ πέφτει στο 5 το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Και παθαίνουν σοκ τα φυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα πετάς και βάζεις άλλα, γιατί κάθονται εκεί και τριμίζουνε. Και δεν τρώσα
0: αγκούρι αλλά μπανάνα.
1: Μπράβο, τίποτα δεν τρώσα.
0: Για λέγε άλλο.
1: Ο Φίβος μου αρέσει γιατί έχει μία αθωότητα και λαμβάνει μέρος και στα κοινά, λέει την άποψή του.
0: Βέβαια.
1: Για ό,τι καλύτερο, και έτσι πρέπει να κάνουν οι καλλιτέχνες.
0: Όντως.
1: Όπως ο Κολοκοτρώνης όταν περνά από εκεί έτσι με συγκινεί, δείχνει, δεν ξέρω τι είναι τα δερβενάκια, τέλος πάντων δείχνει την ελευθερία. Να δείχνουν τον πολιτισμό της, τον καλύτερο κόσμο, τις ιδέες τέλος πάντων, τις πολιτιστικές κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ έτσι παρόλο για αυτή την ηλικία και όλα αυτά, πιστεύω ότι σε 50-60 χρόνια δεν θα υπάρχουν κράτη, δεν θα υπάρχουν σύνορα, θα έχουμε ξεφύγει από την αιχμαλωσία των θρησκειών, των συνόρων και έχει γίνει ενοποίηση των λαών. Έτσι ονειρεύομαι, ομογενοποίηση. Τα γράφω αυτά σε ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, όμοιο γένος, το ανθρώπινο γένος, μία φίλη υπάρχει. Η ανθρώπινη φίλη, τίποτα άλλο. Ένας φίλος μου που είναι έτσι ψιλορατσιστής, του λέω, έλα εδώ ρε, πήγε στην Αφρική και σε έκανε καρδιά σου και θα έρθει ένας κατάμαυρο σε χειρουργείς, τι θα του πεις, όχι θα κάτσει να πεθάνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ανθρώπινο γένος, ομογενοποίηση. Μια φυλή υπάρχει μόνο, η ανθρώπινη. Άρα αυτό πότε θα γίνει, δυστυχώς εμείς δεν θα ζούμε να το... αλλά από πού το λέω αυτό. Από την κινητοποίηση αυτή των μεταναστών, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, την κουλτούρα της Πακιστανίου να εμπολυπλένονται κλπ. Αλλά με τα χρόνια σιγά σιγά προχωρώνε, ανακατεύονται οι λαοί, οι Ελληνίδες ερωτεύονται Πακιστανούς. Γενικά μιλάω τώρα, λέω Πακιστανός, αλλά μιλάω για όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι ζουν σε μια παραφροσύνη, δηλαδή το να κάνει σύγχρονα όπλα για να εξοντώσει τον συνάνθρωπό σου και να μην αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ, είναι κρυφή που δεν την ξέρουν, την έχουν μεγάλες δυνάμεις τέλος πάντων, για τις θεραπείες, για τη ποιότητα ζωής της ανθρωπότητας κλπ. Αυτό είναι εξωφρενικό, μου φαίνεται πολύ παράλογο, τρελό δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ Φώτη μου που σ' άκουσα.
1: Εγώ.
0: Εύχομαι το συντομότερο ένα ωραίο ταξίδι.
1: Πάω ταξιδάκια, πάω, αλλά όχι όπως πρώτα, γιατί είναι θέμα...
0: Μου το πες αυτό.
1: Ναι, δυνατότητες έχω δηλαδή, αλλά είναι τα οικονομικά, όντως και εγώ βλέπω ότι τα οικονομικά δεν πάνε καλά στον τόπο μας.
0: Σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Φίβο Δελιβοριά.
2: Το επόμενο τραγούδι τι τίτλο έχει?
3: Πού να είσαι τώρα εσύ. Αυτό είναι το πιο απλό, το πιο έτσι pop αν θες τραγουδάκι του δίσκου, που μιλάει για το ερωτικό πρόσωπο που θυμόμαστε. Ένα εφηβικό ίσως πρόσωπο, ένα πρόσωπο από το σχολείο, ένα πρόσωπο που έπαιξε ρόλο για μας και που, παρότι η ζωή μας εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, πολύ... και αυτό το πρόσωπο ήταν απλά γραφτό να περάσει για πολύ λίγο από τη ζωή μας, για ένα παράλογο λόγο χαιρόμαστε πάρα πολύ να μαθαίνουμε ή να ρωτάμε τι κάνει, τι συμβαίνει. Δηλαδή, σαν να είναι ένα πρόσωπο στο οποίο αφήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εαυτού μας πάνω του, ας πούμε. Και πάντα ρωτάς για αυτό, πάντα ρωτάς για... Εγώ είχα στο νου μου ένα παλιό κορίτσι, γράφοντας το τραγούδι αυτό.
2: Όταν είσαι έφηβος, στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, ας πούμε, και του λυκείου, το ότι είσαι δεξιοτέχνης στην κιθάρα, ότι μπορείς και τους παίζεις τραγούδια, ότι είσαι η ψυχή του πάρτι, αυτό κάνει πιο εύκολο το δρόμο προς τα κορίτσια.
3: Δεξιοτέχνης δεν ήμουν, επομένως μια μικρή
2: σχολή. Μα έπαιζες κιθάρα, ναι.
3: Έπαιζα, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι...
2: Δεξιοτέχνης αυτό... αναφορικά με τα άλλα παιδιά.
3: Σε μένα τότε, αργότερα ήταν διαφορετικό, αλλά τότε που έπαιζα κιθάρα έτσι στους φίλους μου κτλ. Απ' τη μία με έκανε πράγματι να γίνομαι ορισμένες στιγμές η ψυχή του πάρτι ή της εκδρομής σου ή της παρέας κτλ. Και απ' την άλλη με φόρτωνε εμένα τον ίδιο με ένα στυλάκι καταραμένου ποιητή, ας πούμε, και ξεχωριστού ατόμου που μάλλον απομάκρυνε από τους άλλους. Δηλαδή αυτή η εκστρατεία προς τα μέσα που λέγαγε πριν, που μεταξύ άλλων είναι και το να γράφεις τραγούδια και να τα παίζεις στους άλλους, ξεκινάει από μια, πραγματικά από μια διάθεση επικοινωνίας και έτσι ερωτική. Έχει όμως και μπορεί να σε κλείσει και για πάντα στο μπουντρούμι, να πούμε. Να σε κλείσει σε ένα δικό σου τάφο. Πολλοί το έχουν πάθει αυτό.
2: Το γεγονός ότι σε απομάκρυνε από τους άλλους που λες αυτό το χάρισμα, συνέτεινε βέβαια και συνέβαλε το γεγονός ότι βγήκε πολύ νωρίς ο πρώτος δίσκος.
3: Αυτό ναι. Όταν βγήκε λοιπόν ο δίσκος ο πρώτος, μετά, παρότι δεν είχα πει τίποτα στους συμμαθητές μου ότι ετοιμάζω αυτό, θα κάνω κλπ. Μετά κάπως έσπασε όλη αυτή η αντικοινωνικότητα που είχα όταν έγραφα και κάπως νομίζω τα πιο ευτυχισμένα μου χρόνια ήταν η πρώτη και η δεύτερη ηλικίου, τότε που είχε βγει ο δίσκος δηλαδή. Κάναμε πολύ παρέα με όλους, αισθανόμουν σαν όλη μου η τάξη να είναι το γκρουπ μου εκείνη την περίοδο.

0: Κύριε Στάθη από το Σικάγο, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και σένα. Είδα,
1: καλή σας μέρα μάλλον.
0: Επίσης.
1: Είδα ότι έχετε σαν θέμα...
0: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
1: Εντάξει, να γυρίσω λίγο γιατί έχει ένα αεράκι και ίσως πάει στο
0: μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί δεν πηγαίνουν σήμερα
0: οι άνθρωποι να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα. Με τον όρο ιδιώτης, οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν
0: τον ηλίθιο.
1: Τον μη ασχολούμενο με τα κοινά.
0: Τον ηλίθιο στην ουσία. Ήταν,
1: μάλιστα. Και ήταν τόσο παράξενο να μην τόσο παράλογο να μην ασχολείται κάποιος με τα κοινά, που τον ταύτιζαν με τον ηλίθιο. Από τη λέξη ιδιώτης προέρχεται η ασθένεια ιδιωτία, που σημαίνει η παραφροσύνη.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη λέξη την πήραν οι Εγγλέζοι, οι Ισπανοί και η Ρώσικη γλώσσα, το ίδιο ας πούμε, το ιδιώτα στα Ισπανικά, που και σήμερα την μεταφράζουν σαν ηλίθιο, τον ιδιώτη. Αυτό και μόνο του κάτι λέει. Δηλαδή αν έκπηγε τόσο, ήταν τόσο μπροστά η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, ήταν επειδή οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι και ασχολούνταν με τα κοινά. Βεβαίως δεν ήταν όλες οι αποφάσεις σωστές, αλλά πάντως ήταν πολύ σημαντικό να ασχολούνται. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Ένα μεγάλο μέρος είναι ευθυνόφοβο, ένα άλλο μέρος είναι η άγνοια που το κάνει, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι πείθονται ότι είναι μια πράξη αντίστασης, ας πούμε, στη διαφθορά σε όλα αυτά τα πράγματα, το να μην πάει να ψηφίσει. Αλλά το να μην πάει να ψηφίσει ευνοεί και τη διαφθορά και το φαβοριτισμό. Γιατί αυτοί που ευνοούνται από το κάθε καθεστώς, δηλαδή οι διορισμένοι, αυτοί που έχουν συμφέροντα, σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν. Οπότε δεν ψηφίζουν αυτοί που δεν έχουν και τα πράγματα πηγαίνουν, δηλαδή αποφασίζουν οι λάθος ανθρώποι για λογαριασμό. Για λογαριασμό του. Οπότε με το να μην πηγαίνει κάποιος να ψηφίζει, δεν αποτελεί τιμωρία στο Σύνταγμα, αλλά σχέτη τιμωρία. Ας πούμε, από τους πολίτες. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, δηλαδή αυτά τα λίγα. Αλλά ήθελα να πω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Ότι δηλαδή όλοι επιτυχάνουν το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν όταν δεν συμμετέχουν. Γιατί συμμετέχουν αυτοί, δίνουν δηλαδή, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτοί οι λίγοι, αυτοί που έχουν συμφέροντα, η ψήφος τους. Όσο λιγότερες είναι ψήφοι, τόσο πιο πολύ δύναμη έχουν. Και πάντα ας πούμε βλέπουμε ότι τα συμφέροντα των ολίγων υπερασπίζονται αυτοί που βγαίνουν. Αυτά, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά.
0: Γεια σου Στάθη μου. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η κυρία Γεωργία από το Καρπενήσι. Γεωργία.
2: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ κι εγώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνο μου.
0: Καλώς. Μια χαρά.
2: Είμαι φαν σας πολύ. Δεν είμαι όμως από το Καρπενήσι. Είμαι εδώ εντός Αθηνών.
0: Αμα τότε γιατί λέει Γεωργία από Καρπενήσι.
2: Δεν έχω καμία σχέση από Καρπενήσι. Μα το Θεό είμαι
0: γιώστα. Σας πιστεύω καλή μου. Μπορεί από κεκτημένη ταχύτητα επειδή μίλαγε ο Φώτης από το Καρπενήσι να έμεινε...
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί.
2: Παίρνω από ευελπίδο. Είναι δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Είμαι φαν σου σε βαθμό κακουγήματος και σήμερα ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσω γιατί άκουσα και αυτό το δροσερό καλλιτέχνη, το Φεύγω τον Καλλιδωριά, που είναι ένας αιώνιος έφηβος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και με συγκινήθηκα, δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του θυμάμαι και εγώ πολλά θέματα δικά μου που έχω ζήσει και πολλές αναμνήσεις και βιώματα και ήθελα οπωσδήποτε να πάρω, αλλά πριν τούτου με προσελκύσει και το θέμα που έβαλες. Δηλαδή, γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν οι σημερινοί Έλληνες.
0: Ναι,
2: είναι το θέμα,
0: ναι.
2: Σωστά, καλά το κατάλαβα.
0: Πολύ καλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς υπάρχει η ευκαιρία του εκλέγει και εκλέγεστε. Όμως, εμείς οι Έλληνες είμαστε μια περίεργη ράτσα. Δηλαδή, ενώ κάτι δεν μας αρέσει, δεν πάμε όμως να το καταψηφίσουμε ή να πούμε την άποψή μας ή να δώσουμε δηλαδή αυτή τη δύναμη που έχουμε όταν πρέπει να γίνει, δεν πάμε. Μετά λέμε δεν μ' αρέσει ο ένας, δεν μ' αρέσει ο άλλος. Ναι ρε κύριε, όμως δεν πήγες εσύ να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις με την έννοια του δημοκρατικού πνεύματος και της ουσίας βεβαίως, γιατί αυτό μετά επηρεάζει και τη ζωή μας την καθημερινή της αυγή, πάρα πολύ πιστεύω. Όμως τι συμβαίνει? Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν κουραστεί λιγάκι για να, το ότι συνέχεια ανεβαίνουν 2-3 οικογένειες απάνω. Και σου λέει πάλι αυτός θα βγει, πάλι ο άλλος θα βγει, πάλι ο έτσι θα βγει. Ναι ρε φίλε μου, πρέπει όμως και εσύ να έχεις μια συμμετοχή.
0: Και
2: ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έπειτα αυτός που βγήκε δεν βγήκε έτσι. Κάποιος τον ψήφισε. Ή κάποιος που εσύ οφείλεται και σε σένα δεν πήγε να ψηφίσει. Γιατί από άγνοια, από αδιαφορία.
0: Μάλλον από αδιαφορία.
2: Από βαριεστημάρα. Ίσως γιατί δεν εκλαμβάνουμε ότι το δικαίωμα της ψήφου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω πώς θα το τοποθετήσω μάνα μου. Πάντως εγώ όσα χρόνια ζω πηγαίνω και ψηφίζω πάντα.
0: Και εγώ.
2: Και θα το κάνω, δηλαδή θα πρέπει να είμαι πια σε πολύ χάλια για να μην μπορώ να πάω. Γιατί νομίζω ότι είναι, η ψήφος είναι δύναμη τελικά.
0: Είναι.
2: Ένας που δεν πάει να ψηφίσει στο φινάλι δεν δικαιούται και να κατηγορεί κάτι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γιατί αφού δεν έλαβες μέρος και δεν ξέρεις τι θα έβγαζες στο τέλος, πώς κατηγορείς και πώς λες. Βέβαια, έχουμε κουραστεί να ανεβοκατεβαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, έτσι. Θα το πω και αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Όμως, ορίστε.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Όμως, πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Από κάθε άποψη. Οι νέοι, επίσης, έχω παρατηρήσει ότι δεν είναι τόσο πολύ πολιτικοποιημένοι. Κάπου κοιτάνε περισσότερο τα οικονομικά, αγαθά να το πω. Να πω ότι τους ενδιαφέρει πιο πολύ η ραπ ή η τραπ, η οποία είναι... Εγώ λατρεύω πάντα τη ροκ ψυχή και τα ρεμπέτικα. Βέβαια έχει βγάλει ένα φοβερό τραγούδι, το οποίο όταν έμαθα ότι είναι και δικό σου, το αγαπώ, υπεραγαπούσα.
0: Ποιο?
2: Και το αγαπώ ακόμη περισσότερο.
0: Ποιο?
2: Το ταξίδι. Για πάρτι σου.
0: Το ετοιμάζω ταξίδι.
2: Ναι, αυτό είναι φοβερό. Και όπως το ακούω, μόλις το άκουσα αυτό το τραγούδι, οφείλω να σου καταθέσω, μάνο μου, ότι είναι, να σου πω, σαν να ήταν γραμμένο για μένα.
0: Φαντάσου ότι η Ελενίτσα, η Ελενίτσα η Δήμου,
2: ναι,
0: όταν
2: ναι.
0: ανοίγει συναυλία, το ανοίγει με αυτό το τραγούδι.
2: Κάτι έχει να πει αυτό. Και είναι πάντα, δηλαδή, δεν ξέρω παιδί μου, όπου και να είσαι, και με κάψω να τα ακούσεις, σου δίνει μια νότα, ένα αεράκι νομίζεις ότι σε προβάλλει μέσα από το ηχόχρωμα και από όλα αυτά. Δηλαδή, ότι το νιώθεις κιόλας, ότι είναι σαντικό, είναι, αυτό είναι η πτυχή ενός των δημιουργών. Και βέβαια είναι πολύ καλή, η κυρία Δήμου έτσι, πολύ καλή.
0: Ναι, είναι,
2: δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να το... περισσότερο.
0: Καμία.
2: Κυρία Δήμου. Ναι, πιστεύω ότι είναι και πολύ...
0: Έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένο για τη Δήμου.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτήν είχα στο μυαλό μου.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: γράφτηκε, φαντάσου ότι γράφτηκε το 81. Και είναι 2025-26 πόσο είναι.
2: Ναι, βέβαια. Και θα συνεχίζει άλλα 100 χρόνια και βάλε.
0: Μακάρι.
2: Γιατί είμαι και εγώ παιδί καλλιτεχνών και νιώθω φοβερά έτσι. Δηλαδή αυτό το μήνυμα που στέλνει αυτό το τραγούδι είναι φοβερό έτσι. Όπως και ο κύριος ο Φίλος Δελεωριάς, όλα αυτά που άκουγα, επειδή είναι κοντά προς τη δική μου γενιά, προς τη δική μου, μεγάλη συγκίνηση με διακατήχε. Δηλαδή, Λέω, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω σήμερα τον κύριο Μάνο.
0: Έκανες πολύ καλά.
2: Γιατί σε ακούω καθημερινά και όταν δεν είσαι, σε να έχω διέμει να σου πω.
0: Παρασκευή Σάββατο.
2: Ότι είστε.
0: Παρασκευή Σάββατο αργία.
2: Το ξέρω, αυτό είναι το κακό.
0: Ρεπό.
2: Και όταν βγαίνω έξω και έρχομαι μετά, λέω, όχ, ο κύριος Μάνος δεν θα είναι σήμερα εκεί. Αλλά από την άλλη μου πρέπει και εσύ κάπου να ξεκουραστείς, δεν μπορεί συνέχεια. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και μου αρέσει και τα αφιερώματα που βάζεις σε μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους, ποιητές, αυτά. Θα ήθελα όμως να σε παρακαλέσω και κάτι άλλο, εάν γίνεται, ναι, αν μου το επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
2: Ήθελα μια φορά να αφαιρθείς λίγο και στο Ρίτσο.
0: Στο Ρίτσο, ναι.
2: Ναι. Είναι ένας από τους ποιητές που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχω διαβάσει άπειρα ποίηματα του Ρίτσου από την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Αλλά είχα μόνο μία συνάντηση μαζί του.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν θα έχω πληροφοριακό υλικό.
2: Mm-hmm. Που κατάλαβα, ναι.
0: Να πω, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αν μου να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση για μετά. Φιλάκια.
0: Και από μένα, για χαρά. Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
3: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είναι, Τριαντάφυλλε.
3: Λοιπόν, θα το πω και εγώ στα γρήγορα. Είναι δύσκολο το θέμα αν θα πάμε ή όχι να ψηφίσουμε. Γιατί και στην αρχαία δημοκρατία δεν ψήφιζαν όλοι, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
3: Ήταν επιλεκτική. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιώργης, επειδή είναι δύσκολο το θέμα, λέει: εάν νομίζεις ότι η ψήφος σου και είσαι υπεύθυνος και έχει δύναμη να αλλάξει τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένος να πας να ψηφίσεις. Εάν πάλι πιστεύεις ότι ό,τι και να κάνεις θα βγει μία από τις οικογένειες πάνω, όπως έλεγε η προηγούμενη ακροάτρια, και μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι, απλώς θα τους δώσει δύναμη παραπάνω. Δηλαδή αυτοί προβληματίζονται κατά κάποιον τρόπο ότι ο κόσμος δεν πάει να ψηφίζει, δεν έχουν την λαϊκή συνένεση, τότε είναι δικαίωμά σου να μην πας να ψηφίσεις.
0: Καλά, εντάξει, βεβαίως.
3: Αλλά η τρίτη επιλογή, επειδή είναι των πολιτικών επιστημών ο κ. Κοντογιώργης και πιστεύω το πιέσαι καλά το θέμα. Και η τρίτη επιλογή είναι ότι εάν νομίζεις ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν και δεν είσαι τόσο υπεύθυνος στην ψήφο σου, παρόλα αυτά επιμένεις να πας να ψηφίσεις, λες άντε να δώσουμε μια ευκαιρία και στο Τσίπρα, άντε και δηλαδή το πας και λίγο σε τύχη και πας μία, δύο, τρεις φορές και δεις ότι αποτυχάνει συνέχεια. Τότε κάτσε στην άκρη και να μην μιλάς και να μην παραπονιέσαι.
0: Ναι, βέβαια, άμα δεν ψηφίζεις, δεν παραπονιέσαι.
3: Μπράβο.
0: Δεν έχεις δικαίωμα, δηλαδή.
3: Ή ίσως να είναι αυτό που λέει και ο Ντοστογιέφσκι στο μύθο του μεγάλου γεωροεξεταστή, στο αδελφή Καραμάζο, που λέει στο τέλος ήρθε ένας σαν τον Χριστό και έλεγε τα πράγματα όπως είναι και ξέρω εγώ. Και τον βάζουν φυλακή. Mm. Και πάει ο γεωροεξεταστής μέσα, ο μεγάλος, και του λέει: εσένα λέει, αυτά που λες τα λέει και ο Χριστός. Αλλά εσένα πρέπει να σε δικάσουμε για αιρετικό, λέει. Γιατί ο Χριστός τα είπε εδώ και 2000 χρόνια και επέτυχε, λέει. Αυτό που δεν κατάλαβες εσύ, του λέει, είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει, λέει, να παίρνει ευθύνες, όπως είπε και ο προηγούμενος ο Κροάτης. Ο κόσμος θέλει απλώς να κοιτάει το ψωμάκι του, να είναι ένας να τον εξασφαλίσει λίγο το ψωμάκι του, λίγο τη σχετική του ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα να τον βάζει μπροστά στα πράγματα και να λέει: δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Τραμπ, το έκανε ο Μητσοτάκης, το έκανε η Φόντερ Λάιν. Mm. Αυτό δεν το έχει καταλάβει, φίλε. Και πρέπει να σε δικάσουμε, λέει, για αιρετικό. Ίσως να είναι και αυτό. Παίζουν όλα ταυτόχρονα, μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
4: Ότι η Έρη Πανάγου θα είναι 5 με 7 στην παρέα. Σας περιμένει στο 211-10-80-880 για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και να σκεφτείτε για την καινούργια μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ είμαστε στο ναυπηγείο. Σε λίγο, πολύ λίγο θα ξεκινήσει ένα τραγούδι που θα μας πάει στην κορυφή. Σας χαιρετάει ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η Θησαυρούλα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: γλυκιά Παρασκευούλα. Πάμε. Ξεκινάμε εδώ στα παραπολιτικά σε 90,1.
1: Ούλα, δεν είναι ούρα.
0: Δεν είναι ούρα πρωινά, είναι ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά στου 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντι μου στον ήχο, ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που την ακούσατε πριν από λίγο είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια.
2: Ούλα.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: δοξελευθερία, γλυκιά Παρασκευούλα. Λοιπόν, σήμερα 22 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο. Χρόνια πολλά στην Εμιλία. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι εσείς που γιορτάζετε. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 35 το απόγευμα. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες?
0: Ναι, σωστή ερώτηση. Ποιος αποφασίζει τις παγκόσμιες μέρες? Κάποιος πολύ έξυπνος, έτσι.

0: Λοιπόν, ο Θανάσης έχει προτείνει την Παγκόσμια Μέρα της Παγκόσμιας Ημέρας. Για πες πια.
1: Αυτό. Mm? Άρα, θα είναι η Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες.
0: Α, θα είναι η Παγκόσμια Μέρα αφιερωμένη στις Παγκόσμιες Μέρες. Λοιπόν, η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22η Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. 17 Μαΐου ο προγραμματιστής Λάσλο Χάινετς παρήγγειλε δύο πίτσες σε υποκατάστημα αλυσίδας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σαν μηχανία για τον τρόπο πληρωμής. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες για να εγκριθεί η παραγγελία. Η πίτσα έφτασε τελικά, δηλαδή την παρήγγειλε τώρα και μετά ήρθε από 5 μέρες. Τελικά, λέει, στις 22 Μαΐου ο Χάινετς παρέλαβε τις δύο πίτσες, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, που ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Να σου πω κάτι. Ακριβή την πίτα, την πίτα. Του στέχεις μια περιουσία. Και 41 δολάρια, δεν το λες και λίγο. Ε? 8 χρόνια αργότερα η πορεία του bitcoin ήταν εκρηκτική, έτσι, με τον Χάινετς να θεωρείται θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες, καθώς ένα bitcoin ισοδυναμεί με 8.200 δολάρια. Μάλιστα, τα κουτιά από τις πίτσες, αν τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο, θα έφταναν σε μία απόσταση 300 χιλιόμετρων. Αυτά άμα έχεις τίποτα καταναλωτές γατάκια και δεν ξέρουν να τρώνε πίτσα. Φέρε εδώ και θα σου πω εγώ πώς θα καταναλωθεί. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή μου φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο, ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου, καλέ μου φίλε. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου από την Εθέλ. Καλημέρα, Μάκη μου. Καλώς ήρθες. Καλές διαδρομές να έχεις. Καλημέρα, ήρθε η Παρασκευούλα σας, λέει ο Δημήτρης, που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Νικόλας, ο Χαλκίδης. Σήμερα 4 λέει και η Ραφίνα φουλ. Έμεινε η Εκατερίνη και τους μάζεψε ο Θεόφιλος, οπότε το λιμάνι τώρα άδειασε. Τα πλοία. Είναι στη διανομή των εφημερίδων ο φίλος μας ο Νικόλας. Καλημέρα, Έρικ. Ούλα, ούλα, ούλα, καλημερούδια, Παρασκευούλα και φούλα διασκεδαστικά. Δώσε κέφι, λοιπόν, Σας είπα, παιδιά, σήμερα είναι γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Αλεξάνδρα που στέλνει πάντα το μήνυμά της. Καλημέρα στο Λιντιάκη από την Πρέβεζα που έστειλε και αυτή το δικό της μήνυμα. Γεια σου, Λιντιά μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Τον Παύλο τον Αρτοπιό, τον αγαπημένο μας φίλο. Κοίτα εδώ τι έχει στείλει τώρα εδώ. Τα ζυμωτήρια, τα ψωμιά, πρώτες ύλες. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι φτιάχνει. Καλημερούδια, καλή Παρασκευούλα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με όμορφη διάθεση και φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε κουλούρια με κομμάτια σοκολάτας και καρυδόπιτα. Αυτές είναι οι θερμίδες οι σωστές. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, με καταιγίδες. Θα έχουμε και κάποια τοπικά έντονα με φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις. Και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί βέβαια σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αλλά είπαμε, υπάρχει μια αστάθεια. Πιο αναλυτικά τώρα, λοιπόν, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν, θα δώσουν κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, σε νησιωτικά τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, υπάρχει πιθανότητα μάλιστα να εκδηλωθεί και χαλάζι κυρίως στα δυτικά και στα νότια και δευτερευόντως στη βόρεια χώρα. Στις Κυκλάδες επίσης και στα Επτάνησα καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός όμως, με εξαίρεση τα τμήματα Θεσσαλίας, Ποράδων, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών. Εδώ στην Αθήνα Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Άρα έχουμε βροχούλα. Στην αγαπημένη πόλη τη Θεσσαλονίκη, που στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στην αγαπημένη μας πόλη, τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, θα έχουν και εκεί νεφώσεις, που θα εκδηλώσουν αργότερα κάποιες βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Και εκεί η θερμοκρασία αρκετά ψηλά, από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά μια βροχούλα θα τη ρίξει και εκεί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Σήμερα το bitcoin λέει έχει 70.000 δολάρια. Μα γι' αυτό είναι και η παγκόσμια μέρα να αγοράσει πίτσας με bitcoin. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι πλούσια. Και τι δεν έχουμε από την χθεσινή βραδιά. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα έντονα πανηγυρικό κλίμα, με αρκετό κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί στο θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Και έξω και μέσα λοιπόν υπήρχε αρκετός κόσμος, παρακολούθησε όλη την εκδήλωση αυτή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα ακούσουμε και αρκετά αποσπάσματα από την ανακοίνωση του κόμματος. Αλλά αυτό που πραγματικά εμένα μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ως είδηση είναι ότι ο Ιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη είναι ελεύθερος. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για ειδική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες για τη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στη χώρα, που στήχησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, να διαβάσουμε σιγά σιγά τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, και σιγά σιγά να μπούμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, πάντα όμως με τη διάθεση που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να τα λέμε όλα χωρίς παροπίδες και χωρίς σκιές και χωρίς έτσι, πίσω σκέψεις, δεύτερες σκέψεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Και έτσι λοιπόν ξαφνικά αφέθηκε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 82χρονος πλέον, μετά από 24 χρόνια κράτησης στις φυλακές Κορυδαλού, έγινε δεκτή η 5η αίτηση αποφυλάκησης από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μετά την αποφυλάκησή του στις φυλακές, παραμένουν κρατούμενοι για την ίδια υπόθεση ο αρχιεκτελεστής της οργάνωσης, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός, εκτείοντας φυσικά τις δικές τους ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Ο Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος, τις 17 Νοέμβρη, εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια, παρακαλώ. Καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκισης 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σύμφωνα με τις δικαστικές κρίσεις για την πολύκρωτη υπόθεση της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος υπήρξε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει κατά προηγουμένου απορριπτικού βουλεύματός του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά. Το Δικαστικό Συμβούλιο, κατά πληροφορίες, θεώρησε σφαλμένη την κρίση του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου. Η τελευταία αίτηση αποφυλάκησής του ήταν η 5η κατά σειρά και κατατέθηκε στις 23 του Οκτώβρη, του περασμένου Οκτώβρη. Η απόφαση ελήφθη παρά την αρνητική εισαγγελική πρόταση και αποφασίστηκε η αποφυλάκηση λοιπόν του αρχηγού της 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, ο Γιωτόπουλος υποχρεούται να διαμένει στη δηλωθήσα κατοικία του, να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Από το 22, ο Γιωτόπουλος λάμβανε άδειες από τις φυλακές, τις οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες τις είχε τηρήσει χωρίς να κάνει κάποιες παραβιάσεις. Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, για όσους θυμούνται, στους Λειψούς, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και στο αστυνομικό κομμάτι αλλά και στο δικαστικό. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αλλά και κατά την πολυετή κράτησή του, αρνιόταν πεισματικά όλες τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, καθώς και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δεν γνωρίζω τους κατηγορουμένους. Δεν έχω σχέση με 17 Νοέμβρη, αυτά έλεγε. Επέμενε όλα αυτά τα χρόνια, τα 24 χρόνια που βρίσκεται στις φυλακές. Αυτό έλεγε και στα ελέγχη της αντιτρομοκρατικής. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που γέννησε αυτή η χώρα. Και ερχόμαστε τώρα να ρωτήσουμε, πόσες φορές ισόβια? 17. 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια. Τι νόημα έχει η ποινή των ισόβιων? Τι, για να κάνουμε θόρυβο? Να ακούσει κάποιος ισόβια, σου λέει. Τα ισόβια είναι ισόβια. Ό,τι λέει λέξη. Αυτό δεν λέει. Πώς γίνεται λοιπόν να έχει πάρει κάποιος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια και να βγαίνει έξω? Και να έχει συμμετάσχει σε 17 δολοφονίες. Και αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει στο σπίτι του. Και να έχει κλείσει τόσα σπίτια. Τους ανθρώπους έχουν φύγει από τα χέρια του, είτε με τον φυσικό τρόπο, είτε με το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν εγκέφαλος αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, που ποτέ δεν παραδέχθηκε, αλλά όλα τα στοιχεία φυσικά εκείνη την περίοδο, εκείνη την ταραγμένη περίοδο, έδειξαν ακριβώς ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε το 2002, τότε που, αν θυμάστε, η βόμβα έσκασε στον Πειραιά στα χέρια του Σάβα Ξηρού. Εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Το πρώτο χτύπημα της 17 Νοέμβρη ήταν στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Ο Γιωτόπουλος κινείται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία πριν αποφασίσει να συμμετέχει στην οργάνωση. Ζούσε ως Μιχάλης Οικονόμου μαζί με μια Γαλλίδα σύντροφο που είχε. Είχε καταφέρει να κάνει διπλή ζωή
Είχε ξεφύγει για πάρα πολλά χρόνια, 27 χρόνια από τις αρχές, μέχρι που η βόμβα έσκασε στα χέρια του ξηρού. 14 χρόνια μετά τη σύλληψη, το 2016, ο Γιωτόπουλος έστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα Έθνος. Είχε ισχυριστεί ότι 8 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παρέμεναν ασύλληπτα, και αυτό γιατί, όπως υποστήριξε, το όπλο που παρέμεινε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως και σημαντικά χειρόγραφα που είχαν εντοπιστεί το 2002 σε Γιάφκα τις 17 Νοέμβρη, εξαφανίστηκαν στη συνέχεια μυστηριωδώς. Το ίδιο συνέβη και με καταθέσεις που μπήκαν στο αρχείο και έκαιγαν για συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες άλλα πρόσωπα και μια ομάδα άλλων 8 ατόμων που, σύμφωνα με τον Γιωτόπουλο, παρέμεναν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση, η οποία έσκασε χθες αργά το βράδυ, θα δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Για το τι πραγματικά συμβαίνει, σχολιασμό στις αποφάσεις δικαιοσύνης δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι ότι μας προκαλεί αληγινή εντύπωση ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος συμμετείχε στη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση της χώρας και ήταν εγκέφαλος αυτής, αυτή τη στιγμή θα πάει σπίτι του. Και αυτό προκαλεί, αμέ τι άλλο, οργή. Οργή στις οικογένειες των θυμάτων, διότι αυτή η πληγή συνεχίζει και παραμένει ανοιχτή. Θεωρούμε, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποια πράγματα τα έχουμε αφήσει πίσω και προχωράμε μπροστά. Και όταν κάτι λέμε ισόβια, ναι, εννοούμε τα ισόβια. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν παράθυρα, πόρτες που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, νομικά τερτύπια, άδειες. Έπαιρνε τις άδειές του, έτσι, κανονικά, έκανε τις αιτήσεις αποφυλάκησης. Τι, επειδή είχε καλή διαγωγή? Και τι, επειδή είχε καλή διαγωγή, τι σημαίνει αυτό? Έφαγε 17 ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό?

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, σ' ακούω κάθε μέρα, λέει, που ξεκινάω για δουλειά. Μου φτιάχνει το πρωινό ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού από την Αθήνα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο έτσι μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες το βράδυ από την Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, πλήθος κόσμου, και με πολύ έντονο το κομμάτι των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι η Μαρία Καριστιανού έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στους Έλληνες ομογενείς από όλα τα μέρη του πλανήτη όπου υπάρχουν και ζουν Έλληνες, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους σε μικρά βιντεάκια τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. Την εκδήλωση συντόνισε ο Θανάσης Αυγερινός, ο καλός μας συνάδελφος, και φυσικά μαζί του ήταν και η καλλιτέχνης η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, η οποία επίσης είχε έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την χθεσινή εκδήλωση. Στην αρχή λοιπόν άρχισαν να βάζουν να θέτουν το πλαίσιο του νέου αυτού φορέα, ανακοινώθηκε και το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με αυτό το όνομα θα κατέβουν στις εκλογές. Και φυσικά αναφέρθηκαν στο πόσο δύσκολο είναι, αρχικά η κυρία Μουτσάτσου και ο Θανάσης Αυγερινός, στο πόσο δύσκολο ήταν για τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα, να μεταναστεύσουν, να πάνε σε άλλες περιοχές για να βρουν την τύχη τους. Και εσείς που μας ακούτε, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Θέλουμε την άποψή σας για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και για αυτή την νέα πολιτική κίνηση που γεννήθηκε χθες από την Θεσσαλονίκη. Με ανθρώπους λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, που διαβιούν εκεί, που προσπαθούν να κρατούν στη μνήμη τους ζωντανή την Ελλάδα, η Ελλάδα όμως που τους πληγώνει, διότι όπως κατέθεσαν οι περισσότεροι εξ αυτών, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Θέλουν, δεν έφυγαν γιατί δεν αγαπούν την Ελλάδα. Έφυγαν ακριβώς γι' αυτό. Επειδή έπρεπε να βρουν τη λύση, να προχωρήσουν, να βρουν μια δουλειά, αντάξει τον προσόδο
1: τους. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Χωρίς να τους αναγνωρίζονται τα πτυχία τους, οι γνώσεις τους, η εμπειρία τους, η εργατικότητά τους, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια έκπληξη πραγματικά αυτό, ότι είχε πολύ έντονο το κομμάτι των Ελλήνων ομογενών, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών στα βιντεάκια που παίχτηκαν έλεγαν ότι εφόσον υπάρξει αυτή η αλλαγή, θα επιστρέψουν όλοι πίσω στην Ελλάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ακούσουμε και τη Μαρία Καριστιανού πώς τοποθετήθηκε για τον νέο αυτό φορέα.

0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που έδωσε το στίγμα της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και το όνομα αυτού, ελπίδα για δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα, ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς, ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
0: Φυσικά η Μαρία Καριστιανού συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών, εκεί που έχασε το κοριτσάκι της.
1: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
0: Όπως σας είπα και νωρίτερα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση έδωσε ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και η Κατερίνα Μουτσάτσου, η ηθοποιός, η καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αμερική. Μίλησαν ο Θανάσης Αυγερινός ζει στην Μόσχα, η Κατερίνα Μουτσάτσου στην Αμερική. Μίλησαν για τα χρόνια αυτά που αναγκάστηκαν να φύγουν και οι δύο, τους λόγους που τους οδήγησαν να φύγουν από την πατρίδα τους και να βρεθούν σε άλλες πατρίδες, να αναζητήσουν την τύχη τους και να διαπρέψουν στο κομμάτι ο καθένας που εργάζεται, που δραστηριοποιείται, αλλά και στο τι τους πληγώνει έτσι στην Ελλάδα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι πολλοί καλεσμένοι.
2: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
3: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία. Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
0: Λοιπόν, εκεί στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, έτσι, ο γνωστός πολιτικός φυσικά από την Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε λοιπόν εκεί στην ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, υπό τη λύπη ελπίδα.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.

Και φυσικά μίλησαν αρκετοί σε μέσω βίντεο στην εκδήλωση. Εκεί ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Σταύρος Καλεντερίδης, ο γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Αθανάσιος Παπανικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, ο Στράτος Χιουρδάκης, πρόεδρος Ελλήνων Αγίας Πετρούπολης, ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη ο Κώστας Κατέχης, η καθηγήτρια οικονομικών Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η Χαρίτα Μάντολες και πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης πάρα πολλοί έδωσαν το παρόν. Γιατροί, επιχειρηματίες βρέθηκαν εκεί στον κινηματογράφο Ολίβιο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 26 του μήνα, ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του θα ανακοινώσει και εκείνο το δικό του κόμμα. Στο Θησίο, σε μια εκδήλωση με προεκλογικό χαρακτήρα. Ήδη προετοιμάζονται πάρα πολλοί εθελοντές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κτλ. Για το πώς θα στηθεί το σκηνικό που θα παρουσιαστεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Τη μουσική θα την υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια στελέχη θα πλαισιώσουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν μεγάλες αναταραχές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά, η οποία πραγματικά φιλορροεί. Θα δούμε λοιπόν ποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που προέχει βέβαια να δούμε είναι με το πρόγραμμα που θα κατέβει ο πρώην Πρωθυπουργός και αν θα καταφέρει και πάλι έτσι να συσπυρώσει ένα κόσμο που τον εμπιστεύτηκε πριν από αρκετά χρόνια και που έχασε πανηγυρικά τότε στις εκλογές, τον οδήγησε στο να οδηγηθεί στα παρασκήνια της πολιτικής σκηνής και το τελευταίο χρόνο να εμφανιστεί και πάλι με την Ιθάκη και με τον νέο αυτοπολιτικό φορέα, που όμως έχει αρκετά στοιχεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν θυμάστε ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε συνεχώς ότι θα είναι καινούργια στελέχη, θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε, μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα κυρία στελέχη, αν θα είναι κάποιο από τον ΣΥΡΙΖΑ σαφώς, αλλά αν θα υπάρχει έτσι και μια ανανέωση από πλευράς προσώπων, ανθρώπων που θα τον πλαισιώσουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλή ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Ξεκίνησε και αυτό το δρομολόγιο. Καλημέρα, Ανδρέα μου.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από την Νίκαια. Καλημέρα κύριε Πανάγου, όσον αφορά το θέμα των ισοβίων θέτω την εξής παράμετρο: πόσο το δίκαιο καθορίζεται από τη δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι είμαστε τόσο σίγουροι για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Η λέξη μόνιμον είναι μία λέξη που γράφεται από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος προς την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Όσο για το συγκεκριμένο ευεργέτημα του νόμου, αφορά την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ως απόδειξη, σας θέτω το οξύμερο ότι το 2916 όλη η Ευρώπη είχε 950 ισοβίτες και η Ελλάδα μόνο 1070. Τα συμπεράσματα δικά σας για τη δικαιοσύνη, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ξέρεις κάτι, Παναγιώτη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται θέμα έτσι, με τις φυλακές υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις φυλακές, δηλαδή επειδή οι φυλακές ασφιχτιούν, καταρχάς μια καινούργια φυλακή θα φτιαχτεί, όπως έχει προαναγγείλει ήδη το αρμόδιο Υπουργείο, στον Ασπρόπυργο. Αποσυμφόρηση των φυλακών, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει, Παναγιώτη μου? Όλοι αυτοί οι ξένοι που βρίσκονται στην Ελλάδα και εκτείουν ποινή και βαριές ποινές πολλών ετών, να πάνε να τις εκτίσουν στις χώρες τους. Κάπως έτσι λοιπόν, με απλά πράγματα, με συνεργασία των αρμόδιων αρχών, αποσυμφορούνται οι φυλακές. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα, πώς γίνεται, επειδή οι φυλακές, ας πούμε, βρίσκονται στα όρια τους, να βγαίνουν από τη φυλακή άνθρωποι που έχουν φάει 17 φορές ισόβια? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το δεχτώ. Και ίσως εγώ δεν έχω τις νομικές γνώσεις για να το αντιληφθώ και να το δικαιολογήσω και να δώσω μια εξήγηση, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Κάτι τέτοια ακούνε όλοι αυτοί οι εγκληματίες που κυκλοφορούν εκεί έξω, έτσι, που σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου, που αφήνουν κλείνε τα σπίτια. Κάτι τέτοια λοιπόν ακούνε για ισόβια που δεν είναι ισόβια, που είναι 16 χρόνια, που είναι 8 χρόνια, που αν έχεις καλή διαγωγή. Τι αν έχεις καλή διαγωγή? Σκότωσες άνθρωπο? Αφαίρεσε ζωή? Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Τελείωσε. Αλλιώς πες, πάρε 7 χρόνια να το δεχθεί και ο άλλος να το πιστέψει. Θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις μπερδεύουν την κοινωνία και έτσι δημιουργούν ένα πρόβλημα στο κοινωνικό αίσθημα. Τίθεται θέμα δικαιοσύνης, δηλαδή λες, μα είναι δυνατόν άνθρωπος που έφαγε 17 φορές ισόβια να βγαίνει έξω? Αλήθεια τώρα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Τζιμ από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Να σε καλά, φίλε Τζιμ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε σένα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο από την Καλυθέα. Καλό τριήμερο σε όλους. Να σε καλά, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετίου, στη Ρίτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας αγαπάμε και σας στέλνουμε έτσι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Λοιπόν, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο σποτάκι, διότι είναι, πληθαίνουν πάρα πολύ οι τηλεφωνικές απάτες, οι απάτες στο διαδίκτυο κτλ. Γίνεται το λεγόμενο phishing, έτσι με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έφτιαξε ένα σποτάκι με δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν από τη μία να αφομοιώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες της νέας τεχνολογίας, που ακόμη και για εμάς τους νεότερους είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καινούργιες αυτές έννοιες που έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Από την άλλη όμως προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα τέτοιες κατάστασης, τέτοιων ενεργειών. Εγκληματικές οργανώσεις πια, οι περισσότερες από αυτές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντλήσει στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούν λοιπόν τα στοιχεία, τα τηλέφωνα, παίρνουν τηλέφωνο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, τους παίρνουν τις οικονομίες, το εισιτέρημά τους, τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής, τους κόπους τους. Έτσι, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, αν και πολλές φορές έχουμε πέσει θύματα απάτης και νεότεροι. Για να ακούσουμε λοιπόν το σποτάκι.
1: Μου ήρθε η μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
2: Φύση.
1: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να σβάλω 600 ευρώ.
2: Σταν.
1: Με πήρανε για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
2: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
1: Όχι, χθεσινοί είμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
2: Ούτε χρήματα.
1: Ούτε κοσμήματα.
2: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
1: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
2: Καλούμε μέσα στο 100.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν για τους ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους που βρίσκονται μόνοι τους κτλ. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λέει είμαι ο λογιστής του παιδιού σας, είμαι από την ΑΔΕ, είμαι ξέρω εγώ από οποιαδήποτε εταιρεία κτλ. Ισχυρίζονται διάφορα πράγματα για να γίνουν εμπιστευτοί και τους έτσι με αυτόν τον τρόπο τους αποσπούν χρήματα. Αυτός είναι ένας τρόπος που σου προκαλεί οργή. Οργή όμως σου προκαλεί και περιστατικά σαν τον αναισθησιολόγο, ο οποίος στο ογκολογικό μάλιστα νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι. Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό στο οποίο το οποίο κατέγραψε συγγενής της ασθενούς έκανε το γύρο του διαδικτύου, διατάχθηκε ΕΔΕ, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του συγκεκριμένου γιατρού, οργή και από τον Υπουργό Υγείας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, μίλησε στο Ωμέγα.
3: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
4: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
3: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω καλά προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με

0: σας του τυπά 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο αυτά τα πράγματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι δήλωσε στο Μέγκα ο αναισθησιολόγος, ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος με αναπηρία, ότι σε λίγο διάστημα έβγαινε σε σύνταξη. Αλλά δυστυχώς το βίντεο είναι αυτό που καίει την κατάσταση, διότι στο βίντεο αυτό λοιπόν ζητά φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Ξέρετε ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ασυμβίβαστη δικαιοσύνη, καλύτερες συνθήκες υγείας και τα λοιπά, και γενικότερα σε θέσεις κλειδιά να μπορέσεις να έχεις ίση και σωστή μεταχείριση, να μην υπάρχουν αυτοί οι μισθοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι όταν έχεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι υποαμείβονται, θα μου πείτε τι, μα πώς, η ηθική έχει να κάνει με τα χρήματα? Όχι, δεν έχει να κάνει. Η ηθική είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Έτσι, ιδιαίτερα σε τέτοια επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική επιστήμη, με ανθρώπους που σώζουν ζωές. Γιατί είναι όλα τα επαγγέλματα, και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ας τα ξεχωρίσουμε. Ο γιατρός είναι η απόλυτη προσφορά. Είναι ένας μικρός θεός. Αν σου τύχει ένας καλός γιατρός, μπορεί να σώσει τη ζωή. Πάμε λοιπόν. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν υποαμείβονταν, γιατροί, αστυνομικοί, δικαστές, οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με τη διάκριση των εξουσιών και τα λοιπά, και τη δύναμη, και δεν έπαιρναν τους μισθούς αυτούς που παίρνουν, που είναι μισθοί πείνας, ίσως δεν έμπαιναν στη διαδικασία να ζητάνε φακελάκια, να κλείνουν το μάτι σε συμφωνίες, να παίρνουν χρήματα κάτω από τα τραπέζια. Πολλές φορές οι καταστάσεις, χωρίς να τις δικαιολογούμε φυσικά αυτές τις καταστάσεις, οι καταστάσεις όμως σε φέρνουν σε ένα σημείο που βρίσκεσαι απολύτως εκτεθειμένος με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου πούνε πάρε αυτά για να προχωρήσει το χειρουργείο και τα λοιπά. Κάποιοι το κάνουν και μόνοι τους. Δεν είναι ότι τα ζητάει ο γιατρός, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα δίνουν τα φακελάκια έτσι, και κάπως έτσι τους έχει γίνει αυτό το σύστημα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν να τα δώσουν, και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν. Και λες, ας πούμε, και ποιος θα μπει στην προτεραιότητα? Αυτός ο οποίος έδωσε το φακελάκι και προχώρησε. Αν σταματήσουμε όλη αυτή τη λογική, γιατί ναι, όλοι το κακολογούν ότι κακός και δίνουμε φακελάκια και τα λοιπά και το... Ναι, αλλά στην πρώτη στραβή, α, ναι, πώς δεν θα δώσω στο γιατρό κάτι? Μα μόνοι μας το δημιουργούμε, παιδιά. Το κάνουμε, και είναι αυτοί που ζητάνε, αλλά είμαστε κι εμείς που την έχουμε αυτή την οτροπία να προσπεράσουμε τη σειρά και να βγούμε μπροστά, γιατί ο δικός μας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε μέχρι τις 6 και αμέσως μετά να επανέλθουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Βάλε πλώρη. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό στον αδερφό μου τον Γιάννη. Καλημέρα. Στη Ζινοβή, καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα, εδώ ήρθαμε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Και είναι Παρασκευούλα σήμερα. Όμορφη Παρασκευούλα. Όμορφη Παρασκευούλα. Ωραίο και το τραγούδι. Το τραγούδι λέει για πού τραβάς ελπίδα. Είναι το άλμπουμ της Άλκησης Πρωτοψάλτη. Δεν το γνωρίζετε πολύ. Είναι από εκείνα τα. Δεν έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αντί. Τώρα δεν είναι και η Κατερίνα εδώ πέρα να το κλείσω σωστά το Κολοκοτρώνης, Κολοκοτρώνου. Αντιδημοφιλής. Καλά το είπα, παιδιά. Αντιδημοφιλής. Δημοφιλές. Αντιδημοφιλές. Τραγούδι. Το τραγούδι. Αφού είναι αντιδημοφιλές, βέβαια. Δημοφιλής είναι η. Η άποψη. Καλημέρα, καλημέρα στα καλά παιδάκια, καθαρά σε τα παπάκια.
1: Την πόρτα μου να ανοίξει.
0: Είναι Παρασκευή και είναι 22 του Μάη 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε Status 107 και 7. Έξω ήρθε κοντομάνικο σήμερα πάνω στη μηχανή. Έχει μια ωραία ψυχρανσία, δροσούλα δηλαδή στην ουσία. Αλλά ο καιρός είναι καλός. Βροχή μας είπε ότι θα κάνει, αλλά δεν την έκανε. Ψεύδεται ο μετεωρολόγος μερικές φορές ή δεν το καταφέρνει να το προγνώσει το θέμα σωστά.

0: 21 βαθμούς λέει το θερμόμετρο και επιμένει ο μετεωρολόγος ότι σήμερα θα βρέξει. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη που λέγανε. Κατά το μεσημεράκι μετά τις 2 η ώρα, 3 βαριά βαριά. Και μέχρι αργά το βράδυ λέει θα βροχάει. Θα έχει βροχή και μάλιστα όχι βροχή. Όχι ασθενής βροχή και τα λοιπά, βροχή. Και με βροχή θα ξημερώσουμε και αύριο το πρωί, λέει ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι το γράφει καταφατικά, ας πούμε, ότι το Σάββατο, σήμερα και το Σάββατο θα βρέξει. Για να δω και την Κυριακή, και την Κυριακή θα έχει βροχές. Όλη την ημέρα, από Δευτέρα τα πράγματα βέβαια αλλάζουν, αλλά πάλι δείχνει ότι θα έχει βροχή. Το θερμόμετρο όμως θα γαντζώσει στους 28 βαθμούς τη Δευτέρα.
1: Εμένα ο δρόμος μου είναι αυτό.
0: Σήμερα λέει 25. Νοτιάδες θα είναι το βράδυ, γι' αυτό δεν κάνει πολύ κρύο. Καλημέρα Δημητράκη μου, καλό πρωινό στο Κατερινιό. Είπα καλημέρα, μέρα λέει η Κατερίνα. Μέρα Κατερινιό, καλή σου μέρα. Δημητράκη είσαι γάτος αγόρι μου, γάτος με πέταλα είσαι Δημητράκης. Καλημέρα Κώστα λέει, όμορφο πρωινό Παρασκευής. Έπαιξε πολύ ελπίδα χθες. Εγώ σήμερα είμαι καλό παιδάκι, καθαρός του παπάκι. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Την αγάπη και τη δικιά μου έχει στην Μάρθα, στη Μαγδαληνή, good morning. Στον κύριο Μιχάλη, κύριε Φώτη, τι είναι αυτά που λέτε πρωί-πρωί να πούμε. Δηλαδή δεν έχετε το Θεό σας, τι αθεόφοβος είσαστε κύριε Φώτη. Είναι δυνατόν κύριε Φώτη να κάνω εγώ τέτοια πράγματα? Να πέσει η φωτιά να με κάψει. Στον κύριο Άρη καλημέρα, ευχαριστώ, στο Εφάκι.

0: Καλημέρα στον κύριο Στέλιο. Ο κύριο Στέλιο μα επισκέφτηκε, μα έφερε δωράκι, αλλά μα έχει και λίγο για κάλυψη. Μαράκι, ο Στέλιο σε 5 λεπτά έκατσε μόνο πέρα. Μη σου πει, σου φάει κανένα παραμύθι ότι πήγε στον Μπαρμπαγιάννη και καθέτσι καμιά ώρα. Γιατί πολύ κουστούμαρισμένο τον ευλεπώ και μάλλον από τα λαδάδικα βγήκε. Καλημέρα κύριε Στέφανε και σε σένα. Καλό πρωινό στο Θοδωρή. Καλώ Δημητράκη στην παρέα. Λες να παίζω, παιδιά, άμα δείτε ότι παίζω πολύ ελπίδα, να με κρατάτε εσείς, έτσι, μη με αφήνετε να ελπιδιάζω, να με κρατάτε για να μην έχουμε παρατράγουδα. Άμα δεις ότι ξεφεύγω πολύ με ελπίδες, κράτα με εσύ, ρε παιδί μου, κράτα με σφιχτά.
1: Δεν ξέρεις πόσα για σένα κάνω.
0: Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα και καλή Παρασκευούλα. Αύριο είμαστε Χαλκιδικοί. Χαλκιδικοί, αλλά με τις βροχές τις φοβάμαι τις βροχές. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα.
1: Και από τον ήλιο του γεμίζει φως.
0: Παγκόσμια μέρα βιοποικιλότητας είναι σήμερα, λέει το ημερολόγιο μου εδώ. 6 και 9 πρώτα λεπτά ξημέρωσε, πριν από 2 λεπτά δηλαδή, και θα δεις ο ήλιος 8 και 34. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, σήμερα γιορτάζει η Εμιλία. Η Έμα, η Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα σήμερα, λέει, είναι. Των Αγίων Εμιλίου και Κάστρου και του Αγίου Κορδάτου, του Μάρτυρος, γράφει το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων.

0: αγάκι μου, αγόρι μου καλό. Χρώματα ελπίδας. Στέλιος Βαμβακάς. Στέλιος Βαμβακάς είναι το τραγουδιστή. Δεν σου βάζω τραγούδια μόνο επιτυχίες, βλέπεις ότι σου βάζω και τραγούδια αγαπημένα. Όμορφα.
1: Δεν ξέρεις δρόμους που πίσω αφήνω και σ' άλλους μπαίνω.
0: Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος. Αλεξανδρούκο, καλώς όρισε στην κοινωνία. Άντε από εδώ και πέρα καλός πολίτης. 24 χρονάκια ο Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τώρα θα σου πω ότι πας αλήθεια, δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο εγώ νομίζω ότι δεν τον έχω ακούσει ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει πει τίποτα ποτέ. Πέρασαν 24 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι. Άντε με τους άλλους τους ξηρούς και με τον Κοφοντίνα και με τον Ατάλου κάναμε και κανένα σκετσάκι, κανένα τέτοιο. Γιωτόπουλος πότε μπήκε, πότε βγήκε, τι είπε, τι έκανε, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Σαν να ήταν από άλλο έργο ένα πράγμα. Μπήκε, βγήκε, έκανε, έρανε, είπε, δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν. Δεν τον θυμάμαι ούτε καν να μιλάει το Γιωτόπουλο. Δεν ξέρω εσύ τον θυμήθηκες καθόλου το Γιωτόπουλο. Γιωτόπουλο, 17 Νοέμβρη. Τον βλέπεις και λες είναι, ξέρω εγώ, ένας σαν να ήταν, φυσιογνωμικά σου μιλάω τώρα έτσι, ένας ας πούμε διευθυντής της ΔΕΗ ας πούμε θα μπορούσε να είναι. Ένας ας πούμε, πώς να σου πω τώρα, τι δουλειά θα μπορούσε το μυαλό σου, πώς το έχεις φυσιογνωμικά δηλαδή, καταλάβεις. Κοφοντίνας έχει ρε παιδί μου λίγο, εντάξει, ξηρός ο Κοφοντίνας, ναι. Αυτός έφαγε μία ισόβια μόνο, μία ισόβια, πόσα ισόβια έφαγε, δεν ξέρω εσύ Γιωργάκη μου, δεν ξέρω, αποφυλακίστηκε πάντως έτσι. Το συμβούλιο εκεί των δικαστών έκρινε ότι πρέπει να βγει. 17 φορές ισόβια έφαγε, τώρα σε βαρολογείται, και τελείωσαν τα 27 χρόνια. Αυτά δεν τα ξέρω παιδιά, με τους δημοσιογράφους σας παρακαλώ με βάζετε, ξέρω εγώ, να... Εμείς έχουμε μια ελπίδα, δεν θα τη χάσουμε κι αυτή. Πού να ξέρω εγώ τώρα πόσο δικάστηκε ακριβώς. Πρέπει να ρωτήσω την Κατερίνα, ξέρω εγώ, 17 φορές ισόβια, 27, 37, δεν ξέρω, 1200 χρόνια πόσα ήταν, αλλά στα 24 ρεαλιστικά βγήκε. Στη φίλη μου την Νιώβη, νόμιζα λέω ότι είχε πεθάνει. Όχι, όχι, ποιος το είπε αυτό, θα είναι φήμες. Σάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.

0: Κοίτα, δεν θέλω να ακούσω. Βασικά δεν θέλω να ακούσω. Δεν μπορώ να. Δεν γνωρίζω τώρα πόσα ισόβια. Πρέπει να το ψάξω εγώ. Σου λέω τώρα θα έρθει η Κατερίνα, τη ρωτήσω. Κάτσε νωρίς ακόμα. Παιδιά, με το Γιωτόπουλο 17 φορές ισόβια είπανε κάποιοι. Αλήθεια τώρα δεν το ξέρω να πω. Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Αλέξανδρος, ήταν το Γιωτόπουλο. Ο Αλέξανδρος ο Γιωτόπουλος, ως αρχηγός κιόλας χαρακτηρίζεται. Ήταν πολύ αθόρυβος. Αυτή είναι η αίσθησή μου τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αποφυλακίστηκε πάντως, λέει. Κάτσε, ας σου διαβάσω το. Το Συμβούλιο Πλημμυρολογικό, λέει, απέρριψε το αίτημα. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε παρά την αντίθετη εισήγηση, λέει, του εισαγγελέα Εφετών κτλ. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν προφανώς. Πόσο είναι, 82 χρονών είναι ο Γιωτόπουλος. 17 φορές ισόβελε και 25 χρόνια. Ως αρχηγός 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Αυτό ισοδυναμεί με 24. Τι να σε λέω τώρα εγώ, καψερός. Εγώ με ένα καλό παιδάκι καθαρά στο παπάκι. Έχω την ελπίδα βέβαια να γίνω ένας όμορφος κύκλος. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Βαρμπαγιάννη.
0: Καλή σας μέρα κύριε μου.
1: Έργα επί της Λαγκαδά από το ύψος του Κέτε μέχρι την Ακριτών.
0: Ναι.
1: Τη μεσαία λωρίδα την κάνω
0: Αλφατόστρωση.
1: Ναι.
0: Ασφαλτόστρωση. Ναι. Αυτό, μην το κατάλαβα. Ο Γιωτόπουλος είναι έξω.
1: Καλημέρα σας, γεια.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου, καλημέρα σας. Αυτός είναι με το κουστούμάκι πάει στη δουλειά, στη βιοτεχνία. Μαράκι, πρόσεχε τον, γιατί μου ήρθε εδώ πέρα σαν κλαρινογαμπρός. Μην με έχει για κάλυψη και σου λέει στον Μπαρμπαγιάννη μου, να δυο λεπτά έκατσε εδώ. Από τα λαδάδικα τον είδα να βγαίνει, πρόσεχε.

Δημητράκη, καλώς τον και καλό πρωινό. Δεν ξέρω πάντως, λέει, τι θα κάνει και με ποιους θα πλαισιωθεί, αλλά το έχει αυτό το λαοπλάνος. Ποιος είναι ο αεροπλάνος? Ποιος είναι ο λαοπλάνος? Που έχουν οι λαοπλάνος, έτσι δεν γράφεις, λαοπλάνος, που έχουν η μεγάλη πολιτική, λέει, παραφωνή από χθες ήταν η Μουτσάτσου. Α, για την κυρία Καριστιανού λέτε για το κόμμα? Καλέ, ούτε που πήγε το μυαλό μου εμένα. Αμαύρε Δημήτρη, καλέ, πού το θυμήθηκες γι' αυτό? Ναι, ναι, έγινε και αυτό, έγινε και αυτό, σωστά, σωστά. Ιωάννη μου, καλή σου μέρα.

0: Κατερινιό, άστα να πάνε. Εχθές γι' αυτό δεν μπόρεσα να είμαι και στην εκπομπή. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Βαγγέλης, κάνουν έργα λέει και έχουμε θέματα. Προσοχή λιγάκι αν έχουμε, αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας. Οι γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνυματάκια σας στο Viber 6908-357-800. Καλημέρα κύριε Αντώνη. Έτσι λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε λίγο τις καλημέρες μας. Ο Γιωτόπουλος είναι όξο, η κυρία Καριστιανού έκανε ένα κόμμα. Σήμερα περιμένουμε και δεύτερο κόμμα. Σχόλια, σχόλια, σχόλια, πικρόχολα, σμίσο, σμίσο. Απαπαπαπα. Γιωμίσαμε κολοπετσωμένους. Απαπαπαπαπα. Φθόνος, φθόνος, φτισήματα, δαγκώματα. Διαβάζει ένα σχόλιο, βγαίνει ένα άνθρωπο, λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Άνοιξε ένα καινούργιο ζαχαροπλαστείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και γράφει ο άλλος από κάτω: μωρή ψόφανα που με τι ζαχαροπλαστείο, τόσα ζαχαροπλαστεία έχουμε. Εμείς έχουμε ζαχαροπλαστείο. Δεν θα έρθουμε σπίτι σας. Χαλαρώστε, ρε. Τη δημοκρατία μου μέσα. Να βλέπεις, ξεφεύγω τώρα. Τι λέγαμε για το Γιωτόπουλο. Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Καλή δουλίτσα σου εύχομαι. 17 φορές, πήρε 17, από το 17 Νοέμβρη βγήκε. Και εσείς 17 Νοέμβρη, βγάλετε 3 Νοέμβρη να φας 3 ισόβια. 17 φορές ισόβια, λέει. Και 25 χρόνια. Ενώ άμα ήταν 13 Νοέμβρη, θα τρώγε 13. 13 φορές ισόβια. Αν το είχαν, ξέρω εγώ, ας είχαν τον αριθμό 1. Πανάθεμά σε, πού να ξέρεις. Την επόμενη φορά που θα κάνετε μια οργάνωση, μην βάλετε 17 του Νοέμβρη, βάλετε 3 Σεπτέμβρη. Με μια χιλιάρα μηχανή γυρνάς ώσπου να ξημερώσει. Στη φυλακή παραμένουν νέο αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κοφοντίνας και τα αδέρφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός. Έτσι, ο Γιωτόπουλος ο αρχηγός της Καπούλαρε. Ο Παρασκευόπουλος θα φταίει, ούτε συζήτηση. Νικολάκη μου, καλημέρα και σε σένα, την αγάπη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Καλημέρα, καλέ μου, ωραία Ανατολή μου στέλνεις. Πολύ όμορφη. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Πάμε σε μια άλλη ελπίδα, σε μια έναν άλλο ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
1: Εγώ τη δική μου τώρα που θα κάνω, θα ναι. Τη βγάλω πρώτη-πρώτου.
0: Πόσο τη βγάλεις? Α, πρώτη-πρώτου, ναι, ναι. Και να στα προσθέσουν δισισόβια θα πάει στο πολύ-πολύ.
1: Είναι πιο πρώτο.
0: Έτσι. Σε δυο χρονάκια όξο θα είσαι, να είσαι καλά. Κι αυτό είναι πολύ που με τρομαζεί. Να ρωτήσω, ο Κυριωτόπουλος, δεν το, εγώ τον άκουσα ποτέ να μιλάει. Δεν ξέρω, οι δημοσιογράφοι θα μου πούνε, θα πω την Κατερίνα. Άμα ακούσατε τον Γιωτόπουλο να μιλάει, ρε παιδί μου, να λέει μια κουβέντα, να το ρωτήσουν κάτι και να πει. Μήπως είπε καμιά συγγνώμη, τίποτα ότι. Ξέρω εγώ, το μετάνιωσε. Δεν είπε κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν είπε. Βαγγέλη, ακούσατε κάτι? Δεν άκουσα εγώ. Δεν έχω ακούσει. Δεν αφουγκράστην κάτι τέτοιο. Για μια ιδεολογία ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, Βαγγελάκη. Για μια ιδεολογία. Γιατί νομίζεις η φύση μας έκανε το πιο σβέλτο και το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο για να έρθουμε σε αυτή τη ζωή και να εκπληρώσουμε το ρόλο μας? Από τόσα δισεκατομμύρια σπερματοζωάρια του μπαμπά μας, ήμασταν το πιο δυνατό, το πιο γρήγορο, το πιο σβέλτο και το πιο εισχωριστικό. Πρέπει να εισχωρήσεις, γιατί αλλιώς δεν. Αν δεν εισχωρήσεις απ' έξω και να κοιτάς, δεν γίνεται. Ανοίγεις πόρτα, μπαίνεις.

Καλημέρα στην αγαπημένη μου τη φίλη μου την Τέρι. Γεια σου κύριε Γιάννη. Στεφανάκο μου καλημέρα και σε σένα. Άντε σασμός, σασμός. Αγάπη να υπάρχει στον κόσμο.

0: Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι...
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Α...
0: Το φως που γίναμε τη νύχτα την...
1: Ανεξάρτητο κόμμα, όχι κόμμα, συγγνώμη, κόμμα δεν είναι. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ωραία η φωτογραφία. Γλυκύτατη και πανέμορφη η κυρία Καριστιανού. Εχθές την εκδήλωση που έγινε με το... αφού το Περιστέρι ήταν χοντρό ρε Βαγγέλη, να μην το πούνε. Με το Περιστέρι, το Περιστέρι είναι το θέμα, δεν είναι τι θα κάνουμε. Το Περιστέρι. Όλοι μαζί για την ελπίδα για μια... Μη φωνούμε, με κάνετε και φωνάζω, δεν μπορώ να... Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή.
0: Φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονά.
1: Νομίζω ότι από τις 21 Μαΐου πλέον... εγώ έχω βάλει στόχο να αρχίσω να θα ξαναγράψω ημερολόγιο. Στο σχολείο μας είχαν επιβάλει κάποια στιγμή. Επιβάλει. Μας είχαν προωθήσει, αν θέλεις, οι εκπαιδευτικοί μας εκεί τότε, οι δάσκαλοι, να κάνουμε, να γράψουμε ημερολόγιο και πού το κάνανε, πού το θέλανε. Την περίοδο των διακοπών. Αν και εμείς στο χωριό δεν κάναμε διακοπές. Δηλαδή, στο χωριό, σε αγροτική οικογένεια, τι διακοπές να κάνεις. Περιμέναμε το θείο του Γιαννάκη να έρθει από τη Γερμανία. Να μας φέρει καμιά μπανάνα και να μας πάει μέχρι το Σταυρό, ας πούμε. Ευθυμερό να κάνουμε καμιά βουτιά ή κανένα μακρύγιαλο. Αυτό, αυτές ήταν οι διακοπές, δεν ήταν κάτι άλλο. Αλλά μας έβαζαν μέσα στο καλοκαίρι, την εποχή που είχαμε να μαζέψουμε ροδάκινα, που είχαμε να ποτίσουμε, ξέρω εγώ, τα καλαμπόκια, τα τριφύλια κτλ. Μας έβαζαν οι δάσκαλοι την καλοκαιρινή να γράψουμε μερολόγιο, ρε φίλες.
0: Και αν λίγο χώμα.
1: Και κάθε βράδυ έπρεπε να γράφουμε κάτι, ας πούμε, στο ημερολόγιο μας, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ θα ξαναρχίσω να γράφω ημερολόγιο από χθες. Θα αρχίσω να γράφω καθημερινά ένα ημερολόγιο. 2-3 κουβέντες για την μέρα που περνάει. Αν θέλεις, μπορεί να γράψεις και εσύ. Γεια σου, Βαγγελάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Ξεκινάμε, έγραφε το η Λεζάντα. Ξεκινάμε. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το όνομα της κυρίας Καριστιανού, το όνομα, το ιδρυτικό όνομα τέλος πάντων. Και τώρα περιμένουμε τι μας έμεινε. Τώρα μας έμεινε ο Αλέξης να μας δώσει ένα όνομα. Γιατί οι δημοσιογράφοι χθες, όσοι συνήλθαν από το τέτοιο, από το σοκάρισμα, γιατί δεν ήξεραν ποιο να πρωτοακούσουν. Αυτός που τους ταχώνει, τη συνείδησή τους, την επικαιρότητα να περιγράψουν. Δεν ξέρανε πώς ακριβώς θα το χειριστούν το θέμα. Σου λέει πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Δύο καινούργια κόμματα εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, μια χαρά στρωμένο το μαγαζί. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ποιο να διαλέξουμε, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Ξαφνικά παφ, ήρθα, πέσαν δύο μαζί. Και πάθανε ένα ταράκουλο που λένε. Βαγγέλη μου. Τώρα περιμένουμε και τον Αλέξη. Μας κρατάει σε αγωνία βέβαια λίγο ο Αλέξης, ο Αλεξέη. Αλλά ο Αλέξης είναι σαν ξαναζεσταμένο φαγητό όμως, καταλαβαίνεις. Σαν να σου λέει, έρχεσαι από τη δουλειά κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, γδαρμένος και ξαφνικά λες, γυναίκα, τι έκανες να φάμε? Και λέει, δεν μαγείρεψα σήμερα, έχει χθεσινά φασολάκια στο ψυγείο. Χθεσινά φασολάκια στο ψυγείο. Σοβαρολογούμε τώρα, ρε εσύ Αλέξη. Δηλαδή πρέπει να είσαι και πολύ της πείνας, ας πούμε. Να ήταν οι τράπεζες κλειστές, να σου πω, το καταλαβαίνω. Αλλά με τράπεζες ανοιχτές και με την Αράχοβα, ξέρω εγώ, να έχει 99% πληρότητα. Δύσκολο, Αλέξη, εγώ. Δύσκολο, Πασά μου. Τυχερός είσαι που ανέβηκε λιγάκι το πετρέλαιο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Η καρδιά μου μαραζώνει.
1: Ούτε για τον πόλεμο έχουμε πολλά πράγματα να πούμε πλέον, ούτε... Είναι κακός καιρός, κακός καιρός, Αλεξέη μου, πολύ κακός καιρός. Για μένα στο λέω έτσι, γιατί στο είπα ότι θα ζήσεις την απόλυτη μοναξιά της εξουσίας σου, αλλά δεν μ' άκουσες. Είσαι μεγάλο ζουζούνι.

Φλερτάρω με την ιδέα, αλλά δεν θα το κάνω. Όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θέλω, γιατί θα γίνει σαν τα σχόλια που διάβασα. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, για να το σοβαρέψω λιγάκι. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό να βλέπεις, ας πούμε, να διαβάζεις σχόλια στο διαδίκτυο κάτω από αναρτήσεις, ας πούμε, ανθρώπων που μπορεί να σ' αρέσουν, μπορεί να μη σου αρέσουν, μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνείς, ας πούμε, και να γράφουν πράγματα και εκφράσεις μίσους. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, παιδιά, έχω την εντύπωση ότι μισιόμαστε. Υπάρχει μίσος. Άλλο οι διαφορετικότητες. Άλλο δεν μου κάνεις. Άλλο, αμάρε φίλε, σε βαρέθηκα. Σε παρακαλώ, δεν έχω όρεξη να σε ακούσω. Άλλο είναι αυτό, παιδιά. Προσέξτε το, είναι τελείως διαφορετικό. Το μίσος είναι δολοφονία. Το μίσος. Όταν λέει, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σε μισεί ή ότι έχεις κάποιον τον οποίο τον μισείς. Αν πραγματικά νιώθεις ότι μισείς κάποιον, έχεις μίσος, ρε παιδί μου, να πας στο γιατρό. Συμβουλευτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει. Θέλετε γιατρό, θέλετε ψυχολόγο, θέλετε παπά, θέλετε ερωμένο, θέλετε, ξέρω εγώ πώς το λένε, μοναχό. Κάντε κάτι απλά, δεχτείτε λίγο βοήθεια. Αν νιώσεις ότι μισείς κάποιον, μίσος, μιλάμε για μίσος, όχι απέχθεια, να πεις απαπαπαπα. Μιλάει ο Γεωργιάδης και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, κοντεύω να αναγουλιάσω. Δεν μπορώ. Αλλά όχι να το μισήσω κιόλας. Προσέξτε το, η διαφορά το μίσος από το δεν μ' αρέσει κάποιος ή δεν μπορώ να τον ακούω ή τον βαρέθηκα κτλ. Είναι τελείως διαφορετικό. Βλέπω μίσος. Στην κοινωνία μας βλέπω μίσος και αυτό με θλίβει. Πραγματικά με θλίβει. Άπλετο μίσος. Άπλετο μίσος. Ντροπή. Ντροπή. Για αυτούς που τολμούν τουλάχιστον, προς τιμή τους τουλάχιστον τα γράφουν επώνυμα. Και θα ήταν καλό να τα γράφουν ακόμη πιο επώνυμα, αν θέλουμε το διαδίκτυο να έχει μια πρακτική ουσία. Θα πρέπει πλέον να μην κρυβόμαστε πίσω από ταυτότητες άλλων ή ψευδόνυμα κτλ. Ατόφια, μπορεί να βγαίνεις, ας πούμε, ξεκάθαρα να είσαι εσύ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε καμία τσίπα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τα ίδια θα λέμε πάλι. Δύσκολα. Αναστάση μου, καλή σου μέρα, κύριε Μπάμπη. Guten Morgen!

Πολύ μίσος ρε φιλενάδα ο κόσμος. Ιδιαίτερα τα συναδελφικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι στο δημόσιο υπάρχει πολύ συναδελφικό μίσος. Τι πράγμα είμαστε παιδιά. Τι πράγμα είμαστε παιδιά. Άλλο διαφωνώ με κάποιον, άλλο δεν μπορώ να τον ακούω και άλλο τον μισώ. Έχει διαφορά, προσέξτε το. Είσαστε για γιατρό μερικοί. Για πες μου απόψε. Ε ναι ρε Μανώλη, το κρύβω, τι να κάνω. Αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ, θα το αποκαλύψω. Θα αναγκαστώ να το αποκαλύψω. Είπα να το κρύψω, να μην το πω, αλλά θα αναγκαστώ να το αποκαλύψω. Στην εκδήλωση της Καριστιανού ήταν και ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Τι να, το είπα. Τι να κάνω. Το τραγικό ή αν θέλεις το υπερβατικό θα ήταν άμα ήταν ο Καρατζαφέρης ή ο Καρανίκας. Εκεί θα είχε ενδιαφέρον. Ο Παναγιώτης τώρα... Γιατί να μην ήταν ο άνθρωπος. Παναγιώτης μπορεί να είναι παντού πλέον ο άνθρωπος. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό γιατί έχω αργήσει. Βαγγελάκη μου, καλή σου μέρα. Στο Βαλάντι καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα η οποία έρχεται σε λιγάκι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
8: Χυμή φρούτων Viva.
9: Viva juice in every sip.
8: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: She's crazy like

0: Άντε ξυπνήσαμε, ξυπνήσαμε. Άντε μπράβο, άντε να ξυπνάμε ρε. Πήγε παρατέταρτο πήγε. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς λένε, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις.
0: Μπράβο, έτσι το λένε, όπως το είπες.
1: Χθες τι έλεγα, χθες δεν μπαίνευα τον Άστ.
0: Τον Άστ,
1: χθες δεν τον μπαίνευα.
0: Ναι, τον μπαίνευε.
1: Σήμερα πήδηξε δρομολόγιο.
0: Αμάμω ρε και εσύ τώρα πήδηξε δρομολόγιο. Θα ξενύχτησε φαίνεται χθες.
1: Δεν ξέρω, είχε κανένα κοστάκι, δεν ξέρω. Πάντως το λεωφορείο που έπρεπε να περάσει δεν πέρασε την ώρα. Το άργησε ένα τέταρτο.
0: Εντάξει ρε και εσύ τώρα ένα τέταρτο, πώς κάνεις έτσι.
1: Άργησε κι εγώ όμως ένα τέταρτο.
0: Δεν πειράζει. Και σε περιμέναμε σήμερα, πώς και πώς σε περιμέναμε.
1: Πώς
0: και πώς. Το λοιπόν, κρατάω, την κρατάω τη θάλασσα εγώ με τα χέρια.
1: Θέλω να σας πω ότι έχω πει εγώ στον Κώστα, να το πάρω εγώ πάνω μου, για την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού. Θα μιλήσουμε μετά τις 7.
0: Δεν
1: πρώτον, για να έχουν έρθει, να έχουν μπει και όλοι στην παρέα μας καλά-καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και για να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο, ο οποίος κάλυψε δημοσιογραφικά την εκδήλωση για τον Status FM.
0: Θα το ρωτήσω αν έχει και μπουφέ.
1: Επομένως θα πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα και μετά τις 7 θα πούμε και για την εκδήλωση της Μαρίας Καριστιανού στο Ολύμπιον. Είστε
0: έτσι,
1: καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλή είναι η Παρασκευούλα σήμερα.
0: Ναι, είναι Παρασκευή.
1: Δόξα το γιαραμπί που λένε.
0: Το ποιο να.
1: Το γιαραμπί, έτσι δεν λένε. Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Το γιαραμπί λέγεται το Πανάγαθο.
1: Δεν ξέρω. Λογοτεχνικό είναι.
0: Άλογο τεχνικό.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, είστε καλά.
0: Καλά είμαστε. Με το Γιωτόπουλο πες μας λίγο, αν θέλεις. Α πιάσουμε
1: λοιπόν,
0: λίγο.
1: Λοιπόν, άκου να
0: δεις. Τον έχεις ακούσει. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω γιατί το είχα πορεί. Εγώ το ψάξα εγώ μέσα μου. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ αυτό.
1: Ποτέ κανείς.
0: Παιδιά δεν έχει μιλήσει ποτέ.
1: Εκτός από αυτούς που ήταν συντροφοί του και τον ακούγαν συχνά να αγορεύει.
0: Γενικότερα κάποιος δημοσιογράφος σε ένα δικαστήριο, κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Πουθενά δεν ακούστηκε.
1: Δεν μιλάει, δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Γιωτόπουλος.
0: Ποτέ.
1: Έχει αναγνωριστεί από τους πάντες ως ο αρχηγός της οργάνωσης. Είχε ταυτοποιηθεί και ο γραφικός του χαρακτήρας και δακτυλικά του αποτυπώματα σε προκήρυξη σε μία γιάφκα στην οδό Πάρου. Πράγμα το οποίο ο ίδιος το αρνείται ωστόσο. Δεν το δέχεται. Δεν έχει μιλήσει ποτέ.
0: Παραδόθηκε, τον πιάσανε.
1: Τον πιάσανε. Δεν θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Γίνει, δεν είναι, καλά, συνέντευξη και το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρισκόταν σε μια υπέροχη Σωμών βίλα στους Λειψούς και κάναν αστυνομική επιχείρηση εκεί και τον πιάσανε.
0: Τον πιάσανε τον Γιωτόπουλο στη βίλα τη Μόβ.
1: Κυκλοφορούσε για πολλά χρόνια με το ψευδώνυμο Μιχάλης Οικονόμου.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος έχει πει ότι είχα το ψευδώνυμο γιατί είπα όταν ήμουν στη Γαλλία ήμουνα μέρος του αντιδικτατορικού αγώνα. Και ήμουνα σε μια επαναστατική οργάνωση που λεγόταν ΕΛΕΑ. Λαϊκή επαναστατικός αγώνας, κάπως έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και γι' αυτό το λόγο είχα βγάλει πλαστό διαβατήριο. Για να κυκλοφορώ γιατί με ψάχνανε σε διάφορες φάσεις. Και μετά επειδή λέει ασχολούμαι ως επιμελητής και μεταφραστής βιβλίων και είχα καθιερωθεί με αυτό το όνομα, δεν μπορούσα να το αλλάξω. Πώς λέμε, Δημήτρης Βενιέρης.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι ρε παιδί μου, και γι' αυτό κυκλοφορούσα με πλαστό διαβατήριο. Βέβαια ο Δημήτρης Βενιέρης δεν έχει πλαστό διαβατήριο, το έχει επισήμως το όνομά του, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, 82χρονος πλέον Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: 24 χρόνια είναι τα 17 δις.
1: 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη.
0: Αρχηγός κιόλας, αυτό είναι το θέμα.
1: Αρχηγός.
0: Δεν είναι ότι ήταν ένα μέλος ή τα λοιπά, ένα στελεχάκι. Αρχηγός.
1: Αρχηγός και ήταν, καταρχάς ήταν ο μόνος ο οποίος ήταν. Σε επίπεδο τέτοιο που θα μπορούσε να γράφει τις προκηρύξεις. Αυτός έγραφε τις προκηρύξεις, γιατί αυτοί που είχαν κάνει τις αναλύσεις για τις προκηρύξεις βλέπαν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο βαθιά μορφωμένο, με πολύ καλή γνώση των Γαλλικών, πολύ καλή γνώση φιλοσοφίας, πολύ διαβασμένο κτλ. Να σου πω ότι πήρε και διδακτορικό με στη φυλακή.
0: Άρα η παιδεία δεν βοήθησε στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, στο να δημιουργηθεί ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία, την οποία θέλουμε.
1: Έχεις λίγο λανθασμένη άποψη για το σωστό. Περί παιδείας, περί το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Κάποιος γυρίζει έτσι, κάποιος γυρίζει αλλιώς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, γιατί θέλω να σου. Μιλάμε για πολιτικά εγκλήματα. Αυτός έτσι τα θεωρούσε. Θεωρούσε ότι κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι πως το παραδέχτηκε ποτέ. Το ξαναλέω. Πάντως τώρα να ξέρετε ότι αποφυλακίστηκε γιατί είχε λέει σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι και 82 ετών ο άνθρωπος, δεν είναι κανένας μικρός. Ήταν ήδη μεγάλος όταν τον πιάσανε και τώρα μετά από 24 χρόνια είναι και 82 ετών. Έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και για το λόγο αυτό, παρά την αντίθετη άποψη του εισαγγελέα, είναι ελεύθερος με τους όρους να παρουσιάζεται στο τμήμα, στην περιοχή του Βύρωνα όπου θα διαμένει. Κρίμα, δεν θα πάω. Εγώ με ήταν να πάω κάπου, ναι, σε περιορισμό. Θα ήθελα να πάω στους Λειψούς, ρε παιδιά, όχι στο Βύρωνα.
0: Στο Βύρωνα δεν είναι ωραία, στο Βύρωνα.
1: Ναι, τώρα στο Βύρωνα. Πάω στους Λειψούς, στη Ρσομόντη Βίλα εκεί πέρα.
0: Καλό.
1: Μια πολύ ωραία βίλα. Το ζήλεψα το σπίτι, παιδιά. Θέλω
0: τι να γίνεται αυτή η βίλα τώρα, ξέρουμε, μάθαμε.
1: Δεν ξέρω, ήταν και σύντροφό του εμένα και δεν ξέρω αν ήταν ιδιόκτητη την νίκησα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ήταν εξαιρετική.
0: Γιατί είπε σύντροφο, δεν είναι παντρεμένο.
1: Αυτή είναι αριστερή, δεν παντρεύονται. Να ξέρεις, οι αριστεροί και οι Ρωμά δεν παντρεύονται. Οι Ρωμά αραβωνιάζονται, οι αριστεροί δεν παντρεύονται ή κάνουν κανένα σύμφωνο συμβίωσης βαριά.
0: Μ' αρέσεις.
1: Βαριά.
0: Αυτά περί Γετόπουλου. Να φανταστώ ότι με το νόμο Παρασκευόπουλο βγήκε έξω, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα νόμου Παρασκευόπουλου. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αποφυλακίστηκε επειδή είχε σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Μάλιστα.

0: Με 152 ψήφους, κυρίες και κύριοι, κάνω το δημοσιογράφο το. Με 152 ψήφους, κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε η προανακριτική για το. Συγγνώμη, κάτι στο λαιμό μου. Απορρίφθηκε η προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Εντάξει, με 152. 152.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε
0: την... το, το, το, το, το, το, το, το, το αυτού.

0: Θέλουν πραγματικά διαφάνεια και αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτά που λες εσύ τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Παιδιά, γιατί λέτε ότι ήταν ο κύριος Ψωμιάδης στην εκδήλωση της κυρίας Καρισκινού, θα μας τα πει βέβαια, όπως είπε και η Κατερίνα, ότι τώρα δεν μπορώ να το κρατήσω. Δηλαδή, ο Ψωμιάδης περνούσε από εκεί ο άνθρωπος, να πούμε. Δεν μπήκε μέσα στην εκδήλωση. Περνούσε από εκεί και κοίταξε τι έγινε πέρα, γιατί γίνεται. Νόμιζε πως άνοιξε ο Κωσιδιός καινούργιο σου Βλατζίδικο.
1: Ο Ψωμιάδης ελεύθερος άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει που θέλει.
0: Μα το λένε, ας πούμε, την έννοια ποιοι εμφανίστηκαν και τα λοιπά. Το γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Πώς γράφετε ότι ήταν ο Ψωμιάδης, πήγε ο Ψωμιάδης.
1: Ξέρεις γιατί, δεν ήταν και κανένας άλλος celebrity σοβαρός. Κανένας γνωστός έτσι.
0: Τι λες. Άγνωστοι. Δεν ήμασταν γκλαμουριά.
1: Πώς σου πω, ρε παιδί μου, δεν ήταν κάποιος γνωστός celebrity.
0: Ήταν άνθρωποι δηλαδή της διπλανής πόρτας. Λαός δηλαδή ήταν.
1: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, ξέρω εγώ. Καλά, η Κατερίνα Μουτσάτσου,
0: εντάξει. Δεν είχε 38 ονόματα, ας πούμε, για παράδειγμα της showbiz ή της επιχειρηματικότητας ή κάτι τέτοιο, ε?
1: Είχε κάποιους, αλλά όχι τόσο Εβραίους γνωστούς. Γι' αυτό λένε τον Ψωμιάδη, ίσως οι συνάδελφοι.
0: Και ο Ψωμιάδης Εβραίος είναι. Εννοώ Εβραίος γνωστός, εννοώ.
1: Δεν είναι. Είναι ένα αναγνωρίσιμο. Ρε παιδί μου, όταν πάμε εμείς σε δημοσιογράφη σε μια εκδήλωση, ψάχνουμε να βρούμε κανένα γνωστό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτόν ξέρουμε, αυτόν να αναγνωρίσουμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ήταν, λέει, και ένα σχεδιαστή μόδα.
0: Ναι.
1: Κιμιώνης, κάπως έτσι τον λένε. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν.
0: Δεν τον ήξερες κι εσύ. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα άγνωστα.
1: Το ξέρεις, δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ που να τους ξέρω.
1: Μπορεί να είμαι όμως απέδευτη εγώ και να μην το ξέρω εσύ.
0: Εγώ εντάξει. Το μόνο που ξέρω ήταν ο φίλος μου.
1: Είμαι και πτωχή, εγώ δεν αγοράζω από σχεδιαστές.
0: Ο φίλος μου.
1: Δεν φοράω Βασίλη Ζούλια σαν την Καριστιανού.
0: Α, πόσο, 300 ευρώ το τέτοιο.
1: Το πουκαμισάκι. Φτηνό, δεν ήταν ακριβό.
0: Ποιος τα βρίσκει αυτά, έχετε τιμή δημοσιογράφων που ασχολείται με αυτά τα συγκεκριμένα.
1: Όχι, πλέον, κοίταξε, σήμερα ημέρα έχεις ένα κουμπάκι στο κινητό σου. Ό,τι εικόνα βλέπεις, ό,τι εικόνες βλέπεις. Στο δρόμο βλέπω εγώ κάποιον και μου αρέσουν τα παπούτσια.
0: Το περιγράφεις, ας πούμε, και στο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία, μάνα μου.
0: Βγάζει φωτογραφία, μάνα μου.
1: Κάνεις, έχει ένα φακό εδώ πέρα η αναζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Ζουμάρω στα παπούτσια που μου αρέσουν.
0: Έτσι.
1: Κάνω αναζήτηση και μου βρίσκει πού είναι, πού τα πουλάνε, πόσο έχουν και ποιος τα έχει με έκπληξη.
0: Ναι, αλλά μια φορά τα παπούτσια του Μητσοτάκη δεν μάθαμε πόσο κάνουν, ρε φίλε, να πούμε. Αυτό είναι το καημό μου και εμένα. Ας μάθουμε πόσο κάνουν και τα παπούτσια του Μητσοτάκη μια φορά.
1: Να το βρούμε.
0: Να το βρούμε. Για βρέστε λιγάκι εκεί τώρα έξω με το παπούτσι.
1: Στείλτε μου μια φωτογραφία, παρακαλώ, το παπούτσι του Μητσοτάκη.
0: Το ωραίο το παπούτσι, εκείνο το κομψό, έτσι. Μην βάλετε κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Σάκι μου, καλημέρα.
1: Λογικά κάτι χειροποίητα ιταλικά θα είναι που κάνουν γύρω στα 750 ευρώ.
0: Αλογάκι δέρμα. Αλογάκι είναι. Και εγώ έχω ένα
1: τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι αλογάκι.
0: Ιταλικά. Τζιορντάνο, πολύ ωραία.
1: Μοσχάρι, εγώ ξέρω ότι.
0: Όχι,
1: καλά,
0: όχι.
1: Έβλεπε χθες ο άντρας μου, παιδιά, κάτι βίντεο που φτιάχναν ωραία χειροποίητα παπούτσια. Μοσχάρι.
0: Από αλογάκι και από καγκουρό. Πολύ ωραίο παπούτσι. Από καγκουρό. Πολύ καλό, ειλικρινά. Γερμανία, σου λέω τώρα, έχω πάρει παπούτσια. Τότε τα είχα πάρει όταν ήταν καλές εποχές. 400 τόσα μάρκα να μου.
1: Τι λέμε, πρέπει.
0: Βέβαια. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα, έχουμε μια χαρούμενη διάθεση. Ήρθε και η ελπίδα. Τώρα περιμένουμε και τον Αλέξη να μας βγάλει. Σήμερα θα το βγάλει ο Αλέξης και από Δευτέρα. Πότε θα το βγάλει το όνομα ο Αλέξης? Αν και ξέρουμε ότι είναι πηξίδα, αλλά λέμε
1: 26.
0: Τώρα κάνουμε.
1: 26. 26 θα έχουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα μέρες.
1: Εντάξει. Πέντε, τέσσερις μέρες.
0: Έχει ακόμα.
1: Σε άκουγα πριν που έλεγες ότι εκεί που τα είχαμε, λέει, βολεμένα, θα έρθουν από το πουθενά δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο πράγμα το να σκάνε με την καινούργια κόμματα.
0: Όχι, δεν έχει νόημα. Το άκουσα στους δημοσιογράφους. Εγώ άκουσα χθες προσεκτικά δελτία ειδήσεων. Πολλοί δημοσιογράφοι.
1: Αλήθεια.
0: Έχουν, ναι, έχουν βάλει θερμόμετρο. Το σύνδεσμο.
1: Όχι, Καρδούλα, όμως στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε την νίκη.
0: Καλά, η νίκη δεν ήταν κόμματα.
1: Τι ήταν, κόμμα.
0: Αυτό
1: δεν είχαμε του Σπαρτιάτε.
0: Καλά, τώρα τι είναι αυτά που λέτε.
1: Καινούργια κόμματα δεν
0: είχαμε. Καλά, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα από πού ανήκουν. Αυτά είναι όλα μαζί στο ίδιο να
1: έρθουν. Γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε.
0: Όχι, αυτά τώρα είναι καινούργια.
1: Αλήθεια.
0: Ο Τσίπρας τώρα είναι προσδιόριστος. Είναι, ξέρω εγώ, η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρεις τι είναι. Πασόκ είναι, αριστερά είναι, δεξιά. Γιατί ξέρεις τι είναι.
1: Πολύ, νομίζω ότι η ρητορική της είναι τέτοια που παραπέμπει ευθέως στην δεξιά.
0: Στη δεξιά?
1: Ναι.
0: Πώς παραπέμπει στη δεξιά, αφού τα βάζει με τη δεξιά.
1: Ποια δεξιά πρέπει να τα βάζει με τη δεξιά? Άσε μας τώρα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω ποια άποψη έχετε εσείς. Ο καθένας έχει την άποψή του. Έτσι περιορέξει ο σκολοκυθόπιτα. Εγώ βλέπω ότι έχει γεφυρωθεί πλέον αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Έβγαινε
0: ο Καμένος, ας πούμε, και έλεγε αυτό είναι.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Δεξιός,
1: πλέον φαίνεται. Αυτά τα δεξιά-αριστερά δεν είναι και πολύ σαφή.
0: Τώρα δεν
1: θέλουμε.
0: Γιατί,
1: ας πούμε, υποτίθεται έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά 9 στα 10 μέτρα που παίρνει τα λες και σοσιαλιστικά.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
1: Επομένως, αυτοί πλέον οι προσδιορισμοί δεξιά-αριστερά, επειδή έχουν περάσει και 1, 7, 8, 9, 250 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, δεν ξέρω αν είναι πλέον. χαρακτηρισμοί που είναι σύγχρονοι.
0: Δεν συμφέρει κιόλας, ας πούμε, για την σημερινή εποχή.

0: Τι συμφέρει.
1: Ενώ δεν, είναι, δεν έχει νόημα δηλαδή με αυτή
0: αυτό
1: την έννοια.
0: Αυτό δεν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία το δεξιός, αριστερός, που έτσι πάει και τι. Και...
1: σωστά.
0: Δεν είναι πολύ έτσι αυτό. Αλλά γενικότερα ο προσανατολισμός της είναι ξεκάθαρα δεξιός.
1: Είναι ξεκάθαρα δεξιός, λες εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεξιός.

0: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στη Γεωργία, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Πάντως πάρα πολύ μίσος ρε εσύ, Κατερίνα μου. Πολύ μίσος. Γενικότερα δηλαδή το βλέπω. Κάνει ο Γεωργιάδης μια ανάρτηση. Βγαίνω από κάτω και μίσος.
1: Είναι αυτό που λέμε τοξικότητα.
0: Αυτό
1: δεν λέμε τοξικότητα.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι τοξικότητα. Αυτό είναι βοθρίλα. Δηλαδή εντελώς δεν είναι. Και μπορώ να καταλάβω. Θες, διαφωνείς σε κάτι. Δεν σ' αρέσει κάτι. Okay, πες, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εδώ εγώ διαφωνώ. Αυτή η τοξικότητα του ψόφα και κάνε και αυτό και μαζέψου μαρί και πως είσαι μωρί, δεν τρέπεσαι μωρί και κάτι τέτοια πράγματα. Πω, ντροπή. Ντροπή, παιδιά. Τώρα θα μου πεις και ο Γιωτόπουλος σπουδαγμένος ήταν, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Αλλά παίζει ρόλο και η παιδεία μας, ας πούμε έτσι. Να γίνουμε μεν τρομοκράτες, δολοφόνοι, αλλά πολιτισμένοι, όχι ό,τι να είναι.

0: δεν μου είπες, πώς σου φάνηκε το βίντεο με τον αναισθησιολόγο που ζητούσε φακελάκι?
1: Καλέ το άνθρωπος τώρα.
0: Μα πρώτη φορά δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Κάτσε, το δεν το είδα. Ζήτησε 150 είπε 150
0: 150 ευρώ.
1: 150 ευρώ. Για τα χαρτώσει. 150 ευρώ τώρα είναι φακελάκι, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε. Ελάτε, ρε παιδιά.
0: Στο δημόσιο το νοσοκομείο.
1: Στο δημόσιο το νοσοκομείο.
0: Απαγορεύεται.
1: Γιατί? Απαγορεύεται. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά άμα είχε ένα μέσον αυτό, α πούμε, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να πω να πάει πιο νωρί. Πήγε πιο νωρί ο άνθρωπο, γιατί το πήρε το φακελάκι.
0: Καλή, για αναισθησιολόγο ήταν αυτό, για να του κάνετε, για να το κάνετε την αναισθησία στην εγχείρηση. Ίσως θα του την έκανε χωρίς.
1: Έλα και εσύ, σταμάτα τώρα, δεν είναι αυτά.
0: Ο ίδιος βέβαια λέει ότι είμαι 3 μήνες από τη σύνταξη, έχω 82% αναπηρία.
1: Τον άκουσα στην ΕΡΤ το πρωί.
0: Στα ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τα ΚΕΠΑ. Και δεν ζήτησα, δεν πήγαινα, αλλά δεν.
1: Το είπε όμως μέσα στο βιντεάκι, το ακούς κανονικά, το είδε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω 150 ευρώ, μήπως για να δώσω. Γιατί τα ήθελε. Αφού δεν το είδα, δεν μπορώ να έχω άποψη. Δεν ξέρω, το δω και
0: θα
1: σου πω.
0: Θα το βρω να το παίξω.
1: Φέρε να το παίξουμε μερικά και να ακούσουμε, ξέρω εγώ, τι είπε ο αναισθησιολόγος. Αυτοί οι αναισθησιολόγοι έχουν μια αναισθησία, ρε παιδί μου, από τη φύση του κανονικά γενικότερα, έτσι. Λογικό. Αχ, τι όμορφη που είναι η ζωή, Κατερίνα, τώρα που έχει και ελπίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του καμπάνια του 2015 δεν είχε πει ελπίδα έρχεται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε πει, έτσι.
0: Η ελπίδα έρχεται. Ήταν το. Και εμείς όταν είδαμε το όνομα χθες, λέμε ρε εσύ. Ναι. Του πήρα την ελπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι η ελπίδα μας.

0: Γεια σου κύριε Ιάσονα. Πάμε σε καιρό, διαφημιστικό περιβάλλον και μετά να επιστρέψουμε με αγωνία να ακούσουμε τον κύριο Χατζινόπουλο, ο οποίος παρευρέθηκε. Πόση ώρα τελείωσε, τελείωσε αργά, θυμάσαι τι έγινε με το... Η εκδήλωση, δεν την παρακολουθούσα μέχρι. Έβλεπα την τηλεόραση.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: δεν πήγε αργά. Δεν πήγε αργά. Μια ώρα ήταν η εκδήλωση.
0: Α, μια ωρίτσα ήταν όλη μετά. Δεν είχε καλά μετά τίποτα τέτοιο φαγητό και τέτοια πράγματα. Σαν τις βαφτίσεις που πάμε και τρώμε μετά, ρε παιδί μου. Κάνα σνίτσελ, κάνα μπιφτέκι. Παίρνουμε και μια μπομπονιέρα. Δεν είχε τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Θα μας τα πει ο κύριος Χατζινόπουλος σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιάννητσα τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 23.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: kind of fate. Αχ, τι όμορφη που είναι η Παρασκευή. Τι όμορφη που είναι η Παρασκευή. Η μέρα εννοώ, έτσι. Το μυαλό σας πουθενά. Μας έρθει κανένα εξώδικο από το πουθενά. Καλημέρα σας, κύριε Μίλτο. Στην κυρία Μάρθα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και για τις ευχές που στέλνετε ακόμα. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να απαντήσω και τι να απαντήσω και τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέω, για όσα, όσα τηλέφωνα, όσα μηνύματα, όσα ευχές και όλα τα πράγματα. Πρέπει να, άμα δηλώσω για δήμαρχος, θα το δηλώσω 21 του Μάη. Νομίζω καλύτερη μέρα. Ή αν έχει καμιά τίποτα εκλογική αναμέτρηση, 21 του Μάη. Όταν κατέβω για δήμαρχος, 21 του Μάη θα κατέβω. Το έχω κανονίσει. Από τώρα. Έμα τώρα τι. Παντελή, καλή σου μέρα. Ποιος ο φίλος μου, πού είναι, Τριφωνάκο, ήσουν εκεί. Έλα, πάρε ένα τηλέφωνο να μας πεις τι έγινε. Τώρα θα ακούσει τον κύριο Χατζινόπουλο, βέβαια. Λέει, εγώ ήμουν, λέει, εκεί, λέει, στην εκδήλωση της κυρίας Χαριστιανού. Δεν είχε μπουφέ τελικά, έτσι, Τρίφωνα. Για να ακούσω, παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο, λίγο.
1: Θα σας πω δύο λόγια για τη χθεσινή συγκέντρωση Χριστιανού και κάποια πράγματα.
0: Γιατί νιώθετε την ανάγκη, το έχετε από μέσα, έχετε, ρωτήσαμε γιατί θέλετε να μας πείτε κάτι, ας πούμε, δημοσιογραφικό ή ήσασταν εκεί.
1: Δημοσιογραφικό, ναι, ήμουν εκεί.
0: Α, ήσασταν εκεί, ωραία, τότε θα μας πείτε,
1: και,
0: βέβαια.
1: Και να πω ότι η κυρία Χριστιανού πραγματικά έδωσε μια πολιτική χρειά της ύπαρξής της στην πολιτική, σαν πλέον πολιτικό πρόσωπο, γιατί
0: ναι, ναι,
1: δεν την έχουμε γνωρίσει.
0: Χατζινόπουλος, ναι, μάλιστα, κύριε μου, πείτε μου.
1: Να πω επίσης ότι η ομιλία της κινήθηκε σε εσωτερικά θέματα και όχι σε εθνικά ή διπλωματικά εξωτερικής πολιτικής.
0: Νωρίς είναι ακόμα, ότι για τον drones δεν θέλει να μιλήσει, για μιλήσει σιγά σιγά τα πει αυτά.
1: Ναι.
0: Έχει και τους συμβούλους, έχει και τους πνευματικούς, έχει και χιλίους δύο άνθρωπους.
1: Έχει και την καλόγρια από τη...
0: Σ' αρέσει αυτό με την καλόγρια, με την καλόγρια σ' αρέσει. Και ο Τραμπ έχει έναν Ινδό, πώς το λένε, γουρού.
1: Έχει ένα γιόγκι.
0: Α, ένα γιόγκι.
1: Ναι, αυτοί που κάνουν γιόγκα μια ζωή.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για την πνευματικιά της, για την καλόγρια, για την πάντησα, τι?
1: Θέλω να μιλήσω για την πολιτική, να σου βαθμίσω λίγο, ξέρω κάνεις πάλι τα πλάκα, Κώστα.
0: Καλό, όχι, εγώ τι πλάκα.
1: Θέλω να σου πω.
2: Θέλω σε 15 δεύτερα να ολοκληρώσετε, έχω το Χατζινόπουλο στην γραμμή και έχει δουλειά το παιδί.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα και δεύτερον, είναι πολύ ενοχλημένη η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο, γιατί στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης έχει μεγάλα ποσοστά και από άτομα του στενού περιβάλλον, γιατί ασχολούμαι λίγο με τα πολιτικά και έχω κάποιες διασυνδέσεις.
0: Και με τα πολιτικά, όχι με
1: τα πολιτικά. Ναι, ψάχνει αντίπαλο δέος για να μειώσει τα ποσοστά του Βελόπουλου.
0: Καλημέρα, να είστε, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ανταποκριτής μας από τη Νέα Υόρκη και κύριος Πετράκης. Πάμε και στην...
2: Να

0: ανέφερε η κυρία Καρυφιανού, αλλά και τις συζητήσεις που είχαν οι δύο παρουσιαστές, η κυρία Μουτσάτσου και ο κύριος Αυγερινός, αλλά και τα βιντεάκια που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, από νέους ανθρώπους, από άτομα τα οποία δηλώνανε για ποιο λόγο στηρίζουν τη Μαρία Καρυφιανού. Είχε διάφορα αυτή η εκδήλωση και είχε βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία για κάποιους από εμάς αυτό το χώρο ήταν και κάπως γνώριμα που τους είδαμε στην εκδήλωση.
1: Γενικά όμως δεν είχε πολύ γνώριμα άτομα, δηλαδή celebrities, πράγματα, επιχειρηματίες, μεγάλους επώνυμους, κανένα μεγάλο δικηγόρο, κανένα μεγάλο γιατρό, κανένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, κάτι ας πούμε, παιδί μου. Ναι, Γιωργούλης δεν ήταν, ας πούμε.
0: Δεν είχε έτσι, πολύ επώνυμα.
1: Απλοί άνθρωποι δηλαδή τη διπλανή πόρτα ήταν οι περισσότεροι. Πολύ λίγοι ήταν που γνωρίζουν. Τη Μουτσάτσου μου λέτε μόνο, δεν είχε κανένα άλλο που ήταν. Και ο Ψωμιάδης που πέρασε απ' έξω, ξέρω εγώ. Από ό,τι θυμάμαι ήταν και ο Μπάμπης, ο φίλος μου, πήγαινε για ψάρμα. Πέρασε απλά τη μανιτή και πήγε μέχρι κάτω στην παραλία του, γιατί τον είδα και την ώρα.
0: Ναι, ήταν και ο κύριος Ψωμιάδης, έκανε και κάποιες δηλώσεις, είπε ότι η χώρα μας χρειάζεται ελπίδα. Και στη συνέχεια μπήκε μέσα στο κινηματοθέατρο, ήταν και ο κύριος Μαυροσκάς και τον αναφέρω γιατί εντάξει εμείς τον γνωρίζουμε μέσα από το αγροτικό ρεπορτάζ, αγρότης από την Επανομή, ήταν και στα Πράσινα Φανάρια και αυτός τάχθηκε υπέρ της κυρίας Καρυφιανού. Mm-hmm. Και να πούμε ότι ήταν και ένας δημοτικός σύμβουλος εκεί από τον Δήμο Θέρμης, ο κύριος Αστέριος Καρακώτας, ο οποίος και αυτός έκανε δηλώσεις στις κάμερες, είπε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο τάσεται υπέρ της σύνδεσης του κόμματος της Μαρίας Καρυφιανού. Να πούμε ότι και η κυρία Μουτσάτσου έθεσε θέμα δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του καλωσορίσματος της, να πούμε, ανέφερε ότι η χώρα μας δεν υπάρχει δημοκρατία. Και γι' αυτό το λόγο το κίνημα πολιτών της Μαρίας Καρυφιανού θα έπρεπε να είχε ιδρυθεί χθες, όπως τόνισε, έτσι ώστε να αποκατασταθεί, όπως είπε η κυρία Μουτσάτσου, η δημοκρατία στην Ελλάδα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλ. Καλή σου ημέρα.
1: Γαβρίλ, πώς σου κράτησε όλη η διαδικασία, τελείωσε νωρίς?
0: Λοιπόν, ήταν να ξεκινήσει στις 6.30.
1: Ναι, άργησε λιγάκι, ναι, όλες οι φίρμες έτσι.
0: Ναι. Ήταν θερμή υποδοχή της Μαρίας Καρυφιανού, ήταν θερμότατη από τον κόσμο. Ξεκίνησε στις 7.30, 9.30-10 παρά τελείως. Περίπου 2 ώρες.
1: Ένα-δύο ώρακι, μάλιστα, ναι.
0: Ναι, περίπου 2 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Γαβρίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωί-πρωί σε ξυπνήσαμε.
1: Να σε καλά, Γουέρ, μεγάλο καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Γαβρίλη Καρτζινόπουλο, ο οποίος ήταν παρόν στην εκδήλωση της κυρίας Καρυφιανού. Και μας τα περιέγραψε έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο Γιώργος, ο Πέτρος μας στέλνει και βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ο Χρήστος απογοητευμένος στην ιδρυτική διακήρυξη λέει, ούτε σε έκθεση σχολείου δεν βαθμολογείται, λέει ο άνθρωπος, δεν του άρεσε. Προφανώς καταλαβαίνω, Χρήστο μου. Καλημέρα μας στέλνει. Ο Παντελής μας στέλνει μια φωτογραφιούλα. Κωνσταντίνος ο Τουλίπας, η Λένα είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ.
2: Ο Δημήτρης Ομενιέρης έκανε μια ανάρτηση η οποία με κάλυψε, θέλω να σου πω. Όδιν εν όρος και έτε και εν μην. Γεννούσε το βουνό και έβγαλε ένα ποντίκι. Ίσως θεωρώ, και εμένα εγώ περίμενα ότι θα ήταν πιο γκράντε, πιο γκραντιά.
1: Εντάξει.
2: Και άλλα τελικά.
1: Δεν πειράζει. Λίγοι και καλοί. Δεν πειράζει. Η ποσότητα δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Έτσι,
1: δεν
2: έτσι,
1: είναι
2: έτσι.
1: Θέμα. Είναι θέμα ποιότητας κάποια πράγματα, έτσι. Παιδιά. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι κακό. Δεν πειράζει που απογοητεύτηκαν κάποιοι. Μην ενοχλείστε. Μην ταράζεστε. Μην στεναχωρεύεστε. Δεν είναι τίποτα. Έλα ρε, κάνατε δημοσιογράφο. Τι συμβολίζει το μαύρο τριαντάφυλλο, Κατερίνα μου, πες λίγο. Τι συμβολίζει το μαύρο τριαντάφυλλο στο που κάμψει Καρυφιανούρηση?
2: Το πένθος, την οργή αλλά και την αναγέννηση.
1: Αμάρε, παιδί μου, τρελάθηκα. Ωραίο που κάμψει.
2: Στην πολιτική όλα έχουν τη σημειολογία του. Θέλω να θυμίσω, ας πούμε, τον Αλέξη τον Τσίπρα που δεν φορούσε γραβάτα, λέει, μέχρι να ξεχρεώσουμε, λέει, δεν θα φορέσω γραβάτα.
1: Πουλάκι.
2: Να σου θυμίσω το Ζιβάγκο του Ανδρέα.
1: Ναι.
2: Όλα στην πολιτική έχουν τη σημειολογία του. Με όλου το κάναμε. Δεν είναι ότι δεν το κάναμε με κάποιον, το κάνουμε τώρα με τη Μαρία Καρυφιανού.
1: Πολύ καλό.
2: Γενικότερα οι δημοσιογράφοι ασχολούνται και με αυτό το κομμάτι.
1: Μπράβο τα παιδιά μου. Πώς το είπε στην πολίτη, την οργή, τη θλίψη και την αγανάκτηση.
2: Οργή, πένθος και αναγέννηση.
1: Και αναγέννηση.

0: Βαγγελάκη, θες να ακούσουμε λίγο τον αναισθησιολόγο? Έχουμε χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε λίγο τον αναισθησιολόγο. Τι είπε, είναι καθαρό το τέτοιο? Για είναι τίποτα με κανένα μικρόφωνο πάλι που δεν ακούγεται?
1: Κοίταξε, ναι. Είναι βίντεο, ναι, το οποίο το τραβάει από κινητό. Λάθρα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Επομένως,
0: λίγο.
1: Δεν θα είναι 100% η ποιότητα του.
0: Αφουγκραστείτε λίγο να δούμε τι λέει ο αναισθησιολόγος, γιατί εγώ θα κάνω τον υπερασπιστή του τώρα, έτσι.
2: Μήπως έπρεπε τότε να πω.
3: Πήγα την τουαλέτα.
4: Εντάξει, το ρυθμίσω.
2: Πείτε μας πώς να το ρυθμίσω.
0: Πώς θα το ρυθμίσω? Δεν θέλω, λέει.
4: Θα δώσουμε ένα κατοστάρκο να μείνει τα μάτια.
1: Θα δώσουμε ένα κατοστάρκο.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλιώς.
0: Κατοστάρικο, είπε.
1: Μπορεί να χειρουργηθείς, μπορεί να μην χειρουργηθείς. Λέει, μήπως τότε να φω, καλύτερα, γιατρέ. Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν το δώσεις σε μένα, λέει, αλλά δεν το παίρνει.
4: Εντάξει.
0: Ναι. Δεν θέλει. Εγώ δεν θέλω. Το είπε ο άνθρωπος.
4: Κάνω τώρα.
2: Τι?
4: Μετά.
2: Μετά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ δεν θέλω, λέει. Θα δώσεις, ας πούμε, ένα ποσό για να λαδώσει κάποιον, ε. Για ποιον αναφερόταν όμως τον κάποιον?
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά
1: δεν μας είπε και στην απολογία, ναι, του, από ό,τι φαίνεται τώρα, από αυτά που έχουν
0: κυκλοφορήσει. Πού το έδωσες, γιατρέ, το κατοστάρικο, για να μπορέσει να κάνει την αίρεση ο άνθρωπος, να πούμε. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
5: Αναρωτιούνται μετά όλοι, ναι, και λένε πετσωμένα τα κανάλια. Με συγχωρείτε, πάω στο προηγούμενο θέμα. Καλή, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος έχει 30 και ενίοτε 32. Με συγχωρείτε, αλλά δεξιά του και αριστερά του, να το πω πολύ έτσι επιστημονικά, ένα χαμετυπίο είναι.
0: Δεν σας καταλαβαίνω, δηλαδή, βοηθήστε με λίγο, τι ακριβώς.
5: Η σταθερή δύναμη γίνεται, ναι, της τρελής αριστερά και δεξιά. Από το Μητσοτάκι.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Γίνεται τη τρελή.
0: Σωστό είναι αυτό.
5: Πείτε μου, ποια είναι η σταθερή δύναμη αυτή τη στιγμή? Και να ρωτιούνται όλοι γιατί έχει 30% και ότι είναι πειραγμένες οι δημοσκοπήσεις.
0: Ποιος τα λέει αυτά, κυρία μου, είναι πειραγμένα? Αυτά τα λέει 2-3 άνθρωποι, να πω τώρα. Μην ακούτε.
5: 2-3, ναι, πολύ. Πετσωμένα κανάλια. Τα πετσωμένα κανάλια εκεί έχουν μείνει ακόμη.
0: Τώρα, έτσι όπως είναι δυνατόν, τώρα λέτε ότι κάποια κανάλια ανήκουν στην αντιπολίτευση, αυτό μου λέτε?
5: Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα.
0: Ποιο λέτε?
1: Όχι, είπε.
5: Είναι πετσωμένα τα κανάλια και βγάζουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Επειδή εγώ δεν σε ψηφίζω και σε βρίζω,
0: ναι,
5: σημαίνει ότι δεν σε ψηφίζει και ο απέναντι. Καταλάβατε τι λέω?
1: Ναι.
0: Εγώ
5: το καταλαβαίνετε, να το πω, ναι, πιο απλά.
1: Ναι, ναι.
5: Αφού εγώ δεν σε ψηφίζω, από πού, ρε φίλε, έχεις 30%? Και αφού είμαστε 10 άνθρωποι στο διαδίκτυο που μέρα νύχτα σε βρίζουμε, εσύ από πού το έχεις το 30%?
0: Ναι, τώρα,
5: να φανταστούν ότι υπάρχει κόσμος που όχι, δεν είναι δεξιός, δεν είναι νεοδημοκράτης,
0: mm-hmm,
5: αλλά θέλει μια σταθερότητα στη χώρα. Άντε στείλτε την Καριστιανού, αύριο να πάει διαπραγματευτεί.
0: Δεν μπορεί, λέτε. Δεν έχει.
5: Ξέρω εγώ, εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Τι να σας πω τώρα.
5: Και χθες και χθες ένα.
0: Είναι λίγο άγουροι ακόμα. Εμείς θέλουμε πιο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε πιο.
5: Καλώς, ναι. Να σας πω κάτι. Εσείς δεν αισθάνεστε ότι και αν πρεσβεύετε και δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
5: Ότι η Ελλάδα πέρασε σε άλλο level πλέον.
0: Εγώ προσωπικά το αισθάνομαι, ναι. Εγώ προσωπικά με ρωτάτε, σας απαντώ ευθέως και καταφατικά. Είμαστε σε άλλο level πλέον. Ναι. Είμαστε σε άλλο level. Ναι.
5: Βγήκε και χθες ένας δημοτικός σύμβουλος, λέει, από τη Θέρμη, ένας Καρακώτας. Ας πάει στην υπηρεσία του που είναι λιμενικός και έχει να πατήσει 200 χρόνια. Που έβγαλε λόγο χθες. Ας πάει στην υπηρεσία του πρώτα. Γιατί προς το παρόν πουλάει τα αγκούρια και ντομάτες της λαϊκής και δεν πατάει στην υπηρεσία του.
0: Και
5: δεν τράβηξε κανείς από τα αυτή.
1: Συγγνώμη, δημοσιογραφικά γι' αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τη θέση μας. Ναι. Το καταγγέλλετε εσείς,
0: ναι,
1: και δεν το υιοθετούμε.
0: Αλλά. Εγώ την ακούω την κυρία με προσοχή.
1: Δημοσιογραφικά οφείλω να το πω αυτό για να προστατεύσω το μέσο.
0: Καλέ, πείτε τα εσείς σε μένα. Μην αφήσετε, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Πέστε σε μένα, μην αγχώνεστε.
5: Ο Κικέρον, το λέω και σε εσάς και δεν αγχώνομαι.
0: Μπράβο. Καλώς, καλώς, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άποψή της είπε η γυναίκα, έντονα και πολύ καλά έκανε, δικαίωμά της.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, ναι, ο άλλος μπορεί να πει ότι με συκοφαντείτε μέσα
0: καλά,
1: στο ραδιόφωνο σας.
0: Καλά, σας συκοφαντεί, ας την κάνει ένα εξώδικο σε στήλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα εξώδικα έτσι κι αλλιώς πέφτουν σαν φεϊβολάν στις μέρες μας. Καλημέρα του λες του άλλου, θα σου στείλω εξώδικο. Θα πάρω το 100. Εσύ Παναγιώτη μου, τι άποψη έχεις αγόρι μου? Έλα, έλα να μας μιλήσεις κι εσύ. Έλα μωρέ, πού είναι κύριε το άσχημο? Έλα να μας μιλήσεις, πες μας κι εσύ τι θέλεις να μας πεις.

0: Βάλε μου και αυτό, βάλε μου και αυτό.
1: Ποιο, μου στείλες τραγούδι, μου στείλες.
0: Δεν τραγούδι.
1: Τώρα θέλει τραγούδι Κατερίνα, παιδιά. Πάμε στο τραγούδι της Κατερίνας τώρα.
0: Δεν τραγούδι.
1: Α, είναι τέτοιο, κάτσε λίγο να βάλω αυτό.
2: Μην του. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες.
1: Λέλαπες. Το αγαπημένο μου.
3: Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο?
0: Αχ, σκοταδόψυχο.
3: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Σκοτάδι πίνω για πιωτό.
0: Πο πο πο πο πο
3: πο πο πο πο. Δεύθυ της λύσας μου κρατώ. Πο πο πο πο πο πο πο πο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο πο πο πο πο πο πο πο.
1: Τρέλα μου.
3: Τρέλα. Τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά.
0: Γιώργο Κωνσταντίνου και τον ποιητή Φανφάρα. Πάρτε τα βουνά, και αν δεν μπορείτε να πάρετε τα βουνά, το πιο κοντινό σας είναι να πάτε στο σούπερ μάρκετ, στην Κάβα ή σε ένα εστιατόριο και να ζητήσετε φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Προέρχεται από τις απάτητες προστατευόμενες κορυφές του Ολύμπου και σας προστατεύει σώμα και πνεύμα. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί προστασία είναι στη φύση του, γιατί αλλιώς... Πω, πω, πω.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια.
11: Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
19: Κούκλα μου, έτσι σου που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
20: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Blue Hotel, κύριε Παπιδάκη. Blue Hotel.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε καλά, κύριε Παπιδάκη?
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, κύριε Παπιδάκη.
1: Όταν υπάρχει ελπίδα.
0: Πάντα είμαστε καλά όταν υπάρχει ελπίδα, κύριε Παπιδάκη.
1: Έτσι είναι.
0: Την καλημέρα μας και από τον κύριο Παπιδάκη. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, την πρωινή, εδώ στα 42 λεπτά μετά τις 7. Από κίνηση πώς πάμε, κύριε Παπιδάκη?
1: Είμαστε καλά. Έχουμε, μάλλον συμπαθητικά είμαστε στον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Από Τριανδρία μέχρι και Νέα Πολύ το γνωστό φόρτωμα, το πρωινό με μέτωπο τα δυτικά. Προς τα ανατολικά, μετά τα Πεύκα, είναι γενικώς φορτωμένη η περιφερειακή πάλι, αλλά τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις μάλλον, είναι από τα Πεύκα μέχρι περίπου και την Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Προς τα ανατολικά. Οι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Λίγο φορτωμένη στο τελείωμά της η Βασιλής Σόλγας. Η Τσιμισκή Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης είναι μια χαρά. Φορτωμένο επίσης είναι το μέτωπο προς το Βαρδάρι, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες στην Μίκη Θοδωράκη. Κορδελιό, φυσικά, εσωτερική περιφερειακή, Φανάρι και κάθοδος Πεύκων, τα κλασικά.
0: Μάλιστα.

0: Ένα τηλέφωνο το οποίο το χρωστάω από προηγούμενο στο βλέπα χτυπούσε, αλλά μιλούσαμε και είχαμε, λίγο τέτοιο με το αυτό το αυτού. Να ακούσουμε λίγο κάτι, μήπως είναι απ' έξω, παρακαλώ. Και μετά πάμε στα αθλητικά μας, λίγο. Δούμε τι έχουμε στα αθλητικά. Έχουμε αθλητικά.
1: Έχουμε.
0: Ωραία. Παρακαλώ στη γραμμή λίγο, γιατί χτυπούσατε και προηγουμένως.
2: Ναι, καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Και χρόνια σου πολλά για χθες.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
2: Άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε χθες για μια φορά που τους τρελούς την βρίσκεις, λέει.
0: Δεν σας ακούω καλά τώρα έτσι, με παίρνει ο ύπνος τώρα έτσι. Κοντεύω να πέσετε λίγο πιο δυνατά, πιο έντονα λίγο. Ναι. Και από το λες Κωνσταντοπούλου, βάλε λίγο μια δύναμη, ας πούμε, μέσα, μια πυγμή.
2: Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο. Ναι. Τι είπε Κωνσταντοπούλου.
2: Για μια φορά από τους τρελούς την βρίσκεις.
0: Από τους τρελούς την βρίσκεις.
1: Μέσα στον κύριο Φλωρίδη.
2: Εγώ συμφωνώ από αυτό.
0: Α, με την Κωνσταντοπούλου συμφωνείτε. Ναι, εγώ ξέρω κύριο που λέω παιδί και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια καμιά φορά.
2: Ναι, αυτή το είπε αλλιώς.
0: Αλλιώς το είπε. Καλώς κύριε μου, εντάξει, να είστε καλά. Νόμιζα πως ήταν κάτι απ' έξω. Τα πούμε απόγευμα αυτά. Τώρα ξέρετε ότι είμαστε μια σε διαδικασία. Τώρα έχουμε ένα τεταρτάκι μόνο. Θέλουμε λίγο να δούμε λίγο με το δρόμο, λοιπόν, τι γίνεται τα αθλητικά.
1: Γρήγορα, γρήγορα στα
0: αθλητικά. Μετά με την Κωνσταντοπούλου το απόγευμα. Ναι.
1: Γρήγορα στα αθλητικά μας. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε Final Four και τίποτα άλλο στην κορυφή των αθλητικών ειδήσεων. Ξεκινάει το Final Four. Όλα τα φώτα της Ευρώπης είναι στο Final Four. 6 ώρα ξεκίνημα με Ολυμπιακός Φενέρ. Να πούμε ότι οι αγώνες γίνονται στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Ολυμπιακός Φενέρ και στις 10 ο δεύτερος, συγγνώμη, στις 9 ο δεύτερος αγώνας Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχουν φυσικά γηπεδούχοι και εμείς. Ένα είναι το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται οι αγώνες. Η Βαλένθια πήρε τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Γιατί το γήπεδο είναι του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λογικότερα μην τα πάρει ο Ολυμπιακός. Όλα είναι πανέτοιμα. Πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Απαγορεύονται συναθρήσεις, απαγορεύονται πάρα πολλά πράγματα. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο, να μην τολμήσουν να πλησιάσουν, γιατί έχει πολλές ζώνες ελέγχου. Οπότε δεν.
0: Μετά τη δύση του ηλίου κυκλοφορούμε όμως κανονικά.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει. Κοίτα, όταν μιλάμε για μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι ομάδες οι οποίες.
0: Ναι, ξέρω, είναι πολιτισμός μας. Ναι.
1: Δεν γίνεται να το αφήσει χαλήνο το όλο αυτό.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Τώρα, εχθές έκλεισε και τυπικά η σεζόν για τη Super League. Είχαμε τους αγώνες για τα play-out χωρίς σημασία, γιατί είχαμε ήδη τις δύο ομάδες που πέσανε, τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ. Τα αποτελέσματα ήταν Ατρόμητος Πασαραϊκός 6-0, Πανετολικός Αστέρας 1-2 και Κηφισιά ΑΕΛ 3-2. Και κλείνουμε με Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένας ακόμα τίτλος στο παλμαρέ του. Με την Αλ Νάσρ με 2 γκολ, 4-1 τελευταίο παιχνίδι, και η Αλ Νάσρ είναι πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας. Λογικό είναι.
0: Σαουδική Αραβία, ποδόσφαιρο.
1: Καλά, μιλάμε. 250 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει.
0: Καλά, άλλο τι.
1: Τι άλλο τι.
0: Κάνα παιχτούρα, ρε παιδί μου, κάνα παιχτούρα να έχει. Κάνα μεγάλο, κάνα Ρονάλντο.
1: Πώ δεν έχει. Έχει Μπενζεμά, έχει Ρονάλντο, έχει πάρα πολλού παίχτε.
0: Όλοι του πήραν επικίνδυνο.
1: Όσοι βγαίνουν στην εφεδρεία που λέμε.
0: Κατάλαβε, ναι.
1: Καταλαβέ. Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία. Κύριε Παπεδάκη, ευχαριστούμε. Θα πάμε και Taxi Way να δούμε λίγο τι γίνεται. Πριν πάμε Taxi Way να καλημερίσουμε για άλλη μια φορά, γιατί μαζί μας είναι το κταίο ΟΤΕΚΟ, το καλύτερο κταίο σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί όμως είναι το καλύτερο κταίο? Ρωτάτε μερικοί, γιατί λέτε ότι είναι το καλύτερο? Είναι το καλύτερο γιατί έχει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, πολύ φιλικό περιβάλλον για εσένα που θέλεις να το επισκεφτείς για να περάσεις κταίο το αυτοκίνητό σου, και βέβαια την υπηρεσία delivery, η οποία είναι εκπληκτική για σένα που δεν έχεις χρόνο, είσαι πολύ άσχολος και είσαι συνέχεια στη δουλειά και πρέπει όμως να περάσεις το όχημά σου από έλεγχο κταίο. Κλείνεις ένα ραντεβού μέσω από το κινητό σου, oteco.gr. Πολύ εύκολη διαδικασία. Κλείνεις ένα ραντεβού, έρχονται, παίρνουν το αυτοκίνητό σου, το μεταφέρουν οι ίδιοι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις με όλες τις προδιαγραφές υγιεινής τις οποίες υπάρχουν. Έτσι, περνάει κταίο το αυτοκίνητό σου και σου το φέρουν τακτοποιημένο και πεντακάθαρο στον χρόνο τον οποίο έχετε καθορίσει. Εύκολη διαδικασία, υπηρεσία delivery από την ΟΤΕΚΟ. Μπορείτε να την κάνετε χρήση κλείνοντας ένα μικρό, πολύ εύκολο ένα ραντεβού μέσω από το oteco.gr. Καθημερινά η ΟΤΕΚΟ ανοιχτά και το Σάββατο ανοιχτά. Δίπλα στο Mediterranean Cosmos οι εγκαταστάσεις της. Γιώργο μου καλημέρα, Χρήστο μου, αυτές οι ερωτήσεις που κάνεις, Χρήστο. Πώς να τις απαντήσουμε, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές που στέλνατε και χθες. Βασούλα, καλημέρα και σε σένα. Όταν σας κάνουμε και γελάτε το πρωί είναι το καλύτερό μας. Δηλαδή είναι, είναι ο ρόλος μας. Είναι ο μισθός μας. Όταν σας κάνουμε χαρούμενος. Ευτυχισμένοι να είστε. Έχουμε TaxiWay, έχουμε TaxiWay. Πάμε στην TaxiWay, καλημέρα στην TaxiWay.
3: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό. Πολύ καλά είμαστε, πάμε να ακούσουμε τους δρόμους μας. Ναι.
3: Βεβαίως. Έχουμε συνδεθεί με τον Στάθους για ενημέρωση. Σταθμός να ενημερώσετε κίνηση από Καραμαλή μέχρι και Εγνατία Κέντρο. Από λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και το κέντρο Εγνατία να ενημερώσουμε.
4: 39. Καλημέρα Κέντρο. Με τη βοήθεια του τηλεφωνού μου προχωράει καλά μέχρι στιγμής. Έχει λίγο κίνηση, στρέψουμε στα Αριστοτέλους.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Από Βασιλή Σόλγας μέχρι και τη Μισκή. Σταθμός από Βασιλή Σόλγας να ενημερώσουμε μέχρι και τη Μισκή.
4: 779. Καλημέρα, χωρίς προβλήματα, κυκλοφορία και στην Όλγας και στη Μισκή.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Για Μοναστήριο σταθμός μέχρι και, και ο Δολακαδά. Για Μοναστηρίου και Οδόλα Καδά να ενημερώσουμε. Από Μοναστηρίου Οδόλα Καδά σταθμός να ενημερώσει. 1060.
4: Μοναστηρίου Βαρδάρη είναι καλό, καλή. Η Λαγκαδά έχει πρόβλημα στο κατέβασμα και στο Σταδόπεδο Παύλου Μελά κάνουν ασφαλτόστρωση και έχει φοβερή κίνηση.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και ένα σταθμός για το περιφερειακό να δώσει εικόνα. Ποιος σταθμός? 525. Ευχαριστούμε πολύ εσάς και όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση.
0: Και εμείς στην TaxiWay. Καλημέρα, καλημέρα στην TaxiWay. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ασφαλτόστρωση έχουμε όπως ακούσατε εκεί στο Παύλου Μελά. Μας το είπε και ο φίλος μας ο Ατέρμον. Ο κύριος Στέλιος μας έφερε μπουγάτσα πρωί-πρωί και δωράκι. Και τον ευχαριστούμε. Ήταν η δικαιολογία, το άλλο θήτου να πούμε, γιατί βγήκε το βράδυ σαλατάδικα και λέει θα πάω, πήγε στη γυναίκα του, θα πάει στον Μπαρβαγιάννη. 10 λεπτά έκατσε Μαρία εδώ μόνο, να ξέρεις. Δεν ξέρω που γυρίζει, που κοπροσκυλιάζει τα βράδια. Από εκδηλώσεις σε εκδηλώσεις και από καλά σε καλά είναι.

Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Κατερίνα, έλα λίγο να με μαλώσεις. Θέλει ο Γιώργος να με μαλώσει. Γιατί να με μαλώσεις όμως, να είπα κάτι? Να κάτσε να πω κάτι, ντε. Να πω κάτι, να έχουμε ένα λόγο. Κατερίνα, έλα λίγο. Θέλει ο Γιώργος εδώ, λέει, θέλω, λέει, να σε μαλώσει. Κατερίνα, εκπέρασε ένα λόγο, βρε παιδί μου.

0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Πήγες στον Γκρέκο.
1: Κλείσαμε για.
0: Πήγες στον Γκρέκο Στράβελ να κλείσεις.
1: Καλέ, να ορίστε. Ορίστε να.
0: Θα κλείσουν όλες οι θέσεις για τις κρουαζιέρες και εμείς θα μείνουμε εκτός. Το νου σου. Το νου σου δεν θα τα πάμε καθόλου καλά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Γκρέκο Στράβελ, η καλύτερη κρουαζιέρα για φέτος το καλοκαίρι. Σε τιμή πολύ, πολύ, πολύ έκπληξη. Παιδιά, έχει βγάλει μία προσφορά για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων με 779 ευρώ. Παιδιά, με αυτά τα λεφτά δεν πας ούτε εδώ δίπλα. Και με 779 ευρώ πας Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Είναι Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία και πίσω Ελλάδα. Τρεις χώρες. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εμπλό, δωρεάν είσοδο στην πισίνα και το γυμναστήριο. Παιδιά, με αυτά τα χρήματα δεν πας ούτε Καλλικράτεια. Μιλάμε, κλείνουμε τώρα θέση με αυτήν την τιμή που έβγαλε τώρα προσφορά. Άμα δεν βρεις θέση, θα σε πιάσω από το τσουλούφι, θα σε πιάσω. Από τα μούσια θα σε τσακώσω, κανόνισε.
1: Τώρα έχω και λαδάκι για τα μούσια.
0: Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Greco Travel, λέμε και κλαίμε.
1: Έτσι.

0: Τζότζο Μπα έχει το λαδάκι.
1: Ναι, έχει, έχει, έχει. Μου το έφερε ένας φίλος που είπε το πρωί.
0: Κώστα,
1: ναι.
0: Το λαδώνω στο μουσάκι.
1: Και το λαδώνω, λέει. Το γυρίζω κιόλας. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή, ε. Όμορφα είναι, όμορφα, όμορφα, όμορφα. Τώρα που έχουμε και ελπίδα, δώσε. Να είσαι καλά, κυριάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που στέλνετε ακόμα στην Ευανθία.
0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθε μια ανακοίνωση από την αστυνομία.
1: Οχ, μη μου λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί να πούμε. Τι είπε η αστυνομία?
0: Λοιπόν, έχουμε την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ένας Τούρκος δεν ήταν αυτός, ναι, αν δεν κάνω, ναι, λάθος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι άκουσα δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι για την υπόθεση παιδιά στο Λουδία.
1: Άλλο.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δολοφόνησαν, ο ένας δολοφόνησε το 54χρονο και μετά πέταξαν το πτώμα στο Λουδία, πλέον έχει ταυτοποιηθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονταν με ναρκωτικά και όχι περιστέρια, Κώστα. Θυμάσαι που σου έλεγα,
1: ναι,
0: ότι εμένα αυτό μου μυρίζει κάτι τέτοιο και εσύ μου λες όχι, τα περιστέρια θα είναι. Λοιπόν, προφανώς επειδή είχαν κάποια θέματα με ναρκωτικά οι άνθρωποι αυτοί, θέλανε να τη ρίξουν αλλού την μπάλα, ότι και καλά μαλώσαν για τα περιστέρια.
1: Εγώ είπα ότι οι περιστεράδες είναι μια ιδιαίτερη ομάδα στην Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει λίγοι και τα περιστέρια είναι η ζωή τους. Δηλαδή, άμα τα πειράξεις, σκοτώνουν άνθρωποι πάνω στο δίκτυο.
0: Το θέμα πάντως είναι ότι στο σπίτι του ενός από αυτούς βρέθηκαν και ναρκωτικά και πλέον έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και για τα ναρκωτικά.
1: Μάλιστα. Πολύ εύκολο. Μ' αρέσουν αυτές οι υποθέσεις που τελειώνουν πολύ γρήγορα, Κατερίνα μου, πάρα πολύ ωραία. Έτσι βλέπω ότι υπάρχει ταχύτητα. Πολύ μπαμπαμπαμ κατευθείαν. Ταυτοποιήσεις, παπαπ, και θα οδηγηθούν προφανώς σε δίκη τώρα. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάνε στον εισαγγελέα, μπήκανε μέσα, τους πιάσανε μέσα, τους βάλανε μέσα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Έτσι,
0: καλά, κοίταξε, η δίκη, ναι, πάλι θέλει κάποιο χρόνο, θέλει, γιατί θα γίνει αύριο.
1: Ναι, αλλά με μέσα είναι όμως τώρα. Μέχρι να περάσει το 18 μήνο θα γίνει δίκη και ναι, θα βγουν έξω μετά το 18.
0: Ναι. Εάν δεν μπορεί να δικαστεί κανένα στου 18 μήνε.
1: Έτσι, έτσι. Τι ωραία που τα λέμε. Πολύ ωραία. Ναι, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Να σου βάλω ένα τραγούδι να κλείσουμε αυτό. Θέλεις έτσι ένα δικό μου να πούμε, γιατί δεν έπαιξα σήμερα ένα τραγούδι. Ό,τι θέλεις εσύ παίζουμε σήμερα. Σου παίξω ένα τραγούδι δικό μου σήμερα. Έτσι. Με αυτό το Παρασκευή είναι σήμερα, βρε παιδιά. Παρασκευή. Πόσο θα ζήσουμε. Εμείς έχουμε και δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, το βραδάκι στις 8 το απογευματάκι.

0: Γιώργο, μπαίνει μια μέρα να πιούμε ένα καφέ, ναι. Μην το ξεχνάς. Θέλω να σε γράψω στο ημερολόγιο μου.
1: Είναι κοντά η TV 100, δίπλα είναι πλέον μοναστηρίου.
0: Σου είπα ότι από χθες, μετά την έναρξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, θα ξαναγράψω ημερολόγιο. Θα ξαναγράψω,
1: ναι, σε άκουγα που το έλεγε το, ναι, πρωί.
0: Στο σχολείο μας το είχαν κάνει αυτό. Στις διακοπές ο δάσκαλος μας έβαζε να γράψουμε ημερολόγιο για το χείλιο του καλοκαίρι. Τρεις μήνες διακοπές. Κάθε μέρα πρέπει να γράφουμε κάτι. Εγώ από σήμερα επιβάλλω στον εαυτό μου να γράφω ημερολόγιο. Ημέρα πρώτη. Όλα είναι ήσυχα στην κοινωνία μας. Δεν κουνήθηκε φίλο. Λοιπόν, αυτά τα λέμε το βραδάκι, το απογευματάκι στις 8. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, σε λίγο εδώ στον Στάτους για περισσότερα πράγματα.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο 82χρονος πλέον Γιωτόπουλος θα πρέπει να διαμένει μόνιμα στον Βύρονα ενώ του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που παρουσιάστηκε χτες επίσημα από τη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε τις 20 θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος σε εκδήλωση στο Ολύμπιον. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το Αλαραμπίγια μεταδίδουν ότι το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να έχει ολοκληρωθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν την ώρα που αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου έλαβαν όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να καταθέσουν. Τα πρόσωπα αυτά έλαβαν κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή εξηγήσεις, καθώς τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για υπαλλήλους και υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού καθώς και αγρότες. Για την ίδια υπόθεση σήμερα καλούνται να απολογηθούν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές για τους οποίους η Βουλή είχε άρει την ασυλία. Σάλλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που εξέλεξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του, καθερώντας τον και επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Το σώμα έχει διχαστεί μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κιλιντσάρογλου, προκαλώντας κίνδυνο σοβαρής κρίσης. Ο Εκρέμι Μάμογλου και ο Μανσούρ Γιαβάς κάλεσαν σε ενότητα και καταδίκασαν την απόφαση ως πολιτικό πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία. Δικογραφία και για ναρκωτικά σχηματίστηκε σε βάρος του ενός κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στις 11 Μαΐου, καθώς σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν ναρκωτικά. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες είχαν ρίξει το πτώμα του θύματος στον Λουδία και αναζητούνταν για μέρες μέχρι που εντοπίστηκε από κατοίκους. Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη που αναζητούνταν εδώ και μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε στο Φρέα από Κορώνου, κοντά στο σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Τα αίτια του θανάτου αναμένονται να γίνουν γνωστά μέσα στις επόμενες ημέρες από τη ιατροδικαστική εξέταση.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς. Στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια και τις Σέρρες στους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 23. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
13: Η ΔΕΔ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
14: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
13: Για να βλέπεις εκθέσεις.
14: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
15: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Παρασκευή 22 μήνας Μάιος του 2026. Σαν σήμερα 1992 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε ότι το Αιγαίο έχει δύο ακτές, οπότε αυτονοήτως δικαιώματα στο Αιγαίο έχουν και οι γείτονές μας οι Τούρκοι. Εντάξει, μπορεί να μην σου ακούγεται και πάρα πολύ έβυχο, αλλά κάπως έτσι δεν είναι. Όχι πια δικαιώματα, δεν λέω ότι δικαιώματα έχουν, γιατί χθες άκουσα πολύ επαναστατικά πράγματα και άκουσα μετά από λίγα χρόνια και πάλι το αίτημα να πάρουμε τα χρήματα από τους Γερμανούς με ένα, σχεδόν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Καλό πρωινό αγαπητές φίλες φίλοι, μια αποτυχημένη εκδήλωση η χθεσινή. Θα σας τα πω τα πράγματα όπως ακριβώς τα έχω στο μυαλό μου, όπως θεωρώ ότι συνέβησαν χθες, από εκεί και πέρα δικά σας τα συμπεράσματα. Ήταν μια αποτυχημένη συγκέντρωση. 600 άνθρωποι μέσα, καμιά 300 έξω, 1000 άτομα. Βουλευτής μικρού κόμματος να κάνει συγκέντρωση στο Ολύμπιον, μικρού κόμματος, όταν λέω μικρού, Νίκη της Δημοκρατίας βραδερφέ, του ΕΠΑΜ που ήταν παλιά η Μουτσάτσου, θα είχε περισσότερο κόσμο ή τον ίδιο κόσμο, θα γέμιζε ένα αμφιθέατρο, μη σου πω ότι θα γέμιζε και μεγαλύτερο χώρο ένας βουλευτής. Συνεπώς η σαχλαμάρα περί συμμετοχής του κόσμου και πολλής κόσμος και λοιπά, στη γωνία. Όχι ότι σημαίνει κάτι, απλά θέλω να βάλω λίγο τα πράγματα στην θέση τους. Ήταν μια συγκέντρωση χωρίς κόσμο, άλλωστε αυτό διεφάνει, κατέστη σαφές, όταν συνδέθηκε ο Χαριτάτος. Ο Χαριτάτος είναι άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει με ποιο κόμμα θα κατέβει. Δεν είναι ο μόνος άλλωστε, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό. Τα μέσα τα οποία μετέρχεται κανείς είναι εκείνα τα οποία κρίνονται. Η επιθυμία του, ο σκοπός του, δικαίωμά του. Αλλά όταν είδα τη μούρη του, τη φατσούλα του, στη σύνδεση με τον συνάδελφο του λέει αυτά.
1: Λευτέρη, έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει από το σύνδεση?
2: Η αλήθεια είναι ότι η προσέλευση που έχουμε δεν είναι αυτή που αναμενόταν, γιατί υπήρξε και μια, έχει στηθεί και μια γιγαντοθόνη εδώ πέρα στην Αριστοτέλους, έτσι ώστε...
0: Ξυνισμένα μούτρα ο Χαριτάτος, γιατί δεν είχε κόσμο στην εκδήλωση. Επαναλαμβάνω, για μένα δεν έχει καμία σημασία, αξία, αλλά δεν μπορώ να ακούω σαχλαμάρες, γιατί είδα έναν τύπο, αυτόν ο οποίος ζει στην Πετρούπολη και κάνει μαθήματα ρωσικά, και προχθές με ένα βίντεο το οποίο σας μετέδωσα εδώ από τον Στάτους, καλεί τους Έλληνες να παρατήσουμε την Ελλάδα και να πάμε εκεί. Τούτος ο τύπος έκανε βολτίτσα, Σουρδάκης, Μουρδάκης, Σκουρδάκης, δεν ξέρω πώς το λένε, και έλεγε τα εξής.
3: Έγινε ένας μικρός χαμός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, εδώ έξω στο χώρο μαζεύτηκαν στο πικ, ας πούμε, της εκδήλωσης 2.300 με 2.500 άτομα.
0: Λέει ψέματα ο τύπος. Και αυτά είναι ενδεικτικά του τι ακριβώς πρεσβεύει και όλο αυτό το σχήμα. Ωραία, ήταν μια χαρά. Ήταν και ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης εκεί, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια νέα ελπίδα. Περιμένουμε τώρα και την πηξίδα μέσα στην προσεχή εβδομάδα, οπότε μια πηξίδα, μια ελπίδα μας. Είμαστε σε πάρα μα πάρα πολύ καλό δρόμο. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Εμένα δεν μου λένε τίποτε προσωπικά, αλλά δεν έχει σημασία, είμαι υποχρεωμένος, αφού είναι δημόσιο το μικρόφωνο, η συχνότητα, να αναφέρομαι σε πράγματα που εμένα δεν μου λένε τίποτε απολύτως. Δηλαδή γελάω με πολλά από όσα γύρω μας συμβαίνουν. Αλλά από το ότι συμβαίνουν, από το γεγονός ότι συμβαίνουν, βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Τι σημαίνει όλο αυτό?

0: κύματα χωρίς αρχή, μέση, τέλος. Βέβαια, το πώς βγάζω αυτό το συμπέρασμα, το οποίο μπορεί να αναφέρεται, προκύπτει και από κάτι τύπους οι οποίοι πήγαν εκεί, ήταν και είναι λίγο κάπως ξεχωριστοί. Οπότε λες, κάτσε να ακούσω τι ακριβώς πρεσβεύει όλο αυτό. Ακούστε έναν τύπο, όχι τυχαίο, αυτός μάλλον ήταν ξεχωριστός τύπος στην παρέα.
1: Πώς λέγεσαι, το όνομά σου?
2: Ονομάζομαι Νικόλαος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής.
3: Ήρθατε σήμερα εδώ?
2: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Φουστάκι. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας.
1: Φουστάκι,
2: ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο έλλην λόγος. Ο έλλην λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή και των άναδρων τίτλων.
0: Άστο. Αχ, κάτι τέτοιο. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, να είναι καλά ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλά από τις συζητήσεις που γινόντουσαν εκεί έξω, τέτοια πράγματα κυριάρχησαν και κυριαρχούν. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Frank Sinatra.

Ωραία μέρα η σημερινή, έχει και EuroLink 6 ώρα τζάμπολ. Δύο παιχνίδια παιχνιδάρες το απόγευμα για εμάς τους μπασκετικούς. Φαντάζομαι ότι μας δώσαν και ρεπό σήμερα. Αν και προσωπικά θα είμαι στον εργασιακό μου χώρο, αλλά δεν γίνεται, θα βάλω ένα

me. Ναι, ναι, ναι, The Oscar goes to Katerina Nikolaou. Ωραίο στήσιμο, σκηνική παρουσία και τα λοιπά, άψογο. Άψογο λέμε, αν και ο Αυγερινός εξαιρετικός, δηλαδή πρώτου ανδρικού ρόλου. 15 το μεσημέρι, 3 δηλαδή, θα έχει πολύ βροχούλα σήμερα, πάρα πολύ βροχούλα από ό,τι βλέπω. Μέχρι τότε θα έχουμε ήλιο και σύννεφα. Υγρασία 35-40-45-50%. Τα μποφοράκια 3. 3 μποφόρ σημαίνει 16 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ευθεία γραμμή 16 χιλιόμετρα, 16 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Άνετα, ωραίο καστρό. Μη βιάζεστε, μη σπρώχνεστε. Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Γιορτάζει η Εμιλία, η Έμιλη, η Έμα, η Μίλια, ο Εμίλιος, ο Μίλιος. Α, σήμερα γιορτάζουν και τα κοτόπουλα του Εμίλιου. Γεια σου, Εμίλια. Γέλα λίγο, γιατί έχω μπροστά μου Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου και βλέπω ότι μπορείς το αυτοκίνητό σου να το ασφαλίσεις με μόλις 60 ευρώ το εξάμηνο και πολλά ακόμη μπορείς στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Λοιπόν, τι συμβαίνει στους μικρούς και μεγάλους δρόμους, θα σας τα πούμε εμείς εδώ με την βοήθεια των ασφαλιών Μαργαριτόπουλου. Όπου βρίσκεται κάθε ασφαλιστικό προϊόν, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2130 278 279. Χαμός το Viber. Λοιπόν, προβληματάκια όχι σπουδαία στην περιφερειακή προς τα δυτικά. Λίγο μετά τον κόμβο Τριανδρίας φτάνει μέχρι την ανηφόρα για στροφή Πεύκων. Στο κομμάτι που έχουμε εδώ και μέρες εργασίες και σήμερα έχουμε θεματάκι. Μιλώ για την Παθέ, για εσάς οι οποίοι έρχεστε προς την Θεσσαλονίκη λίγο μετά την στροφή για Χαλάστρα. Και βλέπω ένα θέμα στην ανηφόρα για Σιδενόρα, εκεί που είναι Βιοχάλκο, τι είναι. Ερχόμενοι για Θεσσαλονίκη, είστε λίγο μποτιλιαρισμένοι. Κατά τα άλλα είστε μια χαρά. Καλύτερα δεν θα μπορούσατε. Όλα και όλα, γιατί καλύτερα μπορεί από το 1988 και πρωταγωνιστεί η χρωμοδομή, η οποία πλέον μπαίνει σε άλλα επίπεδα, καθώς παρουσιάζει το Granite Binder, ρητίνη η οποία αγκαλιάζει χαλίκια, βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Ιδανική λύση για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους. Λύση η οποία αντέχει στον χρόνο. Για ακόμη μια φορά η χρωμοδομή προηγείται. Έλα ρε Μίνωα, Μίνος. Έλα ρε Μίνω, τη δουλειά έχει ο Ψωμιάδης, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παναγιώτης είναι φίλος. Όπου θέλει μπορεί να πάει, έχει ελευθέρας. Στηρίζω. Γεια σου ρε Χρήστο. Ο Χρήστος μας στέλνει δύο τελάρα. Χριστάκο, τι είναι αυτά, ροδακινάκια πρόημα? Συμπύρινα ροδάκινα πρόημα. Γεια σου Θάνο. Καλημέρα λέει, πες τουλάχιστον ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας φέτος, με τελικούς τύπου NBA στις 3 ή 4 νίκες θα το σηκώναμε άνετα. Τώρα θέλει και λίγο τύχη. Θάνο μου, δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός είναι φέτος, παίζει το καλύτερο μπάσκετ, και όχι μόνο φέτος, πολλές φορές έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, αλλά είναι έτσι ο θεσμός που μπορεί σε μια άσχημη βραδιά, απόγευμα, δεν μπορεί σήμερα το απόγευμα να σκοντάψει με τη Φενέρμπαχτσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Μη μου μιλάτε για μπάσκετ, γιατί έχουμε τα δικά μας εκεί πάνω στην Ακαδημία 10. Άσε, δεν σου λέω τίποτε. Όταν η αξία συναντά την τιμή της, πάβει να είναι αξία. Βενιέρης.

0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, σχόλια, πώς να πω, για τη χθεσινή μου εμφάνιση στο One, στον Ζαχαρό. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε ωραία πραγματάκια. Ομολογώ ότι είδα κανένα δύο αποσπάσματα, επέλεξαν οι άνθρωποι εκεί και τα ανέβασαν. Από όσα διημήθησαν, από όσα μάλλον συζητήσαμε. Είπα καλύτερα πράγματα, δεν το έχω ολόκληρο το απόσπασμα. Αν θα μου έρθει θα κοιτάξω να το χωρέσω. Βιργινία, μπορείς να μου στείλεις στο Twitter ή στο Viber αυτό το απόσπασμα από τον Ζαχαρό. Να με θαυμάσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να με θαυμάσω. Χθες είχαμε καυγά προχθές στην εκπομπή του Χατζή, ο οποίος πλακώθηκε με τον παπά.
1: Σας απαγορεύω. Ναι. Σας απαγορεύω, να... σας απαγορεύω κρίσης για το ήθος μου, κύριε Χατζή.
2: Και εγώ αν ήμουν βουλευτής ενός κόμματος και έφευγα και πήγαινα σε άλλο, θα την έβινα την έδρα.
3: Τι ξεφτιλίκι ήταν αυτό.
1: Σας απαγορεύω να λέτε αν είμαι ηθικός. Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας.
3: Πούλο στο χωριό σου, χωράφια. Πούλο.
1: Ένα θέμα είναι τα χρήματα. Και ένα δεύτερο θέμα είναι το Ινστιτούτο και η ίδια ύπαρξή του, αν μπορεί να χρησιμοποιείται ως προεκλογικός μηχανισμός.
2: Μιλήσατε,
1: είναι ένα θέμα ηθικής τάξης.
2: Εντάξει, παρακαλώ. Έλα. Παρακαλώ. Είπατε ηθικής τάξης. Τώρα λοιπόν πατήσατε τον γκάλο της υπόθεσης.
4: Τώρα εδώ θα είμαι η νέμεσης.
2: Το κράτος δεν λειτουργεί με ηθικές νόρμες.
1: Θα έπρεπε.
2: Όχι, κύριε, γιατί άλλη ηθική δική μου, άλλη δική σας.
5: Έχουν μπιφ.
2: Γιατί εγώ αν ήμουν βουλευτής ενός κόμματος και έφευγα και πήγαινα σε άλλο, θα την έβινα την έδρα. Όχι, όπως κάτι άλλο.
1: Αυτό δεν είναι ηθικό. Άμα ήσασταν σε έναν δημοκρατικό κόμμα το οποίο κάνει συνέδρια στα μπουζούκια και όλοι οι ψηφοφόροι του φεύγουν και σε παρακινούν να φύγουν, δεν θα μου πείτε εσείς αν είμαι εγώ ηθικός ή δεν είμαι, κύριε Χατζή. Δεν είστε κριτής μου εσείς.
3: Δεν το θέλω τον κύριο αυτόν.
1: Σας απαγορεύω. Σας απαγορεύω να. Σας απαγορεύω κρίσης για το ήθος μου, κύριε Χατζή.
3: Μη φωνάζεις, θα σκουπί παιδί.
1: Σας το απαγορεύω. Σας το απαγορεύω, κύριε Χατζή.
4: Γενικά είναι τώρα τρελοκομείο.
2: Τι χούντα έχουμε.
1: Σας απαγορεύω να λέτε αν είμαι ηθικός. Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας.
6: Δεν το ήθελα, ρε μαλάκα. Άμα δεν θέλετε, εγώ δεν φταίω, ρε μαλάκα.
2: Δεν είπα αυτό.
1: Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας και δεν θα έρχομαι.
7: Φωνάζουμε για να μην χαιστούμε.
2: Ναι, εγώ θα σας καλώ στην εκπομπή μου και να έρχεστε. Εγώ δεν είπα αν είστε ηθικός ή όχι.
1: Εγώ έτσι άκουσα.
2: Και, όχι, και κάνετε λάθος.
8: Ο καθένας έχει διαφορετική.
2: Έχει και διαφορετική αντίληψη για την ηθική.
1: Εγώ άκουσα ότι μου είπατε ότι δεν είμαι ηθικός.
0: Όχι, αγαπημένο μου Πέτρο, φίλος ο Πέτρος. Όχι, Πέτρο μου, όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό είπα, αλλά δεν είπε αυτό. Δεν είπε ότι είστε ανήθικος. Είπε ότι δεν είστε ηθικός. Ότι το να κρατάς την έδρα ενός άλλου κόμματος, να βολεύεσαι με την έδρα ενός άλλου κόμματος, δεν είναι ηθικό. Αυτό είπε Πέτρο. Τώρα, άμα έχει δίκιο ή άδικο, θα σε γελάσω. Αλλά αυτό είπε, αγαπητέ μου Πέτρο Παπά. Και στη Ράνια τη Θρασιά το ίδιο θα έλεγε. Και σε όλες, όλους εσάς. Δημήτρη, τι φήμες ρε φίλε, εμείς έχουμε ρεπορτάζ μέσα από τα βάθη των ωκεανών. Λέτε να ζω με φήμες, τι λες τώρα. Έχω να πω για την ιστορία αυτή, άσε, περίμενε. Μήπως και καθιζάνει. Χαμός στο διαδίκτυο, χαμός στο Viber, ευχαριστώ πάρα πολύ. 6908

0: Άκου να δεις, λέει, άκου να δεις τέτοια ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Τέτοια ώρα έχω έτοιμο το ηχητικό από την χθεσινή εκπομπή στο One Channel. Ένα μικρό απόσπασμα, είναι ζουμπιχτιάρικο, ωραίο. Τέτοια ώρα όμως σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις. Αυτό το άγχος, ρε φίλε, στο σπίτι τι θα μαγειρέψουμε. Απάντηση στο άγχος για το τι θα μαγειρέψουμε στο σπίτι μας δίνει ο Μπαρμπαστάθης με 18 διαφορετικές προσφορές, ιδέες, προτάσεις. Έχοντας την σειρά «Ας μαγειρέψουμε», τα προϊόντα της σειράς «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάθη, θα έχεις χρόνο να κάνεις οτιδήποτε άλλο στην διάρκεια της ημέρας σου, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουν αναλάβει εκεί.

0: Δόθηκε ευκαιρία με ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα απόσπασμα από αυτά στα οποία αναφερθήκαμε αφορούσε και αφορά στην Μαρία Καριστιανού, The Oscar Goes. Δύο από τα πρόσωπα τα οποία θεωρητικά πρωταγωνιστούν σε αυτό το σχήμα, μεταξύ αυτών μία πανεπιστημιακός, η κυρία Νεγρεμπόντι, όταν ρωτήθηκαν αν διάβασαν αυτό που υπέγραψαν, αμφότεροι απάντησαν ότι δεν τους ενδιαφέρει διακήρυξη. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το οποίο υπέγραψαν. Πήγαν και υπέγραψαν κάτι το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει για το συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Μισό λεπτό, θα σε διακόψω εδώ και θα σου ξαναδώσω το λόγο, διότι θα σε διαψεύσω. Πριν από λίγο φιλοξένησα τον κύριο Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή, μέλος του κόμματος Κυρίας Καριστιανού, και μου είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την εξωτερική πολιτική. Μου είπε ότι θα διεκδικήσουν με μια υπογραφή του Υπουργού τις γερμανικές αποζημιώσεις, θα διεκδικήσουν την Ήμβρο και την Τένεδο.
0: Εντάξει. Ας πάρει πρώτα η κυρία Κωνσταντοπούλου τα μισά. Και μετά ας πάρει και η κυρία Καριστιανού τα άλλα μισά.
1: Και το 10% να κάνει από όσα λέει, καλύτερα θα είμαστε, θα μπορούσε να σου πει κάποιος για αντίλογο.
0: Για κάποιους από εμάς, πώς θα τα κάνουμε, δηλαδή, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, να σοβαρευτούμε λίγο. Για κάποιους από εμάς που βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου, τη σχέση με την πολιτική, με το δημόσιο βίο και λόγο στη χώρα μας, ορισμένα πράγματα φαντάζουν, αν δεν πω τρελά, δηλαδή, είναι στα όρια του κίτρινου πορτοκαλί. Οκ, εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει πλάκα, έχει γούστο. Δεν έχει διέξοδο, έχει γούστο. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο έχουν το Φιδεία. Εμείς έχουμε άλλα ανάλογα φαινόμενα.
2: Ανάλογα φαινόμενα, αλλά κάτι μουσικάρες. Αλλά κάτι μουσικάρες έχουμε εδώ στο Status Press. Σύντροφε, άνοιξε δυνατά. Άνοιξε σου λέω. Σου δίνω 45 δεύτερα να γουστάρεις ένα υπέροχο ημιάγριο τραγούδι.

Ρε φίλε, χωρίς να θέλω πάτησα το διαολεμένο. Πάμε από την αρχή, πάμε από την αρχή, γιατί θα τσακωθεί εδώ. Θα νευριάσουν αυτά τα αγρίμια και θα μου πούνε κάτσε ρε φίλε, σου λέμε ωραία τραγουδάκια και μας το χαλάς. Και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι, οι άνθρωποι. Εδώ,

And the Oscar goes... του Άρης Παπιντάκης. Δεύτερο ανδρικού ρόλου. Πρώτο ανδρικού στον Αυγερινό.

Όλα και όλα, αγαπητή μου Ελπίδα, εμένα μου κάνει αυτό το σχήμα της Καριστιανού. Δηλαδή, το έχω πει κι άλλη φορά. Σε σχέση με άλλους που ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στα κόμματά τους. Δηλαδή, πέρα από τα, όπως λέγονται συστημικά, πέρα από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, που λίγος πολύ γνωριζόμαστε καλά, στα άλλα σχήματα και κυρίως σε αυτά ψηφοφόρους των οποίων απευθύνεται η Καριστιανού. Με την Καριστιανού, α, δεν το συζητώ και το λέω ευθέως. Επειδή ξέρω για τους άλλους πολύ καλά, για την Καριστιανού δεν ξέρω πάρα πολύ καλά, βλέπω. Για τους άλλους όμως ξέρω. Και όπως έλεγα χθες τον φίλο και με κοιτούσε έτσι περίεργα ο Ζαχαρός, λένε σε αυτή η Βόρη είναι ωραία τύπη. Θα το βρω, πού θα πάει ρε Κατερίνα, μπορείς να βρεις λίγο το... αυτό με το One χθες, δύσκολο ε. Θα μου το στείλουν, είπαν, αλλά ακόμη δεν μου το στείλαν. Κάποια στιγμή του είπα του Ζαχαρού και του άρεσε. Του λέω, κοίτα σε να δεις τα μάτια, πρόσεξε να δεις, λέω. Υπάρχουν κάποιοι τύποι εκεί έξω, δύσκολα ε, στο One Channel αυτό το χθεσινό μου, που με είχαν καλεσμένο για μια ομορφιά. Έχουν on demand, αλλά δεν ξέρω πώς. Μιλάμε, βλέπετε όλα στο φως, όλα στο φως. Λοιπόν, τι έλεγανε και του είπα, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν διάφοροι παπατζίδες που λένε πράγματα. Άκουσα με λίγο, κάτσα χαμηλώ στη μουσική, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω αυτό που θα σου πω. Υπάρχουν παπατζίδες στην Ελλάδα, πάντα θα μου πεις υπήρχαν, αλλά το τελευταίο διάστημα ενδημούν περισσότεροι και μάλιστα πολλοί παπατζίδες, οι οποίοι πρόσεξε. Το λέω αργά-αργά. Για να εμπεδωθεί. Υπάρχουν παπατζίδες, πολιτικάντιδες, δημαγωγοί, λαϊκιστές, λαμόγια στην Ελλάδα. Η εμπειρία των 40 χρόνων με οδηγεί στο συμπέρασμα, παρένθεση αυτό. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτά που σου λένε, αλλά γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουν, λέω, πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά ότι τους πιστεύεις εσύ. Να το πω για ακόμη μια φορά, δηλαδή είναι το απάβγασμα αυτό από την εμπειρία μου. Υπάρχουν παπατζίδες, απατεώνες, πλουτίζουν σε βάρος της χώρας με αυτά που λένε, τα οποία δεν πιστεύουν, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά που σου λένε και οι ίδιοι δεν πιστεύουν, τα πιστεύουν.

Απεχθάνομαι, αγαπητέ Πέτρο, και άλλοι όπως ενδεχομένως και εσύ, όχι εσάς, εκείνους οι οποίοι αντιπολιτεύονται την λογική. Εδώ και μήνες το να μην με καταλαβαίνεις δεν με χαλάει καθόλου, ούτε καν η σύζυγός με καταλαβαίνει πολλές φορές. Αλλά εδώ και πάρα πολλούς μήνες θα έχετε ακούσει να σας λέω ότι πλέον η αντιπαράθεση δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ και ΞΥΡΙΖΑ. Εδώ και αρκετό καιρό η αντιπαράθεση στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, και η χώρα με ενδιαφέρει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η αντιπαράθεση είναι ανάμεσα στον παραλογισμό και τη λογική. Απέναντι στον ορθολογισμό, μάλλον μεταξύ ορθολογισμού και δημαγωγίας και λαϊκισμού, εκείνη η αντιπαράθεση. Και εκεί δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός λαϊκισμός, δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά δημαγωγία. Δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός.

0: Ναι ρε φίλε, Λοβέρδο, δεν κατάλαβα. Φίλος είναι, να μην τον στηρίξω. Και μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία αυτός. Λοιπόν, πάω να πιω υγεία. Να πάω να πιω δροσιά, υγεία, φύση. Όλα αυτά τα έχει ο Όλυμπος και έρχονται στο τραπέζι μας μέσα από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Εξαιρετικός σύμμαχος μαζί μας, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι, και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
14: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
17: Μαμά, βαριέμαι!
18: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
24: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να σας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε μια διαδικασία όπου κατά δεκάδες θα έρχεστε εδώ καθημερινές εκπομπές χωρίς να ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος, να διαβάζετε τα μηνύματα των ακροατών και να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να βγάλει άκρη κανείς από τόσο διαφορετικές απόψεις. Το λέω γιατί ο καθένας από εσάς καλά κάνει, γράφει αυτό που πιστεύει. Οι 9 στους 10 το κάνετε τέλεια, άριστα, και σας ευχαριστούμε για αυτό. Υπάρχει ένα ποσοστό, ο 1 στους 10 ή 10 ως 100 τέλος πάντων, η οποία ο καθένας από εσάς θέλει την εκπομπή όπως εκείνος τη φαντάζεται. Αν όμως σας βάλουμε όλους κάτω, θα δείτε ότι ο καθένας θέλει μια διαφορετική εκπομπή. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Πόσα κομμάτια να γίνω δηλαδή? Να, ο φίλος μου ο Σπύρος εδώ, όχι ο Σπυρογιάννης, το λέω καλά, μου στέλνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, λες και θα έχω κανένα ζόρι εγώ να βάλω τον Γεωργιάδη πριν τη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε.
1: Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992, και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει, για να το πούμε με απλά ελληνικά, ότι στην πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό.
0: Εντάξει, Κωστάκο μου, ωραία, ε. Μου το έστειλε. Νομίζω ότι έχω κανένα ζόρι εγώ να παίξω βίντεο, ας πούμε, που εκθέτει τον Άδων ή δεν ξέρω ποιον άλλο. Τι να σου πω. Στείλτε κι άλλα τέτοια. Δεκαετίας, δεκαπενταετίας, εικοσαετίας, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πρόβλημα έχετε όλοι όσοι είστε στην περιφερειακή οδό, είτε προς τα ανατολικά σε δύο τμήματα, ένα στο ύψος Τριανδρίας, το άλλο από το 424 μέχρι τη στροφή για Νεάπολη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα θεματάκι καθυστερήσεις από την Τριανδρία έως και λίγο πριν την στροφή για Πεύκα. Ξέρετε τι με λυπεί περισσότερο απ' όλα? Γι' αυτό, παπατζίδες, δημαγωγοί, λαϊκιστές και διάφοροι άλλοι μπορούν και επιβιώνουν σε τούτον εδώ τον τόπο. Με στεναχωρεί ότι εν έτη 2026 ένα κομμάτι της ελληνικής χιονίας, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, δεν ξέρω, σκέφτεται όπως σκεφτόμασταν τη δεκαετία του 70 και του 80 εμείς. Μάλιστα, εδώ για αυτήν την ιστορία με την Μουτσάτσου, πώς τη λένε αυτήν την κοπελίτσα, συμπαθητική, η οποία έχει κατέβει με το κόμμα των Δραχμιστών, το ΕΠΑΜ του Καζάκη, παλαιότερα τα υποψήφια ευρωβουλευτής έξω από την Ευρώπη, χωρίς με ευρώ, με εθνικό νόμισμα κλπ. Τόσα έξερε η κοπέλα, τόσα έλεγε. Βέβαια, η ίδια ζει στο Λος Άντζελες και έλεγε τις αγλαμάρες της για εμάς εδώ, οι οποίοι δεινοπαθούσαμε. Χθες την είδαμε εκεί μια χαρά, αλλά άκουσα τον λόγο της και λέει: δεν γίνεται, ρε φίλε, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει προσλαμβάνουσες από το εξωτερικό να μιλάει σαν εμένα στα 25 μου χρόνια πριν από 40 χρόνια δηλαδή. Τεχνητή νοημοσύνη, χθες 8.000 εργαζόμενοι στον όμιλο του Facebook, 4 τα ξημερώματα με email, ενημερώθηκαν ότι πάβει η εργασία τους. Αυτά μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε? Έχετε κάτι να μας πείτε, ή σαν γλαμάρες του παρελθόντος έρχονται και πάλι στην επιφάνεια? Συνέστημα. The Oscar goes to... Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, επειδή έχετε πολλές εκκρεμότητες από ό,τι καταλαβαίνω, και εγώ έχω, αν χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε είσαι ιδιώτης είτε επαγγελματίας, είτε το χρειάζεσαι για μικρό ή για μεγάλο διάστημα, είτε θες ένα μικρό όχημα, ένα μεγάλο όχημα, υπάρχει εταιρεία Morent. Στο έλεγα εγώ, όπως λέει το σποτάκι, Morent. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, τηλέφωνο 2310 754 596. εύκολα, γρήγορα, οικονομικά.

Να, άλλος φίλος εδώ, Στεφ Γκέρς, τι λέει? Καλά τα λες, εμπολίς, θα ήταν καλύτερα αν έπιανε στο στόμα σου και το συνάφι σου. Χειρότεροι λαϊκιστές από τους πολιτικούς. Αλλά μάλλον κάνει τζίζα αυτή η κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάτσε ρε, Στεφ Γκέρς, πρώτη φορά μ' άκουσες, φαντάζομαι, έτσι, για να γράφεις αυτά. Θες να ρωτήσω άλλους ακροατές οι οποίοι με ακούνε πιο συχνά, να σου πω ποια είναι η άποψή μου για πολλές και πολλούς στο συνάφι μου. Και για εμένα τον ίδιο, να κάνω την αυτοκριτική μου, σε παρακαλώ. Άπειρες φορές σας είπα ότι έχουμε ταυτιστεί πιο λαϊκιστές από τους πολιτικούς. Γινόμαστε πιο λαϊκιστές εμείς και αναγκάζουμε και τους λαϊκιστές πολιτικούς να γίνουν ακόμη πιο λαϊκιστές. Και δημαγωγοί. Είναι 53 χρονών, ρε φίλε, αυτό το κορίτσι. Σοβαρά, μεγάλωσε τόσο. Θα μου πεις, εμείς εδώ γίναμε 40, να μην γίνει 53. Εδώ έπιπλα Μαρμαρίδη, 70 χρόνων. 70 χρόνια έπιπλα Μαρμαρίδης. Πληθώρα επιλογών, value for money. Και με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εξαιρετικό, με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο μπορείς να μπεις στο e-shop-epipla.gr και να δεις αυτά που πραγματικά επιθυμείς και εκείνα τα οποία χρειάζεσαι. Με έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, ξεκινώ από την καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Columbia από τη Σύγκριση.

Στα νέα διαβάζω διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος της 17ης Νοέμβρη εκτός Κορυδαλού. Ήταν ο θεωρητικός της 17 Νοέμβρη. Αυτός δεν σκότωσε. Ήταν ο μέντορ. Αναδρομικά ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτοί που έλειπαν κάτω από το κοινό χθες, έτσι εκεί στο θέατρο, είναι η πλειονότητα των... δεν ήθελα να το πω, αλλά το πω γιατί δεν μου άρεσε η υποκρισία. Η πλειονότητα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Έλειπαν, δεν ήταν κάτω, γιατί θυμίζω ότι αυτό κόμμα, κίνημα το ονόμασε, ξεκίνησε βασιζόμενο πάνω στην προσπάθεια να χυθεί άπλετο φως και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, του εγκλήματος. Αλλά οι άλλοι δεν ήταν κάτω, και όχι μόνο δεν ήταν κάτω, είναι αλλού. Ένας πάει με τον κουκουέ, άλλος πάει με άλλα αριστερά σχήματα από τους μπροστάριδες βασικά. Οι άλλοι οι οποίοι πραγματικά θρυνούν είναι σπίτι τους. Εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θρυνούν, πονάνε δηλαδή, είναι σπίτι τους. Η απογευματινή γράφει σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, μάχη με την καμόρα της Κρήτης. Πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου EuroLink σήμερα με την Fenerbahçe. Οργή για τον επίορκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Ρε και αυτός για 150 ευρώ ρε φίλε, τόσο θράσος. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στην εφημερίδα των συντακτών ίσως κάποτε καταλάβετε, αν και φαντάζομαι το γνωρίζετε, μπορείτε να ρωτήσετε και τους πρώην συντράφους σας στο Ανατολικό Μπλοκ εκεί στη Σοβιετία. Τι σημαίνει μυστικές δυνάμεις, ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών κλπ. Ρωτήστε να σας πούν αν πρέπει αυτά τα οποία διημήφθησαν, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, πρέπει να γίνονται κουβέντες καφενείου. Ρωτήστε να σας μιλήσουν κάποιοι σοβαρότεροι από εσάς, από εμένα, από εσάς, από όλους. Αν δηλαδή έχει λογική αυτή η συζήτηση να γίνεται δημόσια.

γίνεται στην ΑΕΠ. Πώς δεν πρέπει να μάθουμε, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Εδώ ακόμη και στο Survivor για μία ώρα βγάζουν τα μάτια τους με κλειστές τις κάμερες. Εσύ θες να ξέρεις τι γίνεται στην ΑΕΠ 24 ώρες το 24ωρο. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν το λέω για τον πολίτη. Για τους παπατζίδες το λέω. Οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε ζητήματα τέτοια τα οποία, πώς το λένε, συνδέονται με την εθνική ασφάλεια. Βγαίνει ο παπατζής και λέει: πρέπει να τα μάθουμε τι έλεγαν εκεί, λέει, για ποιο λόγο. Τι λέτε, ρε παιδιά, καταργήστε την ΑΕΠ, δεν χρειάζεται. Βάλτε μία security. Έχω να σας προτείνω έναν απατεώνα εγώ στα θέματα security. Μεγάλη μορφή. Όλα στο καιρό τους. Ριζοσπάστης κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Σκάνδαλο ΠΚΠ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απειλής που γεννά το σύστημα του κέρδους.

Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Final Four Ευρωλίγκας με δυνατές επιλογές. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δις ευρώ για την Καριστιανού, η αναφορά του Ελεύθερου τύπου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες.

0: Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, και έχει φωτογραφία Κασελάκη Τσίπρα. Έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Κασελάκης. Κάτσε να πάω σε διεθνή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιστρέφω αμέσως για να μεταδώσω ένα πολύ πολύ έξυπνο και καλωστημένο, με την καλή έννοια του όρου, βίντεο από τον Στέφανο Κασελάκη. Με Μαρμαρίδη διαβάζουμε.
1: Μέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και τοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί, τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα, μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και η παιδική κατασκήνωση στο DNA μας είναι εδώ και χρόνια, και η παιδική κατασκήνωση, Αλεξάνδρα, και φέτος είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά σε ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Τα παιδιά όλου του κόσμου θα μπορέσουν να απολαύσουν παιχνίδι, ήλιο, θάλασσα, δραστηριότητες, αθλητισμό, τα πάντα. Αλεξάνδρα Καμπ. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε για εγγραφές στο 2310-267-850 και στο www.alexandracab.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά εδώ τι γίνεται στους δρόμους, αν γίνεται, γιατί νωρίτερα δεν είχαμε ιδιαίτερα προβληματάκια, κάτσα να δω τώρα. Πάλι μία από τα ίδια, τίποτε φοβερό και τρομερό, ψιλοκαθυστερείς προς τα δυτικά εκεί μετά την Τριανδρία μέχρι την στροφή για Νεάπολη. Όχι, ψέματα, πολύ νωρίτερα, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Λοιπόν, μιας που είπα για εσάς οι οποίοι είστε στους δρόμους, καμιά φορά ορισμένοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, να, όπως ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης. Γεια σου ρε Κώστα Ιακώβου. Ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ο οποίος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα είπε το εξής, αναφορικός με το κόστος καυσίμου.
1: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
2: Είναι.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι.
1: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Αττική, περίμενε, κάτσε, άκουσε την κουβέντα και μετά.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
1: Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
0: Άρα ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια στα καύσιμα είναι να περιορίσεις την ταχύτητα με την οποία τρέχεις. Δηλαδή, ρε Ανδρέα μου, συγγνώμη, okay, άμα έτρεχες με 130, να τρέχεις με 100. Αν ήσουν ασθενητικός οδηγός και έτρεχες ήδη με 90, πώς θα πας στην Εθνική, με 50, με 60. Ρε Ανδρέα, χάνεις το δίκιο σου. Το έλεγα χθες το μεσημέρι, μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με τον Χότζα, ο οποίος λέει... Ήταν πολύ τσιγκούνης και κάθε μέρα, λέει, είχε ένα γάιδαρο. Κάθε μέρα τον τάιζε και λιγότερο. Κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μέρα. Όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο. Όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο. Για να δω στο Viber τι έγινε τελικά. Ξέρει κάποιος, για γράψε μου στο Viber στο 6908-357-800 με τον γάιδαρο του Χότζα, τον οποίον τάιζε κάθε εβδομάδα όλο και μικρότερη ποσότητα. Τι έγινε εν τέλει, για να δω άμα γνωρίζεις, στο 6908-357-800.

Στο μανιφέστο διαβάζω μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, καταγγέλει ο Στέφανος Κασελάκης. Αλλά ποιος τα ακούει τώρα αυτά, Στέφανε, συγγνώμη δηλαδή. Γλυκός άνθρωπος, ωραίος. Sky Bomba λέει αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές, αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι, εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Κάτσε λίγο να το δω. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, εκείνη γνωστή ηθοποιός. Αυτή διάσημη παρουσιάστρια, εκείνος στον κόσμο του. Σκάνδαλο λέει απιστία στην TV. Σιγά ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Θα ρίξει ένα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και θα τα καλύψει. Έχουν έρθει ήδη 48 μηνύματα.

0: Ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια και τις Σέρρες στους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 και στα Κρεβενά τους 23 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημέρα κυρία Δημαρέση, η οποία ήταν εδώ μέχρι αργά χθες για δύο Χατζηνόπουλος και γενικώς καλύψαμε την ομιλία, την δώσαμε, έτσι είμαστε συστημικό κανάλι.
1: Καλά, ήταν ένα γεγονός γι' αυτό.
0: Δεν τη μεταδώσαν πολύ, το λέω για τους φίλους και τους εχθρούς του συστήματος εδώ.
1: Καλά.
0: Γιατί με σεβόμαστε
1: καθαρά δημοσιογραφικά, άπασες, νομίζω άπαντες. Ότι έπρεπε να το κάνουμε, έτσι δεν είναι.

0: Συνέβη κάτι την τελευταία μισή ώρα? Όχι, δεν έχει. Ο Τραμπ δεν είπε τίποτα καινούριο.
1: Προσπαθούν να τα βρούνε.
0: Με ποιον?
1: Με το Ιράν.
0: Α,
1: από χθες υπήρχε αρχικά ένα δημοσίευμα Ιρανικού μέσου, μάλλον Αραβικού μέσου, το Al Arabiya, που έκανε λόγο για προσχέδιο συμφωνίας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες σελίδες οι οποίες πήγαινε να έρχονται από το ένα χέρι στο άλλο από Ιράν σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν. Είναι από χθες Πακιστανοί αξιωματούχοι στο Ιράν, προσπαθώντας να γεφυρώσουν τις διαφορές οι οποίες παραμένουν μεγάλες, με κυρίαρχη το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, να το πω έτσι. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες που γίνεται.
0: Υπάρχει αισιοδοξία.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία. Με τον Τραμπ και τους Ιρανούς έχουμε μάθει να συγκρατούμαστε.
0: Να το πούμε αυτό που έμαθες για τις κρυφές δημοσκοπήσεις των κομμάτων που δεν είναι δημοσιευμένες, ότι μπορεί να αλλάξει η σειρά του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου.
1: Είναι δημοσκοπήσεις που γίνονται όχι για το κοινό, για μας τους δημοσιογράφους και τον κόσμο. Είναι για να μετρήσουν τα κόμματα τα ίδια εσωτερικά και να δουν τι αλλαγές μπορούν να κάνουν, τι τροποποιήσεις.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο να μου δώσεις λίγο μια εικόνα, αλλά με καλύτερη μουσική. Να έχει λίγο suspense. This is Simply Red. The Oscar goes to... Για πες.
1: Τώρα θα μπορούσες να βάλεις και μια μουσική λίγο thriller εδώ.
0: Γιατί
1: φαίνεται ότι υπάρχουν ανακατατάξεις στις δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους ή κάνουν, τρέχουν αυτό το διάστημα τα κόμματα. Φαίνεται λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται πολύ.
0: Δηλαδή...
1: Πιέζεται πολύ και από δεύτερο πάει τρίτο με κίνδυνο να βρεθεί και τέταρτο. Τώρα αυτό το με κίνδυνο να βρεθεί και τέταρτο, βέβαια, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, κάτσε να δούμε, να μετρηθούμε. Αλλά εγώ θυμίζω πάντα ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Προέκυψε μετά τον κατακαιρματισμό.

0: του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε μετά τον κατακαιρματισμό του ΠΑΣΟΚ, κύριε Δημαρέ. Επαναπατρισμός λέγεται αυτό.
0: Καλά, εσύ μιλάς τώρα για 20 χρόνια πριν.
1: Όχι 20. Πέρασαν 20 χρόνια.
0: Πώς
1: είναι τώρα, 20. Όχι. Ναι, όχι.
0: Παραπάνω.
1: Όχι, 10 χρόνια, 16.
0: Τι λες?
1: 12 χρόνια, 14.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε. Τι λες, δε Δημήτρη.
1: Όχι, τα.
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν πόσα χρόνια ακόμα. Τι λες τώρα.
1: Ρε παιδί, με το μεγάλο ποστό ΣΥΡΙΖΑ το πήρε το 15.
0: Τι σχέση έχει αυτό. Κατακαιρματίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Έσπασε το ΠΑΣΟΚ. Εδώ μιλάμε για κόμμα που δεν υπάρχει πλέον. Εξαϊλώνεται. Δεν μιλάμε για αυτό που έπαθε το ΠΑΣΟΚ μετά το μνημόνιο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τραβάει το δικό του δρόμο, ο οποίος είναι ο δρόμος του αφανισμού. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, βλέπω και τα στελέχη που φωνάζουν, τσιρίζουν, κάνουν, ράνουν. Έχει, πώς το λένε, συνεδριάζουν τα όργανα τώρα το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, τα μπερδεύω, δεν θυμάμαι ποιο είναι από τα δύο.
1: Αυτό που ζητούσε ο Πολάκης και
0: αυτό
1: τον διέγραψαν.
0: Αυτό που ζητούσε ο Πολάκης και τον διέγραψαν. Αυτό που ζητούσε ο Νίκος ο Παπάς με επιστολή του. Αυτό που ζήτησε και ο Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος, και αυτός έφυγε, δεν τον διέγραψαν. Γιατί σου λέει εδώ δεν έχει χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
1: Για τον Τσίπρα δουλεύουν αυτοί, για την Ελπίδα. Όχι, για την Πηξίδα, συγγνώμη, για την Ελπίδα. Ωραίο το Πηξίδα, μου αρέσει. Πάντως, κοίταξε να δεις τι ωραία ονόματα που βγαίνουν όμως, κυρία Δημαρέση. Μετά την ελιά του.
0: Πολύ απολύτικο, μου φαίνεται. Πολύ γενικό και απολύτικο.
1: Και η ελιά, αλλά.
0: Γι' αυτό δεν κράτησε.
1: Είναι και εποχική η ελιά. Μια χρονιά βγάζει, μια χρονιά δεν βγάζει.
0: Πιάνει και δάκο η ελιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά δεν το ξεφορτώνεις εύκολα, όπως φαίνεται.
1: Πάντως, συμπαθητική η Καριστιανό, έτσι. Ηγέτιδα, δηλαδή. Μελώνει.
0: Εμένα δεν μου φάνηκε συμπαθητική. Καθόλου συμπαθητική.
1: Καθόλου,
0: θα σου πω ακριβώς αυτό που είδα. Καταρχάς, περιμέναμε να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Όποιος ξέρει από Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν βρεθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Και με τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο και συναδέλφους που μιλούσα μέχρι και μετά το πέρας της εκδήλωσης. Έξω ήταν 200 βαριά στο πικ της εκδήλωσης, στην κορύφωση 300 άτομα. Μέσα το Ολύμπιον γέμισε
1: 600,
0: μετά από
1: 600.
0: Μία ώρα περίπου μέχρι να αρχίσει η κυρία Καριστιανού. Υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση της μιας ώρας. Προφανώς περίμενα να γεμίσουν οι θέσεις. Περιμέναμε αυτό το περίφημο όνομα έκπληξη που είχε διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες. Πολύ γνωστή, πασίγνωστη ηθοποιός, λέει, στο πλευρό της Καριστιανού. Εγώ περίμενα καμιά καρδιοφιλιά Καραμπέτη, ας πούμε. Όταν λες πασίγνωστη ηθοποιός, βαρύ όνομα, βλέπουμε την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Οκ, okay, συμπαθέστατη, αλλά όχι και βαρύ όνομα.
1: Συμπαθέστατη.
0: Συμπαθέστατη, όχι πολιτικά βεβαίως, γιατί
1: δεν είσαι μας,
0: η κοπέλα
1: όμως
0: είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Όταν κατεβαίνεις με τους δραχμιστές, τι να πω τώρα.
1: Εμένα μου φάνηκε πολύ γλυκύτατη. Κάτσε, άκουσα ένα ακροατή, κάτι θέλει να σου πει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Για την κυρία Καριστιανού. Άκουσα το πρόγραμμα, δηλαδή τις βασικές της ιδέες, πραγματικά. Ήτανε επίπεδο ενός μαθητή, ο οποίος θα έλεγε κάποιες έτσι γενικότητες. Πολύ λυπάμαι που πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θέλγονται από τέτοιους ανθρώπους, και φοβάμαι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το 60% όπως καταμετρήθηκε και το 15%, πραγματικά δεν έχουν συγκροτημένη σκέψη. Δεν μπορούν να δουν σε βάθος άμα κάποιος άνθρωπος μπορεί να ορθώσει με ιρμό κάποια πράγματα, να έχει συγκεκριμένες προτάσεις, όχι αεριστολογίες, όχι γενικότητες. Γενικότητες που μπορεί να πει και η κόρη μου που είναι 16 χρονών. Μιλάμε για πιο βαθιά, πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα, για τη γραφειοκρατία προμηθάρι. Καλά, θα πατάξω τη γραφειοκρατία. Πώς θα το κάνεις, αγαπητή μου, ή πώς θα πατάξεις το μεν, ή πώς θα κάνεις το άλλο, πώς θα φέρεις τη δικαιοσύνη συγκεκριμένες, με τα αριθμοί συγκεκριμένες. Ακούσατε κάτι, μία. Τίποτα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Εγώ τη βρήκα πολύ χαριτωμένη την Μουτσάτσου. Πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά.
1: Εγώ τη βρήκα πάρα πολύ αμήχανη. Ακόμα και την ώρα που ήταν πάνω στη σκηνή, μπέρδευε τα λόγια της, ενώ είναι έμπειρη ηθοποιός πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, εκεί είσαι.
1: Δεν μου
0: κάνει
1: καθόλου καλή εντύπωση.
0: Δεν υποκρίνεσαι. Γι' αυτό είναι δεύτερο γυναικείο.
1: Κοίταξε, όλα αυτά έχουν το στοιχείο της υποκριτικής. Αν δεν μπορείς να σταθείς δημοσίως, να πεις δύο λόγια, ενώ είσαι ηθοποιός και ξέρεις από κοινό και ξέρεις από.
0: Τι να τους έλεγε.
1: Πώς δεν είχε ετοιμάσει πέντε πράγματα. Μπέρδευε τα λόγια της συνεχώς. Δεν μου άρεσε καθόλου, πρέπει να σου πω. Άκουσα και τις δηλώσεις της μετά. Εν πάση περιπτώσει, στο μεγάλο κάδρο τώρα. Επειδή ακούω πολύ κόσμο να λέει από χθες για γενικότητες, πρέπει να πούμε ότι για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, έτσι, εμένα επειδή μου αρέσει πολύ η πολιτική ιστορία και φροντίζω να διαβάζω, δεν υπάρχει διακήρυξη κόμματος, παιδιά. Χθες είχαμε μια διακήρυξη κόμματος.
0: Κινήματος.
1: Η διακήρυξη κάθε κόμματος ή κινήματος είναι μια γενικόλογη τοποθέτηση με γενικές αρχές και αξίες. Επειδή λοιπόν μου αρέσει η πολιτική ιστορία, θα σας διαβάσω 2-3 πράγματα από μια άλλη διακήρυξη κόμματος και θα σας πω από πού είναι μετά, για να μου πείτε εσείς που διαφέρει.
0: Κάντο τεστ.
1: Δεν θα το βρει κανένας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν θα το βρει κανένας.
0: Σίγουρα, πού το ξέρεις.
1: Θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα κόμματα, δεν μιλάμε τώρα για πολύ, πολύ, πολύ ακραία κόμματα, τα περισσότερα κόμματα που θέλουν να υπηρετήσουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία πάνω κάτω λένε τα ίδια. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Υπηρετούμε τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου στην υπηρεσία όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, κοινωνική τάξη. Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία της σημερινής κοινωνίας, να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες για την κοινωνία του αύριο, στην οποία θα ζήσουν καλύτερα οι ερχόμενες γενιές. Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε τη δημόσια ζωή με ήθος, αξιοπρέπεια, αρχές, αξίες τις οποίες υπαγορεύει ο πολιτισμός μας. Επιδιώκουμε να επαναφέρουμε αξιοπιστία, σοβαρότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, η σημερινή έκπτωση των οποίων κλονίζει τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος και ακυρώνει στην πράξη κάθε προσπάθεια. Πήγαινε πολύ πίσω στην ιστορία για να σε βοηθήσω.
0: Κάτσε, φίλε, ποτάμι σου είπα. Πού να πάω.
1: Θα σας.
0: Στη δημιουργία
1: επειδή,
0: του.
1: Επειδή δεν πρόκειται να το βρει κανένας.
0: Έγραψε ένας φίλος στο ποτάμι.
1: Είναι βαθιά πίσω στην ιστορία αυτό. Για να δείτε πόσο μοιάζουν οι γενικές διακηρύξεις. Γιατί είναι γενικόλογες εκ της φύσεώς τους, έτσι. Είναι η διακήρυξη του κόμματος των Φιλελευθέρων το 1910 του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και γιατί επέλεξα το συγκεκριμένο? Δεν επέλεξα ούτε το ποτάμι, ούτε το Πασόκ, ούτε τίποτα. Εγώ σας μιλάω για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι της διακήρυξης. Είχε περίπου 20 θέσεις, ανάλογες με αυτές που διαβάζουν τα κόμματα, λένε τα κόμματα. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε το ΜΕΣ, έτσι.
0: Αλίμονο, έκανε φυσικά.
1: Αυτό ήταν κομμάτι λοιπόν της διακήρυξης. Όλες οι διακήρυξεις είναι γενικόλογες, είναι αρχές. Είναι σαν το Σύνταγμα ένα πράγμα.
0: Κάτσε λίγο να ακούσουμε τη Μουτσάτσου.
2: Και αυτό έγινε. Πολύ viral, έχει ακουστεί, το αγαπάει πολύς κόσμος. Εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζει με τη στιγμή, να είναι για άλλες ώρες, αν και πολλοί αισθάνονται ότι τους εκφράζει. Δεν ξέρω.
3: Ένα τραγούδι έχω τραγουδήσει και έχω καταλάβει.
2: Και πώς τα κατάφερες αυτό το μοναδικό τραγούδι να γίνει τόσο διάσημο?
3: Λίγα και καλά.
2: Για να δούμε.

0: Ωραίο τραγούδι, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, μου αρέσει πολύ.
1: Δημήτρη μου, προφανώς είναι ωραίο τραγούδι. Α. Εξαιρετικό τραγούδι για το είδος του.
0: Έτσι.
1: Και εμείς το έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές εδώ. Αλλά πολύ είναι μάλλον τραγούδι αυτό τώρα για πολιτική εκδήλωση να θυμηθούμε το μοναδικό τραγούδι που έκανε η Μουτσάτσου. Ξέρω εγώ τι να πω, ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Άκου μουσική σύνθεση.
2: Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Εμφανίζεται στο πάλκο.
3: Ελληνίδες Έλληνες. Ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Ή όπως προσωπικά συνηθίζω να το αποκαλώ, τη μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή. Κατά το ότι μεγάλη του γένους. Γιατί από την ίδρυσή του, πέραν από πηγή παραδειγματικού δημοκρατικού ήθους στην πράξη, το ΕΠΑΜ παρέχει εδώ και χρόνια αδιαλείπτος υψηλού επίπεδου γνώση στους Έλληνες πολίτες.
0: Κάτι σαν η ΕΚ μου μοιάζει αυτό. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, εμένα πολύ συμπαθική μου φαίνεται η κοπελίτσα. Ομορφούλα, γλυκούλα.
1: Το ΕΠΑΜ.
0: Ναι, το καζάκι με τη δραγμή, ναι.
1: Να καθίσει στο σκαμνί τους δήμιους του ελληνικού λαού, τους υπεύθυνους της χειροκοπίας, τους σύγχρονους δοσύλλογους. Αυτά είναι από το ΕΠΑΜ. Αυτή είναι η μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή.
0: Εμένα δεν με χαλάει. Οι απόψεις της
1: ήταν. Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
0: Υποψήφια ευρωβουλεύτρια.
1: Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ας πούμε για παράδειγμα.
1: Μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή τώρα και καθόμαστε και συζητάμε σοβαρά.
0: Ναι, αλλά με χαλάει λίγο, ρε παιδί μου, που λέει και η Δήμου το αντίστροφο. Δεν με χαλάει. Εμένα με χαλάει το ότι ωραία τα λένε όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, αλλά στο Λος Άντζελες πήγαινε, μείνε Ουγγαρία, μείνε Ρουμανία, μείνε Εσθονία, μείνε Βαλτικές Δημοκρατίες εκεί, Λετωνία, Λιθουανία. Όλοι κατηγορείται τη Δύση και εγώ δεν ξέρω τα συστήματα και τα συστημικά σχήματα και κατοικοεδρεύεται στα Λονδίνα, στα Παρίσια, στα Νέα Υόρκας και πάει λέγοντας τον καπιταλισμό μου με.

0: Να πω για πολλωστή φορά ότι στα σχήματα αυτά τα οποία έχουν έτσι ένα συγκεκριμένο αφήγημα, εγώ αν ανήκα στο κοινό το οποίο θα στήριζε τα σχήματα αυτά, Καριστιανού. Α, σας το λέω δηλαδή και το εννοώ. Από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία απευθύνονται στο συγκεκριμένο κοινό, αν ανήκα σε αυτό το κοινό, Καριστιανού θα ψήφιζα, δεν το συζητώ. Τι θα ψήφιζα, Σπαρτιάτε, Λύση, σε παρακαλώ. Νίκη, όχι, Καριστιανού. Δαγκωτό, δαγκωτό. Ο Ρούτς είναι με την Καριστιανού?
1: Νομίζω πως όχι. Είχε διαχωρίσει τη θέση του από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Α, δεν είναι Ρούτς.
1: Τον είχαμε βγάλει και εμείς εδώ και μας τα είχε πει.
0: Ο άλλος ο τέτοιος ήταν, ο Κοκοτσάκης ήταν χθες. Ο
1: από...
0: καρδιολόγος.
1: Καρδιολόγος.
0: Γιατί τι ήταν? Συγκοινωνιολόγος, κάτι.
1: Ξυλολιολόγος. Ο Κοκοτσάκης, ναι, από τις γνωστές αυτές ομάδες με τα ξυλόλια και.
0: Ήταν, λέει, παρόν.
1: Ο πώς τους λέγανε, πραγματογνώμος.
0: Πραγματογνώμος, καρδιολόγος.
1: Τεχνικός σύμβουλος.
0: Λάθος, καρδιολόγος. Ναι, ναι. Είμαι σε μια φάση ψάχνω τα καρδιολογικά.
1: Ο Ψωμιάδης έκανε μια δήλωση, πέρασε απ' έξω, δεν μπήκε μέσα από ό,τι μάθαμε.
0: Το Ψωμιάδη θα έπρεπε να το αξιοποιήσουν. Αν ο Ψωμιάδης στο Facebook έλεγε, παιδιά, θα είμαι εκεί, ελάτε, θα είχε 3.000 κόσμο.
1: Καλά, ο Ψωμιάδης από μόνος του, ναι.
0: Αυτό σου λέω, θα είχε 3.000 κόσμο. Ρε,
1: στο μεταξύ διάβαζα Αθηναίους συναδέλφους στο Twitter, λέγανε καλά ο Ψωμιάδης πέρασε, έκανε μια δήλωση και έφυγε. Παιδιά, δεν ξέρετε από Ψωμιάδη. Και το λέω με μεγάλη συμπάθεια στον πρώην ομάρχη, ο Ψωμιάδης, επειδή πήγαινε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πήγαινε στην εκδήλωση. Καθότανε 5 λεπτά να τον βγάλουν φωτογραφίες, έκανε και νόημα στους κάμερα μάγκα τους φωτογράφους. Έλα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Έκανε μια δήλωση στα όρθια σε εμάς, στα κανάλια, έφευγε με το μηχανάκι βζίν στην επόμενη. Μέχρι να τελειώσουμε εμείς να πάμε σε άλλη εκδήλωση, Ψωμιάδης είχε ήδη πάει, περίμενε να ξαναπάμε εμείς, να τον κάνουμε δήλωση και να ξαναφύγει.
0: Ταλέντο αυτό. Δεν το έκανε μόνο Ψωμιάδης, μην το αδικείς.
1: Εγώ λέω γιατί ο πρώην ομάρχης ήταν ο πιο γρήγορος από όλους. Χωρούσε τις περισσότερες εκδηλώσεις σε μία μέρα. Κανένας δεν τον έφτανε.
0: Πάντως, επειδή εγώ είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, θα έλεγα ότι ο θόρυβος, η συζήτηση που γίνεται από εχθές και λοιπά, σημαίνει ότι, υπάρχουν προοπτικές για το, καινούριο σχήμα.
1: Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν, το ότι χθες δεν είχε κόσμο, πραγματικά δεν είχε κόσμο,
0: δεν σημαίνει τίποτα απολύτως.
1: Δεν σημαίνει ή δεν μπορεί να σημαίνει και ότι δεν θα το πάει καλά στις εκλογές, έτσι. Μπορεί να μην οργανώθηκε καλά η εκδήλωση, μπορεί να μην έγινε η σωστή κινητοποίηση, μπορεί πολλοί κόσμο να θέλαν να έρθει και να μην μπορούσε. Δεν σημαίνει ότι το ένα τρέχει από πίσω, τραβάει και το άλλο.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα στο Viber, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6908-357-800. Εδώ μου λέει ο Δημήτρης, γράφει ο Δημήτρης, όχι ο Δημήτρης, ποιος το γράψει, είναι Δημήτριος, λέει, έχει περάσει και από το δικό μου γάμο. Ερώτηση, ερώτηση, πραγματικά το εννοώ. Για γράψτε εδώ στα σχήματα στο Viber, από κάποια βάφτιση, αραβόνα, γάμο, κηδεία δική σας, συγγενού σας, συγγενή σας, συγγνώμη, πέρασε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Εμένα στο γάμο μου ήταν. Και στις βαφτίσεις των παιδιών. Γιατί γελάς, δεν μ' αρέσει. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Πασόκ ήταν στο γάμο μου και όλοι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κούβελας ο μεγάλος ήταν στο γάμο μου. Για μην νομίζεις ότι ο Κούβελας ορφανός.
1: Καλά, εσύ είσαι και δημοσιογράφος γνωστός, αλλά ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν πήγαινε μόνο στους γνωστούς.
0: Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, κάτσε λίγο να δούμε λίγο αυτή την ιστορία, την οποία λέει την πήρε πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώ για το Ρουσφέτιον, για το Φακελάκιον. Και αυτός, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν για 150 ευρώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν στο γάμο σου, στην κηδεία, όχι στην κηδεία, στον
1: πόλεμο. Έλα το.
2: Συγγνώμη. Έλα, Δημήτρη, τώρα. Τι γλώσσα σου, ρε. Λοιπόν, πριν την Ελπίδα είχε έρθει ο Ελπιδοφόρος και όταν έκανε εκδηλώσεις είχε...
0: Α, και εσύ ήσουν στο γάμο μου. Και εσύ ήσουν στο γάμο. Χαμός είχε γίνει, να.
2: Πριν την Ελπίδα ήρθε ο Ελπιδοφόρος, νυν ο Οδυσσέας. Και όταν έκανε εκδηλώσεις...
1: Ο Ριμπράντης.
2: ...του κόμματός του ήταν, ναι, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, Ιθάκη Οδυσσέας έρχεται.
1: Ελπίζω να μην έχει την τύχη του Οδυσσέα, βέβαια, γιατί πάλευε 10 χρόνια με τα κύματα ο Οδυσσέας για να φτάσει στην Ιθάκη. Έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό.
2: Δεν είναι τυχαία, βγαίνει και η ταινία του Νόλαν τώρα. Η πιο καλή στιγμή της χθεσινής εκδήλωσης που κάθισα λίγο την είδα και μετά βαρέθηκα απληκτικά πολύ, γιατί όπως είπε και ένας προηγούμενος ακροατής, ήταν επίπεδου τρίτης γυμνασίου. Ήταν όταν θα έκλεινε τις τράπεζες και αυτή και άρχισε να χειροκροτάει τον εαυτό της, η αρχηγός του κόμματος. Λίγη. Και όπως λέει ο κύριος Δρυμιώτης, πολύ σύντομα θα είναι η μοίρα του κύριου Κασελάκη.
0: Να είσαι καλά, δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, καλούτσικα η Καριστιανού και πραγματικά ούτε κρύο ούτε ζέστη. Προς Θεού, δηλαδή με την κοινωνία δεν κακό τα βάζετε όλοι όσοι τα βάζετε με την κοινωνία, με το κοινό το οποίο επιλέγει ή ψηφίζει, έτσι. Κακό τα βάζετε. Ο κόσμος έχει το δικό του κριτήριο, έχει το δικό του τρόπο να σκέφτεται, να λειτουργεί, δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ ψηφίζω, ξέρω εγώ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ ή δεν ξέρω τι άλλο. Είμαι σοβαρός και αυτός ψηφίζει Καριστιανού ή κάτι άλλο, δεν είναι σοβαρό.
1: Καριστιανού τι πρεσβεύει?
0: Αυτό πρεσβεύει.
1: Τι πρεσβεύει, πες μου. Για αυτό... την εξωτερική πολιτική. Να σου θυμίσω ότι έλεγε πριν συναντηθεί τελευταία φορά ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν να γίνει δημοψήφισμα, να πει ο κόσμος, λέει, αν θα πρέπει να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Τουρκίας.
0: Χθες
1: αυτά
0: λίγο
1: πρεσβεύει.
0: Εχθές πριν από εμένα στο ΟΑΝ του Ζαχαρού ήταν ένας πρέσβης επί τιμή. Δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς λεγόταν. Ο οποίος είναι στέλεχος της Καριστιανού και έχει αναλάβει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα εξωτερική πολιτική κτλ. Είπε ο άνθρωπος εκεί, επονίκησε το
1: χρέος. Πόλη.
0: Όχι, όχι, δεν είπε θα πάρουμε
1: θα
0: την πόλη.
1: Θα πάρουμε την Ήμβρο.
0: Όχι, είπε κάτι για Ήμβρο Τένεδο και
1: μπράβο.
0: Είπε ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματα γερμανικές αποζημιώσεις κτλ. Και τέτοια. Άρα έχει άποψη για το θέμα η κυρία Καριστιανού.
1: Δεν
0: σωστή,
1: έχει
0: λάθος.
1: Άποψη η κυρία Καριστιανού. Τώρα φτιάχνει άποψη.
0: Παιδιά, βοηθήστε με λίγο.
1: Επειδή χθες έβλεπα διάφορα που έγραφε μέσα στο λόγο της, τέλος πάντων, έλεγε κάτι για καρτέλ. Είμαι σίγουρη ότι μακάρι, αλλά αν μπορούσα να την έχουμε μια συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού τώρα και να τη ρωτήσω τι είναι το καρτέλ, δεν θα ήξερε να σου πει, Δημήτρη. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει διάφορα δεν μπορεί να έχει άποψη.
0: Εσύ είσαι πολύ αρνητική.
1: Αρνητική πραγματίστρια, έτσι.
0: Αρνητική, αρνητική. Εγώ δεν είμαι τόσο αρνητικό. Θεωρώ
1: εδώ
0: ότι
1: τη ρώτησαν για ένα ιατρικό κοινωνικό θέμα και τα έκανε να μην πω τι.
0: Εντάξει, είπε την άποψή της, μετά τη μάζεψε γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμη και η άποψή της, ωστόσο, αν τη βάλει σε δημοψήφισμα, σε δημοσκόπηση, πίστεψέ με, μπορεί να είναι πλειοψηφική.
1: Ποιο?
0: Η άποψη που εξέφρασε για τις αμβλώσεις. Δεν παίρνω θέση ναι ή όχι, αλλά μπορεί να εκφράζει την πλειονότητα, πλειοψηφία
1: αυτό
0: των Ελλήνων.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι και σωστό.
0: Άλλο, για σένα δεν είναι.
1: Όχι, ναι, για αλλά... μένα. Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Εσύ, Βεργινία, η κοινωνία καθορίζει.
1: Εσύ, Δημήτρη, όχι, δεν είναι έτσι. Τα δικά μου τα δικαιώματα, τα ατομικά, δεν θα τα καθορίσει καμία Καριστιανού.
0: Εσύ, καν θες.
1: Στο σώμα μου θα κάνω ό,τι θέλω.
0: Εσύ, ναι, αλλά η
1: άλλη... Είναι λυμένο αυτό νομικά.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι νομικά λυμένο, αλλά σου λέω ότι αν έβαζε την θέση που διατύπωσε η Καριστιανού στην κοινωνία και στην Εκκλησία.
1: Α! Μισό λεπτά.
0: Και στην Εκκλησία, μπράβο, γιατί είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και κάτι τέτοια είμαστε. Αν έβαζε το θέμα αυτό προς κρίση και δημοψήφισμα.
1: Συγγνώμη, η Εκκλησία θα κανονίσει τι θα κάνει κάθε γυναίκα.
0: Λέω, επειδή είμαστε
1: με
0: Ορθόδοξοι χριστιανοί.
1: Επειδή
0: είμαστε Ορθόδοξοι
1: χριστιανοί. Ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε, αλλά έχουμε και νόμους. Και είμαστε και στο 2026, όχι στο 1950.
0: Ναι. Άλλο είπα εγώ. Δεν με καταλαβαίνει, δεν πειράζει, δεν με καταλάβει κάποτε. Λέω, άσχετα. Μπορεί να συμφωνώ σε αυτό που λες για την νομική διαχείριση του θέματος. Λέω, αν το βάλει σε επίπεδο κοινωνία, γιατί τι δημοκρατίε οι κοινωνίε ψηφίζουν, η άποψή τη μπορεί να είναι πλειοψηφούσα.
1: Αυτό εσύ το λες, εγώ δεν το ξέρω. Έτσι.
0: Α, καλά.
1: Όχι καλά.
0: Ρε, πού είστε ρε, οι οπαδοί της Καριστιανού, βοηθήστε λίγο. Πάρτε, πείτε, γράψτε εκεί κανένα μήνυμα. Ωραία δεν ήταν η Καριστιανού, πώς σας φάνηκε χθες? Όλοι καταφέραστε εναντίον της. Τόσο αρνητική εντύπωση σας έκανε.
1: Καταρχάς θα πρέπει να κάνει κάποια μαθήματα για να ελέγξει τη φωνή της, γιατί...
0: Εντάξει, τι να κάνει, φωνή αυτή είναι.
1: Όχι, σημαστε, δεν είναι αυτή η φωνή.
0: Και ο Άδωνης έχει φωνή τέτοια.
1: Η φωνή φτιάχνει, φωνή φτιάχνει. Θα πρέπει να κάνει κάποια μαθήματα, ούτως ώστε όταν μιλάει στο μικρόφωνο να μην φωνάζει και όταν φωνάζει να μπορεί να ελέγξει τη φωνή της.
0: Δεν φωνάζει. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Μέσα στο θέατρο φώναζε.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Κύριε Βεγγέρη,
0: ναι,
3: θα το προσέχεις αυτό το κορίτσι, γιατί...
0: Θα το προσέχω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έλεγα για το, άσε λίγο το, για το φακελάκι. Ο Άδωνης παρενέβη. Δεν ξέρω τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τι προβλέπετε?
0: Για γιατρούς απολύονται ή απλά εντάξει?
1: Γίνεται ΕΔΕ και πάει και το θέμα ποινικά. Ναι, είναι μία διαδικασία η μία και μία διαδικασία
0: δεν ξέρω,
1: η άλλη.
0: Η ποινή, ας πούμε, μπορεί να προκύψει απόλυση, απομάκρυνση από το δημόσιο. Γιατί αυτό ήταν στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή έχει απολυθεί ποτέ γιατρός για φακελάκι?
1: Δεν το θυμάμαι, άμα το ψάξω θα σου πω.
0: Έχουμε και γιατρούς οι οποίοι ακούν την εκπομπή. Αν κάποιος μπορεί να συνδράμει, να έχει απολυθεί ποτέ γιατρός επειδή πήρε φακελάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι μια αργία, ξέρω εγώ, ένας μήνας ή κάτι τέτοιο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Στον κύριο Βερνιέρ μιλάω.
0: Στην εκπομπή μιλάτε, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, σχετικά με, θα πάω λίγο πίσω, σχετικά με την αρχή της εκπομπής που διατυπώσατε μια άποψη στη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τις δύο ακτές του Αιγαίου.
0: Όχι, δεν είπα άποψη, είπα τι είπε.
2: Τι είπε, ναι, αλλά κάνατε έτσι ένα σχόλιο που τουλάχιστον εγώ το εξέλαβα ότι κατά κάποιο τρόπο συμφωνείτε ότι υπάρχουν...
0: Ότι έχει δύο ακτές στο Αιγαίο, ότι έχει δύο... Ναι, ναι, είπα ότι έχει όντως δύο ακτές στο Αιγαίο και δικαιώματα και η μία και η άλλη πλευρά στο Αιγαίο έχουν. Από εκεί και πέρα κοιτάς ποια είναι τα δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό είπα.
2: Α, μπράβο. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε για να
0: σαφές,
2: μην γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Σαφές, σαφές, σαφές.
2: Και με την Ιταλία έχουμε δύο ακτές, ξέρω εγώ, στην Αδιαδική.
0: Σαφές και έχετε δίκιο αν δεν έγινε σαφές. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
2: Δεν έγινε σαφές και λήφθη ότι μάλλον συμφωνείτε ότι έχει
0: δίκιο. Ναι, συμφωνώ να πάρει η Τουρκία όλο το Αιγαίο. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Με αυτό σύμφωνο, να πάρει και την Αμουλιανή και την...
1: Το εξοχικό μου, Χαλκιδική, μην πάρει μόνο.
0: Το εξοχικό στο εξαιρέσουμε, ναι. Ά, και την Εύβοια να πάρει. Και η Εύβοια, είναι περίπου νησί.
1: Στην Εύβοια έχει εξοχικό το σόι μου.
0: Και τι να κάνουμε στη Βιργινία, το σόι σου έχει πάντα εξοχικά.
1: Τώρα.
0: Να μην πάρουμε και εμείς οι Τούρκοι κάτι, παρακαλώ.
3: Ακούτε.
0: Ναι, σας
1: συγγνώμη,
0: ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Πέρα πάλι.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ θα απευθυνθώ στην κυρία που είπε τι πρεσβεύει.
0: Ναι.
3: Ναι. Μπορεί να μου εξηγήσει τι πρεσβεύουν τα άλλα τα κόμματα?
1: Εσείς δεν ξέρετε τι πρεσβεύουν τα άλλα τα κόμματα?
3: Ρουσφέτη.
1: Α, οκ. Okay.
3: Όχευση.
1: Για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή ή για την εξωτερική πολιτική, για την Ουκρανία?
3: Όχι, λίγο να μιλήσω.
1: Όχι, μισό λεπτάκι, Δημήτρη, σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Άντε, πες.
1: Ρουσφέτη, όταν λέμε, ας πούμε, για την εξωτερική πολιτική, αυτό ήθελα να πω. Τι ρουσφέτη?
3: Ρουσφέτη, ανομία, όχευση, ξεπούλημα. Το 1960 η Ελλάδα με σημερινά δεδομένα είχε περιουσιακά στοιχεία 400 δισεκατομμύρια δραχμές. Περιουσιακά στοιχεία είχε δικά τους. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε, ξεπουλήσαμε τα πάντα, στοχεύσαμε, περνάνε μερικοί καλά και όλοι οι άλλοι είναι...
1: Εσείς φαντάζομαι είστε από αυτούς που δεν περνάνε καλά.
3: Ναι, αυτό πρεσβεύουνε, κύριε.
1: Εσείς φαντάζομαι είστε από αυτούς που δεν περνάνε καλά.
3: Ξεπουλήθηκε.
1: Για σας ρωτάω τώρα, αφήστε την Ελλάδα.
3: Ναι, εξηγήστε μου τι πρεσβεύουν οι
1: άλλοι. Εσείς είστε από αυτούς που δεν περνάνε καλά, ξαναρωτάω.
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που περνάω καλά.
1: Α, ωραία.
3: Γιατί έχω κάποιο επάγγελμα, έχω τέτοιο, αλλά δεν είμαι ατομιστής. Είμαι πατριώτης. Μεγάλωσα στο εξωτερικό. Ήρθα στην Ελλάδα να υπηρετήσω και φανταζόμουν την Ελλάδα αλλιώς.
1: Mm-hmm.
3: Εάν δεν έχεις μέσον, εάν δεν έχεις κολλητούς, αν δεν έχεις κάτι, ούτε δουλειά βρίσκεις, τίποτα δεν
1: βρίσκεις. Είχατε μέσον?
3: Δεν είχα, είμαι ιδιώτης εγώ.
1: Α, δηλαδή μπορείς στην Ελλάδα να περνάς καλά, να έχεις καλή δουλειά και χωρίς να έχεις μέσο.
3: Πάλεψα και παλεύω.
1: Όπως όλοι μας.
3: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο εξωτερικό με αυτή τη δουλειά θα είχα τουλάχιστον 10 φορές πιο μεγάλο περιουσία.
1: Uh-huh.
3: Εγώ νοιάζομαι για το λαό μου. Επειδή αγαπώ την Ελλάδα, είμαι Έλληνας, uh-huh, αλλά αυτά που βλέπω, μάλλον δεν τα βλέπετε εσείς.
1: Μάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Μάλλον δεν τα βλέπετε τι μάλλον γίνεται στην Ελλάδα.
1: Μάλλον.
3: Δέστε τους δρόμους, δέστε τα κράσπεδα, δέστε τις υποδομές, δέστε την παιδεία, δέστε την υγεία. Πέστε μου πού είναι καλό και εγώ θα πάρω όλα τα λόγια μου πίσω. Πέστε μου πού έχει γίνει κάτι καλό στην Ελλάδα και εγώ θα πάρω τα λόγια μου πίσω. Ή θα σας πάρω να σας πάω στα πρώην ανατολικά μπλοκ να δείτε τι βελτίωση έχουν κάνει οι άνθρωποι εδώ και 20 χρόνια που φύγανε από τον κομμουνισμό. Ελάτε στην Ελλάδα να δείτε τα χάλια. Ένα
0: ωραία
3: χάλι είναι η Ελλάδα.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε
3: έγινε,
1: πολύ χάλια.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο στο Viber εδώ. Χθες, λέει, ο 12χρονος γιος μου σχολίασε κάποιο απόσπασμα της ομιλίας Καριστιανού λέγοντας τίποτα, όλο άδειο, τυχαίες λέξεις στη σειρά που δεν σημαίνουν τίποτα. Από ένα 12χρονο αυτό, έτσι, γι' αυτό το διαβάζω.
0: Τα 12χρονα.
1: Λοιπόν, επειδή ο Δημήτρης μου λέγε συνέχεια να μην μιλάω με τον κύριο, να μην κάνω διάλογο με τον κύριο, παιδιά, είναι πάρα πολύ χάλια η Ελλάδα. Είναι άλλο, πραγματικά πάρα πολύ χάλια
0: άλλο,
1: η Ελλάδα.
0: Επειδή αυτό το ραδιόφωνο έχει μία ιδιαιτερότητα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε λίγο. Δεν μπορούμε
0: είναι ότι
1: να λέμε ότι όλα είναι μαύρα.
0: Ο καθένας μπορεί
1: και
0: να τα βλέπει.
1: Και το μόνο που υπάρχει είναι ρουσφέτη.
0: Ναι, ναι. Εμείς μπορούμε να λέμε αυτά που πιστεύουμε.
1: Και να ρωτάω εγώ τον άνθρωπο, ήρθατε ωραία εδώ και λέει ναι, έχω καλή
0: η
1: δουλειά.
0: Ανοιχτή γραμμή
1: ναι,
0: είναι,
1: δεν έχω μέσο.
0: Η ανοιχτή γραμμή είναι.
1: Για την καθένα άλλη να λέει ότι χωρίς μέσο ναι, ναι, δεν κάνεις τίποτα.
0: Η ανοιχτή γραμμή έχει την έννοια ο καθένας να πει αυτό που θέλει. Ας πει ό,τι θέλει. Δημόσια είναι η συζήτηση. Ούτε θα το αλλάξω την άποψη.
1: Καλά, μπορώ να μιλάω μαζί του. Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, πατριώτες.
0: Ναι.
4: Δημήτρη, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Κύριε Δημαρέση, θα ήθελα να σας υπερασπιστώ για τον προηγούμενο ακροατή. Ξέρω δεν το έχετε ανάγκη, αλλά να του πω του κυρίου, επειδή μάλλον εκείνος δεν περπατάει, τα κέντρα υγείας όλα περιφερειακά αναβαθμίζονται. Ο χρόνος αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία έχει πάει στο μισό. Όλη η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο. Φίλοι οικοδόμοι, οι οποίοι πίναγαν από το 2015 μέχρι το 2019, σήμερα δεν προλαβαίνουν. Ας πάρει ένα τηλέφωνο να ζητήσει έναν εμπειροτεχνίτη, να δούμε σε πόσες μέρες θα έρθει ο εμπειροτεχνίτης σπίτι του και αν θα έρθει. Και αν θα έρθει. Μιλάμε τώρα για χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Μην μου μιλάνε για το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, γιατί με πιάνει εμετός. Δεν θέλω να καν ακούω για αυτά τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι τρισάθλια. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτόν τον πεσημισμό, οι περισσότεροι εκ των συνακροατών, ας δούμε λίγο μπροστά και ας αφήσουμε τα ανέκδοτα για να γελάμε και όχι για την πολιτική. Αυτό ήθελα να πω. Συγχωρέστε με για το ύφος μου, κύριε Δημήτρη μου και κυρία Δημαρέση, αλλά απευθύνεται στον προηγούμενο ακροατή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: χθες
0: πάρα
1: μιλούσα
0: πολύ. Παρακαλώ, ναι.
1: Με πολύ μεγάλη εταιρεία, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη εταιρεία. Η οποία έχει αντικείμενο, δεν θέλω να πω τώρα, δεν έχει βαριές δουλειές όμως. Πώς να το πω, δεν είναι βαρέα και ανθυγινά, είναι εργαζόμενη. Μου λέει η Βιργινία, κάποιες από τις εγκαταστάσεις μας θα τις αφήσουμε κλειστές, γιατί δεν βρίσκουμε κόσμο να έρθει να δουλέψει. Και δεν δίνει τον κατώτατο μισθό οι άνθρωποι. Έτσι, επειδή η Ελλάδα κακοπερνάει και επειδή είναι όλα μαύρα και επειδή πάει από το κακό στο χειρότερο, έχει πέσει τόσο πολύ ανεργία που δεν βρίσκουν κόσμο να πάει να δουλέψει.
0: Ναι. Παρακαλώ.
2: Ναι, ήθελα αυτό.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Παρακαλώ.
5: Ο προηγούμενος τα είπε πολύ ωραία. Ο προηγούμενος τα θαλάσσισε, ρε παιδιά.
0: Μην κρίνετε τους άλλους, πείτε τα δικά σας παρακαλώ.
5: Όχι,
0: πάρα
5: αυτό
0: πολύ. Μα αναγκάζεται, ακούστε με λίγο. Μα αναγκάζετε καμιά φορά να λέω ότι η ανοιχτή γραμμή τελικώς δεν οδηγεί πουθενά. Πείτε ό,τι θέλετε, πείτε. Την άποψή σας, βλέπετε ελεύθερα, δημοκρατικά, δεν σας ήλεγξε κανείς.
1: Άστο να τα πει τότε.
0: Ναι, αυτό
1: άστο να πει. Τα πει.
0: Ναι,
1: άστο να τα πει.
0: Βιργινία, δεν θέλω να κρίνουν τους άλλους ακροατές, λέω.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα, γιατί θα πάρει με το ακροατή.
1: Δεν τον έβρισε. Είπε, τα έκανε θάλασσα.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Τον προηγούμενο, γιατί δεν τον κάνατε την παρατήρηση που κάνετε σε μένα?
0: Ο προηγούμενος ευγενικά είπε ότι διαφώνησε με τον πιο προηγούμενο.
5: Ευγενικά το είπε ή φασιστικά το είπε?
0: Όχι, ευγενικά το είπε.
5: Νεοδημοκράτικα το είπε.
0: Άλλο αυτό, ευγενικά το είπε. Πείτε εσείς τώρα αντινεοδημοκράτικα, ελεύθερα.
5: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τον προηγούμενο. Καταρχήν είναι δεξιός. Με ένα δεξιό τι να συμφωνήσω?
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
5: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Τώρα με ένα δεξιό.
1: Εγώ πάντως με τον μπαμπά μου που δεν είναι δεξιό, συμφωνώ, να ξέρετε.
0: Με ένα δεξιό δοσύλλογο τώρα, γιο χουντέων και αυτά που μας έστειλαν στα μακρονίσια και τα λοιπά. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Μπορεί να μιλήσει κάποιος με ένα δεξιό? Προς Θεού τώρα. Αλίμονο. Αλίμονο.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go σαμπουάν 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
11: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
16: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
17: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
16: Για να βλέπεις εκθέσεις.
17: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
16: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια με περιοριστικούς όρους επικαλούμενους λόγους υγείας. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντιεισαγγελέας ζήτησε τώρα το βούλευμα προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κρίση του αντιεισαγγελέα αναμένεται άμεσα. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, Μαρία Καρεστιανού αναμένεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της που παρουσιάστηκε χτες στη Θεσσαλονίκη με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρεστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών». Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αριμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν γραπτώς στις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα από τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για την ίδια υπόθεση έχουν κληθεί σήμερα και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές για τους οποίους η Βουλή έχει άρει την ασυλία. Σάλλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που εξέλεξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του, καθερώντας τον και επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Το κόμμα έχει διχαστεί αυτή τη στιγμή με τους Εκρέμι Μάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς να καλούν σε ενότητα και να καταδικάζουν την απόφαση ως πολιτικό πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία. Δικογραφία και για ναρκωτικά σχηματίστηκε σε βάρος του ενός κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στις 11 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες έριξαν το πτώμα του θύματος στον Λουδία και το αναζητούσαν οι αρχές για μέρες μέχρι που εντοπίστηκε από κατοίκους. Τραγικό φινάλε για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη που αναζητούνταν εδώ και μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε στο Φρέαπο Κορώνου, κοντά στο σημείο που είχε βρει το αυτοκίνητό του. Τέτοια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ενώ οι γονείς του μεταβαίνουν αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας 23χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη αφού κατηγορείται ότι θόπευσε 24χρονη μέσα σε λεωφορείο. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους είχε προβεί άλλες δύο φορές αντίστοιχες πράξεις σε βάρος της παθούσας καθώς και σε βάρος μιας ακόμα 21χρονης. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών που στοχεύουν στο τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αναμένεται επίσκεψη του Πακιστανού μεσολαβητή στην Τεχεράνη με την ελπίδα να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις την ώρα που επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει στη Σουηδία για σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 23. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Δεν κατάλαβα, μόνο βλέπω εδώ, λέει η Τούνη, λέει η Ιωάννα. Κάνει τον τεπούντο της στο κόκκινο χαλί των Κανών. Σιγά, αυτή μια κλαίει, μια αυτό, μια διαμαρτύρη, μια...
13: Κάτι μου θυμίζει.
12: Τη βαρέθηκα. Ποιος είναι, ποιον? Άρη, τι εννοεί η ποιήτρια?
14: Η ποιήτρια εννοεί πολλά, αλλά κολλείομαι.
13: Ξεκίνησε βουλή για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
12: Μπράβο τους.
14: εμφανίζει ενδιαφέρον.
12: Σας έχω βάλει τραγουδάρα Friday and I'm in love. I mean, τις Παρασκευές. Όχι μόνο τις Παρασκευές, επειδή είμαστε ερωτευμένοι με τα ταξίδια. Περίμενα να ακούσω ένα Κροατία Κροάτρια και μετά θα σας πω για ποιο λόγο είμαστε ερωτευμένοι με τα ταξίδια. Παρακαλώ.
15: Δημήτρη.
12: Παρακαλώ.
15: Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα σας.
15: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον ακροατή πριν που έλεγε για τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Ως πού. Ως ένα σημείο δηλαδή. Και θα συμφωνήσω γιατί έχω ακούσει και σένα δηλαδή να λες ότι έχεις πάει σε ταξίδι στο Βουκουρέστι. Οι άνθρωποι 20-25 χρόνια αφότου 30 πόσο είναι, έχουν βγει από τον κομμουνισμό. Οι υποδομές τους είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, κάποιες τέλος πάντων, από ό,τι στην Ελλάδα. Γι' αυτό δηλαδή θα συμφωνήσω και αυτό είναι πάντα που έλεγα και εγώ. Σε ταξίδι όμως εξωτερικό, δηλαδή τέτοια κράσπεδα, τέτοιες δρόμους, διαβάσεις.
12: Ναι, μωρέ, αυτό έχει την εξήγησή του εκεί, επειδή οι περιουσίες είναι κρατικές. Δεν έδιναν όπως ο Καραμαλής εδώ, γκρεμίστε και φτιάξτε 8 όροφα στην Τζιμισκή και ούτε πιλωτές ούτε τίποτα. Είχε ελεύθερα. Εδώ, αν πας στη Σόφια, έχει ένα πάρκο στη Σόφια, το οποίο είναι όσο είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να πας από τη μια μεριά στην άλλη, δηλαδή. Θες ταξί για να πας απέναντι.
15: Απ' την άλλη όμως, δηλαδή, εγώ που είμαι δυτικά Δήμο Μενεμένης, Πελοτύπου Μενεμένης, δηλαδή παραδόθηκαν κάποια καινούργια πεζοδρόμια από τον Δήμαρχο. Και προχθές που περνούσαμε το μηχανάκι, δηλαδή βλέπεις πεζοδρόμια καινούργια και έχουν πάνω αυτοκίνητα. Βάζουν αυτοκίνητα χωρίς να είναι θέσεις πάρκινγκ.
12: Ποιος φταίει, για πες. Ποιος φταίει. Αυτός που βάζει το αυτοκίνητο.
15: Εμείς σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι δεν αλλάζουμε. Καινούργια πεζοδρόμια φαρδιά για να βάζουν τα αυτοκίνητα. Πολύ ωραία.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Δεν αλλάζουμε.
15: Αυτοκίνητα, όχι για τους πεζούς.
12: Δεν αλλάζουμε. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Καλημέρα. Παρασκευές είμαι ερωτευμένος, λέει το τραγούδι. Εμείς είμαστε όλο τον χρόνο ερωτευμένοι με ταξίδια. Και τον έρωτά μας στιγματίζει πάντα και σημαδεύει τον Gregor's Travel. Γιατί
13: αν θέλεις να ταξιδεύεις σωστά οργανωμένα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και ταυτόχρονα οικονομικά, Gregor's Travel. Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα του group, γιατί μπορεί να θες να ξυπνήσεις αργά, μπορεί να έχεις ξαναπάει σε ένα μουσείο, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει ένα μουσείο ή μια περιήγηση. Κάνεις το δικό σου πρόγραμμα. Άκου τι μου λες, πολύ ωραίες. Βαρκελόνη από 599 ευρώ, Βουδαπέστη από 395, Βιέννη από 495, Πράγα από 600 ευρώ και πάρα πολλές άλλες επιλογές. Φέρσου έξυπνα, Gregor's Travel 2310-55-55-56 και θυμίσου ότι δεν είναι τυχαίο ότι το Gregor's Travel είναι το μεγαλύτερο σημείο πώλησης τουριστικών πακέτων στη Βόρεια Ελλάδα και εξυπηρετεί τους περισσότερες ταξιδιώτες από κάθε άλλο γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
12: Η σεπίρωση των όσων νωρίτερα αναφέρθηκαν από την συνεργάτη δάμου με την οποία τσακωνόμαστε, εδώ δεν τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας. Χειρότερη από την Κωνσταντοπούλου.
13: Α, έτσι.
12: Όχι χειρότεροι, τα χειρότεροι όμικρον γιώτα. Όλοι, δηλαδή είμαστε όλοι χειρότεροι. Μην κυρία Δημαρέ, αμέσως. Πώς δεν είναι, πω πω φωτιά. Γράφει εδώ ένας φίλος το όνομα Εργοστασίου. Είναι, λέει, το εργοστάσιο που εργάζομαι, ψάχνουμε υπαλλήλους και δεν βρίσκουμε. Δεν δίνουμε το βασικό, δίνουμε κοντά στα 1000 καθαρά πρώτο μισθό. Υπαλλήλοι πάνω από 1000. Μέχρι πριν από μισό μήνα στέλναν που και που κάνα βιογραφικό. Τώρα, λέει, που άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές, εξαφανίστηκαν όλοι. Όλοι θέλουν προσωπικό και δεν βρίσκουν προσωπικό. Και βγαίνει ο άλλος και λέει: είμαστε χάλια. Γιατί είμαστε χάλια, κυρία μου.
13: Και σε αυτό έχει δίκιο.
12: Χάλια είμαι εγώ, δηλαδή. Εντάξει. Σας δώσω ρεπορτάζ από Λαϊκή Αγορά σε λίγο, έστειλα άνθρωπο.
13: Και ένα ενδιαφέρον μήνυμα έχω εδώ από τον Νίκο. Έχουμε.
12: Ναι.
13: Ενημερώστε, λέει, όποιον δεν το ξέρει, ότι τη δεκαετία του 60 έτρωγαν κρέας κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα και αυτό το μοιράζονταν 8 άτομα ένα κοτόπουλο.
12: Ναι, ρε φίλε, το θυμάμαι.
13: Εγώ, λέει, δεν το έζησα. Γεννήθηκα το 83 και κρέας έχω στο τραπέζι μου κάθε μέρα, αν το θελήσω. Ο πατέρας μου, λέει, έτσι μεγάλωσε όμως σαν παιδί. Δεν το πάω παρακάτω, αλλά μην μιλάμε για φτώχεια όταν δεν έχουμε ζήσει φτώχεια. Σήμερα βαφτίζουμε φτώχεια ότι δεν μπορώ να πάρω το καινούριο iPhone. Όταν το θέλω και πρέπει να το πάρω 5 μήνες μετά ή 3 μήνες μετά, ότι δεν μπορώ να πηγαίνω μπουζούκια, δεν μπορώ να πηγαίνω διακοπές 5 φορές το χρόνο κτλ.
12: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι όλα για όλους. Τώρα ακούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν τα καταφέρνουν και δεν είναι αυτά που λέτε τα εξοργιστικά. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν τα καταφέρνει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Παίρνει 800 ευρώ ένας και 800 ο άλλος. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. στο σπίτι.
14: Με οικογένεια και νίκη.
12: Που είναι μια κλασική ιστορία. Δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε. Από ό,τι βγαίνει, δεν βγαίνει. Πρέπει να παίρνει φακελάκια. Να, ο αναισθησιολόγος
13: για αυτό. 150 ευρώ.
12: Παρακαλώ.
13: Τι φακελάκι ήταν αυτό.
12: Σπλάκα. 150 παίρνει ο γαμικό για να σου αλλάξει το μπιντέρ.
13: Ένα ουίσκι καλό να του παίρνει πιο πολύ.
14: Ναι.
12: Έτσι παρακαλώ. Ναι. Τι ουίσκι πήρε.
16: Καλημέρα. Πάντα υπήρχαν αυτοί που παίρναν λίγα και παίρναν πολλά. Έτσι δεν παίρνουν όλοι το ίδιο.
12: Αυτό λέω.
16: Όλοι το ίδιο παίρνουν σε κάποιες άλλες χώρες. Τουλάχιστον. Λέγανε ότι δουλεύανε και λέγανε ότι αμοιβόταν. Και εντάξει, εγώ είμαι ένας πρώην αριστερός που έγινε δεξιός.
12: Ωραία, φίλε, πολύ είμαστε.
13: Συνομοταξία,
12: πολύ άκρη. Ναι.
16: Και να είμαι και εργοδότης, να το πούμε, του αλλού κυρίου που ήταν ο δεξιός, μάλλον ο αριστερός που συγχαίνεται του δεξιούς.
12: Του συγχαίνεται, φίλε, με εδώ σύλλογους δεν μιλάμε, λέμε.
16: Ναι, το ξέρω. Αυτή η χαμάρα.
12: Με χίτες και. Χίτες, όχι τον Κώστα.
16: Ακριβώς. Αυτή η χαμάρα είναι που διέλυσε την Ελλάδα, έτσι.
12: Ναι, όταν λέει ο άλλος τώρα, πρόκειται να δεις. Βλέπεις ότι εγώ είμαι λίγο πιο ωραία, παιδί μου. Τα αφήνω, καμιά φορά κλείνουν και τα αυτιά μου και αφήνω να ακούω διάφορα. Δεν τα ακούω, κάνω ότι τα ακούω. Αλλά πρόσεξε, όταν σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να μιλάω με δεξιό, αυτός τώρα δεν υπάρχει λόγος να μιλάς μαζί του. Μίλα, ρε παιδί μου, με δεξιό, μπορεί να έχεις δίκιο, τον κάνεις αριστερό.
16: Ναι, βέβαια.
13: Έτσι, η ιστορία βέβαια έχει δείξει ότι γίνεται αντίθετο, έτσι.
12: Ανάλογα.
13: Σε επίπεδο χωρών και κρατών.
16: Ακριβώς.
14: Σε επίπεδο ηλικίας.
16: Άρα το λογικό είναι λοιπόν. Το αντίστροφο αυτό που λέει αυτός, ότι ξέρεις, δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει, ρε φίλε, ποια είναι η πραγματικότητα γύρω σου? Έτσι δεν είναι?
12: Ναι, παιδιά, δεν έχετε αδικό. Απλά όταν τα λες, ο άλλος δεν και καλά θεωρεί ότι είναι κομματική άποψή σου. Το ότι είμαστε σαφώς καλύτερα. Σαφώς, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης με πριν από κάποια χρόνια, ούτε ενοχοποιώ κανέναν με αυτό που λέω. Σε μνημόνια ήμασταν, μπήκαμε σε μια ασθενοπό, η κατάσταση ήταν άθλια.
16: Περάσαμε, όλοι μαζί το περάσαμε, έτσι. Και όταν λέμε κομματικό, το κόμμα παραπέμπει κάπου αλλού, έτσι. Γιατί πλέον δεν είναι κομματικά τα πράγματα, είναι πολιτικά. Γιατί ζούμε σε μια πιο ελεύθερη κοινωνία και πιο δημοκρατική.
12: Εγώ ξέρεις, καμιά φορά τους ακούω να λένε τα παπατζηλίγια τους, κάποιους τύπους που ήταν τη βαρύγδουπα, και λέω, ρε φίλε, εσείς που δεν δουλέψατε, ασχολείστε με τα κόμματα από τότε που ήσασταν μαθητές, καταληψίες, φοιτητές, συνδικάτα κτλ. Έχετε αποκτήσει περιουσίες, εξοχικά, έχετε λεφτά. Δεν δουλέψατε ποτέ πραγματικά, δεν προσφέρατε κάτι. Είστε, ξέρω εγώ, 40, 50, 60, 70, 80 χρόνων, δεν έχετε δουλέψει. Και έχετε παράπονο από αυτή τη χώρα στην οποία δεν δουλέψατε και βγάλατε περιουσία? Μου το παίζετε τη συστημική. Χαλαρώστε λίγο. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Τσαντίστηκα, τον άσαμε. Καλά, Βαρουφάκη ήταν και έξω, παιδί μου.
13: Βαρουφάκη είχε και λεφτά, παιδιά, οικογενειακά, εντάξει.
12: Γαμπρός, καλός γαμπρός ήταν. Καλό γαμπρός. Τι νομίζει. Να παίρνει και εσύ μια πλούσια, ρε φίλε. Όχι, σαν και μα πήραμε εργαζόμενο κορίτσι. Το χώρο από το κορδελιό.
13: Δεν θέλει και αυτό ένα ταλέντο.
12: Ποιο?
13: Να βρει πλούσια νύφη.
12: Εγώ στα παιδιά μου λέω, όλα και όλα. Όλα και όλα. Βρείτε κάτι εκεί να τακτοποιηθούμε, να πάω συμπεθέρα.
13: Δηλαδή, πριν δεις την ύφη, θες να δεις το Ε9.
12: Φυσικά. Πάω να έχω μια συμπεθέρα πλούσια εκεί, να πάω στο εξοχικό να.
14: Στην πισίνα.
12: Με το σκάφος και τα λοιπά.
14: Ναι, συμπέθερε.
13: Όμω, σαν να σε βλέπω.
14: Θα το Κωνσταντάρα με το καπί.
13: Θα είσαι 70 χρονών με το κοκολογάκι.
12: Ναι, αυτό.
13: Να λες, πάμε στο συμπεθέρια σήμερα.
12: Μια συναγρίδα, μια σφυρίδα. Άμα είναι για σαρδέλες, έχουμε και σπίτι.
13: Εντάξει, τώρα γελάς, αλλά είναι μεγάλη συγκίνηση να γνωρίσεις πρώτη φορά τα συμπεθέρια, θα με θυμηθείς.
12: Ανάλογα.
13: Και επειδή σε ξέρω.
12: Τι, θα συγκινηθώ?
14: Ναι.
12: Με τα συμπεθέρια.
13: Θα δεις. Εδώ συγκινήθηκα εγώ όταν είδα τις πρώτες κοπέλες των ανιψιών μου τώρα. Τι μου λες?
14: Αναλόγω το συμπέθερο, βέβαια.
12: Εγώ τους έχω δώσει κατευθύνσεις.
14: Οδηγίες, έδωσα σας κατευθύνσεις.
12: Τους είπα, παιδιά, φέρτε κανένα φράγκο. Για πες.
14: Όλα καλά, εσύ?
12: Απόγευμα. Σήμερα χαμός. Απόγευμα. Σήμερα είναι μονόδρομος.
13: Το ερώτημα είναι σήμερα αν θα πάει ο Μητσοτάκης στο γήπεδο, παιδιά. Πολιτικά μιλώντας.
12: Ναι. Γιατί θα πάει?
13: Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάει στο γήπεδο.
12: Θα ακούσει την Πινελίκια
13: μόνο. Το γιο του Κωνσταντίνο λόγος. Και κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάει στον τελικό. Μια και
14: μόνο στον τελικό, ναι.
12: Νομίζω θα ακούσει την Πινελίκια. Δεν θα κάνει καλά να πάει. Το λέω εγώ. Γιατί είναι Ολυμπιακός βαφτισμένος.
14: Είναι Ολυμπιακός παίζει.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα φωνάξει. Ου, αυτά τα γνωστά. Έλα, θα παίζει Ολυμπιακός.
14: Όποιο και να πήγαινε, το ίδιο πράγμα θα ήταν.
12: Για πε.
14: Λοιπόν, 6 ώρα.
13: Δε στο Viber πρώτο μήνα.
12: Ναι.
13: Λέγε εσύ, Άρη.
14: 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι.
12: Κάτσε.
14: Είδες, να δεν πρόβλημα.
12: Για πες, Βιργινία.
13: Λοιπόν, έχουμε.
12: Μην πες όνομα.
13: Καλά, και τι, Βασιλική θα πω. Ποιος ξέρει. Βασιλική. Εδώ πλούσια συμπεθέρα, λέει.
12: Τι βρήκα τη συμπεθέρα? Κορίγιο έχεις, γιατί εγώ γιους έχω.
13: Καλά, είναι δυνατόν να σου λέει ότι έχει γιο, αφού.
12: Μήπως δεν νομίζω ότι έχω και κόρη. Μας στείλει και ένα ματραχαλά στα συλληγέσια.
14: Πώς λένε,
12: Βασιλική,
14: κυρία?
12: Βασιλική.
14: Κυρία Βασιλική, τα παιδιά του καλά είναι, για το παιδεωρό θα έχουμε.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα σοβαρά.
14: Λοιπόν, ξεκίνημα στις 6 ώρα με τον Ολυμπιακό. Επόμενο παιχνίδι 10 παρατέταρτο. Τελικός την Κυριακή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας. 4.000 αστυνομικοί. 600 κάμερες, drone.
13: Σαν τα μέτρα της ΔΕΘ είναι αυτό.
14: Παιδιά, 600 κάμερες. Σε ένα χώρο μιλάμε τώρα, ξέρεις, έτσι. Χωρίς πορείες, χωρίς τέτοια.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Ναι.
14: Εννοείται από ξεχωριστές κατευθύνσεις.

0: πολλούν εισιτήρια, mm-hmm. αγοράζουν, ας πούμε, 2, 2, 3, 3, 4 και τα μεταπολούν πανάκριβα. Όπως και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν πήγε στο Final Four, τα πουλήσανε. Λογικό είναι. Απλά όντως γίνεται τσεκάρισμα το ποιος είναι τι. Τώρα
1: είναι μακριά και είναι και αργά. Απλά να ξέρει ο κόσμος με αφορμή αυτό, μην πάει και δίνει λεφτά για να πάρει Α4 το εισιτήριο με barcode. Γιατί πέρσι 5.000 άνθρωποι πήγαν προπέρσι στο Βελιγράδι. Αγόραζαν από Σέρβους Α4 το εκτυπωμένο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι κάνουν, Βιργινία. Μου έρχεται σε email
2: για
1: σε εκτύπωση.
2: Για πες, γιατί με ενδιαφέρει άμεσα.
1: Όχι ρε παιδί μου, γενικώς, για συναυλίες. Έρχεται σε email το εισιτήριο. Το εκτυπώνω. Το βγάζω 15 φωτοτυπίες.
2: Το εξπάθη βλέπω.
1: Όχι. Από το έπαθε φίλος μου και δεν το έπαθα εγώ.
2: Πάντως κάποιος λοιπόν, το έπαθε.
1: Ναι.
2: Γιατί το περιγράφεις.
1: Σου δίνει μια κόλλα. Μια Α4 που έχει το barcode πάνω. Πάω στο γήπεδο, το χτυπάς. Ο πρώτος που μπαίνει και το δείχνει, πέρασε. Οι άλλοι 15 έχουν ένα μαϊμού εισιτήριο. Μπορεί εσύ να είσαι ο κανονικός και να σου έχει μπει ο άλλος να σου πάρει τη θέση. Οπότε αυτά τα προσέχετε. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Άμα δεν είναι ηλεκτρονικά, αν το έχεις στο κινητό σου στο wallet, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει στο γήπεδο έτσι. Mm-hmm. Τώρα, από όνειρα Final Four. Μένει μέχρι να φύγει.
1: Αταμά.
0: Ναι. Mm-hmm. Μένει λοιπόν μέχρι να φύγει. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Οπότε θα παίξει και τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει στο ΑΕΚ Άρης.
1: Μένει γιατί θέλει την αποζημίωση, ρε Σιάρη. Τι να τον διώξουν, όχι να φύγει τώρα. Εντάξει, 4,5 εκατομμύρια.
0: Μα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλου.
1: Ναι, αυτό λέω. 4,5 μιλιόνια είναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι καλό συμπέθερο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και, ναι, κάτι εκατομμύρια παραπάνω ναι. Το Ολυμπιακό, ναι.
0: Ωραία, οπότε μιλάμε για λεφτά τώρα, όχι αστεία. Mm-hmm. Τώρα, τελειώνουμε αυτό. Ήταν χθες και ο Σιάο στο Χίλτον, όπως είπαμε, μίλησε με τον CEO της Ευρωλίγκα. Συζήτησαν τα βήματα που πρέπει να κάνει ο Άρης για να πάει στην Ευρωλίγκα. Το ίδιο έχουμε πει και για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε φέτος, είπαμε, είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες να μπουν απευθείας στην Ευρωλίγκα. Τους έγινε κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια αποχώρηση, κάποια δεν πάρει την κάρτα εισόδου στην Ευρωλίγκα και με το που δώσεις λεφτά, αλλά χρειάζεται και ομάδα, έτσι. Δηλαδή, άμα κάνεις προγραμματισμό για EuroCup, όπως ο ΠΑΟΚ αυτό κάνει τώρα, προγραμματισμό, άμα δούμε τις συμμετοχές, είναι για να βγει πρώτος στο EuroCup και λογικά θα βγει με τους παίκτες που έχει. Άμα πας Ευρωλίγκα, θέλει τριπλάσιο budget.
1: Ναι.
0: Οπότε μάλιστα. Λίγο να μην τα μπερδεύουμε. Και πάμε να κλείσουμε με δύο ποδοσφαιρικά. Εχθές είχαμε την τελευταία αγωνιστική, η οποία ούτως ή άλλως δεν είχε νόημα για τα play out. Έχουν πέσει ήδη και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Mm-hmm. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2 και Κηφισιά ΑΕΛ 3-2. Και κλείνουμε με Κριστιάνο Ρονάλντο. Πρώτο τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία με τα κόπων και βασάνων. Το πήρε και αυτό όμως. Χθες συγκινήθηκε. Γιατί είναι 41, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έβαλε και δύο γκολ. Πλησιάζει τα 1000 που είναι ο στόχος του. Και θα τον δούμε να πούμε και στο Μουντιάλ του καλοκαίρι.
1: Και αυτός καλός συμπέθερος. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Γελάτε, ρε. Τι γελάτε. Καταρχάς.
2: Α, εσύ ψάχνεις το διεθνές jet set.
1: Έχει κόρη μόνο.
0: Έχει.
2: Σημείωσε το
0: Δημήτρη. Πολύ μικρό, είναι πολύ μικρό.
1: Έχετε δει
2: ο Δημήτρης καμιά φορά. Θα σου πω εγώ τώρα. Ο Δημήτρης ξέρει καμιά φορά τι λέει. Όταν είναι να θέλει να έχουμε επαφή με κάποιον για δημοσιογραφικά ή άλλα κτλ. Το σκέφτεται, έχει μια ιδέα. Δημήτρη, μ' αρέσει. Ψάξε το τηλέφωνο του.
1: Ψάξε το τηλέφωνο.
2: Τώρα πιανού το τηλέφωνο πρέπει να ψάξω, πες.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως.
2: Πιανού,
0: πιανού. Έχει ένα γιο που μοιάζει με το γιο του.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Του Ρονάλντο.
1: Ολόιδη είναι.
2: Δηλαδή πρέπει να βρω επαφή με το Ρονάλντο.
1: Άμα σου δείξω. Δεν σου έχω δείξει τη φωτογραφία.
2: Ναι, το έχω δει.
1: Είναι ολόιδη. Δηλαδή του έβαλα σκόπιμα και οι φίλοι μου δεν ξέραν ποιο είναι ο δικό μου και ποιο του Ρονάλντο. Και του στείλα μήνυμα στο Messenger του Ρονάλντο, του λέω ή εσύ ή εγώ κάτι κάναμε λάθος. Κάτι κάναμε, καμιά. Δεν μου απάντησε ποτέ γιατί έχει καμιά 15 εκατομμύρια ακόμα.
0: Έχει τη φωλιά του, δεν μην πούμε τι.
1: Δεν το διάβασα. Λοιπόν, άκου να σου δώσω για ένα αθλητικό ακόμη, επειδή μα το στέλνει ο φίλο μου ο Στίβ εδώ. Λέει ο Στίβ. Καρολίνα Χάρη. Τι λέει εδώ, ρε Βιργινία.
2: Εσύ, Δημήτρη.
1: Καρολίνα Χάρη Κέιν με Montreal Canadiens 2-6 στο. Τι είναι αυτό, τι άθλημα, είναι ράγκμπι.
0: Έλα.
2: Χόκκι είναι, χόκκι.
1: Χόκκι, συγγνώμη, χόκκι. Το ίδιο μου κάνει.
0: Πού είναι αυτό.
1: Από το Μόντρεαλ μας το στέλνει το μήνυμα. Μας ακούει το Μόντρεαλ.
2: Όχι από το Μόντρεαλ, ο άνθρωπος εδώ είναι, καθημερινός ακροατής είναι. Μας στέλνει φωτογραφίες από τα τρακαρίσματα στον περιφερειακό.

0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι στο Μόντρεαλ.
1: Δημήτρη έμενε στο εξωτερικό άνθρωπο.
0: Και γιατί λέει η ομάδα που πήγε στο
1: παρακολουθεί
2: προφανώς. Παρακολουθεί προφανώς. Ο άνθρωπος.
1: Στίβ, στείλε μία από περιφερειακό.
2: Ναι, για να πεις με τον κύριο Βενιέρη ότι θέλει στο Μόντρεαλ.
0: Καλό αυτό.

0: Μηνυματάρα ο Κωνσταντίνος, βλέπω λέει Βενιέρη με σταυρόλεξο στο χέρι. Έλληνας κρίσης με νησί τρία γράμματα. Κρίσης, όχι
1: Έλληνας κρίσος.
0: Κρίσης γράφει.

Παρασκευή, ο μήνας έχει 22 και αύριο από νωρίς το πρωί εδώ status express για κανά 3-4 εβδομάδες ακόμη, γιατί μετά τρεις εβδομάδες, γιατί μετά αλλάζουμε. Σάββατο θα έρχεται ο Βαρβαγιάννης, γιατί εμείς θα έχουμε την εκπομπή της επιστροφής, για την οποία και φέτος ετοιμαζόμαστε μανιωδώς.

0: πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Σεκερτζή. Ωραίος τύπος. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Μας ακούει, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μπαμπάς παιδιών 2-5 πλάς Βιργινία. Πασχετικό, 2-5 ενώ στο ύψος.
1: Τρώμαξα, λέω τι 2-5.
0: Στο ύψος. Ο οποίος με ρώτησε χθες, κάποια στιγμή έβλεπε εκεί, παιδευόμουν με το κινητό μου. Λέει συνέχεια με το κινητό μου, λέει πρέπει να είναι δύσκολη δουλειά. Πρέπει να σας παίρνει πάρα πολλές ώρες. Και λέω θα πω τη Βιργινία αύριο να σου πει πόσες ώρες πρέπει ένας δημοσιογράφος να δουλεύει την ημέρα. Πόσες, Βιργινία?
1: Εγώ δεν έχουμε ώρες βασικά στις δουλειές.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
1: Δεν έχουμε. Εγώ πρέπει να σας πω, το έλεγα στον Δημήτρη μέσα στο γραφείο. Τις περισσότερες φορές ξυπνάω και μία φορά μέσα στο βράδυ, 2-3 η ώρα περίπου, για να το ανέχω. Ναι, και κάνω ένα μικρό tour στα site και στο Twitter, να δω πως έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση Γιωτόπουλου.
0: Μετά θα μας πεις εκεί.
1: Βεβαίως,
0: φύγω. Λίγο Βορύδη, ο οποίος τι κάνει εδώ?
1: Να σου πω τι κάνει.
0: Ναι, τοποθετείτε.
1: Έχουμε ξεκινήσει, είπαμε, στη Βουλή τη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές και είναι η εισήγηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος σε αυτή τη φάση είναι ο Μάκης Βορύδης. Ζήτησε το λόγο, είναι η αρχική του εισήγηση. Τι θα γίνει με την... που δεν θα γίνει, αλλά λέμε τώρα, εξεταστική.
2: Σύμφωνα με τα οριζόμενα, τόσο στο Σύνταγμα όσο και στον κανονισμό της Βουλής, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όταν αφορά ζήτημα που είναι θέμα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι, και το διευκρινίζω, ότι δεν δύναται να συσταθεί η εξεταστική επιτροπή, συστήνεται όμως με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Τώρα εδώ η κουβέντα είναι άμα χρειάζεται 150 ή 120.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το ζόρι τώρα του Βορύδη, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι άλλοι επιμένουν στα 120. Λέει είναι αρκετή. Λέει ο Βορύδης όχι. Η πλειοψηφία θα πάει.
1: Ο Βορύδης λέει ότι προφανώς και μπορεί να γίνει εξεταστική, αλλά τι γίνεται, λέει, όταν το θέμα που είναι να εξεταστεί συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, μυστικές υπηρεσίες. Το Σύνταγμα λέει ότι οι σχετικές έρευνες από τη Βουλή γίνονται μετά την απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας, δηλαδή 151. Και όχι το 120 που είναι για τις υπόλοιπες υποθέσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι πιο γήινο, πιο δικό μας, εδώ της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Αν και αυτές οι παρεμβάσεις της Mason Project δεν έχουν γεωγραφική αξία και μόνο, καθώς έχουν και ιστορική, γιατί αναδεικνύεται η ιστορία της πόλης στο διάβα των δεκαετιών και παίρνει κτίρια τα οποία ρήμαζαν και τα μετατρέπει σε στολίδια για την πόλη μας.
3: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο, ωστόσο, που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του, μέχρι το 1995, λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως... Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go σαμπουάν 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
12: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στεφάκης ο Χατζής, άμα έκανε ένα άλλο επάγγελμα, τι επάγγελμα σου μοιάζει να έκανε, βλέποντας τον
1: Στεφάκη? Χασάπης.
0: Όχι ρε, ο Τάκης ο Χατζής
1: Πετσοκόβη,
0: χασάπης.
1: Του Πετσοκόβη, ναι, γιατί.
0: Όχι ρε παιδί μου,
1: φυσιογνωμικά. Ο δημοσιογράφος,
0: έτσι, ναι, ναι, φυσιογνωμικά. Τι θα του κόλλαγε?
1: Διευθυντής στο ΙΚΑ. Το παλιό ΙΚΑ.
0: Μπα, έχει φάτσα λίγο πιο έτσι.
1: Αφού για, έχεις κάτι στο μυαλό σου, γιατί δεν το λες?
0: Όχι, για πολεοδομία τον έχω. Να ξέρεις, υπάρχει μια εκεί ένα πρόβλημα, λίγο να το δούμε. Χρειάζεται λίγο ξέπλυμα, λίγο λάδι.
1: Όχι, ρε. Ο Τάκης ο Χατζής, γιατί?
0: Εμένα μου αρέσει, είναι εναλλακτικός τύπος. Όταν θυμώνει, μάλιστα. Όταν, καταρχάς, τα έχω μαζί του.
1: Με ποιον? Τα έχεις μαζί του, τι εννοείς? Define.
0: Όχι. Μάλωσα με τον φίλο μου.
1: Με τον Πέτρο τον παπά.
0: Μάλωσα με τον φίλο μου, παρακαλώ, στον ακροατή.
1: Πολλά νεύρα τώρα,
0: παρακαλώ.
1: Τελευταία. Πολλά νεύρα στο Πασόκ.
0: Παλεύει ο παπάς να γίνει βουλευτής και βγαίνει ο Τάκης ο Χατζής και την πέφτει, αποδομή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Για τους συμπεριφέρους που έλεγες προηγουμένως, που λέγατε ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εμένα τη συμπεριφέρα μου τη λένε από γιο, τη λένε Ελένη. Γιόρταζε χτες.
0: Να τη χαίρεσαι.
2: Με ευχαριστώ. Και θα μας βγάλει σήμερα έξω. Με παίρνει τηλέφωνο ο γιος μου. Κατάλαβε Δημήτρη ποιος είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παπά, λέει, σε παρακαλώ, μην πας στην κουβέντα, λέει, στα πολιτικά.
0: Δεν είναι λογικό, γιατί η Συμπεθέρα είναι άλλο κόμμα.
2: Ναι, είναι Νέα Δημοκρατία. Δικαιωμάτι, ρε παιδί μου, αυτοί είναι, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι, μα εγώ όλους θεωρώ αδέρφια μου, ρε Δημήτρη. Και τους
0: δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει τι θεωρείς εσύ, αλλά ναι. Βολεύεσαι σε δεξιά οικογένεια, στη στο γιο. Άντε, φύγε. Λες, αυτοί θα έχουν λεφτά, φύγε. Άρε, λαμόγια όλοι μας.
1: Άντε, φύγε.
0: Ο φίλος μου Δημήτρης είναι, ρε, αριστερόστροφος. Αριστερόστροφος βρήκε μια πλούσια οικογένεια δεξιά.
1: Δεν τη βρήκε αυτός, για να είμαστε ειλικρινείς, ο γιος τη βρήκε.
0: Άσε τώρα, προξενιό έκανε.
1: Πάντως αυτό που έλεγε τώρα ο ακροατής, όντως τις πρώτες φορές είναι ένα θέμα. Μέχρι πού θα πας στις κουβέντες, δεν γνωρίζει και καλά με τους άλλους, τι ψηφίζουν οι συμπέθεροι.
0: Όχι, ρε, δεν ρωτάς τέτοια.
1: Ρωτάς το παιδί, πώς δεν το ρωτάς? Θα δεις αύριο μεθαύριο πώς θα ρωτήσεις το γιο σου.
0: Για να ξέρεις.
1: Μην κάνεις έτσι.
0: Θα ρωτήσω. Ηρέμησε,
1: δεν τα ξέρεις όλα στη
0: θα
1: ζωή.
0: Θα ρωτήσω εγώ το γιο μου τι ψηφίζει ο συμπέθερος.
1: Θα ρωτήσεις, όχι για να κάνεις έλεγχο σε εισαγωγικά.
0: Αυτό που έλεγε. Ο αριστερόστροφος, ο φίλος μου.
1: Δεν κάνει έλεγχο ο αριστερόστροφος. Άλλο
0: είναι. Πού το έμαθε τότε, ότι είναι δεξί?
1: Ρε παιδί μου, κάποια στιγμή γνωρίζεις με τους ανθρώπους. Και ρωτάς και το παιδί και λες να ξέρω, μην κάνω κουβέντες, ας πούμε, και μαλλιοτραβηχτούμε χωρίς λόγο και τα χαλάσουμε τα παιδιά.
0: Φτιάξει να πάει τα φτιάξει με το μέλος πολιτικής γραμματείας του, ξέρω εγώ, τάδε κόμματος, θα υπάρχει ένα θέμα.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις θέμα έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ δεν έχω, είμαι global. Global. Μπορώ και επικοινωνώ με όλες και με όλους. Λοιπόν, ναι, ο Τάκης ο Χατζής εμένα μου βγάζει, ρε παιδί μου, τέτοιο στυλ διευθύνσης, επειδή είμαι διευθύνσης πολεοδομία, ή διαφορετικά τύπου συμβολιογράφος.
1: Όχι.
0: Όχι, πρόεδρος χαμηλόβαθμου δικαστηρίου.
1: Όχι.
0: Η Θέμης έχει
1: όχι.
0: Νεύρα, όχι.
3: Εγώ. Σας απαγορεύω. Ναι. Σας απαγορεύω, απαγορεύω κρίσεις για το ήθος μου, κύριε Χατζή.
4: Και εγώ, αν ήμουν βουλευτής ενός κόμματος και έφευγα και πήγαινα σε άλλο, θα την έβινα την έδρα.
5: Τι ξεφτιλίκι ήταν αυτό.
3: Σας απαγορεύω να λέτε αν είμαι ηθικός. Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας.
6: Πούλο στο χωριό σου, χωράφια. Πούλο!
3: Ένα θέμα είναι τα χρήματα. Και ένα δεύτερο θέμα είναι το Ινστιτούτο και η ίδια ύπαρξή του, αν μπορεί να χρησιμοποιείται ως προεκλογικός μηχανισμός.
4: Μιλήσατε,
3: είναι ένα θέμα ηθικής
4: τάξης. Εντάξει, παρακαλώ. Καλά. Παρακαλώ. Είπατε ηθικής τάξης. Τώρα λοιπόν πατήσατε τον γκάλο της υπόθεσης.
7: Τώρα εδώ θα είμαι η νέμεσης.
4: Το κράτος δεν λειτουργεί με ηθικές νόρμες.
3: Θα έπρεπε.
4: Όχι κύριε, γιατί άλλη ηθική δική μου, άλλη δική σας.
8: Έχουν μπιφ.
4: Γιατί εγώ αν ήμουν βουλευτής ενός κόμματος και έφευγα και πήγαινα σε άλλο, θα την έβινα την έδρα. Όχι όπως κάτι άλλο.
3: Αυτό δεν είναι. Άμα ήσασταν σε έναν δημοκρατικό κόμμα το οποίο κάνει συνέδρια στα μπουζούκια και όλοι οι ψηφοφόροι του φεύγουν και σε παρακινούμε να φύγουν, δεν θα μου πείτε εσείς αν είμαι εγώ ηθικός ή δεν είμαι, κύριε Χατζή. Δεν είστε κριτής μου εσείς.
6: Δεν το θέλω τον κύριο αυτόν.
3: Σας απαγορεύω. Σας απαγορεύω να. Σας απαγορεύω κρίσεις για το ήθος μου, κύριε Χατζή.
5: Μη φωνάζει, θα σκουπί περίοδο.
3: Σας το απαγορεύω. Σας το απαγορεύω, κύριε Χατζή.
7: Γενικά είναι τώρα τρελοκομείο.
4: Τι χούντα έχουμε.
3: Σας απαγορεύω να λέτε αν είμαι ηθικός. Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας.
9: Δεν το ήθελα, ρε μαλάκα. Άμα δεν θέλετε, εγώ δεν φταίω, ρε μαλάκα.
4: Δεν είπα αυτό.
3: Αν θεωρείτε ότι δεν είμαι ηθικός, να μην με καλείτε στην εκπομπή σας και δεν.
0: Όλα και όλα θύμωσε το φίλο μου τον Πέτρο τον Παπά. Πού έχει δίκιο και λες έχει δίκιο, για πες.
1: Δεν άκουσα κάπου να έχει άδικο Τάκης ο Χατζής.
0: Α, με το Χατζής.
1: Αρχικά για το ηθικό που είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Τα κράτη δεν λειτουργούν με ηθική, λειτουργούν με νόμους. Γιατί άλλη ηθική η δική σου και άλλη ηθική η δική μου.
0: Αυτό
1: υπάρχει νόμος και αυτός ορίζει τι είναι νόμιμο και τι όχι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που του είπε, ότι ναι, η ηθική έχει να κάνει πολιτική ηθική με το ότι αν φεύγεις από ένα κόμμα και πας στο άλλο, παίρνεις και την έδρα σου μαζί.
0: Ποιος την πήρε?
1: Εγώ. Εγώ δεν έχω καν έδρα.
0: Όχι εσύ, λέω ποιος.
1: Γι' αυτό τσατίστηκε ο παπάς και του λέει δεν θέλω να κρίνω.
0: Όχι, όχι, λέω ποιος δεν την πήρε. Ποιος δεν την πήρε, το ανάποδο ρωτάω.
1: Ένας... Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
0: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, σωστά, παλιά, τα παλιά χρόνια. Αυτό δεν το λένε για τον Άδωνη, θυμούνται μόνο που έβριζε τον Καραμαλή. Α, σε παρακαλώ. Την άλλη
1: αλλά τον Καραμαλή τον βρίζουν εισαγωγικά και άνθρωποι που δεν ήταν από άλλα κόμματα. Λοιπόν,
0: και άλλοι νομίζω το έκαναν.
1: Η Βικτωρία λέει τώρα εδώ, άκου να δεις. Κάποιοι ξεκίνησαν καμπάνια νωρίς.
0: Τι εννοείς?
1: Τώρα στη λαϊκή του Μπαξέ λέει. Μπαξέ.
0: Ναι. Μπαξές, ναι,
1: Αγία Τριάδα εκεί. Ναι, ναι. Στις δύο εισόδους της λέει από δύο άνθρωποι του ΚΚΕ να μοιράζουν φυλάδια για την ακρίβεια. Ετών πάνω από 70.
0: Ναι, παιδί μου, αυτοί δεν έχουν. Το κάνουν συνεχώς, είναι δουλειά. Δεν είναι...
1: Κάτω ο ηλικιακός ρατσισμός. Δεν κατάλαβα. Ο συνταξιούχος δεν πρέπει να έχει μια δουλίτσα.
0: Έχω ένα συνταξιούχο.
8: Η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρτσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της. Και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρτσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.

0: Φλωρίδη δεν μου έστειλες.
1: Τι Φλωρίδη?
0: Φλωρίδη γράφει ιστορία.
1: Το Φλωρίδη μου γράφει εδώ ακροατής παρέδωσε έδρα. Δεν το θυμάμαι, αγαπητέ. Ευχαριστώ.
0: Ο Φλωρίδη παρέδωσε έδρα.
1: Ναι, μου το γράφει ο ακροατής. Νομίζω έχει δίκιο. Με πολύ συμπάθεια στον πρώην ομάρχη, αν η ελληνική κοινωνία έχασε επί πολλά χρόνια την ελπίδα, φταίνει οι δικές σας κυβερνήσεις, έτσι.
0: Και οι ίδιοι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Επί δεκαετίες ήσασταν στα πράγματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
0: Φίλοι,
1: έτσι.
0: Η Θεσσαλονίκη επί πολλά χρόνια ήταν ένα τρίγωνο. Όποιος δεν ήταν μέσα στο τρίγωνο και ήταν έξω από το τρίγωνο, ήταν καμένο χαρτί. Ήταν η νομαρχία, ο Δήμος και η Μητρόπολη. Έτσι, εδώ δε μασάμε, τα λέμε όλα. Γεια σου ρε Παναγιώτη, σύντροφε.
2: Σαν θέλω να πω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μεταξω το σκηνί.
0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό λοιπόν.
1: Τι Φλωρίδη θέλεις?
0: Α, Φλωρίδης, ο Φλωρίδης λέει διάφορα. Έκανε ένα και το έκανε και πώς.
1: Το ξύπνα Βασίλη.
0: Το έχει μονταρισμένο με τον Κωνσταντίνο που είναι πάνω σε ένα παγκάκι. Κάτι με παγκάκι είπε ο Φλωρίδης, πολύ ωραίο. Τη λέει σε λίγο, λέει. Θα είσαι σαν εκείνο το εκείνος και εκείνος. Ποιο ήταν?
1: Ήτανε το Ξύπνα Βασίλη, ελληνική ταινία.
0: Το Ξύπνα Βασίλη.
1: Που είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου και τρελαίνεται.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Φλωρίδης γράφει ιστορία. Δυνατός. Κάνει δουλίτσα πολύ περισσότερη και περισσότερο αποτελεσματικός και στο Υπουργείο του, αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις από κάτι άλλους πατριάρχες της δεξιάς πολυκατοικίας.

0: Γιώργος Φλωρίδης.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κομμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε.
2: Νάτος.
1: Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.

0: Ζωή τώρα τη πήρε τα πρωτεία η Καριστιανή. Ποιο είναι το παρακαλώ, περιμένει η ώρα.
1: Καλημέρα σα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ.
1: Ενιέρη, να είστε καλά. Έχω δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι απορία μου, ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι. Ο κύριο Λοβέρδο που προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είχε έδρα.
1: Δεν έχει έδρα.
2: Δεν
1: αλλά
2: έδρα.
1: Τώρα με στο συνέδριο, στο προσυνέδριο, πουθενά δεν εμφανίζεται, πουθενά δεν το βλέπω. Έγινε κάτι και δεν το ξέρω.
0: Όχι, εκεί ήτανε.
2: Στο συνέδριο ήτανε. Στα προσυνέδρια δεν πάνε όλοι. Ναι, στα προσυνέδρια δεν πάνε όλοι, γιατί είναι και κατά τόπους προσυνέδρια. Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη.
1: Λέω, ακόμα δεν πήγε, αποχώρησε. Γιατί
0: στο συνέδριο ήταν, ήταν στα γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν είχε δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου. Δεν ξέρω αν πήρε κάρτα του κόμματος δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εξακολουθεί να είναι στο κόμμα δηλαδή.
0: Στο κόμμα δεν ξέρω αν γράφτηκε ο Λοβέρδος. Εγώ δηλαδή, να σου πω για μένα, εγώ ποτέ μου δεν γράφτηκα στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κομματική κάρτα.
1: Καλά, δεν... και εγώ δεν γράφτηκα.
0: Όχι, ναι, αλλά εγώ κατέβηκα, σε εκλογές. Αλλά όταν μου είπαν, λέω, παιδιά, εγώ δεν θέλω σχέση κομματική. Δεν θέλω να είμαι μέλος του κόμματος. Εγώ συνεργάζομαι με το κόμμα. Μπορεί και ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, να ανήκει στην ίδια κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
2: Πάντως ως Νέα Δημοκρατία βγαίνει, έτσι, ναι. Πλέον.
0: Εγώ είμαι των συνεργασιών.
2: Και θα είναι και υποψήφιος από ό,τι ξέραμε. Δεν ξέρω
0: θα είναι, γι' αυτό έφυγε η Γελεστάθη.
2: Καημένη κι αυτή.
0: Καημενούλα, περίμενε να πειλαχούσα.
2: Λοιπόν, δεν είπα την εξέλιξη με τον Γιωτόπουλο.
0: Για
2: γιατί νομίζω
0: για
2: ότι απασχολεί κάποιο κόσμο.
0: Γιωτόπουλος, ο τρομοκρατική ενέργεια.
2: Γιωτόπουλος, ναι, ο γνωστός, στις 17 Νοέμβρη καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και βγήκε απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο. Από το Συμβούλιο Εφετών, μάλλον για να τα λέω σωστά, Πειραιά, μετά από 24 χρόνια κράτησης, να βγει ελεύθερος. Έτσι κι αλλιώς η ποινή του, πρακτικά εκτιτέα, ήταν 25 χρόνια. Τώρα βγαίνει με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση αστυνομικό τμήμα, συγκεκριμένο τόπο που θα μένει, διαμονή κτλ. Τώρα τι γίνεται όμως, υπάρχει μία παρέμβαση από τον Άριο Πάγο. Έχουμε δηλαδή εξέλιξη. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, του εφετείου Πειραιά. Για να δουν μήπως κάτι δεν μελετήθηκε σωστά. Είναι το πέμπτο αίτημα που έκανε και το πέμπτο αίτημα ικανοποιήθηκε.
0: Ο Γιωτόπουλος.
2: Ο Γιωτόπουλος.
0: Ο Γιωτόπουλος, συγγνώμη, Χιλιοτόπουλος.
2: Γιωτόπουλος, ο κύριος
0: Γιωτόπουλος. Αυτός είχε σκοτώσει κόσμο. Ήταν μόνο θεωρητικός, γιατί κάποιος μου έγραψε ότι αυτός είχε εμπλακεί σε μια δολοφονία.
2: Αυτός είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτούργος όλων των εγκληματικών ενεργειών.
0: Ηθικός.
2: Ναι, γιατί τα σχεδίαζε όλα.
0: Άρα
2: ο εκτελεστής ήταν ο Κουφοντίνας, ήταν η Ξηρή που είναι ακόμα μέσα, έτσι, τα αδέλφια Ξηρού και Κουφοντίνας.
0: Αφιερωμένο στο Γιωτόπουλο.

0: Δεν έγινε κάτι, ήρθε η Κατερίνα στα στούντιο Paramount.
1: Ήρθα στο στούντιο διότι αποχώρησε το Πασόκ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου γίνεται συζήτηση για τις υποκλοπές, καθώς αντιδρά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων, μίλησε για εθνική προδοσία και αποχώρησε.
2: Εθνική προδοσία, ε.
0: Πήρε, δηλαδή, όλοι φύγανε, πήραν τη βάλτσα τους και
2: δεν φεύγει μόνο ο πρόεδρος, φεύγει όλο το Πασόκ, σύσσωμο.
0: Πήρανε τη βαλίτσα και την κάμανε.
2: Πώς

0: θα πλώσω στην βεράντα του Σαββατοκυριακού. Δηλαδή, του το... Τι με κοιτάς έτσι. Περιμένω, δεν σ' ακουστεί.
1: Τι σεντόνι.
0: Σεντόνι, λευκό. Προτζέκτορας, παιδί μου. Euroleague έχει. Θα μαζευτούν όλα τα κοπρόσκυλα οι φίλοι μου και θα φέρουν τα καρεκλάκια από
1: οι
0: το σπίτι.
1: Οι φίλοι σου ξέρουν τους λες κοπρόσκυλα.
0: Το ξέρουν, ακούν όλοι. Τους αρέσει κιόλας. Θα μαζευτούν τα κοπρόσκυλα όλα στο σπίτι, θα ανοίξουμε τον προτζέκτορα εκεί.
1: Και θα κάνετε μια γέλη.
0: Θα βάλουμε τα ηχεία εκεί, τα 5-1, πως ήταν τα 5-1. Και θα γίνει... θα γίνει της επανάστασης. Φενέρμπαχτσέ είμαστε σήμερα και αν περάσει... Ολυμπιακός είμαστε Βαλένθια μετά. Οι φίλοι μου δηλαδή, οι περισσότεροι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Εκπομπής αύριο το πρωί, επαναλαμβάνω, λίγο πριν τις 7 χτυπάει κουδούνι εδώ. Αν και βέβαια χτυπάει κουδούνι από πολύ νωρίτερα. Ο Σαντοριναίος ο Νεκτάριος. Τι?
1: Γελάω.
0: Γιατί γελάς?
1: Δεν θα καταθέσει, λέει, σήμερα τις υπογραφές στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού.
0: Γιατί?
1: Γιατί χθες υπέγραφε εδώ κάποιος κόσμος στην Αριστοτέλους και το νομικό επιτελείο, ναι, μέσα στο οποίο είναι και η γρατσία, έτσι,
0: ναι,
1: λόγω κόπωσης δεν πρόλαβε, λέει, να ολοκληρώσει σχετικές διαδικασίες. Παιδιά, ακόμα δεν ξεκινήσατε, κουραστήκατε.
0: Έλα, στη Βιργινία.
1: Έλα, ρε, στη Δημήτρη.
0: Ρώτησε ένας φίλος μου, δεν ξέρω αν ξέρεις από το ρεπορτάζ, τα χρήματα αυτά για την εγκατάσταση, την ηχητική, το χώρο κτλ.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλήθεια σου λέμε, ρώτησε
1: κάτι.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Θα υπάρχει ένα ταμείο, φαντάζομαι. Τα μέλη, οι δωρητές, κάποιοι θα δίνουν λεφτά. Δεν γίνεται να γίνει.
1: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι επειδή η κυρία Καριστιανού είναι υπέρμαχος της διαφάνειας, κάποια στιγμή σύντομα θα βγει και θα μιλήσει για όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πει ότι ξέρετε.
0: Δεν έχει μιλήσει, δηλαδή
1: δεν έχει αποκαλύψει ούτε το ύψος, ούτε το κόστος, ούτε το βάθος, ούτε το πλάτος. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα πρέπει να το κάνει, γιατί μην ξεχνάμε. Έχουμε και εκείνη την υποθεσούλα με τα ταμεία των τεμπών. Θυμάσαι που ακούγονταν διάφορα, είχαν μπει να ελέγξουν. Θέλω να πω, μετά από αυτή την εμπειρία.
0: Καλό τα είναι χρήματα από... εκεί να τα πήρε ο σύλλογος.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είπα ότι τα πήρε η κυρία
0: Καριστιανού.
1: Όχι,
0: άλλο λέω, τα πήρε ο σύλλογος.
1: Εκεί να μείναν εκεί, είναι άλλο κομμάτι. Λέω ότι μετά από εκείνη την εμπειρία, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σου έρθει ένας έλεγχος ή να ψιλοεκτεθείς επικοινωνιακά, δεν λέω ουσιαστικά. Καλό είναι γρήγορα να τα ξεκαθαρίζει αυτά, τσακ τσακ τσακ, να είναι διάφανη σαν κρίνο.
0: Λοιπόν, να αφήσω λίγο τους κρίνους και να σας πάω απέναντι στην Πιερία, στον αρχαιολογικό χώρο στο Δίον. Πανέμορφος γενικότερα ο τόπος εκεί, τον οποίο μας καλεί ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων να βοηθήσουμε, όπως και κάθε άλλον τόπο εδώ στην κεντρική Μακεδονία, να τους διατηρούμε πεντακάθαρους.
2: Στους ανατολικούς πρόποδους του Ολύμπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου, σε μια σπάνια συνάντηση μοναδικής φύσης και ξεχωριστής ιστορίας. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας. Στην αρχαιότητα, το Δίον, που ήταν αφιερωμένο στον Δία, αποτέλεσε το θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο των Μακεδόνων, όπου τελούνταν σημαντικές λατρευτικές τελετές και αγώνες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, το Δίον ήταν το σημείο όπου ο Αλέξανδρος ο Μέγας απέδωσε φόρο τιμή στον Δία πριν ξεκινήσει τις εκστρατείες του. Σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ερείπια ναών, βωμούς, θέατρο και δημόσια κτίρια, ενώ τα μοσαϊκά και τα αγάλματα μαρτυρούν την τέχνη και τον πολιτισμό της εποχής. Η προστασία του χώρου είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ιστορίας μας. Με σεβασμό και ευαισθησία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Δίον θα συνεχίσει να μαρτυρά την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αποχώρησε το Πασόκ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας αμέσως μετά την ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αντιδρώντας την απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων προκειμένου να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα ιτηθεί. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο Μάκης Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων που ζητούσε η αντιπολίτευση για την έγκριση της πρότασης. Δεν θα καταθέσει τελικά σήμερα στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του νέου πολιτικού της Φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Κίνημα Πολιτών, η Μαρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, καθώς μετά τη συγκέντρωση πολλών υπογραφών στη Θεσσαλονίκη, οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού επισημαίνουν πως το νομικό επιτελείο που επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα δεν θα προλάβει να καταφτάσει εν γέρος. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια με περιοριστικούς όρους επικαλούμενος λόγους υγείας. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντιεισαγγελέα ζήτησε το βούλευμα για να το μελετήσει και να κρίνει εάν θα ασκηθεί ανέρεση. Μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα το πρωί, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 9 γαλάζιοι βουλευτές καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των ελεγχόμενων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις, ώστε να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν τα απαραίτητα υπομνήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία, ανατρέποντας την πρόσφατη απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει τις ενισχύσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η κίνηση ανακοινώθηκε μέσω Truth Social και έρχεται να αναδιαμορφώσει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην Ευρώπη και συνδέεται με τις εσωτερικές ισορροπίες της Συμμαχίας και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Δικογραφία και για ναρκωτικά σχηματίστηκε σε βάρος ενός κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στις 11 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες δολοφόνησαν τον 54χρονο και έριξαν το πτώμα στον Λουδία, όπου και το αναζητούσαν οι αρχές για μέρες μέχρι που εντοπίστηκε από κατοίκους. Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη που αναζητούνταν εδώ και μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε στο Φρέα Αποκορώνου, κοντά στο σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση. Τέτοια θανάτου παραμένουν άγνωστα. Συγκρατημένα αισιόδοξη Ουάσιγκτον για την πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες που στοχεύουν στο τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες πριν μεταβεί στη Σουηδία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις περιοδικά αυξημένες και βροχές και τοπικές καταιγίδες το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βερέκη της Έρης στους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: για να δούμε πόσο επαναστάτες είστε στην πραγματικότητα όμως.
1: Όχι μούφα.
0: Επαναστάτες, και όταν λέω επαναστάτες, για μένα τουλάχιστον, επανάσταση είναι στην εποχή που ζούμε, να μπορείς μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, έτσι, να ακούσεις δύο τέτοια τραγούδια, να μείνεις στο ραδιόφωνο, να τα απολαύσεις.
1: Να ταξιδέψεις νοερά.
0: Μπράβο. Εντάξει, ακούγοντας τα Δέφη Άρης με τον Άρη Παπιδάκη.
1: Και την Εύη Παφίτου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθεις αυτά που τέλος πάντων πρέπει να ξέρεις σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Γιατί πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Και γιατί πρέπει να έχουμε άποψη για όλα. Και γιατί πρέπει να αγχωνόμαστε για όλα.
1: Το τελευταίο ήταν το καλύτερο.
0: Ενέφυλα.
1: Γιατί πρέπει να αγχωνόμαστε για όλα.
0: Γιατί πρέπει να γκαρίζουμε συνέχεια στα μικρόφωνα, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο και να μην είμαστε λίγο πιο χαλαρά παράλληλα με ενημέρωση.
1: Γιατί να είμαστε απέναντι.
0: Γιατί το θερμοσύφωνο τον έκλεισα. Η Κέρκυρα είναι νησί, δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι θα προσπαθήσουμε να το πάμε και σήμερα. Μείνετε στον Status FM, κάντε την επανάστασή σας και φυσικά πείτε το και στους φίλους σας.
1: Εννοείται, διότι εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τη μία καθημερινά.

0: ψύχρο δείχνει.
1: Λοιπόν, και όπως σας είπαμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια όσο μπορούμε μέσα σε αυτό το δίωρο να κάνουμε καλή παρέα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, αλλά βεβαίως παράλληλα και να σας ενημερώσουμε. Να λοιπόν ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε, διότι αυτή την ώρα μας ενημερώνουν φίλοι ακροατές. Και ευχαριστούμε και τον Γιάννη και τον Άκη. Ότι έχουμε ένα συμβάν στην Εθνική. Ο Γιάννης λέει ότι υπάρχει και τραυματισμένος λίγο πριν τη στροφή για Χαλάστρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από την άλλη μεριά προς Θεσσαλονίκη υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο, μάλλον λόγω των έργων που
2: έχει έργα εκεί
1: γίνονται
2: στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε όσοι έρχεστε θα δείτε τα έργα και θα κολλήσετε. Στο άλλο ρεύμα που έγινε το τροχείο που λες, Έφη, δεν έχουμε μποτιλιάρισμα καθόλου. Απλά υπάρχει εκεί το τροχείο, να έχετε το νου σας.
1: Τρία περιοσβεστικά περνούν από τη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου για να πάμε από την άλλη πλευρά. Θα το δούμε και αυτό. Η Κατερίνα Νικολάου κάνει τώρα τα τηλεφωνήματα που πρέπει να κάνει για να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως εσείς είστε οι καλύτεροι reporters εκεί έξω. Οπότε όσοι είστε στην περιοχή και μπορείτε με ασφάλεια να μας στείλετε ένα μήνυμα, ένα βίντεο, ένα τηλεφώνημα 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber
2: 69-08-357-800.
1: Κατερίνα,
3: πρόκειται για εκτροπή Νταλίκας, η οποία έπεσε στο ποτάμι και στην Παθέα. Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Είναι η κυκλοφορία σε ένα ρεύμα, έχει διακοπεί. Έχουμε μόνο δύο λωρίδες διαθέσιμες για το κοινό, ενώ το ατύχημα έχει συμβεί στο ρεύμα εξόδου από την πόλη.
2: Στον αξιό έπεσε.
3: Ναι, νομίζω πως ναι.
2: Εγώ αξιός είναι εκεί.
1: Κάτσε λίγο, είναι στη Χαλάστρα. Όταν
2: πριν τη Χαλάστρα, αξιός είναι, παιδιά.
1: Πριν τη Χαλάστρα, στο ρεύμα εξόδου, ναι, δηλαδή προς Κατερίνη.
3: Ναι. Μάλιστα. Αυτό που ξέρεις, γεωγραφία με διαολίζει.

0: φτάσαμε στο σημείο. Έχουν σπεύσει ήδη και υπάρχει και τροχέα, υπάρχει και ασθενοφόρο, υπάρχουν και αυτοκίνητα της εταιρείας εκεί πέρα. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα έχουμε από την άλλη πλευρά του δρόμου, από την είσοδο δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης. Οπότε όσοι έρχεστε μετά την έξοδο Χαλάστρα, σταματάτε. Να ξέρετε, είναι λόγω των έργων. Δεν έχει γίνει κάτι προς την είσοδο της πόλης.
1: Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στην Ταλίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ευχές λοιπόν θα στείλουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το μετρό, παιδιά. Γιατί σας θυμίζουμε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις 20, μας είχε πει ο κύριος Σταχιάος, θα κλείσει. Πότε θα κλείσει, τι ακριβώς θα γίνει με τους σταθμούς, πώς μπορείτε να κινηθείτε σε όλη τη διαδρομή με λεωφορείο του ΑΣΤ αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης. Άρη Παπηδάκη και κυρίες και κύριοι, κλείνει λοιπόν το μετρό την άλλη Παρασκευή.
1: Για 15 μέρες.
0: Κλείνει λοιπόν την άλλη Παρασκευή, επανέρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Θυμάστε τότε όταν έκλεισε, πότε είχε κλείσει? Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ακριβώς πριν τις γιορτές.
0: Και θα έχουμε και νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όλων ημών.
1: Το βασικό είναι αυτό που είπες, η γραμμή που θα αντικαταστήσει στην ουσία τη ροή του μετρό.
0: Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και επισήμως, παραμένει η βασική γραμμή του μετρό κλειστή, εκτός λειτουργίας. Όλο αυτό βεβαίως ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε όλοι ότι γίνεται για να γίνουν οι δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Τώρα, πάμε λίγο στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Θα προσθεθούν νέα δρομολόγια για να διευκολυνθούμε όλοι εμείς. Κάνανε μία σύσκεψη χθες.
1: Όποτε κλείνει το μετρό, γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Ταχιάος, αρμόδιοι φορείς, μετρό, ΟΣΕΘΟ, ΑΣΤ, θέμα κτλ. Και αποφάσισαν λοιπόν ότι θα βάλουν και πάλι τη γραμμή Μ1, η οποία θα κάνει το δρομολόγιο από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και Νέα Ελβετία.
1: Ό,τι έκανε, λέει, το μετρό.
0: Mm-hmm. Όπως δηλαδή τότε που είχαμε κινηθεί πριν τα Χριστούγεννα, το ίδιο ακριβώς θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται μέχρι και τις 19 Ιουνίου.

0: έτσι. Αχ και να είχα εδώ. Αχ και να και άλλα λεωφορεία και άλλες γραμμές θα ενισχυθούν, οπότε μπορείτε να μπείτε στο www.osef.gr να δείτε όλα τα δρομολόγια, όλα όσα σας ενδιαφέρουν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μόλις τα άκουσαν στο σπίτι μου οι κόρες μου ότι κλείνει το μετρό, πάθανε πανικό.
1: Χρησιμοποιούν μετρό, έτσι.
0: Και πάρα πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικία και όχι μόνο, έτσι. Να θυμίσουμε ότι οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι Μαρτίου, 25 Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Παπάφιο, Παμάκ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δηλαδή, Αχέπα, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και νέος
1: κοντά δηλαδή στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς του μετρό.

Και επειδή είμαστε πολύ κοντά στο καλοκαιράκι, ταξιδεύουμε κι εμείς για Χαλκιδική, για Πιερία, για Ανατολικές Ακτές, για Θερμαϊκού, όπου τα μαγαζιά εκεί έχουν ανοίξει ήδη. Και όταν επιστρέψουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχουν κίνηση, γιατί τα πρώτα Σαββατογύριακα δεν βοήθησαν τους επαγγελματίες λόγω του καιρού, αλλά να δούμε και τι αν βοηθάνονται και από τα οικονομικά των ανθρώπων. Έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά όταν επιστρέψουμε για το πώς κινούνται τα καταστήματα τα καλοκαιρινά.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go σαμπουάν 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: άμα δεν βγήκε ο κατσαρός από τη γωνιά.
1: Με τον κατσαρό κόλλημα, ρε παιδί μου.
0: Μόλις ακούω το σαξόφωνο, όποια τραγουδίστρια, όποιος τραγουδιστής, μα βγαίνει ο κατσαρός από μια γωνία κάπου. Να τους.
1: Αυτός είναι κιθαρίστας.
0: Όχι, αυτός είναι κιθαρίστας. Τέλος πάντων, βγήκε.
1: Τον είναι Τζίμι Χέντριξ.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ακόμη μια φορά στα τους 107 και 7. Άρης Παπιδάκης.
1: Έχει επαφή του.
0: Όλοι εσείς, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Με κλειστό μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή, το είπαμε, θα το ξαναπούμε και στην επόμενη ώρα για να το εμπεδώσετε. Παρασκευή κλείνει στις, την ερχόμενη
1: 29
0: μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Με το 1-1 λεωφορείο του ΟΑΣΤΕ να κάνει τη διαδρομή σταθμός. Ναι, Ελβετία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Προσπαθεί η Κατερίνα να βρει λίγο τελευταίες πληροφορίες για να μάθουμε τι γίνεται λίγο, παιδιά, με τον 25χρονο Ριβάτη. Συνεχίζονται σήμερα για τρίτη μέρα οι έρευνες στον Όλυμπο, διότι έχουμε έναν συνδράμουν και ένα αέρια μέσα. Ένα 25χρονο Ισπανό, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη στον
1: Όλυμπο.
0: Τρίτη
1: μέρα είναι σήμερα.
0: Λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων, οι έρευνες είχε ομίχλει, έχει χιόνια ψηλά στον Όλυμπο ακόμη, έτσι. Δυσχέραναν την επιχείρηση των διασωστών. Μιλάμε ότι οι έρευνες γίνονται σε ένα υψόμετρο, πολύ ψηλά, αρκετά ψηλά, 2.800 μέτρα. Σήμερα, επειδή είναι καλύτερος ο καιρός, συνδράμουν και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε να τον βρουν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές. Το βουνό, όλα τα βουνά, αλλά κυρίως ο Όλυμπος, που είναι και το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας, θέλουν πάρα πολύ προσοχή και εμπειρία.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτό που λένε και οι ορειβάτες και οι ψαράδες, ποτέ δεν πας για ψάρεμα και για ορειβασία μόνος σου.
0: Α, μπράβο. Και εκτός αυτού, πρέπει να σέβεσαι πολύ τη φύση και να προσέχεις, γιατί εκεί που έχεις λιακάδα στον Όλυμπο μπορεί ξαφνικά να έχεις
1: καιρικές συνθήκες πολύ γρήγορα.
0: Πολύ έντονη βροχή ή και ακόμα και χιόνι, έτσι.

0: Λοιπόν, Άρη, πάμε λίγο σε σένα, γιατί τι έχουμε και άλλο τροχαίο.
1: Έχουμε άλλο τροχαίο στο σημείο που είχαμε το ατύχημα στην Εθνική Οδό πριν τη Χαλάστρα, αλλά έχουμε τροχαίο στο αντίθετο ρεύμα, εκεί που γίνεται άργα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζει και φορτώνει, έχει φτάσει μέχρι την έξοδο της Χαλάστρας το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το άλλο ρεύμα που είχαμε το ατύχημα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Στο ίδιο ύψος είναι το.
1: Ακριβώς το ίδιο ύψος.
0: Δηλαδή τι, έχουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε τι ακριβώς έγινε.
1: Δύο οχήματα είναι.
0: Συγκρούστηκαν.
1: Ναι, επειδή εκεί πέρα πάνε ούτως ή άλλως σιγά, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό.
0: Στο πρώτη Δευτέρα, εκτός αν έχετε αυτόματο. Τέλος πάντων, πείτε το έτσι. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί καμιά φορά ξεχνιέσαι, βάζεις την πρώτη, ξεκινάς, νομίζεις θα αλλάξεις, πας Δευτέρα, πας Τρίτη, ο άλλος κοκαλώνει μπροστά και πας και κολλάς, έτσι.
1: Ναι, γρήγορα θα καθαρίσει αυτό, γιατί είναι και τροχιά δίπλα στα Μάλγαρα, οπότε κατά τα άλλα οι δρόμοι μας είναι μια χαρά στην πόλη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Να πεταχτούμε μέχρι τις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί.

0: Επειδή θα συμφωνήσουμε τους στίχους του τραγουδιού που ακούμε, Άρη Παπηδάκη, πρέπει λίγο να χαρούμε τη ζωή, πρέπει λίγο να αφήσουμε και την καθημερινότητα και να πάμε να κάνουμε, βρε αδερφέ, και ένα ωραίο μπάνιο.
1: Πάμε σε ένα beach bar, να πάμε σε ένα μπαράκι γενικώς, έτσι είναι καλοκαιράκι, λίγο χαλαρώνουμε, να αφήσουμε λίγο τη μαυρίλα, την πίεση, το άγχος, το στρες και να πάμε λίγο να ξεδώσουμε, βρε αδερφέ.
0: Κοίταξε, ξεκίνησε. Πώς δεν μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε στη ζωή, αρκεί να τα αποφασίσουμε. Η μάχη λοιπόν για μια θέση δίπλα στο κύμα έχει ξεκινήσει ήδη στις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Θέλουμε να πάμε να δούμε όμως τι γίνεται, γιατί καλώς μπορούμε να έχουμε την επιθυμία να πάμε στα beach bars, να κάτσουμε, να ράξουμε με την οικογένεια κτλ. Ή με το φίλο, τη φίλη μας. Αλλά να δούμε πώς πάμε με τις τιμές στα beach bar, πώς διαμορφώνουν ένα σκηνικό πολλών ταχυτήτων από ό,τι μαθαίνω. Γιατί μπορεί, ας πούμε, στην πρώτη σειρά να πληρώνεις μέχρι και 120 ευρώ την ξαπλώστρα. Ενώ αν είσαι λίγο πιο πλεμπαίος στην τσέπη, να σε βάλουν τέρμα πίσω.
1: Αναλόγως βέβαια σε πού θα πάτε, έτσι. Θα τα μάθουμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες και για τη Χαλκιδική βεβαίως, που είναι η πρωταγωνίστρια, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ, από τα κοντά, από εμάς. Να πάμε στον αντιπρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφεμπάρ Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη.
1: Ποιος είναι και ιδιοκτήτης σε κατάστημα στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Τι κάνετε, κύριε Χρυσάφη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας λίγο την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, δεν μας έκανε ακόμη καλό καιρό, για να πω την αλήθεια.
1: Τα Σαββατοκύριακα μας τα χάλασε, έτσι.
0: Όντως.
2: Έτσι ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε, από την κίνηση, από την πτώση,
0: από ό,τι θέλετε εσείς. Σας αφήνω ελεύθερο.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόταση. Κοιτάξτε, από το μέρο που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπάρχει μια πτώση στα καταστήματα γύρω στα 30%. Δηλαδή, από το Μάρτιο. Με στατιστική έρευνα που έχει κάνει η Ένωση Εστιατόρων Καφέων Ομού Θεσσαλονίκης, υπάρχει μέχρι και 10 Μαΐου, περίπου 15 Μαΐου, που κάναμε μια στατιστική του 30% πτώση. Σε αυτό βοήθησε και ο πόλεμος και ο καιρός μας βοήθησε.
0: Ναι.
2: Τώρα προσπαθούμε, αν ο καιρός μας βοηθήσει λίγο και κατηδεί ο τουρισμός, τις μέρες που έχει καλό καιρό τα Σαββατοκύριακα, έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος βγαίνει έξω, είτε από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε από την Ευρώπη ή από τα Βαλκάνια, όπως θέλουμε στην πολύ κοντά με τα Βαλκάνια εμείς, και έρχονται για Σαββατοκύριακο, στιμερών για να κάνουν τον μπάνιο ή και να μην Σαββατοκύριακο. Όσο για τα ξενοδοχεία, η πληρότητα ξενοδοχείων, πάλι εκεί υπάρχει μια πτώση του 30% της καθημερινής και μια πλήρης πληρότητα το Σαββατοκύριακο.
0: Πάντως, κύριε Χρυσάφη, να σας διακόψω λίγο. Εμείς, ναι. Εμείς εδώ στην πόλη, που είμαστε κάθε μέρα στο κέντρο της πόλης, κυκλοφορούμε στο κέντρο, βλέπουμε πολλούς τουρίστες. Δηλαδή, πραγματικά βλέπουμε πολύ κόσμο να κυκλοφορεί με βαλίτσες, ξένους τους ακούς να μιλάνε, διάφορες, Βαλκάνοι, Τούρκοι, έχει. Αυτό δεν μεταφράζεται σε...
1: Πελατεία για τα, για τα μαγαζιά, τα παραθαλάσσια.
2: Δεν ξοδεύουν όμως, μπορεί να κυκλοφορούν, αλλά επειδή υπάρχει και το κόστος σε ενέργειες, όλα αυτά, αν δείκαν όλους, φοβούνται να παραγγείλουν. Δηλαδή, κάθε παραγγείλανε το ζευγάρι, μπορεί να γίνει και 30-20 ευρώ το κεφάλι. Τώρα φοβούνται να παραγγείλουν. Δεν ξέρω τι θα παραγγείλουν, τι θα πάρουν. Είναι πολύ προσεκτικές στις τιμές και στις παραγγελίες. Δηλαδή, μπορεί να πάρουν μικρή ποσότητα από φαγητά και υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει πτώση του τζίρου στα μαγαζιά.
1: Μιας που αναφέρατε τώρα την αύξηση της ενέργειας, πώς θα είναι οι τιμές φέτος, γιατί είμαστε αρκετά ψηλά.
0: Μιλάμε τώρα για ξαπλώστρες, γιατί καμιά φορά...
1: Πρέπει να βγάλω το κόστος, γι' αυτό το λέω. Το κόστος μεγάλωσε.
2: Αν το καφέ, γιατί ο καφές έχει ένα χρηματιστήριο κάθε μέρα και έρχονται τα συν, καμιά φορά το μείον. Είναι τα συν κάθε μέρα, ειδικά ο καφές και η σοκολάτα είναι συν. Συν το φόρο που πληρώνουμε, που μας η προηγούμενη κυβέρνηση στο φόρτο σε 3 ευρώ, συν το ΦΠΑ βγει 3 ευρώ. Δηλαδή, ένα καφέ που ξεκινάει να πάρει 25 ευρώ, ένα πολύ καλό καφέ και φτάσει 30 με το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή,
2: ανεβαίνει ο καφέ πάρα πολύ.
1: Η σοκολάτα ούτως ή άλλως ήταν πολύ ψηλά.
0: Σε εμάς πόσο φτάνει, να μας πείτε, σε εμάς τους πελάτες.
2: Εμάς ξεκινάει 4,5 ευρώ το φρέντο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω στην Αθήνα τι πώς είναι, αλλά εδώ εμείς στο Δήμο Θερμαϊκού 4,5, 4, 5 να δώσει το καφέ θα πάρει. Αν δεν διπλό καμπουσίνο, τριπλό, τετραπλό.
1: Άλλες χρεώσεις έχουμε, κύριε Χρυσάφη, δηλαδή χρεώνουμε ξαπλώστρες στο Δήμο Θερμαϊκού.
2: Εμείς στο Δήμο Θερμαϊκού δεν χρεώνουμε. Εγώ προσωπικά στο κατάστημα που κρατάω στο μαγαζί έχω μια άλλη κατάσταση 5 ευρώ. Πρέπει να πάρει κάτι 5 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ένα καφέ και ένα νερό και 5 ευρώ.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα.
2: Κάτι να πάρει, καταλάβετε. Δεν είναι τέλος δωρεάν. Αλλά μια Ελλάδα και 5 ευρώ.
1: Τώρα 5 ευρώ δεν είναι τίποτα για να πάω να κάτσεις.
0: Στο κέντρο της πόλης, κύριε Χρυσάφη.
2: Είναι αλόγως στην περιοχή, θα παίζουν οι τιμές. Είναι 4, 4,5, 5, 5,5 αλόγως που και πού θα καθίσει και πόσο μπροστά στη θάλασσα πίσω τα κατασύρωση.
0: Γιατί μας γράφουν εδώ, γι' αυτό σας το ρωτάω, ότι στο κέντρο της πόλης σε πολύ γνωστά μαγαζιά που είναι παραλιακά, και προς την Καλαμαριά και ανάμεσα στο κέντρο και στην Καλαμαριά, μπορεί να δώσεις και 6 ευρώ για ένα καφέ, βλέποντας το θερμαϊκό, έτσι. Φτάνει μέχρι εκεί.
2: Σήμερα μπορεί. Εμείς ο Δήμο Θερμαϊκού, σε εμάς εδώ που ήταν σε παραλία, ένα βήμα από τη θάλασσα, δεν χρεώνουν τίποτα. 6 ευρώ και 7 ευρώ καφέ. Τώρα, αν κάποια καταστήματα έχουν μεγάλες υποχρεώσεις, μεγάλο νίκη, έξοδα, μπορεί.
0: Πάμε λίγο τώρα στους υπαλλήλους, γιατί συνήθως κάθε αρχή σεζόν οι καταστηματάρχες που έχουν beach bars και τα λοιπά, αλλά και μαγαζιά εστίασης γενικότερα, δεινοπαθούν να βρουν κόσμο για σεζόν. Φέτος πώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι?
2: Είναι ένα θέμα που ξεκίνησε από τον κορονοϊό. Πολλοί σκόλοι, πολλά παιδιά έχουν αλλάξει επάγγελμα μετά τον κορονοϊό. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα μέχρι την εξαστική. Μετά την εξαστική αλλάζει το σκηνικό, γιατί τα παιδιά από τελειώντα σχολή όλοι βγαίνουν νέοι να δουλέψουν. Κάποιοι που προτιμούν να φύγουν σεζόν, φεύγουν στα νησιά, εντάξει, άλλοι ειδοποιούν νωρίτερα, άλλοι δεν ειδοποιούν και φεύγουν. Και
0: έχει όμως κόσμο φέτος.
2: Έχει φύγει, γιατί εγώ βλέπω ότι έρχονται παιδιά και με ενημερώνουν για δουλειά. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω, αλλά έρχονται παιδιά που θέλουν να δουλέψουν, αλλά μετά τις 15 Ιουνίου. Τώρα δεν είναι 15 Ιουνίου, τώρα έχουμε εξαστική. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, υπάρχει στο κάθεστο σέρβις και στις κουζίνες υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Οι μισθοί τους, κύριε Χρυσάφη, είναι ικανοποιητικοί, γιατί συνήθως, επειδή κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, τέτοιες εποχές, συνήθως λένε τα παιδιά ότι αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε γιατί χρειαζόμαστε τα χρήματα, ωστόσο είναι πολύ χαμηλή η μισθή και αντιμετωπίζουν και διάφορα άλλα θέματα.
2: Δεν είναι καθόλου χαμηλή μισή. Είναι πολύ καλή μισή και είναι και μισή και έχουν και τα tips. Έχουν και. Και άμα εργαστήσω και παραπάνω, περιοχή να πιωθεί και παραπάνω. Δεν θέλω να γίνω κακό, αλλά στα νησιά όταν πάνε και στη σεζόν. Επειδή και εγώ παλιά ήμουν σερβιτόρο, έβλεπα τι γίνεται. Πιο πολλά λεφτά σε μένα από ότι να μείνει στην πόλη, στον τόπο σου, από ότι να φύγει εκτό. Γιατί εκεί θα δουλεύει όλη μέρα, το βράδυ βγαίνει τόσα λεφτά, μέσα μακριά από του γονεί σου, μακριά από το σπίτι σου, μακριά. Και τα τρώσα λεφτά όλα και ρίξε εδώ με 50%.
0: Άρα, αν υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, το βάζω σε εισαγωγικά, μερικές φορές και χωρίς εισαγωγικά, σε κάποιους καταστηματάρχες. Μάλλον λέτε ότι είναι σε πολύ τουριστικούς προορισμούς.
2: Πολύ είναι, αλλά εμείς εδώ όχι, είναι κανονική. Εμείς είναι κανονική και τα παιδιά όλα και εγώ. Μάλιστα. Παγίδω 5 και 10 χρόνια στο μαγαζί. Ψήφι γι' αυτό. Άμα ήταν, δεν θα ήταν καθόλου τόσα χρόνια.
0: Κύριε Χρυσάφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται.
1: Καλή σεζόν, να πούμε.
0: Καλή σεζόν. Κακός καιρός όμως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι μας τα χαλάσει.
0: Δυστυχώς.
2: Εντάξει, τώρα είναι μικρά πουρινάκια, τώρα είναι πολύ καλό καιρό έχουμε. Αλλά ευχόμαστε ότι τα δήματα εδώ για το Δήμο Θερμαϊκού που θέλω να πω, έχω και έδρα εγώ το κατάστημά μου. Επειδή έχουμε και 5 βραβευμένες σημαίες, οι παραλίες είναι καθαρές και καθαρές περιποιημένες. Τα δήματα, οι κρατήσεις των ξενοδοχείων δείχνουν ότι από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
2: Και πιστεύω ότι ο Δήμο Θερμαϊκού θα κάνει το comeback πολύ δυνατά φέτος στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Το ευχόμαστε, να είστε καλά.
2: Είναι και οι τιμές πιο λογικές και πιο καλές. Από ό,τι άλλες
0: και πολύ πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε κύριε Χρυσάφη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή σεζόν.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πάντως, Άρη, να πούμε ότι οι πληροφορίες, μιλήσαμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για πιο κοντινούς προορισμούς, γιατί ακόμη οι περισσότεροι δουλεύουμε, οι άδειες αργούν.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι.
0: Ωστόσο, οι πληροφορίες για τη Χαλκιδική λένε ότι η κίνηση είναι υποτονική και στη Χαλκιδική προς το παρόν.
1: Να κοιτάξουν λίγο τις τιμές στη Χαλκιδική, θα μου επιτρέψεις, έτσι.
0: Οι επαγγελματίες της εστίασης αποδίδουν τις αυξήσεις, γιατί υπάρχει κόσμος που μας γράφει εδώ πέρα διάφορα μηνύματα ότι έχουν ανοίξει τα beach bars στη Χαλκιδική, να πούμε όλα. Από πότε? Μετά το Πάσχα, νομίζω.
1: Πρωτομαγιά, το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς.
0: Μπράβο. Αυξημένο λειτουργικό κόστος, λένε οι περισσότεροι. Ανατιμήσεις, οι οποίοι προέκυψαν φυσικά, όπως είπε και ο κ. Χρυσάφης, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αν παίρνει το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρα στη Χαλκιδική, πάμε ας πούμε στην Κασάνδρα. Ωραία, πάμε στο πρώτο πόδι. Άγγιζε τα 50 με 60 ευρώ, φέτος αναμένεται, να ξέρετε, να φτάσει τα 70 με 80.
1: Παραδίπλα, μια χαρά είναι.

Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας, με αποτέλεσμα η Νταλίκα να έχει πέσει μέσα στο ριάκι του ποταμού, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού. Η πυροσβεστική έσπευσε με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό. Ο οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου έως τις 19 Ιουνίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Υπογραμμίζεται προς το κλείσιμο, εφαρμόζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων εν ώψη της λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας αμέσως μετά την ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αντιδρώντας την απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων προκειμένου να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα ιτηθεί. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας», είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενος λόγους υγείας. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας ζήτησε το βούλευμα προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα, αναμένεται η κρίση του εισαγγελέα από ώρα σε ώρα. Δεν θα καταθέσει τελικά σήμερα στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του νέου της πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Κίνημα Πολιτών η Μαρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν συνεργάτες της. Μετά τη συγκέντρωση πολλών υπογραφών στη Θεσσαλονίκη, οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού επισημαίνουν πως το νομικό επιτελείο δεν προλαβαίνει να τις επεξεργαστεί. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλούνται σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΕΟΠΕΚΕΠΕ. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ η Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορούνται για κακουργήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγχομένων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις ώστε να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν τα κατάλληλα υπομνήματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία, ανατρέποντας την πρόσφατη απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει τις ενισχύσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δικογραφία και για ναρκωτικά σχηματίστηκε σε βάρος κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στις 11 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες έριξαν το πτώμα του θύματος στον Λουδία και αναζητούνταν για μέρες μέχρι που εντοπίστηκε από κατοίκους. Φέρονται να έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε περιστερώνα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και βροχές και τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στο Κιλκής τους 25, στη Βέρεια και τις Έρες τους 26, στην Κατερίνη τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 23. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίστιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένας σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Να είμαστε λοιπόν, επιστροφή στάτους 107 και 7, δεύτερη ώρα της εκπομπής Τα Δέφη Άρης με τον Άρη Παπιδάκη.
1: Και την Εύη Παφητού.
0: Είμαστε 15 μετά τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Με Αφροδίτη Μάνου για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή, αν και είμαστε...
1: Τραγούδι,
0: μεσημέρι.
1: Ναι, τραγούδι το οποίο είναι κλασικό.
0: Επικό, ραδιοφωνικό, ναι. Επικό, αγαπημένο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές μας 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber
1: 69-08-3-57-800.
0: Να πούμε ότι με το που ξεκίνησε η εκπομπή, γύρω στις 11-11 και κάτι, είχαμε εκτροπή Νταλίκα στην Παθέ. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που έχουμε στα χέρια μας.
1: Στο κανάλι έπεσε.
0: Παιδιά, είναι πραγματικά σοκαριστικό έτσι το ότι ο άνθρωπος αυτός με αυτή την Νταλίκα έπεσε στο κανάλι, στο ρεύμα προς την έξοδο της πόλης, mm-hmm. στο ύψος που είπαμε Χαλάστρα.
1: Πριν τη Χαλάστρα.
0: Μπράβο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός. Έπεσε μέσα σε αυτό το ρέμα ολόκληρη Νταλίκα, παιδιά. Σχεδόν έχει βουλιάξει.
1: Προφανώς για κάποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και το κλείσιμο του μετρό για όλους όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα και δεν το θυμάστε, από την ερχόμενη Παρασκευή. Παρασκευή 29 Μαΐου λοιπόν κλείνει το μετρό, ανοίγει Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μία ένα θα κάνει τη διαδρομή σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία.
1: Ό,τι έκανε το μετρό δηλαδή.
0: Κίνηση στην πόλη, πώς είμαστε?
1: Δεν έχουμε κίνηση στην πόλη, είμαστε μια χαρά αυτή τη στιγμή. Και στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη, στο σημείο εκεί που γίνονται τα έργα, μετά τη Χαλάστρα δηλαδή, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Έχει αρκετή κίνηση, αλλά δεν σταματάτε όπως σταματούσατε. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα πλέον. Αλλά έχει αρκετά αυτοκίνητα στο σημείο που γίνονται τα έργα.
0: Και μας ρωτάτε εδώ για την Καριστιανού, δεν θα πείτε τίποτα? Κάτι θα πούμε κι εμείς. Περιμένετε λιγάκι.
1: Φαντάζεστε τώρα. Όχι.

0: Και μιας και είχαμε προηγουμένως αναφερθεί σε ακτές, κοντινές, μακρινές, ας δούμε λίγο και το τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με παραλίες,
0: βεβαίως,
1: θάλασσες. Γιατί τα παιδιά μας, πρόσεξε τώρα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι απολυτήριες για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Είναι σε εξέλιξη μάλλον. Προαγωγικές έρχονται, προαγωγικές για τα άλλα, για τους πρώτης και δευτέρας λυκείου, τους μαθητές. Σιγά σιγά θα μπούμε και οι μαθητές του γυμνασίου στις προαγωγικές και απολυτήριες για τους τρίτης γυμνασίου.
0: Να πούμε, Έφη, ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις ΔΥΠΑ για τις κατασκηνώσεις.
1: Εννοείται. Τα παιδιά του Δημοτικού και αυτά έχουν σκάσει, δεν αντέχουν άλλο. Οπότε γιατί να μην πάμε πολύ ωραίες διακοπές πριν πάμε με τους γονείς ή μόνοι σε μια πολύ ωραία κατασκήνωση, όπως είναι η κατασκήνωση Αλεξάνδρα, η οποία και αυτή τη χρονιά είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό βεβαίως καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα είναι όλα έτοιμα, δραστηριότητες πάρα πολλές, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση φυσικά, σωστή διαπαιδαγώγηση, όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Και φυσικά, όπως είπε ο Άρης, μπορείτε δωρεάν να κλείσετε τη θέση για το παιδί σας. Προλαβαίνετε μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.

0: Και για τα καλά και για τα άσχημα.
1: Εγώ πάλι λέω για όλα αυτά ένας άντρας.
0: Όχι. Και για τα καλά και για τα άσχημα.
1: Α. Ναι.
0: Ναι.
1: Βλέπω σας αρέσει πολύ ο Δήμος Μούτσι. Εννοείται ότι αγαπάμε Δήμο Μούτσι. Πάμε λίγο στη γραμμούλα. Ανοιχτές οι γραμμές μας. Ποιος θα πει την αλήθεια? Εδώ έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Θέλω λίγο σχολιάκι, έτσι στα γρήγορα. Γιατί το όνομα του νέου κόμματος. Η ελπίδα για τη δημοκρατία. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Επειδή δεν έχω ίντερνετ, μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του ΙΚΑ?
1: Καλό.
0: Περιμένετε.
1: Μισό λεπτάκι. Μας ακούτε στον αέρα καθόλου?
2: Σας ακούω συνέχεια.
1: Ωραία. Κλείστε το τηλέφωνο, θα το ψάξει ο Άρης και θα σας πει.
0: Αμέσως θα σας πω.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ.
3: Βιάζει το μικρό παιδί που τρυπάει το μπαλόνι του με δυο καρδιά για να τρομάξει αυτό το κύριο.
1: Είχαμε Καριστιανού χτες. Φυσικά το παρακολουθήσαμε, παιδιά, αλλά τι να πούμε τώρα. Δεν έχω να πω και πάρα πολλά. Δεν θέλω και να πω. Τι να πω τώρα, ναι. Καινούργια πολιτικός.
0: Θα κριθεί. Τώρα πλέον ως πολιτικός, έτσι.
1: Εννοείται. Θα κριθεί. Εγώ τα συμπεράσματά μου ως εύπαφή του τα έχω βγάλει. Τώρα δεν χρειάζεται να σας τα πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, πιστεύω. Πάμε στη γραμμή 3-9, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Άρη που είναι στον αέρα?
1: Φυσικά, σας ακούει ο Άρης. Εδώ είναι.
4: Α, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Άρη, μίλα, γόρι μου.
0: Βεβαίως.
4: Και σε εσάς, κυρία.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
4: Σε όλους. Είχα την εντύπωση κάποιος άλλος σήκωσε, κάποια άλλη κυρία.
0: Όχι, όχι.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι επειδή συζητάτε για το θέμα που συζητάει όλη η Ελλάδα σήμερα.
1: Όχι, δεν συζητήσαμε καθόλου. Μία αναφορά κάναμε τώρα.
4: Τώρα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα πήρα κι εγώ, γιατί τώρα σας το άκουσα μόλις. Ναι. Και ήθελα να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ασχολείται ο κόσμος με ένα θέμα το οποίο κυριολεκτικά δεν υφίσταται. Αυτό το συνοθήλευμα διαφόρων γραφικών τύπων κλπ. Που μαζεύτηκαν εκεί,
1: ναι,
4: πιστεύω ότι είναι αδύνατο να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός στα ποσοστά κλπ. Που δίνανε τα γκάλοπ τα προηγούμενα.
1: Mm-hmm.
4: Διότι τότε λέγανε «Α, τι καλή η κυρία η Καριστιανού» και λοιπά, να βάλω στην Καριστιανού, ναι, θα την ψηφίσω, ας πούμε. Τώρα δεν υπάρχει, δηλαδή είναι αυτό το, μιλάμε για ένα συνοθήλευμα περίεργων ανθρώπων και γραφικών. Δηλαδή δεν πρόκειται, ναι, ακούστε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη σωτηρία για την πατρίδα αυτή την κρίσιμη ώρα, εκτός από την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είστε πνεύμα, ναι, δημοκρατία, όχι. Το καταλάβαμε, αγαπητέ.
4: Δεν λέω αν το καταλάβατε εσείς.
1: Εντάξει.
4: Να το εμπεδώσουν αυτοί που ακούνε.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
4: Και είναι από εδώ και από εκεί και σκέφτονται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καθένας έχει την άποψή του, παιδιά. Άλλοι λένε ότι είναι καταστροφή. Άλλοι λένε
1: αυτό.
0: Αυτοί που ψηφίζουν, που υποστηρίζουν την κυρία Καριστιανού, λένε ότι είναι ελπίδα.
1: Έχουμε δύο λεπτάκια μέχρι και τις και μισή.
0: Λοιπόν, να απαντήσουμε στον κύριο λίγο για τις συντάξεις. Την άλλη Πέμπτη, 28 Μαΐου, άρα από την Τετάρτη το απόγευμα θα είναι στα ATM οι συντάξεις για το ΙΚΑ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη Παπηδάκη. Παρακαλούμε.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Κυρία Έφη, κυρία Άρη.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
5: Τι δεν θα δίνα να δω μία αντιπαράθεση σε ένα τραπέζι,
1: ναι,
5: μεταξύ Καριστιανού και,
1: και?
5: Φοβερά, το φοβερού του Υπουργού Υγείας.
1: Άδωνη. Okay, το έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Καλή ιδέα αυτή. Βάλουμε Καριστιανό από τη μία.
0: Κοίτα.
1: Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Στη Βουλή δεν θα το δούμε. Σε τηλεοπτικό πάνελ δεν ξέρω.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Κοίταξε, κύριε Καριστιανό.
0: Στη Βουλή τώρα δεν μπορούμε να το δούμε.
1: Η κυρία Καριστιανό, αφού είναι πλέον πολιτικός και είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Αρχηγός, θέλει να είναι αρχηγήνα, δεν ξέρω.
0: Θα είναι. Επικεφαλής.
1: Γιατί... θα είναι επικεφαλής. Γιατί έχω μπερδευτεί εγώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει
0: στη
1: περίπτωση.
0: Στη Βουλή μέχρι τις εκλογές δεν μπορούμε να τους δούμε απέναντι πάντως.
1: Άμα μπει το κόμμα στη Βουλή, θα τους δούμε.
0: Βλέπουμε, ναι.
1: Παρακαλούμε, πάμε λίγο ακόμα. Έχουμε ένα λεπτάκι, ορίστε.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
6: Είμαι ένας τους γραφικούς τύπους που ήταν χθες στην συγκέντρωση.
1: Α, ήσασταν εκεί. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και να πω ότι και οι γραφικοί τύποι έχουν δικαιώματα, δεν είναι παραπεταμένοι, παραμελημένοι, όπως όλοι οι Έλληνες, έτσι και οι γραφικοί κάνανε μια συγκέντρωση για ένα καινούργιο κόμμα γραφικό, mm-hmm, κατά τον κύριο.
1: Εντάξει, τώρα μην δίνετε σημασία στο τι λέει ο άλλος ακροατής, πείτε τη δική σας γνώμη.
6: Η άποψή μου ότι το κόμμα Ελπίδα της Καρισιανού είναι ένα νέο κόμμα από νέους ανθρώπους που δεν έχουν

0: μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, με την πολιτική, και απέφυγε και η ίδια η Καρσιανού να το πράξει, δηλαδή αφαιρώντας δηλαδή οποιοδήποτε ήδη ενεργό πολιτικό και κάνει ένα ξεκίνημα πιο λαϊκό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν άκουσα κάτι σχετικό με τα εθνικά θέματα, τον Ερντογάν, την Παλαιστίνη.
1: Προς το παρόν δεν ακούσατε.
0: Γι' αυτό δεν ακούσαμε.
1: Εσείς πήγατε από περιέργεια ή ας πούμε είστε, σκέφτεστε ότι μπορεί να σας πείσει, ας πούμε, να ψηφίσετε?
0: Εγώ ψηφίζω όταν έρχεται η ώρα της κάλπης και ακούω τους πάντες. Δεν είμαι γραμμένος σε κάποιο κόμμα, μάλλον είμαι γραμμένος σε κάποιο κόμμα, το οποίο δεν θέλω να το αναφέρω για λόγους διαφήμισης. Αλλά είμαι ανοιχτός άνθρωπος, δεν έχω καμία υποχρέωση σε κανένα. Θα ακούσω τους πάντες.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί κοίτα να δεις, ο άνθρωπος, ναι, σου λέει: εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Βγαίνει ένα καινούριο κόμμα. Πήγα να ακούσω τι θα πει αυτή η κυρία και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Περιμένουμε να δούμε τις θέσεις επί πολλών θεμάτων. Έτσι, οικονομικά, υγεία, παιδεία, εξωτερική πολιτική.
1: Η ουσία είναι μία. Δεν θα πω
2: γωνία.
1: Και ο μπακλαβάς γωνία, γιατί πεινάω. Πάμε να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως, για να σας τα θυμίζουμε. Ευχάριστα νέα λοιπόν για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητικά κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα και επιστρέφουμε σύντομα να πούμε κι άλλα. Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ωρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω, ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310
10: 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: απλός.
1: Εντάξει, μωρέ, κοιταζόμαστε. Εντάξει. Είπε τη μία λέξη που δεν είναι πολύ ωραία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πού να θυμόμαστε και όλους τους στίχους απ' έξω.
2: Δεν είπε τίποτα, δεν ήταν.
1: Εντάξει, τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Η αλήθεια είναι ότι την αλήθεια λέει, έτσι, ναι, σε μεγάλο ποσοστό, για να μην τσουβαλιάζουμε τα πάντα, κάπως έτσι ο Έλληνας πολίτης συμπεριφέρεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7, 20 λεπτάκια πριν από τη μία. Πολλά φιλιά σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Απέναντί μου είναι ο Άρης Παπιδάκης.
2: Απέναντί μου επαφητού.
1: Και αγωνία λέει για τα εισιτήρια στο Final Four.
2: Ναι, προέκυψε τώρα.
1: Περίμενε, ιδέα δεν έχω. Αλλά θα μάθω. Από σένα θα μάθω. Δρόμοι καθαροί από ό,τι βλέπουμε.
2: Ένα μικρό κόλλημα έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης, μέτωπο προς τα ανατολικά, και αυτό μόνο. Και κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

0: τους δίχως να τους δένεται. Και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται. Κι όταν όλους τους τη λήξη φεύγει και έρχεται.
1: Πάμε στη γραμμούλα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα Έπη.
3: Γεια σας.
2: Ένα πρόβλημα να πω ακόμα, δεν δουλεύει το φανάρι του αυτοαεροδρομίου. Και γίνεται ένα λίγο ψιλοκάμουλες.
1: Στην Γεωργική Σχολή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν έχει τροχονόμο.
2: Όχι, εγώ μόλις πέρασα πριν 3 λεπτά, δεν έχω ούτε τραχονόμο.
1: Και πώς πας απέναντι εκεί, επειδή είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή από το αεροδρόμιο να φύγεις απέναντι για περιφερειακό είναι σκοτωμός.
2: Ναι, αυτό. Και ένα σχόλιο να κάνω για αυτά που λέγατε προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι ένα debate Καριστιανού με Άδωνη θα πουλήσει πολύ. Νομίζω ότι αυτό που θα πουλήσει θα είναι Καριστιανού Ζωήτσα.
3: Α, ωραίο. Εκεί ναι, θα γίνει...
1: Θα τη φάει λάχανο.
2: Εξαρτάται πολύ και από εσάς, από δημοσιογράφους. Το επειδή είναι πολλά τα κόμματα, δεν ξέρω αν θα γίνει debate.
3: Ούτε...
2: Όταν θα γίνει οι εκλογές, πάντως... αλλά θα ήθελα να δω τη ζωή του να απαντάει σε 1,5 λεπτό.
1: Άντε, την άλλη εβδομάδα έχουμε και Τσίπρα.
3: Αν γίνει πάντως θα έχει πολύ γέλιο, παιδιά. Θα γελάσουμε και το παρδαλό κατσίκι θα γελάσει. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, το φανάρι στο αεροδρόμιο δεν λειτουργεί όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο ή και από το αεροδρόμιο προς οπουδήποτε πάτε. Όσοι είστε στη Γεωργική Σχολή, έχετε λίγο το νου σας.
1: Γενικό και εκείνο το σταυροδρόμι είναι τυφλό.
3: Παιδιά, και ένα τηλέφωνο στην τροχέα. Δηλαδή, καλώς κάνετε και ενημερώνετε εμάς εδώ, δεν διαφωνούμε.
1: Να ενημερώσουμε τους
3: υπόλοιπους. Το νούμερο ένα που πρέπει να κάνετε, το νούμερο δύο. Ή ξέρω εγώ, πάρτε το και τούμπαλιν. Είναι να πάρετε και στην τροχέα ένα τηλέφωνο. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με την τροχέα. Φαντάζομαι θα το ξέρει. Λογικά θα πρέπει να το ξέρει. Εκεί πρέπει να πάει άμεσα τροχονόμος, έτσι. Άμεσα όμως. Δεν ξέρουμε και πόση ώρα έχει. Αν έχει τώρα χαλάσει, μπορεί και να μην πρόλαβαν ακόμη. Πάντως έχετε το νου σας. Ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα που είπε και η επαφή του που διάβασε για τα εισιτήρια στο Final Four. Αλλά αλλού λοιπόν γίνεται με τα εισιτήρια, και αυτό γιατί πολλά εισιτήρια δεν έχουν φτάσει στους κατόχους τους. Δηλαδή, άλλοι έχουν εισιτήρια για τον τελικό και δεν έχουν για τους σημερινούς ημιτελικούς. Άλλοι δεν έχουν πάλι καθόλου εισιτήρια. Η EuroLeague λέει ότι αυτό οφείλεται σε λοιπή στοιχεία που δώσανε οι κάτοχοι των εισιτηρίων και κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τελειώσει το θέμα, διότι αν δεν λυθεί υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν και οι ώρες. Σήμερα να υπενθυμίσουμε ότι στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και στις 9 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Αν δεν αλλάξει κάτι με τα εισιτήρια υπάρχει πιθανότητα αλλαγής ώρας των σημερινών αγώνων. Δρακόντια τα...
1: Τι είπες, δρακόντια?
0: Τα μέτρα ασφαλείας.
1: Με κοίταξες?
0: Σε κοίταξα, με κοιτάς.
1: Δεν με κοίταξες. Δεν πειράζει, το συγχωρώ όμως.
0: Ναι, συγχωρείστε πάρα πολύ.
1: Άρη μου λέει ΕΡΤ, έτσι. ΕΡΤ.
0: Τι ΕΡΤ?
1: Στην ΕΡΤ θα πε...
0: Όχι, όχι, Νόβα.
1: Ποια ΕΡΤ? Νόβα. Δεν ξέρω, ρωτάνε οι ακροατές.
0: Ιδιωτικό, όχι παιδιά, είναι στην Νόβα.
1: Στην Νόβα.
0: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drone, σκυλιά, ζώνες ασφαλείας, όχι αυτοκινήτου, ζώνες που περνάνε ελέγχου. Θα περάσουν από πάρα πολλές ζώνες ελέγχου όλοι. Και μην ξεχνάμε, Έφη, ότι η αστυνομία είναι επιφορτισμένη όχι μόνο με το Final Four, το οποίο θα είναι σήμερα και την Κυριακή. Έχει να διαχειριστεί η αστυνομία στην Αθήνα και η τροχιά φυσικά και την αυριανή συναυλία του Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Iron Maiden.
0: Βεβαίως.
1: Τι έγινε, ζηλέψαν όλα τα συγκροτήματα και
0: αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει και Iron Maiden. Σήμερα δηλαδή έχει να διαχειριστεί η αστυνομία το Final Four. Αύριο τους Iron Maiden και την Κυριακή τον τελικό.
1: Δεν μ' αρέσουν πολύ οι Iron Maiden, αν και τους ψιλοάκουγα όταν πέρασα φάση heavy metal.
0: Φάση, δεν γίνεται.
1: Αλλά σαν τους Metallica, φίλε, όχι.
0: Εντάξει.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό τώρα, ο οποίος φυσικά δεν βρίσκεται στο Final Four, αλλά θα γίνει στο γήπεδό του το Final Four, να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο προπονητής της ομάδας Αταμάν θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μένει μέχρι να φεύγει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει αν τον κρατήσει παραπάνω. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε ότι κάτι θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό μετά το τέλος της χρονιάς. Βέβαια είναι και μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό της ρήτρας. Δηλαδή για να τον διώξει πρέπει να τον καταβάλει περίπου 4 εκατομμύρια, τα οποία είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα δείξει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Αταμάν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα κλείσε και η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά τη Super League. Χθες είχαμε τους αγώνες, την τελευταία αγωνιστική για τα play out. Βέβαια ανεφουσίας, διότι γνωρίζαμε ήδη ποιες ομάδες πέσανε. Έπεσε η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Να δούμε όμως λίγο τα αποτελέσματα της τυπικής χθεσινής αγωνιστικής. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2 και Κηφισιά ΑΕΛ 3-2.

Και πάμε σε Σαουδική Αραβία, όπου επιτέλους μετά από πολλά χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε το πολυπόθητο πρωτάθλημα με την ομάδα του. Νίκησε 4-1 στον τελευταίο αγώνα με δύο δικά του γκολ και έτσι με δύο βαθμούς διαφορά πήρε το πρωτάθλημα. Πρώτο πρωτάθλημα σε Σαουδική Αραβία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε και αλλαγή, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους και φυσικά συγκινημένος ήταν, δάκρυσε κιόλας. Δύο γκολ επαναλαμβάνω και είναι πιο κοντά στο στόχο του για τα 1000 γκολ.

0: Και πάμε στην Τουρκία, όπου η Φενέρμπαχτσέ θέλει να πυροδοτήσει βόμβα με τον Μοχάμεντ Σάλαχ, τον παιχταρά αυτόν από τη Λίβερπουλ, ο οποίος αποχώρησε μετά από 9 χρόνια από το Άνφιλντ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι Τούρκοι προτείνουν συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών στο Σάλαχ, με ετήσιες απολαβές παρακαλώ, που αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπινάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπινάκη.
1: Εντυπωσιακά για ακόμη μία φορά. Απλά τα λεφτά είναι στους άλλους και όχι σε εμάς. Δεν βαριέσαι όμως, είπαμε, η ουσία νομίζω στη ζωή είναι να σώσουμε την ψυχή μας και όχι την τσέπη μας.
0: Άλλωστε η ευτυχία μπορεί να περνάει από την τσέπη, αλλά περνάει από το στομάχι σίγουρα. Γι' αυτό τι κάνουμε.
1: Τι θα έλεγες εσύ, Χρυσέ μου. Για πες.
0: Οπότε για να είμαστε ευτυχισμένοι,
1: έτσι,
0: μπορούμε να πάμε μέχρι τη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74, στα κοτόπουλα Εμίλιος, να πάμε εκεί να απολαύσουμε κοτόπουλα σχάρας, κοτόπουλα σούβλας, να απολαύσουμε σαλάτες, να απολαύσουμε πατάτες κομμένες στο χέρι, ό,τι θέλετε. Με την ποιότητα Πίνδος, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πάτε, φυσικά υπάρχει εναλλακτική, έτσι. Διότι όλα τα σκέφτεται ο Εμίλιος. 2310-626-456, τηλεφωνική γραμμή.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Με τα σάλια μας να τρέχουν, γιατί εγώ ένα γιαουρτάκι πρωτεΐνης θα φάω τώρα. Σήμερα δεν κάνει να φάω κοτόπουλο, αλλά τρώω τις υπόλοιπες ημέρες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στο Σάκη, στον Ιωάννη. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Μπορεί να τα διαβάσαμε όλα στον αέρα, αλλά τα έχουμε διαβάσει εμείς οι ίδιοι εδώ. Ήταν ο Άρης Παπιδάκης.
0: Ήταν η Εφη Παφίτου. Ακολουθεί δύο γέννης δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 φυσικά το μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Αύριο είναι Σάββατο, το πρωί ξεκινάει Δημήτρης Βενιέρης 7. Στις 10 τα λέμε παρέα. Στις 12 το ραντεβού σας με την Εφη Παφίτου. Τα σέβη μου.
1: Αντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status, η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο κανάλι με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού. Η πυροσβεστική έσπευσε με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό. Ο οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμαστικές λειτουργίες για την επέκταση προς Καλαμαριά. Αποχώρησε το Πασόκ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά την ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αντιδρώντας την απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα ιτηθεί, είπε. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε ο Πρόεδρος του Πασόκ. Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στη Βουλή στη συνεδρίαση για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Τρεις το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο και εσείς έχετε την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός χρησιμοποιώντας τη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια με περιοριστικούς όρους και επικαλούμενος λόγους υγείας. Με παραγγελία του εισαγγελέα, το βούλευμα τώρα επανεξετάζεται προκειμένου να κριθεί αν θα ασκηθεί ανέρεση στην αποφυλάκηση. Δεν θα καταθέσει τελικά σήμερα στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία η Μαρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, καθώς χθες από τη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές, τις οποίες το νομικό επιτελείο δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί. Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη αναβολή που δίνεται για την κατάθεση στον Άριο Πάγο. Δικογραφία και για ναρκωτικά σχηματίστηκε σε βάρος του ενός κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στις 11 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως οι δράστες είχαν ρίξει το πτώμα του θύματος στον Λουδία για να ζητούνταν για μέρες μέχρι που εντοπίστηκε από κατοίκους. Φέρεται να είχε κρύψει ναρκωτικά μέσα σε περιστερώνα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις προοδευτικά αυξημένες και βροχές και ίσως τοπικές καταιγίδες το απόγευμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς, στη Βέρεια και τις Έρες τους 26, στην Κατερίνη τους 27, στα Γιανιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς.
12: Ξεκινάμε για ένα νέο ξεκίνημα.

0: στα μούτρας. Άντε ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Φωνάς και κράζω ένα τον άλλον. Που, τι πράγμα είστε ρε, δεν μπορεί να κάνει ένας ένα κόμμα κατευθείαν. Τον φάγατε από το πρωί, ακούω εσάς, ακούω τους άλλους, ακούω εμάς, ακούω τους απέναντι, ακούω τους από εδώ, τους από εκεί, μέχρι και οι δικοί τους. Όλοι και τι ήταν αυτό, και σιγά το φόρημα και το τριαντάφυλλο και ο 300 ευρώ το πουκάμισο και τι φαγώθηκατε ρε, τι κουτσομπάλιδες ρε είστε ρε, ας τον τόπο ρε να προκόψω ρε. Τώρα κι εσύ όμως και Ρακάρη, εδώ που τα λέμε, τα θέλει ο νότιος πόλος σου. Είναι τώρα δηλαδή ακροδεξιοί χριστιανοί άνθρωποι ορθοδοξέοι ωραίοι και να βάζει με Μίκη Θεοδωράκη να πούμε και τι είναι αυτά ρε, μπερδεύει τον κόσμο, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Μόλις ήταν έτοιμοι να φύγουν από την Λατινοπούλου, να φύγουν από τον Σαΐτ Τσουτσού, να φύγουν από εδώ από εκεί, κατευθείαν να τσιώσουν τους κρατούς από τα πουκάμισα, τους κερδώσει πίσω. Λέει όχι ρε, το κάνει γιατί είναι ανοιχτή η συγκέντρωση, να τσιμπήσουμε και από όλες τις χώρες. Ας τα φτάρει αντί να βάλει κανένα πολιτίκιο. Μας βάζει αυτά τα κομμουνιστικά. Δεν πάω εγώ, δεν πάω. Έλα ρε παππού, πάμε σε λέω, θα περάσουμε ωραία. Ξέρεις, όλοι εκείνοι μαζί μένει. Δεν σου δώσεις δείξεις φωτογραφίες. Αυτό το βλέπεις με το σταυρουδάκι εδώ πέρα στο πέτο που είναι. Ο άλλος με το καντιλέρ, ο άλλος με το κουμπουσκί στο χέρι. Πάμε ρε, θα περάσει καλά σε λέω ρε παππού. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε για ένα νέο ψεκίνημα. Όλοι οι ψεκαζιάριδες μαζί θέλουμε και χαμένη ψεκαντίδα, όχι ατλαντίδα. Γιατί όλα τα άλλα θα τα πω κάτι γερμανικές που σημαίνει, και αυτά τα έχουμε για πλάκα.
1: Ήμβροτεν εδώ.
0: Τι?
1: Ήμβροτεν εδώ.
0: Ρε εσύ, αυτά ουζερί δεν ήταν? Α, όχι. Ναι, όχι, μπερδέα, γιατί έχει χρόνια να τα πάρουμε, να τα επισκεφτούμε. Και αυτά δεν τα πάρουμε. Καταρχήν ξεκίνησε το ξεπάγωμα του βασιλιά από τώρα, από το μαρμαρωμένο. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να κάνουν τα χαρτιά για να τα πάρουν να τα καταθέσουν. Γιατί δήλωση κρατσία, είμαι λίπτο, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν περίμενα, περίμενα χιλιάδες υπογραφές, αλλά τόσες χιλιάδες. Τόσες χιλιάδες δεν τις περίμενα. Εντάξει, είδα δεν είχε και τίποτα. Ναι, δηλαδή, σιγά, ναι. Μπα, δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Σαν να είχε συναυλία να πούμε η Μουτσάτσου μαζί με τον Κουριαλά παλιά. Βλέπω Κουριαλάς πρωί-πρωί ανεβάζει ένα πουστάρισμα και λέει καλά που άλλαξα δουλειά. Βρε τα χίλια χρόνια ψαράς. Εντάξει, καταλαβαίνεις κάποιον ότι δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Άσε που κανένας από αυτούς που είδα δεν είχε καμιά επαφή με κανένα περιβάλλον. Βγαίνει αυτή και είναι, δηλαδή. Βλέπεις ότι τα γόνατα είναι χειρότερα από τα δικά. Μη φοράς μήνυ, κυρία μου, σε παρακαλώ. Βλέπεις την άλλη, ας πούμε, τέτοια πρεπώς κρατσία με τα αυτά της, με τα σοβαρά της. Βλέπεις την άλλη, να πούμε, με το κιμονό του Ιαπωνέζικο, με την τριανταφυλούμπα, να πούμε, από τη μεριά του στήθους που είναι αριστερά και να διαβάζει δεξιά όταν είναι ανάποδα, πώς είναι το ambulance που έρχεται και όταν φεύγει είναι το. Εσύ, πού πας με αυτές τις γονατέλες με μήνυ, δεν βλέπεις, λέει, δεν σε κόφτει.
1: Τις ποιες?
0: Τις γονατέλες. Πιο άσχημα γόνατα, δηλαδή τι να σου πω, τέτοια άσχημα γόνατα είχα να δω από τον Μπούσκας. Του Παναθηναϊκού, ε.
1: Θυμάμαι.
0: Πώς σε θυμάσαι.
1: Και το Λιντμπάρσκι.
0: Καλά εσύ, εγώ θυμάμαι και τον Ντεμέλο. Καλά, τώρα σου μιλάω, ας που δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε θυμητικό άρημο, θυμάται και η κόμπρα της Μυσσηνίας, να πούμε.
1: Άκουσε τι είπες σήμερα στη Βουλή.
0: Μα άκουσα, αρχίσαμε και ξεπατικώνουμε σεριώτικα. Ε, όσο ζούσε ο Καραμαλής ήταν δίξιος και πίντιος και αυτά και κάτι αμφιλεγόμενα για τη σεξουαλική του προτίμηση και τώρα τον θυμηθήκαμε και είναι πάλι φρενοκομείο όλη η Ελλάδα, είναι. Άρα από πού θα ψωνίστε ρε, από πού ρε, από κάτω από τα βλάκια, ποιον βγάλατε ρε ποτέ ρε. Άρα, λαφιάτσις όχι κόμπρα της Μυσσηνίας ρε. Δεν βλέπεις ρε, εδώ το αίμα του ρε, ο χοντρός ο Καραμαλής και δεν έλεγε μουκ τίπτα τσιμωδιά, γκκ μουκ τίπτα δεν έλεγε. Είχε βγάλει μια δεκαετία μέσα στον Παρακτάρ σε μια γωνιά ήσυχος, ήσυχος αυτός και το κουντουσούβλι του και δεν έβγαζε άχρηνα γκκ δεν έφτιαχνε. Τι πάτη και λέτε μπαγιατήλες πράγματα, δεν τρέπεστε λίγο. Εντάξει αυτό το πράγμα, η μια έχασε το παιδί της θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος έχασε το παιδί και θέλει ακόμα να ρίξει το Μητσουτάκι τον τρισαπόγονο. Δηλαδή αυτό το λες και κουλιμάρα δεν είναι, δηλαδή λίγο σωμαζουχτείτε, δηλαδή εμείς τι φταίμε. Βίβα Μουτσάτσου! Εμένα πιο πολύ από όλη τη στιγμή, ξέρεις ποια ήταν η στιγμή που μ' άρεσε πολύ. Εκεί που είπε η Κάρη.
1: Α, νόμιζα η Μουτσάτσου.
0: Όχι, λέει, καλά, η Μουτσάτσου έλεγε κάτι ανοησίες, κάτι ασυνάρτητα πράγματα. Έλεγε κάτι.
1: Στο Las Vegas μπαίνει, πώς από εδώ.
0: Καταρχήν, όλοι αυτοί που μένουν έξω και είναι πιο πατριώτες από εμάς που τον πίνουμε μέσα, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τι νεύρα έχω. Έρχεται τώρα αυτή να μας πει τι. Ότι τη σκόνητη η τρίχα να πάμε να την παίξουμε να κατέβει άμα θέλει από εθνική παλιγκινησία, η οποία μέσα στο το οποίο Las Vegas, Άρη μου, δεν μπορείς να προχωρήσεις στους δρόμους άμα δεις τι homeless, τι δολοφόνοι, τι εγκληματίες, τι πρεζάκηδες, τι ριτάλια και παρτάλια της κοινωνίας ζωής ξαπλωμένος πάνω στον άλλο μέσα στα σκουπίδια, που σημαίνει ότι για να μέσα στο Las Vegas με ενσική που είναι ψηλά.
1: Είναι αφού ο άντρας παραγωγός είναι.
0: Τι ιστορία. Είπα κι εγώ ρε παιδί μου, από πού τέτοια εθνική παλιγκινησία. Δηλαδή, ξέρεις αυτά τα σπίτια εκεί απάν που είναι, είναι γύρω γύρω μυσηνικό τείχος. Φοβούνται μη σαλτάρ κανένας μέσα και τους κάνει εκεί πέρα λαμπόγιαλο. Και φυσικά σου λέει αυτή, καιρό έχω να βγω στο προσκήνιο, θα κάνω και ένα καμέο, ένα πέρασμα που λέμε. Και ποιος ξέρει, κάτι θα τσιμπείς, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Σε λέω όμως, εμένα με συγκίνησε η άτιμη αυτή η καρτόχια. Πολλοί την κατηγορούν ότι δεν ξέρει να μιλήσει και ότι δεν ήταν έτοιμη και ότι δεν είχε θέσεις και ότι τι είναι ρε να έχει θέσεις. Λεωφορείο είναι. Τι θέλετε ρε, φαγώθηκατε. Τι θες. Καταρχήν βλέπεις ότι τσίριζε με έναν έντονο τρόπο που λέω από δόξα τω Θεώ δεν θα έχουμε μόνο την Κωνσταντοπούλου. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις τι είναι να τσιροκοπάν δύο μες στη βουλιά. Να πηγαίνει αυτό.
1: Κάτσε να μπει.
0: Βρε θα μπει, βρε, δείξε λίγη πίστη, βρε. Τι κιωτίδες, βρε, είστε, βρε. Θετικά, βρε, θα. Άμα είναι με επιφύλαξη, δεν πρέπει ποτέ κανένας να κάνει ένα βήμα μπροστά, να πω. Δηλαδή, λίγο, να δίνουμε και ένα παράδειγμα στους μικρότερους ότι μπορούν να πάνε και να πούν την παλαφάρα τους και να γίνουν κάποιοι. Αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο, ρε Σιάρη. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς από μόνοι μας. Μένα ξέρεις τι μ' ήρθε χθες.
1: Τι.
0: Μούντζουνα τον εαυτό μου στον καθρέφτη 3/4 στα 50 λεπτά στα μάτσα κουράσκα. Λέω αντί να πας στο Ολύμπιο να μπεις μέσα και να χτυπήσεις το χέρι, πας στον Άμβονα εκεί πέρα και να μπεις. Είμαι ο Διογέννης δασκάλου. Όλοι ξέρετε ότι ποτέ δεν αναμίχθηκα με την πολιτική. Είναι τέτοιο το ρίγος, τέτοια η ανατριχύλα που ένιωσα με αυτόν τον συνδυασμό και με αυτή τη γυναίκα, που για πρώτη φορά ευθαρσώς αναφέρω. Και μην ξεχάσετε 5 του μηνός στο θέατρο και για να γεμίσω κατάσταση. Γιατί όλοι κάτι κάνουνε, αλλά στο τέλος τάκ, χορηγός, μεγάλος χορηγός, ο τάδε. Γιατί έτσι πιάνει ο πατριωτισμός. Ο κουτουρό, πας και λες ότι να είναι χωρίς κανένα όφελο. Είδες το ψωμιάδι, βρε. Τι όφελος είχε ο ψωμιάδι, μπορείς να μην πεις.
1: Τι.
0: Τι όφελος μπορεί να είχε.
1: Δεν το άρεσε αυτό.
0: Τι δεν το άρεσε.
1: Είπε ότι δεν είχε παλμό, δεν είχε ένταση, δεν είχε.
0: Συγγνώμη να σου πω, γιατί δεν είχε παλμό. Γιατί Παναγιώτη μου, πήγες για λίγο και έφυγες. Εσύ είσαι ο παλμός. Είναι δυνατόν. Κάτσε εκεί να δονηθεί όλο το Ολύμπιο να πάει τα κατούκα, τα κατούκα. Σαν να παίζουν τρεις DJ στα υπόγεια.
2: Η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς, και η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι. Θα φύγει. Ένατο. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
0: Χειροκροτάει τον εαυτό τρε. Δεν κρατιέται. Αυτοθαυμάζεται. Αυτό είναι το καλύτερο. Έχει καλύτερο παράδειγμα. Αυτό πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Για την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Να βάζουν το βίντεο με την Κάρη που μιλάει και στο τέλος χειροκροτάει τον εαυτό της για να καταλάβουν τα παιδιά την αυταξία τους.
1: Ποια?
0: Αυταξία τους, όχι την αταξία. Την αυταξία τους, δηλαδή να νιώθουνε σε όλο το μεδούλι από πάνω από την κορφή του κεφάλι μέχρι κάτι στη φτέρα να τα λούζει, περηφάνεια, αυτοπεποίθηση.
1: Αλλά πάνω απ' όλα ξέρουμε τι λέμε.
0: Αυτό δεν είχε μια σημασία.
3: Είναι ότι η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές
0: μας
3: στη Ρωσία ήταν το 30, όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση.
0: Όχι, ελεύθερα, πέτα.
3: Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια. Τα αλότρια, αυτοί που το λένε αυτό. Νομίζω ότι η επιρροή έρχεται από αλλού.
4: Ουδέν σχόλιον.
0: Μην καθόν.
3: Λοιπόν, απλώς ήθελα να πω ότι...
0: Άστο, γιατί και εγώ δεν σχόλιο και θα κάνω χρήση τη σιωπή και θα έχουμε άλλα και θα πάμε στον Οπικυπέ και θα ξαναπιάσουμε από την αρχή το ίδιο πράγμα. Να ξυλώνουμε το πουλόβερ σαν το σακελάριο μέσα στην ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου στην κερκίδα. Όρμα λιοντάρι μου! Φάντου όλου ήρωα γίγαντα! Να χαθεί μοσχάρι, κρέα! Έτσι, όλη η ιστορία τη Ελλάδα. Ένα μπε βγαίνει, ένα ζεστό κρύο. Ένα show and show δηλαδή που λέμε και στα σένα.
1: So what?
0: So what λέμε σε άλλε περιπτώσει, αλλά. Λέμε και MTP. Παιδιά, κακά τα ψέματα, δηλαδή περάσαμε τόσο ωραία. Και σήμερα γιορτάμε, γιορτάμε την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου. Το reunion των ψεκασμένων στο Ολύμπιο. Και τον επερχόμενο τον Τζούφιο. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται και ο Τζούφιος, παιδιά. Δεν τελειώσαμε. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια κομματογωνία με Μαρία, Μαρία να φύγει η μαφία. Να τα λέμε αυτά, αλλά και ο Ζούφιος είδες ρε εσύ, ο Μπαρσελονάτος, τη φανέλα ρε, τι νόμιζες Παναχαϊκή είναι, μοιάζει, αλλά και, την έκαπα ρόσο λεπάκι, δεν μπορούσε να την πάρει, αναγκάστηκε και βγήκε η Μπαρσελονάτος, να πούμε, Παντελονάτος αρχηγός, δεν μασάει λέμε. Δόξα τω Θεώ όμως, οι αντίγροπες δυνάμεις πάντα ελοχεύουν για να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό και έτσι περνάμε στη διευρυτσάρα. Άλλο είναι η διεύρυνση, πως λέμε παρασκευάρα, όταν έχεις να φας να πιείς έξω ας πούμε και δεν έχεις να πας στο σπίτι να φας γεμιστά, είναι παρασκευάρα, αλλιώς είναι παρασκευή απλή. Έτσι είναι η διευρυνσάρα του Πασόκ.
5: Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε τώρα.
6: Ναι, υπάρχει, να το δω, το βλέπω στη διεύρυνση.
7: Θα φτάσουμε στο τέλος να στηρώνουμε και ανθρώπους αδέσποτους.
8: Υπάρχουν όμως που έχουν άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως είναι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
9: Το ΜέΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών, όμως σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι.
10: Ο φράχτης. Θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο. Προτείνουμε την κατάργηση του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
11: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Η διεύρυνση...
11: Εσάς σας αφορά.
12: Δεν γίνεται με γυρολόγους.
13: Αυτό το σενάριο όχι, δεν υπάρχει.
14: Να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα για την τιμή που μου έκανε να ενταχθώ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Βέβαια σας έφυγε η βεβαιότητα, εκείνο που λέμε το προτέρημα του επερχόμενου, γιατί δεν είπε τώρα όμως κάτσε εδώ πάνε και γύρνα. Έχει να πες τώρα Τουλστόι, έχει να πεις Τσαϊκόφσκι, Ρίτσος, Θοδωράκης και μάλιστα δεξιόστροφη αριστερή κουλτούρα με αριστερά διπλά τάκλιν και τιμόνια. Ήρθε η Κάρη, αχ τι σας περιμένει. Βεβαίως πρώτο κόμμα, το είπε η γυναίκα, βεβαίως πρώτο κόμμα. Τώρα πόσοι πρώτοι θα έρθουν, ρε Άρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι πρώτοι βγαίνουν. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν το φλουρί στην πίτα. Δεν πάει σαν να έχεις 7 παιδιά, 7 φλουριά για να μην κλαίνει και κερδίζουν όλοι. Έτσι είναι οι εκλογές αυτές που θα έρθουν. Δεν είναι κακή ιδέα να σου πω την αλήθεια.
1: Σαν τις φοιτητικές.
0: Μπράβο. Που κερδάν όλοι. Γερδάς πας πρώτη. Δάπνο δοφοκού πρώτη. Αριστερή, δεξί, όλοι πρώτη. Όσοι συμμετέχουν, καλά είναι να βγαίνουν πρώτοι. Και μάλιστα να διδαχθούν στον άμβονα των Ολυμπιακών Αγώνων, να μην είναι εκείνη την ανομοιογένεια στα σκαλάκια. 1, 2, 3, φλατ, ισάδ. Σαν αυτό να πούμε, το αλφάδ που μετράνε οι οικοδόμοι. Όλοι ένα. Άρα αυτός ο καπιταλισμός θα μας αναγκάσει να εκμεταλλευτούμε μέσω της καπιταλιστικής αλληλοεκμετάλλευσης και τον ίδιο τον καπιταλισμό. Μαζί με τα κομμουνιστικά όπλα, τα οποία θα είναι το εφαλτήριο για ένα επερχόμενο αύριο. Τι λέω, ρε μάγκα. Τι κάθομαι και λέω, δηλαδή.
1: Δεν κάνεις κανένα κόμμα.
0: Το κόμμα είναι έτοιμο. 5 του μηνός Ιουνίου, Παρασκευή, θα το ανακοινώσω με τις θέσεις μας. Γιατί έχουμε αρκετές θέσεις ακόμα. Πάρτε more.com να κλείσετε εισιτήριο. Μόνοι και μόνοι κονιέται στο θέατρο Κύπου, παιδιά. Το κόμμα Λιούλιο με Λιούλιο κάνει την εναρκτήρια συναυλία της καλοκαιρινής σεζόν και της επερχόμενης εκλογικής περίοδου. Αλλά εκείνο το σημείο που αυτοχειροκροτήθηκε με συγκίνηση τόσο πολύ, αφού έτσι τώρα να με έρχεται να σταματήσω. Μπράβο μου! Γιατί εγώ δεν δικαιούμαι.
1: Ώρες σε θαυμάζεις.
0: Με αυτό θαυμάζω. Δηλαδή αφού καμιά φορά γράφω κανένα κείμενο και αφήνω κάτι στο λόγιο και φυλάω τα χέρια μου. Τι έγραψα πάλι, ρε παιδί μου. Και μέχρι πρότινος ντρεπόμουν. Με λέγανε αυτό που κάνεις, λέει, είναι έσχος. Τώρα είναι. Α, τώρα δεν είναι. Άμα το κάνει η Κάρη, δηλαδή του βαφτίζει το ψάρ κρέας και το κρέας ψάρ. Άμα το κάνουμε εμείς, είμαστε βερμπαλιστέ. Είμαστε εγωιστέ. Κάνω τη μετάφραση, δεν είναι. Καλά, δεν μας ακούν μόνο ξένοι. Together, έχω και ένα Μιχαηλίδη πολύ καλό. Τον Μιχαηλίδη τον Ανέστητα. Δηλαδή αυτόν που λέμε, ρε εσύ, αυτός είναι στην κουσμάρα του. So what?

0: Το show what που λέτε και στο χωριό σας, κύριε Μιχαηλίδη, μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, show what.
1: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή. Εφήνεις εκατορριμμένες παδιές.
2: Παιδιά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή. Άμα οι ίδιοι μας, οι δικοί μας, μας κατηγορούν εμάς τους ίδιους τους δικούς τους, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτοί που είναι ζωντανοί, ακόμη και αυτοί που είναι εξ ουρανών προερχόμενοι, δηλαδή. Σε μελάω από χθες να πούμε, μελετώ, σκίζομαι. Και θα επαναφέρω σαν λιούλιου μιλιούλιου την εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Η ουρανή είναι δική μας. Τη θυμάσαι? Για την αεροπορία που ήταν, Μιχαήλ Άγγελος, Μιχαήλ Γκαβριήλ, μιλάμε ο μαύρος του ταξιάρχης από Μυτιλήνη, θα έχουμε θάματα, πηγαινέλα, αφιερώματα, τα πούλματα θα φεύγουν αριστερά, δεξιά, θα γίνει χαμός θα γίνει. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί σου, Μαρία, να φύγει η μαφία. Κοινώς κομματογωνία με Μαρία Μαρία να φύγει η μαφία, να έρθει ο Τολστόι που είναι ο Βάγκνερ και που ο Μπετόβεν και περιμένουμε να ξεπαγώσει και ο μαρμαρημένος βασιλιάς ως άλλος βασιλιάς και εκτός από το κόμμα του Βελόπουλου περιμένουμε και του Γιωτόπουλου, παιδιά. Γιατί όχι? Δηλαδή τώρα συγγνώμη, εχθές έβλεπα ειδήσεις και τρώω μια χαστούκα. Λέει, εντάξει, λέει, πόσες φορές 17 ισόβια φύγει. 17 δις ισόβια, 3 πεντάκι όσες και να είναι. Στα 25 φτωχή βγήκες.
3: Για λόγους υγείας.
2: Άντε τώρα να πούμε λόγους υγείας. Μέσα στη φυλακή ποιος θα γίνει καλά? Όλοι άρρωστοι είναι. Οι άλλοι τι φταίνουν δηλαδή που κάθονται τόσα χρόνια μέσα? Δηλαδή αυτός που έχει φάει λιγότερα χρόνια μπορεί να κάτσει περισσότερα από αυτό που έφαγε η Σόβια. Για να φανταστείς, γιατί μετά ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει τα καριστιανάκια όλα. Να πούμε και τρελαίνονται. Γιατί δεν εξηγούν στον κόσμο όταν βγαίνει μια απόφαση ότι ισόβια, δισόβια σημαίνει σε μετάφραση ότι μέχρι 25 έτη, αν δείξεις καλή διαγωγή, αν έχεις θέματα υγείας. Άλλωστε ο άνθρωπος πειθάρχησε τόσο πολύ, πήρε κάτι, μιλάμε παπίρεν από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, κάτι για μαθηματικά, κάτι αυτά, αυτό δείχνει, λέει, πλήρη επανένταξη. Και σε λέω εγώ τώρα, την ψυχασθένεια την ξέρετε καλά, ότι κάποιος ψυχάκιας μπορεί να υποδηθεί και να κάνει υπομονή για 25, για 30 χρόνια και μόλις το βγάζεις έξω να αρπάξει ένα μυδραλιοβόλο και όπου φύγει, φύγει από τους φάλους λάχανο να τους φάει. Τι λάχανο μιλάμε, λαχανίδα. Αλλά δεν τα λέτε αυτά, δεν τα εξηγείτε από την αρχή. Ακούει ο άλλος ισόβια και χαλαρώνει. Σε λέει δεν πρόκειται αυτός ξανά, δεν πρόκειται ξανά, κάτσε εδώ πάνε και γύρνα. Μια χαρά πρόκειται ξανά. Αλλά με το άπειο με ένα κολλητό που βλέπουμε μαζί, λέει τώρα λέει μην πιστεύσει. Τι μην πιστεύει, δεν βλέπει. Τον άφησανε μόνο με περιοριστικού όρου. Λέει μην φύγει στο εξωτερικό. Α τον ρε να φύγει στο εξωτερικό. Και τον θε εδώ μέσα, ρε πλάκα με. Α τον να πάει όπου θέλει. Λέει δεν κατάλαβε. Οι έξω δεν τον θέλουν. Εμεί λέει ευχαρίστω. Είναι σαν τον Κυριάκο που τον ζητάει και αυτόν έξω για πρωθυπουργό. Εμεί δεν τον δίνουμε. Λέει τέτοιον, πού θα ξαναβγάλουμε. Παιδιά, και με το λέει ο δικό μου, λέει να με το θυμηθεί, λέει. Πριν ο Αλέκτορ 3, η Ντόρα θα ανακατέψει θεούς και δαίμονες, θα πάρει δικαστήρια αυτά, να πούμε, τον άλλον τον πως τον λένε, να πούμε, αυτόν που δεν παρουσιαζόταν για τον Οπικιπέκη. Και όντως, μέχρι να ξημερώσει, βάζω ειδήσεις, βλέπω, και επανεξετάζεται η απελευθέρωση του Γιωτόπουλου, παιδιά, αυτή η Ντόρα, τι πράγμα είναι. Βέβαια καθαρά δικό μου συμπέρασμα, αλλά τεκμέρεται και από αυτά που με είπε ο φίλος μου, γιατί εγώ δεν κάνω παρέα και με τυχαίος ότι είναι άνιδες. Ωα παιδιά, αυτά τακτοποιούνται άμεσα να πούμε. Το κομματικό μευτήριο κατά τα άλλα συνεχίζει και βγάζει νέα πολιτικά κουταβάκια με Θεοδωράκη, Ρωσία, Σταυρούς, Χριστιανούς και Καράμπα Μουτσάτσου και Ζωρό Ψωμιάδη, όπα και άλλα τόσα. Δηλαδή, όρεξη να έχεις, όρεξη. Από όρεξη στην Ελλάδα άλλο τίποτα. Δηλαδή, εδώ βγάλαμε εμείς τον Λιβέντη τώρα. Τι λες τώρα, τον Βυργή. Τσελέρ, έλα μου την πιάσεις, θα μου την πάρεις, αλίμον. Αφιερωμένο στο νέο κίνημα και στην αρχηγό μας τη Μαρία.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
10: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
10: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
10: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
10: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
11: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Με προβλήματα ξεκινάμε στους δρόμους της πόλης τούτο το μεσημέρι της Παρασκευής και επειδή θα έχουμε και βροχούλες αργότερα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Δύο τα θέματα και μεγάλα τα θέματα. Πρώτον, στο μέτωπο προς τα δυτικά, από την έξοδο περίπου του Αγίου Παύλου, έχουμε ένα σταματημένο όχημα το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και το παλιό το τούνελ. Οπότε όσοι κινείστε προς τα προς τα δυτικά, να ξέρετε ότι περίπου στο ύψος του παλιού το τούνελ θα σταματήσετε και μετά ανοίγει μετά τον Άγιο Παύλο. Στο μέτωπο τώρα προς τα ανατολικά, από τα Νταμάρια και μέχρι περίπου τις Οικές, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα και εκεί. Δεν έχουμε κάτι, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, έχετε το νου σας. Δύο λοιπόν τα προβλήματα, ένα προς τα ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές και ένα προς τα δυτικά από το πρώην τούνελ μέχρι και την έξοδο του Αγίου Παύλου. Τώρα, αρκετή κίνηση με σταματήματα έχουμε και στην Τζιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης, στην Κουντουριώτου για να ακριβολογούμε. Έχουμε τούτη την ώρα και τη διαμαρτυρία για την αμοληψία από την επανομή, οπότε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ στην πύλη του λιμανιού. Και πάμε στην Παθέ. Στο μέτωπο τώρα προς τη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τη Χαλάστρα σταματάτε, διότι έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης.
10: Από ό,τι καταλαβαίνετε, το μόνο ασφαλές και σίγουρο είναι η Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξανδρία και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια περιουσίας από 1 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να εξασφαλίσετε αυτό που με τόσο κόπο αποκτήσατε. Πάντα στο τηλέφωνο 2130 278 279. Εννοείται ότι έχω αγωνιστικά, εννοείται ότι...
12: Ξέρω, αγωνιστικά πάμε.
10: Εντάξει, έχω και ελεύθερο τύπο, αλλά οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές τώρα, πού πας? Δηλαδή ούτε μια πρόσληψη, κάτι έτσι, ένα μεζεδάκι. Πάμε λοιπόν αγωνιστικά κατευθείαν για να μην τον κουράζουμε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε και το νου μας κάτω, τα χέρια από την κούβα. Δεν ξέρω αν σ' αγγίζει σαν θέμα. Εγώ κούβα ήξερα και το πλακέτο μπουκάλι που είχαμε με τα φρούτα απ' έξω, μέσα στη συμφωνιέρα του είχε η μάνα μου το κρυβέ. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Κούβας, παιδιά. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Δεν το πιστεύω αυτό για τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι είπα, κάτι ξύπα, δεν έχει. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην Αθήνα στις 7.30 βρίσκεται στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Γιατί άλλη μέρα, για να προλάβουμε. Εισακούστηκα, είδες, ενώ τα βάζαν ίδια ώρα. Δηλαδή Ελευθερία Βενιζέλου και. Τώρα το έχουν σπάσει. Αθήνα στις 7.30 βρίσκεται στο Σάββατο, Θεσσαλονίκη Τρίτη. Απρολάβησα. Ναι, να έρθεις να αγωνιστείς και εδώ. Λοιπόν, στο άγαλμα Βενιζέλου, το σημείο δεν αλλάζει. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Τα νησί πρέπει να επιτεθούν. Δεν το έχουν κάνει μια χαψιά. Αυτό από παλιά μ' άρεσε πολύ. Που περισσότερα καζίνα είχε στην Κούβα παρά στο Las Vegas. Και θα πρέπει να επιτεθούν να το φάνε τώρα το νησί. Και κουκουέ αυτές τις κρίσιμες ώρες για τον λαό της Κούβας χρειάζεται και να εκφραστεί η λαϊκή καταδίκη απέναντι στα εγκληματικά εμπεριαλιστικά σχέδια σε κάθε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης κατά της Κούβας και δίωξης του Ραούλ Κάστρο, να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του λαού μας, όλων των λαών του κόσμου, στον γενναίο λαό της Κούβας, παιδιά. Λοιπόν, λίγο το μην είστε ανέστητοι και κοιτάτε που θα πάτε τριήμερο και μη γυρίστε κουρασμένοι και με πείτε ότι Δευτέρα δεν πήγα στη δουλειά και Τρίτη που να τρέχω στη διαδήλωση. Δεν θέλω τέτοια. Θα μας πάρει φαλάκι το κεφάλαιο. Σας το λέω, το ξέρετε. Κόμη, τι να σας πω δηλαδή.
12: Δεν έχει τίποτα άλλο.
10: Έχει πάρα πολλά άμα θες. Κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Εύβοια και στα Λαρκοχώρια. Στη Λάρκο δηλαδή, εκεί που είναι. Για το αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 12 μετά. Ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Θα γίνουμε πτώματα. Πόσα συλλαλητήρια. Δηλαδή θα πριστεί η γάπα μας να πούμε. Σαν τον Μπορμπόκι θα γίνουμε. Πώς δεν θα περπατήσουμε. Έχουν τον αχόρταστο. Δεν μπορούν οι αγωνιστές αυτό τους διακρίνει να πούμε. Που είναι ακούραστοι, κατάλαβες. Ανεβαίνει η ένταση στη Βαλτική με ντρόνους από όλες τις κατευθύνσεις. Επιβράδυνση και πληθωρισμός μεγαλώνει τις ανησυχίες για τις αντιθέσεις. Μαθητικά φεστιβάλ της Κρήτης. Να ορίστε, αρχίζουν τα μεροκάματα να πέφτουν, παιδιά. Τώρα έχει να φάει εκεί πέρα έντεχνος μάσα, έχει να πέσει. Οχοχο. Άλλοι από εμάς να πούμε, μένα ούτε σπόρια δεν με βάζουν να πουλάω στο φεστιβάλ της Κρήτης με αυτά που λέω. Αλλά έχει πολύ κόσμο που θρέφεται μόνο από αυτό και τη βγάζει όλο το χρόνο από τα 10
13: ευρώ. Αλκάρια 1 ευρώ.
10: Ορίστε.
13: Τα λουλούδια ήρθε.
14: Τριαντάφυλλα,
13: 1 ευρώ, όλα είναι φρέσκα. Ρωμάλια τσαβάλε, του Μέγκε κατέσαν. Παλικάρια.
10: Ορίστε, μπορείς να πας σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, αλλά θα πας γαρίφαλο. Με τριαντάφυλλο, τώρα μην πας με τριαντάφυλλο. Δηλαδή, δεν είναι αυτή η Βόζεμπερκ να κάνει καμιά δεξίωση να πας με τριαντάφυλλα. Εκεί πάμε κόκκινο γαρίφαλο, έτσι, να τα ξέρουμε λίγο πέντε πράγματα για να μην δυσκολευτεί ο άνθρωπος. Αυτός ο Ζούφιος, τι μπάσταρο του είναι, τι τσογλάει, τι πράγμα είναι αυτός. Βλέπω εδώ πέρα μια εφημερίδα, έχει το μανιφέστο να πούμε. Μπροστά αυτόν τον άλλους βόηβοντας, ο Χαϊβάν, πούμε, ο Κασελάκης, τον έβαλε, τον πέταξε, δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο, ρε. Τρία κόμματα έκανε Νταρταμάνι, τι τα κάνει, ρε. Και όλοι ψοφάνε, πότε τσουκ τσουκ τσουκ, ελάτε προς τα δω. Εντάξει, δεν είναι και σίγουρο ότι θα τους πάρω όλους. Είδες τι τους έκανε. Γενναίες 14. Τι έγινε, το νυχτεράκι της Κοκαλίδας έχει.
15: Ο κόσμος ρωτάει γιατί δεν... Λέει, γιατί δεν τον δίνει τη μια μπλούζα.
16: Στον ντύσιμο. Ο Μεγιστάνας, ξέρεις πότε θα ντυθεί. Μόλις ανταμώσει τον Κάρολο.
15: Εσύ είσαι Μεγιστάνας.
16: Του κατάλαβες τώρα λίγο τον ντύσιμο.
15: Του κατάλαβα.
16: Τον ντύσιμο είναι άλλη παράγραφος. Τρία. J3, α3. Άντε, γεια.
15: Ο κόσμος ρωτάει γιατί...
10: Καταλάβατε ότι έχουμε περάσει στους ψηφοφόρους για να δούμε λίγο να ανοιχνεύσουμε το εκλογικό σώμα, το οποίο βρωμοκοπάει από πάμε μέχρι κάτι. Δηλαδή, άμα δείτε ποιοι ψηφίζουμε, δεν πρόκειται να ξαναπάς ποτέ, ρε παιδί μου, να πεις άστο, εντάξει, δεν πειράζει. Άστο, ας γίνει ό,τι θέλει. Ας κατεβούνε, ξέρω εγώ, τα τάγκς που θα φέρουν η γκέι κοινότητα, στα οποία θα είναι πάνω ζουσμένα με πολύχρωμες σημαίες για μια άλλη κοινωνία, ένα εναλλακτικό τοπίο στη Ρουμίχλη, δεν ξέρω τι θα πούνε. Άστο, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Βαρέθηκα, σχάθηκα πια, δεν γίνεται. Κάτι με κοιτάς απειλητικά.
17: Καρύκλια τριέντι, δηλαδή, πήγα ταξίδι στην Αφρική. Ωραία μάνα μου, Αφρική, τι έχει εδώ πέρα. Εδώ θα σας μάθω ξένη γλώσσα εγώ. Εδώ θα σας ξεναγήσω, θα σας μάθω και ξένη γλώσσα. Μα πάτε στην Αφρική. Για δεν πρέπει να ξέρετε να μιλάτε. Άμα βρείτε κανέναν άνθρωπο έγχρωμο, να μην ξέρετε να μιλάτε. Άμα πάτε στα τροπικά εκεί, να μην ξέρετε να μιλάτε.
10: Ασπρόμαυρα θα μιλάτε.
17: Λοιπόν, καθίστε να κοιτάξω και εδώ καλά-καλά. Να δω το μέρος, Α, τώρα όμως εγώ θα σας κάνω λίγο σεμινάριο. Ξεκνάω. Μου σύζει που ένα χαμπάρι, χαμπάρι για κοραφίκι γιαγκού, μη μην είναι φύκα, κομμένα φράχα, σαν ακούωνα. Τα λιάω τραγουδιστά, πώς τα λένε κι αυτοί. Μάμπου γιάνγκου, λακίνι τσακούλα γιάνγκουνί, νίνι μπλιάχ, τι γι' αυτό ρε παιδιά. Χακούνα ματάτα, μιμί, για τα γουαπίκια, μουσάκα, κουντουάκου τόκα Ελλάδα, Ελλάδα.
10: Λοιπόν, κοίταξε, πρέπει να το πάρεις από την αρχή. Καταρχήν, τραγουδιστά μιλάνε στην Κέρκυρα, δεν είναι στην Αφρική, δεν είναι. Και πρέπει ενδιάμεσα να βάζεις μουσούνο μουτάκα που κάνει εκείνη την διάλεκτο, την περίεργη. Εκείνη πρέπει να μάθεις, γιατί αλλιώς θα γυρίσεις με κάποιο κόκαλο στη μύτη.

0: ρε, άλλο πράγμα, ρε, κουβές, ρε, η χώρα του Βρικόλακα, να πούμε, ωραία πράγματα, ρουμανοβλάχικα να ακούς και να ψήνουν τις προβατίνες μαζί με την προβιά απάνω στο κάρβονο, να πούμε, να ανοίγει η όρεξη. Τι κάνεις στην Αφρική, αψοφείς τις ζέστες, βάτα κουνούπια, βόρεια! Κάτι αποσβολωμένος με βλέπεις.
1: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, σηκώνομαι πάντα πρωί-πρωί, δηλαδή δεν αφήνω ποτέ να πάει 2 ώρα, 1 παρά 10, ξέρω εγώ, μεσημέρι, μα πει κομμάτι γαρίδα. Κάνω λίγες ασκήσεις, δηλαδή κάνω λίγο ανοίγματα, stretching, ξέρω εγώ, κάνω λίγο αστάνα yoga, κάνω κανένα 20 λεπτάκι, ξέρω εγώ, χαιρετίζω τον ήλιο. Εγώ, ρε παιδί μου.
0: Και μετά την ξαναπέφτω. Δηλαδή, τι να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτά είναι δραστηριότητες όλη τη ημέρα, από τις 1 μέχρι τις 1 και 7 λεπτά βαριά. Δηλαδή, έκανα καφέ, λίγο τουαλέτα, τα αναγκαστικά να πούμε, και ξανά από την άλλη μεριά. Έχει αδυναμία στους μουσικούς του.

0: Είδες, αυτός έχει πολλά λόγια, είναι... εγώ θέλω τον 9-9 να κάνω, άμα μπορείς εσύ να κάνεις τον άλλον που λέει τα πολλά, γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Ακροατές δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει.
0: Όχι, είπα μήπως δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Λευτέρης.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Η Ήμβρος λειτουργεί κανονικά, λέει, ουζερή στην Καλαμαριά.
0: Ρε, σε ρωτήσω κάτι, ρε Λευτέρη, δεν ήταν 2-3 ουζερή που λεγόταν Ήμβρος. Κάποια
1: το
0: στιγμή.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Το ένα στην Καλαμαριά το ξέρω και στη γωνία, ναι, ξέρω. Αλλά είχε και ένα κάτι στον Όμιλο που ήταν Ήμβρος, από εκεί που ξεκίνησε, που ήταν ο Πιτσιρικάς από την Ήμβρο. Και μετά πήγα. Άλλα δύο είχαν γίνει. Σε ένα πάρκο ακόμα είχε. Το πάρκο Κρήτη του Μικρό ήταν μια Ήμβρος ακόμα. Για στείλει κανένα μήνυμα, γιατί έχει καιρό να πάω στην Ήμβρο.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει η Ελένη.
0: Ναι, Ελένη, έτσι ακριβώς.
1: Κράτη, σας αγαπώ πολύ, λέει, δεν χάνω εκπομπή. Καλώς από το Κύριακο, χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Επίσης, για πρέπει να είσαι καλά.
1: Ο Σάκης λέει: μη διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν τον Διογένειο, ο επικεφαλής του νέου κόμματος κινήματος Στασέρας και ολόκληρης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Είπαμε και Βυσσαλτίας, εννοείται Λιούλιου Μιλιούλιου. Εννοείται. Η ανακοίνωση θα γίνει 5 Ιουνίου Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου. Μόνη κονιέντε, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσουμε με μια σκιώδη κυβέρνηση και αργότερα θα κατακτήσουμε, εννοείται, όλο τον πλανήτη. Είναι μονόδρομος.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα σας. Μέχρι τώρα ξέρετε την αυτοικανοποίηση, από χθες μάθηκε το αυτοχειροκρότηση.
0: Ναι, έτσι είναι. Μα πώς θα γίνει, δεν γίνεται μόνο αυτοικανοποίηση. Υπάρχει και η αυτοικανοποίηση και το αυτοχειροκρότημα. Λοιπόν, η αυτοκτονία πώς υπάρχει δηλαδή.
1: Στείλε στον Μπάμπη χαιρετίσματα.
0: Στέλνω στον Μπάμπη χαιρετίσματα.
1: Στη Μαρία, καλησπέρα. Ανυπομονώ για την παράσταση, λέει.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ο Γιώργος λέει: ναι, ήταν τουλάχιστον δύο φεύγοντας μετά τα τσίπουρα.
0: Τι?
1: Ναι, ήταν τουλάχιστον δύο φεύγοντας μετά τα τσίπουρα. Και ο Αστέριος λέει:
0: ναι.
1: Ψηφίζουν όλοι αυτοί που βγάζουν Μητσοτάκη Διογέννη. Αυτοί είσαστε. Τσίπρας μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πολύ καλύτερος από άλλους.
0: Είμαι μαζί σου, σιγά μην διαφωνήσου.
1: Τι σιγά μην.
0: Διαφωνήσου για να κάνει ρήμα, να κάνει μια καταληξία. Δηλαδή πώς θα διαφωνεί, καθένας ό,τι θέλει. Εγώ ποιος είμαι που θα πω απεταξάμι.
1: Αυτό στην οργανωτό λένε το παλιό Ιμβρίον.
0: Ήταν αλλιώς η ονομασία, δηλαδή. Έχει. Και ο Πέτρος Ιμβρίος είναι άλλο, έτσι. Ναι. Για να μην πάω σπίτι του και τον πω
1: καλή.
0: Όχι, εσύ ξέρεις να μην σφίγγεις τα ούμπαλα. Δηλαδή, μόλις με δεις λίγο. Παιδιά, μη με δει ανθρώπινο. Δηλαδή, σαν αυτό που ξυπνάει μία ώρα το μεσημέρι. Κατευθείαν, τάκ! Η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο σουσάκι και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Ποιο είναι το σουσάκι, μα. Τι γράφει.
1: Το μικρό το σουσάκι.
0: Α, βγαίνει και πώς είναι αυτά τα κρέμ καραμελά και το κρέμ καραμελάκι. Κάτσε λίγο. Ηφαίστειο. Αφού δεν είναι η μπόχα από τη Ρεβιθούσα, δεν είναι από τη ληστήριο, δεν είναι από πλοίο που μετέφερε LNG, μήπως να κοιτάξουν από Κόρυθο μεριά. Γερόντισα Λαμπρίνη. Δέκιου, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μείνουν γιατί η Αθήνα θα βρωμήσει. Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι δυνατό να μην βρωμήσει ένα μέρος που όλοι οι Ζαβοί πήγατε και μένετε εκεί πέρα? Δηλαδή όλη η χώρα έχει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 7 εκατομμύρια πήγατε και μένετε εκεί. Τι θες να μου σχομυρείς, δηλαδή τριλίστε να πούμε, απορείτε κιόλα. Εγώ το σουσάκι με έμεινε αυτό, το ηφαίστειο σουσάκι δηλαδή. Από τη Μακεδονία των Σκοπιανών στη γαλάτσια πατρίδα των Τούρκων. Να, γιατί είναι ανεδαφική η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο πιθανός είναι ένας μεγάλος σεισμός? Άμα δείτε τι με κάνει τώρα, με κάνει γιουβαρλάκια με το χέρι. Δηλαδή να αλλάξω εφημερίδα. Όχι, όχι, να ξέρετε, με τα δάχτυλα κάνει έτσι, έτσι κάνει. Έτσι κάνει, σαν να τη λύξει όσοι. Με λέει, άι, μαζιόμισης μήγης, βάλει την άλλη εφημερίδα. Το μαζιόμισης μήγης το ξέρεις? Και πάμε στη λαϊκή ώρα. Έχει εδώ την Κοβέση, καρατέκα, με το χέρι σηκωμένο να πούμε έτσι. Σαν τον Παναγιού του Καρατηρίστα που είχαμε στα Σέρας με τα Νοτσάκου που έμεινε μέσα στο γυράδικο και έλεγε φερταλάτι και το έφτιαχνε βουνό από πάνω. Έπαιρνε τους άντρες και το χιόνιζε όλο μέχρι πάνω. Ποιος έκανε μεγαλύτερο κακό στη χώρα δημοκρατισμού, ο Παπαδόπουλος ή ο Γιωτόπουλος? Κοίταξε, άμα είναι να παίζουμε με το Όπουλος, θα ξημερωθούμε να πούμε. Δηλαδή, και δεν παίρνω στον πειρασμό. Αποφυλάκησαν το Χασάπι τις 17 Νοέμβρη. Μια παλτσέτα της πιάσε. Όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια για τους συμμορίτες. Πήρε συγχωροχάρτη ο επιαμοιβή εκτελεστής συμβολέων θανάτου και ξένος πράκτορας, ενώ οι ήρωες πολέμου σάπισαν στη φυλακή. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Αν θα τον χορέψουν τα ψήφια τώρα. Έμπλεξε, δεν ξέρει πού έμπλεξε. Από μένα, πουφ!

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
8: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με όριο 151 βουλευτές η απόφαση. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έμεινε στην Ολομέλεια. Αυτοπροσώπως αρνούμενη κάθε παράνομη πράξη, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες οι εξελίξεις. Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή για εθνικά και υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει την επέκταση στο Αιγαίο. Καταγγέλει την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού και την χαρακτηρίζει μεταλλαγμένη. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το πολιτικό στίγμα. Όλο το ρεπορτάζ. Ραγδαίες εξελίξεις μετά την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του Final Four στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στις 6, Τζάμπολ για Βαλένθια και Ρεάλ στις 9, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, αγωνία για τα εισιτήρια. Ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα μόνο γύρο και ηλεκτρονική ψήφο για τους ετεροδημότες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Τραγωδία στην Αθηνών Σουνίου. Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων. Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σίμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας τη στελέχωση του κέντρου υγείας. Τι αναφέρει ο ίδιος στα παραπολιτικά. Εικόνες χάους και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες καταγγέλουν φοιτητές στο σταθμό μας. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των εστίων στα πανεπιστήμια. Βροχές και καταγίδες κατά τόπου στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νεφώσεις στην Αττική, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήδο, από τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την πρόταση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Πρόκειται για μια θυελλώδη συνεδρίαση από την αρχή της, η οποία, όπως είπες και εσύ, σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυβέρνηση διαστόματος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, έκανε γνωστό ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα απαιτηθεί η πλειοψηφία των 151 ψήφων και όχι των 120. Αυτό ήταν και η απόφαση που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση των κομμάτων. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το Πασόκ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας μάλιστα πως κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, τόνισε σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επεσήμανε πως περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψε εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κύριου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τον ρώτησε σε ένα φωτεινό δωμάτιο και είπε: δεν ξέρω. Δεν ντρέπεστε που με έλεγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Πολιτικός Ανδρουλάκης, πρωτού αποχωρήσει.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κοινοβούλιο και επαναρχόμαστε.
3: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της νέας δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
1: Έτσι, μετά τις δηλώσεις αυτές, Γιάννη, μετά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με το κόμμα του από το κοινοβούλιο και βεβαίως ακολούθησαν και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Με την πλεύση ελευθερίας τώρα, τι συνέβη?
2: Η επικεφάλιση της ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα μείνει μέχρι τέλους στη συνεδρίαση, πράγμα και το οποίο έχει πράξει. Mm-hmm. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: για κοιτάξτε τον θεσμικό κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε και είπε: εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δεμήρης, δεν με ικανοποιεί και γι' αυτό θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι θα αντιλαμβάνει ο κύριος Ανδρουλάκης το δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο, αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην Υπηρεσία Πληροφοριών και στο ρόλο στον οποίο επιτελεί.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο κύριος Μάκης Βορύδης.
3: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της Εθνικής Άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδης. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΤ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
4: Ωραία.
1: Τώρα, Γιάννη, τι ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία?
2: Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα κρατήσει γύρω στο μισάωρο, οπότε μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που τέλος έχουν αποχωρήσει τα περισσότερα κομμάτα της αντιπολίτευσης και έχουν μείνει μόνο μέσα οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, πέραν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην εξεταστική.
5: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρες του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα.
6: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Να συνδεθούμε τώρα με το κοινοβούλιο. Στο Βήμα έχει ανέβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
7: Και ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Το μονομελές πλημελιοδικείο διαβίβασε, αυτό είναι το διατακτικό του, διαβίβασε την υπόθεση για τέλεση αδικημάτων τρίτων συμμετόχων σε πράξεις κατασκοπίας τετελεσμένης και σε απόπειρα, για πράξεις ψευδορκίας εδώ στη Βουλή από μάρτυρα με τον οποίο είχε επικοινωνία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τυχόν διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας και για άλλα 9 πρόσωπα που δεν είχε ερευνήσει ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα πρόσωπα είχε υπογράψει παρακολουθήσεις. Το μονομελές πλημελιοδικείο συνεδρίασε από Σεπτέμβριο του 25 μέχρι Φλεβάρι του 26 Αυτές είναι οι 1930 σελίδες των πρακτικών με τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία που τα καταθέτω στα πρακτικά παρακαλώ και θα παραμείνουν στα πρακτικά της συνεδρίασης για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ελάτε παρακαλώ, για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ότι συγκαλύπτετε και ότι δεν θέλετε να ερευνηθούν ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα, λοιπόν, όπως είπες και εσείς, στις 11 η ώρα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης περιλαμβάνονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους άρθηκε η ασυλία από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αφορά τη δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό την περίοδο 2021-2022 και πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν κληθεί και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματά τους με τις έγγραφες εξηγήσεις τους στις 5 Ιουνίου. Το ίδιο συνέβη και με 5 ακόμα πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί για σήμερα, δεν προσήλθαν ούτε εκείνοι και δια των συνεγόρων τους έλαβαν επίσης προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι είναι η καταλεκτική ημερομηνία για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και τα μη πολιτικά πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ξεπερνάει τους.
1: Χάθηκε η τηλεφωνική μας γραμμή με την Βάσο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουν κληθεί ως ύποπτοι και έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι πρώην υπουργοί Τσιάρας και Μηταράκης, καθώς και ο δικηγόρος τους ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τους συνόδευσε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
9: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
10: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
1: Τώρα είχαμε μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή για τα θέματα, για εθνικά θέματα αλλά και για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα φόρα για το θέμα της Τουρκίας. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική κατευνασμού και την χαρακτήρισε μάλιστα μεταλλαγμένη. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στο κοντά μας. Σε μια ευνηδιαστική απόψη ότι δεν το γνωρίζαμε, δεν το περιμέναμε. Έχει καιρό εξάλλου να μιλήσετε και ο Αντώνης Σαμαράς. Στη Βουλή πήρε τον λόγο, κινήθηκε στο πρώτο μισό της ομιλίας του σχέση με τα εθνικά λεγόμενα θέματα. Μίλησε για την Τουρκία και εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα είπε εξαγγέλλεται δημοσίως και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Είπε γιατί έχει προειδοποιήσει ο ίδιος, είπε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη με αυτή την εξαγγελία, όπως είπε για την Τουρκία, για την νομοθέτηση, όπως χαρακτήρισε μια εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκταση στο Αιγαίο. Είπε ότι δεν είναι αστείο. Είπε ότι συνολικά είναι επιτομή μιας χώρας η υποχώρηση, κατηγόρησε δημόσια από το Μάτζι Βουλής του κ. Κεραπετρίτη και την κυβέρνηση. Ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενώ στην συνέχεια, αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά και αφού κατήγγειλε και για την αποχώρηση των στοιχείων της Πάτριωτα από την Κάρπαθο, συνολικά δηλαδή μια επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική άμυνα της κυβέρνησης, πήγε και στο κομμάτι τη συζήτηση σήμερα στην Βουλή. Πιάστηκα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό, ότι ποιο θα σηκώσει τηλέφωνο στι 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει σαν ατάκα ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Και είπα να ρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούνε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των όπλων δυνάμεων και τον πρώην Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, δηλαδή εμένα. Στη συνέχεια άσκησε μια γενική κριτική για αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων προς την κυβέρνηση, αναζητώντας λοιπόν ευθύνες και κάνοντας κριτική, και είπε ότι η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή, κάτι συγκαλύπτεται. Επομένως, συνολικά βλέπουμε μια πολύ σκληρή, αυστηρή και συνολική κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από ζητήματα, με αιχμή, όπως είπαμε, αυτά τα δύο. Θυμίζουμε ότι σε τη σχέση με το θέμα με της Τουρκίας και τις τα ρεπορτάζ, τις θυμολογίες σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, είχε ερωτηθεί και προχθές ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε πει ότι το έτσι θέλω της Τουρκίας, δηλαδή δεν ένδειξε ισχύω όλα δυναμίας, και είπε ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.
12: Κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα, χθες, σε ένα κλίμα πανηγυρικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, ανακοινώθηκε το όνομα του ονόματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο θέατρο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, και χθες το βράδυ, η κυρία Καριστιανού, όπως ακούσαμε καλύτερα τον κύριο Πρωθυπουργό, μίλησε για την ελπίδα για την δημοκρατία. Έθεσε τους όρους και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος της, το οποίο παρουσίασε στο Ολύμπιο. Παρουσία εκατοντάδων ψηφοφόρων και ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να ενταχθούν στο κόμμα της. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, πρόκειται να μεταβεί και στον Άγιο Παγκοσμίου, ήταν να μεταβεί σήμερα, αλλά λόγω της ατρώας προσέλευσης δεν κατάφεραν να βάλουν όλες τις υπογραφές για να τις καταθέσουν στον Άγιο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της. Εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καριστιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη, με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που είχε χάσει το παιδί της.
1: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
13: Είναι πολύ μεγάλη αυτή, δίνουν πολύ μεγάλο δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Ξέρω, μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσο, η οποία διαμείνει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καρισιανού, που εκτός από, από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος το κάλεσμά της, δηλαδή περίμεναν πολλούς παραπάνω και ήρθαν γύρω στους 800 με 1000 ανθρώπους. Ωστόσο, ήρθαν πολλοί άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κρήτη ήρθαν, από την Πελοπόννησο ήρθαν αντιπροσωπείες. Ήρθαν εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών, αγρότες, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα από την κοινωνία, κυρίως όμως μέσα από την κοινωνική ανωνυμία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες της κυρίας Καρισιανού, δηλαδή άνθρωποι καθημερινοί όπως όλοι μας και ταπεινοί, όπως όλοι μας που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και αυτό που υπόθηκε, όπως λένε σήμερα από την κυρία Καρισιανού, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είχαν σχέσεις με κόμματα και με φορείς και είχαν κατέβει υποψήφοι, ας μην ξεχνάμε, έρη φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι μιλάμε για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή έτσι παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κογκλάβια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καρισιανού.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
1: Η κυρία Μαρία Καρισιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.
14: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.

0: ορισμένους αρχηγού, να θυμίσουμε, της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Διωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Σοφουλάκη, ο οποίος ορίστηκε, το σχετικό βούλευμα, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν τρέχουν λόγοι αναίρεσής του. Η σχετική ενέργεια ήρθε μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Να θυμίσουμε τώρα ότι, όπως έγινε γνωστό αργά χθες, το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την έθεση που θα ασκήσει ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος κατά προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ανατρέποντας ουσιαστικά την πρωτόπικη κρίση, η οποία ήταν να παραμείνει στις φυλακές, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Στον Αλέξανδρο Διωτόπουλο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι προκειμένου να βγει από τις φυλακές ένα χρόνο νωρίτερα από τα 25 έτη, και μεταξύ αυτών είναι η υποχρέωση διαμονής στη δηλωθήσα κατοικία του, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα πρέπει να σου πω ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το σκεπτικό του βουλεύματος, αυτό που βάρυνε ιδιαίτερα στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 4 ετών που παρέμεινε φυλακές, και πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικό.
1: Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
0: Για 17... Ως ηθικός αυτούργος.
1: Ως ηθικός αυτούργος, 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ποινή.
0: Και σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών και του πρωτοδικείου και του εφετείου και του Αριοπάγου, γιατί η καταδικαστική απόφαση επικυρώθηκε και από τον Αριοπάγο, ήταν ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής ολοκληρωτάνωσης στις 17 Νοέμβρη για τις σχεδόν 3 δεκαετίες της δράσης της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή για το Final Four στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Μαζί σας δεν είμαι.
1: Είσαι νοηρά.
2: Είσαι
1: πολύ καλή.
2: Μου λείπετε όταν δεν είμαι.
1: Αλλά είμαι σίγουρο ότι περνάς πολύ ωραία εκεί που είσαι.
2: Ναι, εντάξει, είναι απολαμβάνουμε φοβερούς μπουφέδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο Final Four, πραγματικά. Ναι, μην νομίζεις, για εμάς δημοσιογράφους παίζει μεγάλο ρόλο και μπουφές.
1: Έτσι ξεκινάει το σωστό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λοιπόν,
2: πάμε,
1: θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα, διότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, εσύ θα μας πεις, για το θέμα των εισιτηρίων.
2: Όχι, δεν είναι φήμες, είναι
1: πραγματικότητα.
2: Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Για εξήγησέ μας λίγο.
2: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Καταρχάς μιλάμε για τα περίπου τα μισά, όχι όλα, τα μισά από τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκαν μέσω της EuroLeague επίσημα οι 4 φιναλίστ.
1: Ναι.
2: Θυμίζω ότι το 90% των εισιτηρίων έχει διατεθεί από πολύ νωρίς μέσω της EuroLeague μεμονωμένα σε φιλάθλους. Αυτοί οι φιλάθλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν λάβει όλοι τα εισιτήριά τους κτλ. Παρατηρήθηκε, να πούμε καταρχάς, υπάρχει μια εταιρεία που συνεργάζεται η EuroLeague στο ticketing πάντα.
1: Ναι.
2: Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί φίλαθλοι περιμέναν να λάβουν mail επιβεβαίωσης με το αποδεικτικό του εισιτηρίου και αυτά τα mail μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν φτάσει σε όλους. Το πρόβλημα ξεκίνησε να επιλύεται σταδιακά σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα, να πούμε, μετάθεσης της
1: των ημιτελικών,
2: κανένα. Μπορώ να σας αποκαλύψω παρένθεση αυτή τη στιγμή ότι παρακολουθώ λίγο στο γραφείο τύπου, στο κέντρο τύπου, την τελική πρόβα για όσα θα ζήσουμε στο ΟΑΚΑ, και το θέαμα, αυτό που έλεγε η Δώρα Παντέλη χθες στην επίσημη συνέντευξη τύπου, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
1: Ανεπανάληπτο.
2: Βλέπω τις εικόνες τώρα, βοηθάει πάρα πολύ τον glass floor σε αυτό. Θα δείτε, όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four, βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Λοιπόν, πάμε αυτό. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα
2: λοιπόν,
1: έχουμε, Τζάμπο.
2: Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα, αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι, οι Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό του ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι σειρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, τους πυρήνες, τους βασικούς, στο ΟΑΚΑ, και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
1: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media

0: Group θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλον τον παλμό, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
1: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iEfημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
0: Σε όλες τις πλατφόρμες του ομίλου, στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ομάδες το έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ριγκίνα Ταμάν.
1: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον.
0: Ναι, θα δούμε αυτό.
1: Θα μας απασχολήσει
0: από αύριο.
1: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
0: 9 το βράδυ ο δεύτερος.
1: Ναι.
0: Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας αν έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ. Και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει. Ναι. Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα θέλαμε τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Πανθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει, δεν έχουν ιτηθεί.
1: Ναι.
0: Κερδίσανε δύο φορές τον Πανθηναϊκό εδώ στα play-off. Τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια. Θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για ό,τι νεότερο φυσικά. Θα είμαστε
0: social media.
1: Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει. Πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός. 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη Γ από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πληστιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο. Μην, είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει στοματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
2: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
2: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
1: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
2: Έχουν ξεκινήσει 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι σειρμοί, οι οποίοι ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι. Ναι. Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα Λογοθέτη, το Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρμπαχτσε από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάληρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλίου Πόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη μετακίνηση.
3: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επί ποδός για τη διεξαγωγή του Final Four, και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κλείσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό.
1: Ναι.
3: Να ευχηθούμε.
1: Πότε ήταν ο τερματισμός?
3: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και λόγω λοιπόν του.
3: Ναι, με απόφαση που έπρεπε.
1: Επειδή έρχεται ο μεγάλος τελικός. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πολλές αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Κώστας Παπακλημίτσος είναι και πάλι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζει και η εκλογική διαδικασία. Σύντησε άλλη στο λέω ότι αλλάζει πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι κομπικές αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και καλό και στους ακροατές μας διαβάσουν με τις μελετήσεις στα παραπολιτικά.gr. Γιατί αλλάζει συνολικά το τρόπος λειτουργίας πολλών πραγμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές αρχές, τον τρόπο εκλογής τους δηλαδή, καταργείται ο δεύτερος γύρος δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και μπαίνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι όμως στο σπίτι σου, σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η νομοποίηση των ερετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Για όλα αυτά μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Θόδωρος Λιβάνιος, στα παραπολιτικά 1,1, στον ραδιοσταθμό μας. Μίλησε και για τις εκλογές, όχι τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει. Είπε ότι οι εκλογές του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφου από το μέρος όπου βρίσκονται. Πάντα μιλάμε έτσι για τις εθνικές εκλογές. Και σε σχέση με την Μαρία Καριστιανού, θα υποστηρίξει ότι αναδιάταξε το πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι για το εκλογικό σκηνικό, τώρα είπαμε ότι αλλάζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ρωτήθηκε από τον Άσπρο Σκύρδικα στην Ελλάδα αν υπάρχει σκέψη αλλαγής και στις εθνικές εκλογές. Είπε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι κάθε εκλογικό σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά είπε ότι η συζήτηση αυτή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και μετά το 2030, αλλά μιλάμε για τις μεθεπόμενες στην ουσία εθνικές εκλογές.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά να μας ενημερώσεις για την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και αφορά την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη του καλοκαιριού.
5: 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχτές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων, μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο, και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1000 διατάξεις, 1000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονομένα με αιρετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα καταλήξει στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Κώστα, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μια σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Τι αποφασίστηκε?
6: Ναι, να μην ξεχνάνε τους ακροατές μας τώρα, οι κάποιες βροχές και σύννεφα και μπόρες που αυτές τις ημέρες είμαστε καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
1: Σωστά.
6: Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν εξάλλου το επόμενο
1: διάστημα. Στην Ελλάδα είμαστε.
6: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, θα πάρουν 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα της Ασοκομάντος έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης της πληγής περιοχές από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πύρες της πυρκαγιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά έρη σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με το αριθμό τέκνων, με το αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ριζώνει 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
1: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
7: Πολύ σωστά αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο. Ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμισης στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 283.000 νόμικα πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, Έρη.
1: Τώρα...
7: Σύμφωνα με τους...
1: Ναι. Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
7: Ναι, ότι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των Ιδρυμάτων, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
1: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγρά αερίου, και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
7: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγρά αερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υδροαέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι κλιματικές οργάνωσες, δεν είναι μία.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν τις προλαβαίνουμε.
1: Μα δεν τις προλαβαίνουμε κιόλας στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία αλληλοσυμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτά που προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαΐνης σε τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 είδος οληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, στη δεύτερη μάλλον εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές.
1: Ναι.
2: Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη, η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της. Στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να γίνει την καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προφυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
1: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
2: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς, είναι ο πέμπτος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, τρία γιόταχη αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σφοδή αντίδραση προκάλεσε στον Υπουργό Υγείας η υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή λίγο πριν από την χειρουργική επέμβαση. Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, θέλω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε στο Μέγκα ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, και αμέσως μετά έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο Βασίλης για να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή.
8: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά. Πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
9: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
8: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ. Είμαι με απόφαση του και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του εκδοχή, η εκδοχή του γιατρού. Ο Βασίλης ο Βενιζέλος έχει έρθει εδώ στο στούντιο.
10: Έρη, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, ο γιατρός φάσκει και αντιφάσκει, λέει διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά που τον ρωτάνε. Mm-hmm. Να πούμε ότι προέρχεται από νοσοκομείο του ΙΚΑ. Πριν από δεκαετία που υπήρχαν τα νοσοκομεία του ΙΚΑ, καταργήθηκαν.
1: Mm-hmm.
10: Οι γιατροί χωρίς κρίση πέρασαν σε προσωπαγής θέσεις του ΕΣΥ. Έχει το βαθμό του διευθυντή. Κανείς δεν ξέρει αν έχει περάσει κρίσης στο ΕΣΥ. Σήμερα ξεκινάει η ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι εις βάρος του αναισθησιολόγου που ζήτησε, που φαίνεται στο βίντεο να ζητάει τα 100-150 ευρώ και δεν είναι και πολλά.
1: Ναι.
10: Και ο προγραμματισμός είναι μέχρι την Τρίτη να έχει παραδοθεί το πόρισμα στην διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο,
11: η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
12: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις?
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
20: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. HireShops και HireShops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 3.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml μόνο με 2,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
24: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
24: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
24: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

υπάρχουν εδώ 4-5 τουλάχιστον μηνύματα τα οποία αναφέρονται προτού καν ξεκινήσουμε στην κατάσταση που επικρατεί τούτη την ώρα και που είναι πραγματικά δραματική στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια τεράστια ουρά οχημάτων, αυτοκινήτων, η οποία ξεκινά από το ύψος πανοράματος προς τα δυτικά και φτάνει, δεν υπερβάλλω, μέχρι την στροφή για Νεάπολη, και στο ίδιο σημείο καταλήγει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τα Νταμάρια και την εσωτερική περιφερειακή, φτάνει μέχρι εκεί, δηλαδή στην περιφερειακή οδό, εξαιτίας ενός τροχαίου το οποίο μας αναφέρθηκε εδώ από ακροάτριες και ακροατές. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για εσάς οι οποίοι κινείστε τούτη την ώρα και προς δυτικά και προς ανατολικά. Μοιάζει εφιαλτική κατάσταση και μάλλον θα αργήσετε. Θα παρακαλούσα και εσάς οι οποίοι μου στείλατε ήδη μηνύματα, θα παρακαλούσα αν κάποιος από εσάς πέρασε ή περνά τούτη την ώρα από το σημείο εκείνο, δηλαδή στο ύψος εκεί στον κόμβο για Νεάπολη Πεύκα, γιατί εκεί μας γράψαν ακροατές ότι είχαμε ένα τροχαίο. Αν κάποιος πέρασε, περνά τούτη την ώρα, ας μας ενημερώσει τι βλέπει, τι είδε, είτε στο τηλέφωνο στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50, είτε στο Viber. Ο Πάνος λέει ότι έχουμε κίνηση και στην Τσιμισκή του την ώρα αρκετή. Ο Αντώνης ρωτάει τι γίνεται στα Μάργαρα. Εκεί, Αντώνη, εδώ και κάποιες μέρες γίνονται εργασίες, με αποτέλεσμα εσείς οι οποίοι κατευθύνεστε προς την Θεσσαλονίκη να ταλαιπωρήσετε, να καθυστερείτε. Γίνονται εργασίες, δηλαδή, τρίτη μέρα είναι σήμερα.

Ναι, εδώ η κούκλα μας η Δέσποινα γράφει: καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Ένας από τους 5 λόγους που άλλαξα δουλειά και είμαι δυτικά πλέον. 26 χρόνια Εύωσμος, Διαβαλκανικό. Τα φιλιά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, Δέσποινα μου. Ο Χρήστος μου λέει: δεν είναι τίποτε φοβερό το τροχαίο, αλλά η περιέργεια σκοτώνει τη χάτα. Εγώ συμπληρώνω, τσαντίζει και όλες όλους όσοι μπλέκετε σε κυκλοφοριακό κουμφούζιο.

0: Ένας χαμούλης έγινε σήμερα στη Βουλή. Χαμούλης όμως, χαμούλης. Τσακώθηκαν, φώναξαν, σκοτώθηκαν. Καυγάδες εδώ, καυγάδες εκεί, παντού καυγάδες. Διακύβευμα. Αν η εξεταστική θα αποφασίζεται με 150 πλάς ή με 120 πλάς ψήφους. Η κυβέρνηση τελικώς έμεινε μόνη, της έφυγε σχεδόν μόνη, έφυγε, αποχώρησε Πασό, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε το 150+. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσος κόσμος πραγματικά νοιάζεται για αυτού, για αυτού του περιεχομένου, τους καυγάδες. Σαμαράς έβγαλε το σπαθί του. Τάχωσε για ακόμη μια φορά για τα καλά στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση.
1: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας.
0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, είναι κάτι έκτακτο? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε αγαπητέ μου.
2: Πέρασα από το σημείο το εδώ στα ΠΕΦΚΑ, όντως έχει γίνει ένα ατύχημα.
0: Mm-hmm. Είναι σοβαρό, όχι έτσι?
2: Όχι, έχει αστυνομία, έχει έρθει οδική βοήθεια, έχει φορτώσει το αυτοκίνητο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αγγλικές ζημιές.
0: Αλλά έχει πάρα πολύ ουρά, πολύ ουρά.
2: Πολύ ουρά, είναι από την απέναντι μεριά, πηγαίνοντας δηλαδή προς εκεί έγινε από την μεριά, πηγαίνοντας ανατολικά.
0: Ωραία, να είστε καλά αγαπητές. Ναι.
2: Ναι, αυτό ήθελα.
0: Να είστε καλά αγαπητές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Προσοχή γιατί ψιλοβρέχει κατά τόπους και αυτό το κάνει δυσκολότερο. Τι έγινε ρε Χριστιανέ? Εντάξει, καλά ήταν.
3: Καλά ήταν.
0: Έκανα αναφορά ιδιαίτερη μνήμα στο πρόσωπό σου, να ξέρεις, στο One Channel χθες.
3: Το άκουσα.
0: Α, το άκουσες?
3: Βέβαια.
0: Μαλίμον.
3: Το άκουσα.
0: Συνήθως μιλώ για ανθρώπους που δεν εκτιμώ. Κάνω και εξαιρέσεις. Κάνω και εξαιρέσεις.
3: Χαίρομαι. Τουλάχιστον.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, ήρθα να πούμε λίγο για το τροχαίο. Είχαμε μία σύγκρουση 5 οχημάτων.
0: 5 είναι τα οχήματα.
3: 5 είναι τα οχήματα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Λίγο πριν τις 3, περίπου 3 παρατέταρτο έγινε το τροχαίο, η σύγκρουση.
0: Είστε για το ατύχημα, παρακαλώ?
4: Όχι, αλλά από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα Μάλγαρα.
0: Γίνονται εργασίες εδώ και 2-3 μέρες. Έχει μεγάλο πρόβλημα, το ξέρω. Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί γίνονται εργασίες, μας είναι γνωστό, 3 μέρες τώρα. Για συνέχισε, 5 αυτοκίνητα.
3: 5 οχήματα, μόνο υλικές ζημιές ευτυχώς. Όπως ανέφεραν και οι ακροατές νωρίτερα, δεν είναι σοβαρό στο κομμάτι του τραυματισμού. Ωστόσο, ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία. Πολύ υπομονή, καθυστερήσεις φυσικά, έτσι έχουμε ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη.

0: Μανδρουλάκης, πολύ θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος.
1: Εντελώς διαφορετικό. Θα δώσουμε ένα καθαρό αγώνα. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας αιμονής. Είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας, ένας πατριωτικός αγώνας. Ένας αγώνας που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς είμαστε πατριώτες. Πατριώτες είναι αυτοί που θέλουν να πάνε στη δικαιοσύνη, αυτοί που τόλμησαν να παρακολουθούν τη μισή κυβέρνηση και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.
0: Και αυτοί που φέρνουν τα χρήματα στην Ελλάδα, Νικόλα. Ή μάλλον ανάποδα, αυτοί που δεν φέρνουν τα χρήματα στην Ελλάδα, Νικόλα, δεν μπορούν να κουνάνε το χέρι.

0: Για το θέμα των παρακολουθήσεων, άκουσα τον Φλωρίδη, ο οποίος, γιατί εδώ, ξέρετε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσος κόσμος πραγματικά νοιάζεται για το θέμα αυτό. Γιατί και κατά ψέματα, παρακολουθήσεις νόμιμες, επαναλαμβάνω, της ΕΥΠ, νόμιμες της ΕΥΠ, γινόταν, γίνονται, θα γίνονται και πολύ καλά κάνει και γινόταν και γίνεται και γίνονται και θα γίνονται. Αλίμονο αν οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας δεν ελάμβαναν τέτοια μέτρα μέσα στα πλαίσια τα οποία καθορίζει ο νόμος. Έκανε το εξής ο Φλωρίδης. Είναι τόσο αυτονόητο, αλλά δεν το σκέφτηκε μάλλον κανείς μας. Γιατί η συζήτηση γίνεται για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Λένε δηλαδή 11 πρόσωπα, λέει, τα οποία νομίμως παρακολουθούσε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η ΕΥΠ, άντε διασταλτικά η κυβέρνηση. Τα παρακολουθούσαν, λέει, παρανόμως και οι τύποι με το πρέτατο. Και έχει το εξής σκεπτικό ο Φλωρίδης. Για ακούστε τον και πείτε μου, έχει λάθος ο άνθρωπος?
1: Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το τελειώσω με το καταπληκτικότερο. Για να τελειώσω με το καταπληκτικότερο, το οποίο διαβάζω αυτές τις μέρες, ότι αποτελεί...
2: Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
1: Το χρόνο,
2: θα μιλήσω αρχηγός σας σε λίγο, κύριε Γιαννούλη. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το καταπληκτικότερο που ακούω αυτές τις μέρες και το διαβάζω, λέει, προσέξτε, η απόδειξη λέει ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ιδιωτών και ΕΥΠ, είναι ότι υπάρχουν 11 πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε και η ΕΥΠ. Μισό. Είναι ο κοινός κατάλογος. Ο κοινός κατάλογος, κύριε Φάμελ, δεν τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, προσέξτε, υπάρχουν, λέει, στον κατάλογο τον μεγάλο 11 πρόσωπα που είναι κοινά, που τους παρακολουθούν οι ιδιώτες και η ΕΥΠ, άρα να το κοινό κέντρο. Δεν ξέρω ποιος φωστήρας σας το είπε αυτό. Η ΕΥΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα και οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους.
0: Παιδιά, νομίζω το σκεπτικό είναι σαφέστατο και διέλαχθη την προσοχή πολλών. Λέει ο Φλωρίδης, έχεις έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούνται, συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας και δημοσίως και ιδιωτικώς, ότι καλώς κάνουν και παρακολουθούνται, αφού οι διαδικασίες οι οποίες στηρίχθηκαν είναι νόμιμες. 11 πρόσωπα από αυτούς τους παρακολουθούσε και ένα παράκεντρο με το Πρέταντορ. Παράνομα. Εκείνο είναι παράνομο. Είναι αποδειγμένο ότι είναι παράνομο. Λέει ο Φλωρίδης, ρε φίλε, αφού τους παρακολουθούσαν νόμιμα, γιατί έπρεπε να τους παρακολουθούν και παράνομα? Βέβαια, επειδή εγώ είμαι λίγο παλιά καραβάνα πλέον. Drive my car. The Beatles. Επειδή είμαι λίγο παλιά καραβάνα, πρέπει να σας πω το εξής. Είναι έτσι όπως το λέει ο Φλωρίδης. Απλά ενδεχομένως και ο Φλωρίδης δεν ξέρει κάτι που εμείς οι νεότεροι γνωρίζουμε. Το προσθέτω στη συζήτηση, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι ακριβοδίκαιος. Η διαφορά του τρόπου με τον οποίο γινόντουσαν νόμιμες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις με το σύστημα Predator είναι ότι το σύστημα Predator μπορεί και μπαίνει πιο βαθιά στα προσωπικά μας δεδομένα. Μπορεί δηλαδή και σπάει τις ασπίδες προστασίας που έχουν κάποιοι τρόποι επικοινωνίας και τους οποίους ο νόμιμος τρόπος παρακολούθησης δεν μπορεί να σπάσει. Έτσι, να τα ξέρετε εδώ από το στάτους. Θα μου πείτε, είστε τίποτε έξυπνοι? Όχι, παιδιά, καθόλου. Κάθε άλλο, κουτός είμαι. Απλά διαβάζω. Ενημερώνομαι, ρωτάω, μαθαίνω, διασταυρώνω. Έτσι λοιπόν, ο Φλωρίδης έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Σου λέει, αφού είναι να παρακολουθηθούν οι 11 και τους παρακολουθούσαν νόμιμα, γιατί να τους παρακολουθήσουν και παράνομα? Εγώ σου συμπληρώνω αυτό το στοιχείο, ψάξτο. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι το σύστημα Predator είναι πολύ πιο προηγμένο. Γιώργο, να σου ζητήσω μια χάρη, επειδή μιλήσαμε κιόλας, αδερφέ, και μου λες να συνεργαστούμε. Σταμάτα το αυτό, δεν μου αρέσει. Όπως σέβομαι εγώ τη δουλειά πολλών εξημών, θέλω να σέβεστε και εσείς τη δική μου τη δουλειά. Θέλετε να γράψετε κάτι σοβαρό, γράψτε το. Θέλετε να πείτε κάτι σοβαρό, πείτε το. Τώρα παιχνιδάκια την ώρα που εγώ είμαι με αδρεναλίνη στα κόκκινα. Να πρέπει να ισορροπήσω με τις μουσικές, με τα σχόλια, με τα ρεπορτάζ, με τα ηχητικά. Και να πρέπει παράλληλα, εκτός άμα θέλετε να κλείσω και το Viber, να μην έχουμε καμιά επικοινωνία. Δεν με χαλάει καθόλου. Παρπαγιάννη, τι γράφεις εδώ, ρε. Ανδρουλάκης, λέμε, τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν υπάρχουν, τι λέει, δε, νοήμων. Νόμιμες παρακολουθείς, κύριε Βενιέρη. Νόμιμη παράνοια δεν υπάρχει. Νόμιμη παρανομία, συγγνώμη. Υπάρχει παράνοια νόμιμη. Υπομονή στην περιφερειακή οδό, αγαπητέ μου Ανδρέα, δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα.

0: Μπράβο, ρε Γιώργο Δελιολάνινάτο. Ο φίλο μου ο Γιώργο εδώ είναι και αυτό μάλλον ενημερωμένο. Λέει: διαφορά παλιού και νέου συστήματο είναι τεχνολογία. Το παλιό είναι μόνο συνομιλίε, το νέο καταγράφει πολύ περισσότερα πράγματα. Ακόμη και μπορεί να μπει στι διάφορε πλατφόρμε, να τι σπάσει. Ναι, Γιώργο μου, έτσι είναι. Αυτό ακριβώ εννοούσα νωρίτερα. Απλά δεν ήθελα να το κάνω πιο λιανά, δεν υπήρχε και λόγο άλλωστε. Εδώ λέγονται όλα, λέμε. Δυνατός Βορύδης για ακόμη μια φορά. Βορύδης ρε φίλε. Ο Βορύδης ρε φίλε. Και μάλιστα ο Βορύδης εδώ μιλάει, γυρίζει και είναι σαν να τους κάνει μάθημα.
1: Αφήστε να ακούσω το μόνο. Αφήστε να ακούσω.
2: Κύριε συνάδελφε, αφήστε να μιλήσει.
1: Αφήστε να ακούσω. Διότι τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Ακούστε τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα, το οποίο κατά την άποψή τους θέλουν να διαιωνίζουν. Έχουμε κάνει την εξεταστική του 22. Την κάνουμε. Έχουν γίνει 3 συνεδριάσεις Επιτροπής Θεσμών την προηγούμενη Βουλή με αυτό το αντικείμενο. Έχουν επιληθεί τα όργανα της δικαιοσύνης. Έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη που κρίνει το ζήτημα και εκτιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό. Εκκρεμεί η έφεση στο δικαστήριο. Έχουν υπάρξει 2 διατάξεις, ακούστε τώρα, γιατί δεν θα καθόμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς. Δύο διατάξεις εισαγγελέων ανωτάτων δικαστικών λειτουργού του Αρείου Πάγου που λένε οι δύο διατάξεις ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού και των επισυνδέσεων αυτών με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Δύο διατάξεις. Χτες έγινε η εξέταση στη Θεσμών ξανά του διοικητή της ΕΕΠ και εκλήθη ξανά ο αντισαγγελέας.

κατοίκων αληθείας, ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.

Βορύδης φίλε μου, σαν ακαδημαϊκός, σαν πανεπιστημιακός, λίγο θυμωμένος μιλάει. Εσύ ο οποίος είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος και ξέρεις ότι είσαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχεις έναν εξαιρετικό συνοδοιπόρο, συνεργάτη. Έχεις την InfoTrust, έχεις τον ισχυρότερο όμιλο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Μπορείς να συνεργαστείς, να μπεις στην πλατφόρμα, να βάλεις τα στοιχεία σου, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να γίνεις και εσύ μεγάλος παίκτης σε μια μεγάλη ομάδα. InfoTrust, για σένα τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Μπες στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπλήρωσέ την, την αίτηση που θα βρεις εκεί. Κάλεσε στο 2310-492-492. InfoTrust, μεγάλος παίκτης, χορηγός του Status Express. Το πρόβλημα στην περιφερειακή γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Το πρόβλημα στην περιφερειακή γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Πρώτη φορά βλέπω, σπανίως έχουμε δει αυτήν την ώρα. Τα αυτοκίνητα που μπαίνετε από τη Μουδανιών στην περιφερειακή οδό, συναντάτε σταματημένα αυτοκίνητα από το σημείο εκείνο έως και την στροφή για Πεύκα. Όσοι έρχεστε από την άλλη πλευρά και πάτε προς τα ανατολικά, από τα Νταμάρια ή, άκου να δεις, από τον ανισόπεδο κόμβο Σταυρούπολης ακόμη, εσωτερική περιφερειακή, σταματημένα αυτοκίνητα μέχρι επίσης τον κόμβο για Πεύκα εξαιτίας τροχαίου με τα 5 αυτοκίνητα νωρίτερα, με τα 5 γιοταχή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο, μακάρι να μπορούσα, για να λύσω το πρόβλημά σας. Δεν μπορώ να γίνω Μπαρμπαστάθης. Έκαστο στο είδος του. Γιατί ο Μπαρμπαστάθης έχει καταφέρει και έχει απαλλάξει κάθε οικογένεια από το άγχος του τι θα μαγειρέψουμε. Όχι πρόχειρα. Υγιεινά, νόστιμα, 18 διαφορετικές ιδέες, προτάσεις της σειράς «Ας μαγειρέψουμε» από τον Μπάρμπα Στάθη. Όλα είναι έτοιμα, οπότε έχετε όλο τον χρόνο να κάνετε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και να καθυστερήσετε στην περιφερειακή οδό.

Ωραίο μηνυματάκι ο φίλος μου ο Δημητρός. Δεν λέω επώνυμο. Μου λέει δεν θέλω επώνυμο. Σεβαστόν. Κύριε Βενιέρη, καλησπέρα. Λέει το ξέρεις, δεν χρειάζεται να το πει οποιοδήποτε, αλλά ας το πω εγώ. Η χώρα χρόνια τώρα εκτρέφει, υποθάλπει και προστατεύει επίσης πάσης φύσεως σούργελα. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται. Ο δικαιωματισμός τους δίνει μία επιπλέον ασπίδα προστασίας. Το πρόβλημα είναι πως αυτό το 30% των θεωρητικά φυσιολογικών ανθρώπων θα συσπηρωθούν για να μην αφήσουν την τύχη τους στα χέρια των παλαβών. Δύσκολο θέμα. Καλή τύχη στην προσπάθειά σου. Σε παρακαλώ μην αναφέρεις το όνομά μου. Γενικά βάζεις εξαιρετική μουσική. Ευχαριστώ για το τελευταίο. Θα συμφωνήσω.

0: Σας έχω πραγματάκια πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και σήμερα.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light

Αντώνιε, τι είναι αυτή η φωτογραφία που μου. Πού είσαστε, ρε θηρίακοι, είστε μποτιλιαρισμένοι μέσα σε χωματόδρομο. Πήγατε να την κάνετε απαλού να βγείτε περιφερειακό και μπλέξατε. Πού είσαι εδώ. Μου στείλε φίλος εδώ φωτογραφία. Αυτοκίνητα πήγαν να κάνουν μάλλον τσαχπινιά, να βγουν από κάπου αλλού, να κόψουν δρόμο για να βγουν μπροστά. Αλλά μπλοκαρίστηκαν μέσα στους χωματόδρομους. Γεια σου Γιώργο Γανωτή.

0: Θανάσου, ένας μόδιστρος, κάτι είναι αυτός. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Μόδιστρος, είναι styling, είναι κάτι τέτοια είναι.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα. Έχω έρθει από την Αθήνα και ξέρετε όλοι ότι μένω Αθήνα με το ατελιέ μου.
0: Φυσικά το ξέρουμε όλοι.
1: Είμαστε μαζί με κάθε φωνή που αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει τη δικαιοσύνη, αγαπάει την ισότητα, αγαπάει την ισονομία. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη αλλαγή. Είμαστε μέρος αλλαγής και νομίζω ότι και εσύ, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, είσαι έτοιμος να είσαι μέρος της αλλαγής.
0: Ένας μόδιστρος στη λίστα, κάτι είναι ρε παιδί μου, έτσι, γιατί λέει. Βέβαια ο ίδιος λέει, με ξέρετε όλοι. Συγγνώμη φίλε, δεν σε γνωρίζω εγώ, ζητώ συγγνώμη. Υποστηριχτής γι' αυτός της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα μεταξύ είδα κάτι πούλμαν εγώ, είδα κάτι τύπους ας πούμε και από άλλες περιοχές. Αλλά χίλιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν. Καλό δρόμο να ευχηθώ, καλή επιτυχία να ευχηθώ στην Μαρία Καριστιανού. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά της. Τα καλύτερα ευχόμαστε από καρδιάς. And the Oscar goes to... Πολύ υποκριτική, πολύ ηθοποιία, πολύ ωραίο θέατρο. Δεν είναι πολύ αυθόρμητο, κατάλαβες, δηλαδή είναι λίγο επιτιδευμένο, πολύ επιτιδευμένο.

0: Έχω Ανδρέα Λοβέρδο παρακαλώ, ο οποίος παίρνει θέση στο μεγαλύτερο θέμα των τελευταίων ημερών, έτσι.
1: Καρστιανού.
2: Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, καταρχάς καλώς όρισε, έτσι προς Θεού, οι λόγοι ευγένειας επιβάλλουν να το πούμε όλοι αυτό, καλώς όρισε. Ωστόσο τώρα η πολιτική μου κριτική είναι ότι όπως είπα από την πρώτη στιγμή που κάτι άρχισε να αρθρώνει πολιτικά, η κυρία Καρστιανού απευθύνεται στους ξεχασμένους. Απολύτως. Το είπα από την πρώτη στιγμή, το είπα στο Sky νομίζω. Το επαναλαμβάνω τώρα σε εσάς, αλλά τώρα έχω το παράδειγμα της χθεσινής εκδήλωσης. Όταν ακούς παιδάκια να λένε ότι είμαστε ραγιάδες και τα λοιπά, είναι κλασικός πολιτικός λόγος ψεκασμένων, λόγος ο οποίος έχει εκδηλωθεί με τα μνημόνια, με τα εμβόλια, με τα εθνικά θεμαστέματα. Εκεί εκδηλώνεται μια τάση Ελλήνων που είναι μεγάλη, έτσι. Είναι μεγάλη. Απευθύνεται σε αυτούς η κυρία Καρστιανού. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Αν να σας πω, έκανε μεγάλη αίσθηση η απόφαση για αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, αλλά ο Άριος Πάγος εξετάζει ανέρεση της απόφασης. Ζητάει διευκρινήσεις για ποιον λόγο πάρθηκε και με ποια νομικά ερίσματα αυτή η απόφαση. Είναι 24 λεπτά πριν από τις 4 και είστε συντονισμένοι στον Status 107.7. Καλοκαίρι 2026 μπροστά μας. Κάθε εποχή, έτσι και το καλοκαίρι του 2026 δίπλα μας, έπιπλα, Μαρμαρίδι. Ανανεωμένες συλλογές, νέες προτάσεις, εξαιρετικές value for money προτάσεις για το σπίτι, για το εξοχικό, για κάθε χώρο. 70 χρόνια μας γνωρίζει, τον γνωρίζουμε

Χαμός λέει στην Αθήνα, βλέπω πλάνα. Χαμός λαοθάλασσα, ερυθρόλευκοι όλοι εκεί. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε. Δευτερευόντως Ισπανοί. Χαμός θα γίνει. 6 ώρα τζάμπολ. Φοβερό παιχνίδι προμηνύεται. Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ. Λίγο αργότερα Ρεάλ απέναντι στη Βαλένθια. Χαμός σου λέω.

0: Να ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Status Express μαζί με εσάς ακροάτριες ακροατές δεν μασάμε. Και αυτά που λέμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, όταν μας δίνουν την ευκαιρία να τα πούμε κατάμουτρα στο λεκανοπέδιο, σε πανελλήνια εμβέλεια, δεν διστάζουμε και λέμε τα ίδια με το ίδιο πάθος. Τι εννοώ? Τι εννοώ? Περίμενα να σου πω σε λίγο.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Γεια σου ρε Δήμητρα, πολύ παρατηρητική. Αν και εντάξει, λέει Δήμητρα, δύο φορές βάλατε, λέει, τον χορηγό της ώρας, και στις 3.30 αλλά και στις 4.20, κύριε Βενιέρη, και μας μπερδέψατε. Δημητρά μου, μιλάμε για προϊόντα Κοντίτο. Αυτά δεν έχουν ώρα. Κάθε ώρα είναι εξαιρετικά. Κάθε ώρα είναι εξαιρετικά. Μια εξαιρετική βιομηχανία στον χώρο των τροφίμων, δική μας. Κοντίτο. Εδώ στον Στάτου στηρίζουμε κάθε συνεργαζόμενο, και τους μικρούς και τους μεσαίους και τους μεγάλους πελάτες. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στηρίζουν οικονομικά αυτό που με τους ακροατές και ακροάτριες πετύχαμε, και μαζί με τις χιλιάδες ακροατριών και ακροατών μπορούμε και πορευόμαστε και είμαστε μια χαρά. Κοιμόμαστε ήσυχοι, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα και δεν εξαρτώμαστε από κανέναν πέρα από την συνείδησή μας. Ψιλοανόμαλη η συνείδηση πολλών εξημών με πρώτον εμένα, αλλά από αυτήν εξαρτάμε. Λοιπόν, τι σας χρωστώ για να πάω να καταναλώσω 3 ποτήρια νερό. Φυσικό μεταλλικό νερό βιός. Όσο περισσότερο καταναλώνω, τόσο πιο υγιής νιώθω. Έρχεται από τον Όλυμπο και βελτιώνει σωματική και πνευματική υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό βιός. Τι σας είπα, ότι εδώ εμείς δεν μασάμε. Ό,τι έχουμε να πούμε εδώ το λέμε και όταν ανοίγουν μικρόφωνα και κάμερες. Θα το διαπιστώσετε και από αυτό που θα μου πει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός στο βίντεο που ακολουθεί, ότι λέμε πράγματα που στην Αθήνα δεν λένε. Οι 65 περίπου στους 100 πυροβολώντας τα...
13: Κάτσε ρε, περίμενε, βιάζεσαι, Βενιέρη, περίμενε λίγο, ρε, πας από την αρχή.
0: Γιατί ασχέτως...
13: Εδώ πάμε.
0: Ωραία. Θα απαντούσα πριν με καταγγείλουν, γιατί κακώς θα με καταγγείλουν, περιττή καταγγελία. Είπα, ασχέτως αν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι ήταν σαφές το ερώτημα και ο κόσμος κατάλαβε αυτό που εκείνοι είχαν σχεδιάσει στο ερώτημα, ο κόσμος ο οποίος πήγε τότε να ψηφίσει είχε πάει έχοντας στο μυαλό σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό ακριβώς. Να αποτινάξουμε τον ζυγό και τους κακούς Ευρωπαίους. Ζούμε λοιπόν σε αυτή τη χώρα. Οι κοινωνίες δεν είναι ενιαία σχήματα. Δηλαδή, απαρτίζονται από πολίτες οι οποίοι σκέφτονται, συμπεριφέρονται, αναγνώσκουν διαφορετικά τα δεδομένα. Η κυρία Καριστιανού, η Ρίστον Παρόδο, δεν έχει πολύ κόσμο.
14: Μισό λεπτό, τι δεν έχει πολύ κόσμο. Έβγαλα 2 ανθρώπους και αν κατάλαβα λίγο από αυτό που μου είπαν, μάλλον θα το συνέκρινα με τις μεγάλες προεκλογικές εκδηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου στο λιμάνι.
0: Εγώ θα σου πω τι συμβαίνει. Χωρίς να έχει καμία σημασία αν έχει πολύ ή λίγο κόσμο, ελάχιστα με ενδιαφέρει. Είναι γεμάτη η αίθουσα η οποία χωράει 600 ανθρώπους. Και έξω είχε μέχρι πριν από ένα 20 λεπτό που μίλησα με τον Γαβριήλ, τον Χατζηνόπουλο, τον ρεπόρτερ μου εδώ, είχε περίπου 300-350 άτομα. Αυτός είναι ο κόσμος.
14: Δεν είναι και λίγος. Πέρασαν οι εποχές των μεγάλων συγκεντρώσεων.
0: Δεν έχει για μένα σημασία. Ειλικρινά, απλά επειδή το συζητάμε, γι' αυτό το θέτω. Ούτε είναι ο φόβος της χώρας η Καριστιανού. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας συνεπώς, το οποίο είναι έτοιμο να δεχθεί κάθε κυρία Καριστιανού. Σημειολογικά αναφέρω 3 πράγματα. Πέρα από τον Ψωμιάδη, στον οποίο αναφέρθηκες, και ο οποίος βέβαια είναι καταδικασμένος και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσχωρήσει να είναι υποψήφιος ή όχι. Να στηρίξει μπορεί βεβαίως.
14: Μέντορας.
0: Και είναι και φίλος μου ο Παναγιώτης, χρόνια το ξέρω, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο σημείο για εμένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το ότι 2 από τα πρόσωπα τα οποία θεωρητικά πρωταγωνιστούν σε αυτό το σχήμα, μεταξύ αυτών μία πανεπιστημιακός, η κυρία Νεγρεμπόντι, όταν ρωτήθηκαν αν διάβασαν αυτό που υπέγραψαν, αμφότεροι απάντησαν ότι δεν τους ενδιαφέρει η διακήρυξη. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το οποίο υπέγραψαν. Πήγαν και υπέγραψαν κάτι το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει για το συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας.
14: Μισό λεπτό, θα σε διακόψω εδώ και θα σου ξαναδώσω το λόγο, διότι θα σε διαψεύσω. Πριν από λίγο φιλοξένησα τον κύριο Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή, μέλος του κόμματος Κυρίας Καριστιανού, και μου είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την εξωτερική πολιτική. Μου είπε ότι θα διεκδικήσουν με μια υπογραφή του Υπουργού τις γερμανικές αποζημιώσεις, θα διεκδικήσουν την Ήμβρο και την Τένεδο.
0: Εντάξει. Ας πάρει πρώτα η κυρία Κωνσταντοπούλου τα μισά και μετά ας πάρει και η κυρία Καριστιανού τα άλλα μισά.
14: Και το 10% να κάνει από όσα λέει, καλύτερα θα είμαστε, θα μπορούσε να σου πει κάποιος για αντίλογο.
0: Για κάποιους από εμάς. Πώς θα τα κάνει, δηλαδή, όχι, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, να σοβαρευτούμε λίγο. Για κάποιους από εμάς που βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου, τη σχέση με την πολιτική, με το δημόσιο βίο και λόγο στη χώρα μας, ορισμένα πράγματα φαντάζουν, αν δεν πω τρελά, δηλαδή είναι στα όρια του κίτρινου πορτοκαλί. Οκ, εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει πλάκα, έχει γούστο. Δεν έχει διέξοδο, έχει γούστο. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο έχουν το Φιδεία. Εμείς έχουμε άλλα ανάλογα φαινόμενα.
14: Μιας και ο το αναφέρεις ότι έχουμε ανάλογα φαινόμενα, πάμε να σε τσιγκλίσω λίγο, δείχνοντάς σου ένα βίντεο της κυρίας Μουτσάτσου, η οποία ήταν υποψήφια με το ΕΠΑΜ στις τελευταίες εκλογές. Είδαμε σε ζωντανή.
15: Καζάκη.
14: Είδαμε το βίντεο που έπαιξε τώρα η κυρία Καριστιανού με την κυρία Μουτσάτσου. Εκ LA ορμόμενη, όχι λεκανοπεδίου Αττικής, Λος Άντζελες. Τώρα θα δούμε τι έλεγε λίγα χρόνια πριν η κυρία Μουτσάτσου, όταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Για δείτε και θα μου το σχολιάσει αμέσως.
13: Εδώ είναι αυτό το γλυκό πλάσμα ή Μουτσάτσου γλυκό πλάσμα, έτσι, γλυκό κορίτσι, το οποίο ζει στο εξωτερικό βέβαια, είναι υπέρ της δραχμής, ήταν υπέρ της δραχμής τότε, ήταν υπέρ του να συγκρουστούμε με την Ευρώπη, με τη Δύση κλπ, αλλά εκείνη θα ζούσε στην Δύση, αλλά εμείς θα μας καλούσε όπως κι άλλοι τότε, μας καλούσε να εναντιωθούμε στη Δύση, δηλαδή εκείνη στα Αμερικάς, άλλοι τα λεφτά τους στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία.
16: Μου πείτε τη σχέση.
13: Τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, αλλά από εκεί έξω καλούσαν εμάς, όλοι αυτοί, να συγκρουστούμε με την Δύση στην οποία εκείνοι ζούσαν και είχαν επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες, επενδυτικές, αλλά και την περιουσία τους.
16: Τόσο πιο αόριστη και η δημοκρατία. Και γιατί όταν δεν υπάρχει δήμος ενιαίος, με διακριτό, δεν υπάρχει και κυρίαρχη πηγή εξουσίας.
13: Τώρα αυτό το κουκλάκι τότε πώς πήγε με τον ΕΠΑΜ Καζάκη δηλαδή και συνεργάστηκε γιατί να...
16: Βρυξελών που αποφασίζουν για κάθε πτυχή της ύπαρξής μας, οργιάζουν. Πολιτικά. Η μέχρι πρώτη νοσυγκροτημένη ελληνική κοινωνία μας έχει πάψει να πιστεύει στον εαυτό της και έχει αναπτύξει λογικές δούλου.
14: Λοιπόν, εδώ, Δημήτρη, διαβάζω και να σου δώσω έτσι να συνεχίσεις. Η κυρία Μουτσάτσου μέχρι τις προηγούμενες εκλογές ήταν σε ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει τα πέντε αυτά βήματα. Διαγραφή χρέους, μονομερή προφανώς, πιστωτικό γεγονός, εθνικό νόμισμα, άρα αντεγιά, ανατροπή μνημονίων, περιέργως, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι να ανατρέψουμε, αλλά θα τα ανατρέψουμε και μόνο συμβολικά, όπως είχαμε ανατρέψει την Τρόικα και την κάναμε θεσμούς. Δικαιοσύνη, γενικά, πάντα είναι, η δικαιοσύνη κολλάει, και νέο δημοκρατικό σύνταγμα. Αυτά υποστήριζε η κυρία Μουτσάτσου, τώρα πήγε στην κυρία Καριστιανού. Και θέλω τώρα ένα δικό σου σχόλιο για την ανθρωπογεωγραφία, γιατί υποθέτω ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη θα έχει γίνει σούσουρο τις τελευταίες μέρες με το ποιοι είναι εκεί και ποιοι θα πάνε.
15: Είπες μια λέξη κλειδί την οποία χρησιμοποίησε προχθές συνεργάτη δάμου. Πριν από αυτό να πω γλυκητάτη, κυρία Μουτσάτσου, εγώ ασχολούμαι λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν εφάπτονται αυτά που είπε με το σε ποια εποχή είμαστε και πού βαδίζουμε. Αλλά δικαίωμα του καθενός να εφάπτεται στην εποχή της επιλογής του. Τώρα, είπες ανθρωπογεωγραφία. Πολλές φορές με ρώτησες, μάλλον και άλλες φορές με ρώτησες, για ποιο λόγο ενδημούν περισσότερα αυτά τα φαινόμενα στην Βόρεια Ελλάδα. Και προχθές εντελώς συμπτωματικά στα μάτι, αναφέρθηκε από συνεργάτη δάμου το εξής, ότι όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου,
14: ναι,
15: πολλοίς κόσμος από συγκεκριμένες χώρες ήρθε, και καλά έκαναν οι άνθρωποι, και ζουν στην Βόρεια Ελλάδα. Κόσμος ο οποίος χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμη καιρό να αποβιωθεί στην ελληνική
14: παραπέτασμα
15: πραγματικότητα.
14: Πριν εννοείς.
15: Ναι, στις δημοκρατίες οι οποίες άλλες αποσχίστηκαν, άλλες με τη βία ακόμη τη
14: Σιγηρή. Τώρα είσαι προβοκάτορας. Ποιες δημοκρατίες.
15: Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος ο οποίος λοιπόν ήρθε εδώ, εύκολα θυματοποιείται. Δεν φταίει αυτός ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν έναν κώδικα επικοινωνίας ο οποίος για μένα είναι επικίνδυνος. Γιατί είναι σαφές σε αυτούς οι οποίοι επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο ότι αυτά που λένε δεν τα πιστεύουν. Αλλά τα πιστεύουν αυτοί που τα ακούνε. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό αυτό που σου λέω.
14: Καταλαβαίνω ακριβώς την ψυχολογία του ανθρώπου, ο οποίος ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μπαρούφα, αλλά επίσης ξέρει ότι κάποιος θα τον πιστέψει.
15: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, ξέρεις, υπάρχει στο μεγάλο πίνακα κάτι εξαιρετικά σημαντικό και σπουδαίο. Δεν είμαστε οικονομικά ως χώρα εκεί που ήμασταν το 2007, 8, 9, 10, 11, 12.
14: Είμαστε πολύ κοντά ωστόσο. Σου θυμίζω ότι χτες ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και μιλάμε για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων.
15: Σε μετέδωσα το πρωί στον Στάτους και είχαμε έδωσες υλικό, γιατί ταυτιζόμαστε χωρίς να σε έχω ακούσει. Άκουσα χθες που είπες από το ΔΕΗ, εγώ το υποστηρίζω χρόνια. Αλλά έδωσες πολύ καλό υλικό για να κάνουμε μια κουβέντα και να μου στείλει κόσμος μηνύματα, ο οποίος μου έγραψε ότι με βάση την κουβέντα που κάναμε τελικώς έχουμε δίκιο. Ότι δηλαδή αυτή η μπαρούφα της ΔΕΗ με ΔΕΛΤΑ, δημόσιο κλπ. Είναι μια μπαρούφα. Ότι είναι μπαρούφα να λες ότι εγώ το δημόσιο δεν θα μπω, ως μέτοχος σε ένα σχήμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να είμαι παρόν όταν η κερδοφορία της θα πάει στα
14: ίδια. Σφάζονται στην ποδιά της ΔΕΗ.
15: Είναι χαζό αυτό το πράγμα.
14: Σφάζονται στην ποδιά της ΔΕΗ όλοι οι διεθνείς επενδυτές. Για να κλείσουμε το θέμα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είσαι medium, δεν έχεις γυάλινη σφαίρα, αλλά έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Τι πιστεύεις ότι θα πιάσει ως ψάρια η κυρία Καριστιανού με αυτό το σχήμα που βλέπουμε και με αυτές τις εξαγγελίες που ήδη ακούμε?
15: Θα σου πω κάτι που δεν έχεις ακούσει από άλλον. Νομίζω, επειδή δεν το έχω ακούσει κι εγώ γενικώς...
14: Τα περισσότερα που ακούω από σένα δεν το έχω ακούσει από άλλον, γι' αυτό σε καλό κιόλας.
15: Θα κάνω το τρελό της παρέας λοιπόν. Θα αφήσω λίγο, θα βάλω και την Καριστιανού μες στο κάδρο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πολλοί κόσμος δεν σκέφτεται αυτό που θα σου πω. Και από τους ανθρώπους που είμαστε στα opinion leader, τι είμαστε, δεν ξέρω πώς μας λένε. Λοιπόν, τι συμφέρει τον Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές? Τον συμφέρει να είναι πρώτος και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω, και να είναι αυτός στο 31 και ο δεύτερος στο 16? Όχι. Με βάση τον εκλογικό νόμο, αυτό το οποίο προσβλέπει ο Μητσοτάκης, πιστεύω, δεν ξέρω τι προσβλέπει, αλλά πιστεύω, αλλά είμαι βέβαιος ότι εκεί κοιτούν, είναι, ας είναι και μικρή η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο, 5, 6, 7 μονάδες. Αρκεί αυτή η διαφορά
14: να διαμορφώνεται.
15: Ορίστε.
14: Δεν τη λες και μικρή.
15: Σε σχέση με τα 15-16 που έχουμε τώρα, μικρή θα είναι.
14: Καλό μαθηγριά στα ΣΥΚΑ είναι η παροιμία αυτή που ταιριάζει εδώ.
15: Εγώ σου λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να είναι 4 μονάδες, 3, 5, όσες θες. Αλλά αυτή η διαφορά να δημιουργηθεί σε level ψηλότερο. Δηλαδή, να είναι η Νέα Δημοκρατία στο 36-37 και ο δεύτερος σας είναι στο 33. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα. Ότι με το 36-37 δεν λέω ότι θα το πάρει, αυτό όμως τον βολεύει. Με το 36-37 παίρνει αυτοδυναμία και με το 32-31 του δεύτερου περιορίζεται ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, άρα θα έχει περισσότερες έδρες στο πρώτο κόμμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι που έχουν στο μυαλό τους το Μέγαρο Μαξίμου.
14: Και ποιο θα είναι δεύτερο, θα είναι η Καριστιανού δεύτερο κόμμα, όπως η ίδια.
15: Όχι. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει καλύτερα ο Τσίπρας. Αυτή την αίσθηση έχω.
14: Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, Δημήτρη, με την ανακοίνωση.
13: Αυτά χθες στο Ant Channel, καλεσμένος του Ζαχαρού του Σταμάτη, ο οποίος μου αρέσει γιατί είναι εναλλακτικός τύπος. Εναλλακτικό τρόπο να αποδράσετε από την περιφερειακή για να το βρήκατε. Όχι, δεν βρήκατε. Ταλαιπωρήστε ακόμη. Μίκραινε το πρόβλημα κατά τη, αλλά είναι τεράστιο ακόμη και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά.

Γεια σου Ανδριάννα μου, είναι δυνατόν κύριε Βενιέρη να μην είστε εσείς στο κοινοβούλιο και να είναι διάφορα φρούτα σε εισαγωγικά? Έλα μωρέ εσύ Ανδριάννα, ο κόσμος επιλέγει. Σεβόμαστε την κρίση του κόσμου. Καλύτερος κριτής λένε είναι ο λαός. Θα έβγαινε η χαλά στο Ευρωκοινοβούλιο αν δεν ήταν καλύτερος κριτής ο λαός. Χωρίς να έχω τίποτα με την κυρία, δεν ξέρω καν. Βασικά ούτε το Ευρωκοινοβούλιο την ξέρει, δεν πάει, δεν της αρέσει.

0: Μπες και όπως το λένε ο άλλος, ο Αλιτάμπουρας, ο Νίκος ο Παπάς, για τον οποίο ήρθε η ασυλία, έτσι. Εκείνος ο Αλίτης που έδρενε δημοσιογράφους, άπλωνε τα πόδια πάνω στα γραφεία, απειλούσε με πενιλί, εκείνο το πολιτικό καθήκη, μιλώ για εκείνον, έτσι. Έχω κάθε δικαίωμα το κάνω, γιατί δεν έκανε ένα λάθος τυχαία. Είναι άθλιος, το απέδειξε πάνω από δύο φορές. Τρεις τουλάχιστον. Ήρθε η ασυλία του. Αλλά εκείνη ήταν. Ο Γεργούλης θυμάσαι που είχε πάει πάνω και χόρευε. Ανδριάννα μου, Ανδριάννα μου. Κάτι υπέροχα πλάσματα περιμένουν στην αίθουσα σύνταξης. Ο Σωτήρης, ο Τριαντάφυλλος. Στην αίθουσα σύνταξης ο Γαβριήλ, ο Λεοντής, η Βιργινία, η Έφη ήταν μέχρι λίγη ώρα πριν, σε λίγο Σκαϊμίτη και ο Ρέπιτς, ο Απόστολος ο Αυδελάς και βεβαίως ο Κωστής ο Μπαρβαγιάννης. Πιο ζωντανό ραδιόφωνο δεν νομίζω να βρείτε εύκολα. Με τόσο κόσμο να αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει και να το αποδεικνύει, γιατί νιώθουμε όλοι, και εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, νιώθουμε όλοι μια τεράστια ευγνωμοσύνη για ό,τι κάνετε εσείς για μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kinesiotherapy, η οποία κάνει σπουδαία πράγματα για όσους την χρειάζονται. Και εδώ ακούμε εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές ευεξίας. Καλή συνέχεια. Το βράδυ, αν δεν βλέπετε Champions League, στις 9 δημοτική τηλεόραση, μετά τις 9.30, 9.30 και κάτι, στην R3 καλεσμένος με το Μανώλη Κοτάκη, για να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και αστειεύομαι για όλα τα άλλα εκτός από αυτά.
1: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Πολλοί ασθενείς ανεβάζουν μία γνωμάτευση στην AI και τρομάζουν με λέξεις όπως εκφύλιση, οστεόφυτα, προβολή δίσκου. Όμως η έρευνα δείχνει ότι το 80% των ανθρώπων άνω των 50 έχουν τέτοια ευρήματα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Αυτό που στην ιατρική περιγράφεται ως vomit, δηλαδή θύματα της σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας, είναι η παγίδα της υπερερμηνείας της εικόνας. Η AI διαβάζει όρους, όχι κλινικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζει αν ο άνθρωπος κινείται άνετα, αν κοιμάται καλά, αν λειτουργεί κανονικά. Έτσι, μια φυσιολογική φθορά του χρόνου μετατρέπεται σε φαινομενική σοβαρή πάθηση, δημιουργώντας φόβο εκεί που ίσως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί αυτή την ώρα μετά από καραμπόλα 5 οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Προσωρινά κλειστό θα είναι το μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τις δοκιμαστικές λειτουργίες προς την επέκταση για Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές στη Βουλή. Στη ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές ενώ 155 ψήφισαν κατά. Στη φυλακή οδηγείται 42χρονος, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του να μην έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής και έτσι ο κατηγορούμενος πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Στην απολογία το ίδιο αρνήθηκε την κατηγορία. Σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει, καταδικάστηκε πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο που προκάλεσε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας παρουσίασε δυσπνία ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών ενώ στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους, σπάζοντας ρεκόρ όλων των εποχών τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτικών εισπράξεων όσο και σε επίπεδο διεθνών αφίξεων, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη διεθνή επικαιρότητα, μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 26, στις Σέρες στους 27 και στα Γενιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
5: Δευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Μια καλησπέρα Παρασκευής. Δεν είναι το ίδιο όπως τις καθημερινές. Είναι μια καλησπέρα Παρασκευής.
1: Μιας δύσκολης Παρασκευής, Τριαντάφυλλε, ναι. Διότι στο περιφερειακό, κυρίως προς τα ανατολικά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Είχαμε και το περιστατικό.
1: Ναι, ξεκινάει από τα νταμάρια το πρόβλημα και πηγαίνει περίπου μέχρι, προσεγγίζει το ύψος της Τριανδρίας. Έχει αρχίσει και μπαίνει και μέσα στον παλιό περιφερειακό, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχει θέμα από τη διασταύρωση για πανόραμα μέχρι επίσης περίπου το ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη έχει αυτοκίνητα.
0: Μέχρι εκεί όμως.
1: Όσοι θελήσετε να κινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επιλέξτε την πόλη. Είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με τον περιφερειακό, αλλά έχει αυτοκίνητα και η πόλη.
0: Θέλω πάρα πολύ να πω ότι μια εταιρεία αυτοκινήτων εμπροκειμένο, μια που είστε και στο καθημερινό εγκίνηση, χαρακτηρίζεται μεγάλη όχι μόνο λόγω του προϊόντος που παράγει, αλλά ως προς τη γενικότερη παρουσία της στην κοινωνία και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η Citroën έρχεται να ακολουθήσει τη Renault και τη Volkswagen.
1: Η Fiat παρουσίασε το Grizzly.
0: Το Grizzly.
1: Μου άρεσε, ειδικά η Fastback έκδοση. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Και έχουμε και ένα road show, ας το πούμε έτσι, θα το πούμε στα ελληνικά και ξεκινώντας την εκπομπή. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλος Τσουλφάς. Ξεκινάμε μουσικά όπως πάντα.

κάποια τραγούδια πώς έχουν έτσι μια τόσο μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε εκεί γύρω στα 1925 από μια κοπέλα κατά παραγγελία του Μπρέχτ Χόρν Μπρέχτ. Μελοποιήθηκε από τον Κουρτ Βάιλ και μάλιστα ο Μπρέχτ το χρησιμοποίησε σε δύο όπερες. Σαράντα πέντε περίπου χρόνια αργότερα το ηχογραφούν οι Doors.

0: Καλησπέρα λοιπόν, Τριαντάφυλλε. Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7. Λίγο περισσότερο σε εσάς που ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα από στον περιφερειακό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή που είπες.
0: Ναι, όσοι θελήσετε να κινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η πόλη, η παραλιακή, είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση.
1: Έχει,
0: σε σχέση με τον περιφερειακό, επιλέξτε αυτή τη διαδρομή. Διότι η κατάσταση στο περιφερειακό προς τα ανατολικά χειροτερεύει. Δεν ξέρω αν είναι εξαιτίας του ατυχήματος της καραμπόλας των 5 οχημάτων που είχαμε πριν από περίπου μια μισή ώρα, ή αν έχει γίνει κάτι άλλο, αλλά χειροτερεύει και προς τα πίσω, προς τα Νταμάρια, αλλά και προς τα μπροστά. Έχει φύγει από την Τριανδρία πια. Κοντεύει να φτάσει στο ύψος, να σου πω, του τούνελ, περίπου.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει και με ένα αυτοκίνητο με βλάβη μόνο, όχι πέντε μεταξύ.
0: Για πάμε, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Citroën DeSevo.
1: Όχι, θέλω να ξεκινήσω. Α,
0: από πού.
1: Μεγάλο, αναφερόμουν σε Hyundai.
0: Ναι.
1: Σε έναν παράλληλο οργανισμό που διατηρεί η μάρκα. Και δεν έχει σημασία το πού δραστηριοποιείται σε σχέση με αυτό που θα πούμε, διότι ο σκοπός είναι ιερός. Είναι ένας οργανισμός λοιπόν ο οποίος χρηματοδοτείται από την Hyundai στον τομέα της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο. Παίρνουν μέρος περί τους 800 αντιπροσώπους της Hyundai.
0: Από ολόκληρο τον κόσμο.
1: Από ολόκληρο τον κόσμο. Και έχουν σωθεί εκατοντάδες παιδιά από την έρευνα και την πρόοδο ως προς τον παιδικό καρκίνο. Πραγματικά είναι... Τι να πούμε,
0: και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αξίζει όχι απλώς να αναφέρουμε τέτοιες κινήσεις, έτσι, τέτοιες δραστηριότητες κάποιων αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά να τις τονίζουμε κιόλας προκειμένου να βρίσκουν μιμητές, μεγάλες εταιρείες, όχι μόνο από το χώρο του αυτοκινήτου, Τριαντάφυλλε, αλλά από όλους τους χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για κάθε μεγάλη εταιρεία.

αν έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό, γιατί φαίνεται πως το πρόβλημα μεγαλώνει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς ανατολικά και προς δυτικά, και μάλιστα μεγαλώνει με πολύ γρήγορο, με πολύ έντονο ρυθμό, μία ενημέρωση σας παρακαλούμε στο Viber στο 6908 357 800.

0: Κοίτα που πάει να γίνει σχολή τώρα, κοίτα που πάει να γίνει μια κατηγορία αυτά τα αυτοκίνητα. Εγώ θα το ξαναπώ, τι ιδέα ήταν αυτή που είχε η Ρενό και τρέχουν τώρα να ακολουθήσουν όλοι. Δεν σε μπω αυτή τη φορά.
1: Έτσι. Η Ρενό το έκανε με το Twingo.
0: Ναι.
1: Η Citroën το κάνει με το Decevo, αυτό επίσης και αν είναι μεγάλο όνομα, τεράστια επάνωδος.
0: Τι να λέμε τώρα. Η Volkswagen με το Polo, εγώ λέω που διατηρούν ονόματα.
1: Εντάξει, το Polo το είχε όμως στην γκάμα της Volkswagen, δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι, απλώς έρχεται όμως να κολλήσει που λέμε, έρχεται.
1: Το θέμα είναι από τη Volkswagen να δούμε το Beetle.
0: Εκεί
1: το Polo τι να δούμε. Υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Ας κάνει μια κίνηση Volkswagen με το Beetle.
0: Και τον Decevo μοιάζει το καινούριο. Τουλάχιστον σε
1: έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία η Citroën λίγο σκοτεινή. Μπορείτε να τη δείτε στο enkinesi.gr. Αλλά όπως
0: μοιάζει.
1: Και η ίδια η Citroën τονίζει ότι έχει παραμείνει αναλύωτη η φιλοσοφία του πρώτου Decevo. Προφανώς θα είναι ηλεκτρικό, θα είναι το λεγόμενο e-car της Stellantis και θα είναι ένα από τα 7 αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα, που θα παρουσιάσει η Citroën μέχρι το τέλος του 2030 ή αν θέλετε ένα από τα 60 καινούργια αυτοκίνητα που θα παρουσιάσει η Stellantis.
0: Έτσι.
1: Σε ένα πρόγραμμα 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία-εξαετία.

0: Και βέβαια στην Renault, για να πάμε και στο road show που είπε στην αρχή, δεν το έκανε μόνο με το Twingo. Και το πεντάρι ήταν μεγάλη επιστροφή.
1: Μα από εκεί άρχισε στο Twingo.
0: Και το τεσάρι.
1: Εγώ όταν λέω ότι η συνταγή της Renault, εννοώ το πεντάρι. Υπό την έννοια ότι με εκείνο...
0: το Twingo.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Λέω το πεντάρι, γιατί ήταν η πρώτη η οποία βγήκε μπροστά, έτσι, είπε Renault 5. Αυτό είναι.
0: Γιατί το κάνει και με το Twingo και το κάνει και με το 4. Με το Renault 4, το οποίο το οδηγούμε 4 Ιουνίου.
1: Ωραία.
0: Έχω χάσει λίγο τις ημερομηνίες. Αλλά έρχεται και το 4. Και θα είναι το 4 μέρος του road show που ανέφερε στην αρχή, στην εισαγωγή σου.
1: Πολλές πόλεις.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα. Σε διήμερα, τριήμερα, ανάλογα με την πόλη, όπου μπορείτε να πάτε να οδηγήσετε,
0: έτσι,
1: σχεδόν την γκάμα.
0: Η Renault το ονομάζει E-Tech Days.
1: Εντάξει.
0: Το E-Tech είναι και τα full υβριδικά μοντέλα της Renault και τα plug-in υβριδικά και τα ηλεκτρικά,
1: και τα ηλεκτρικά,
0: έτσι τα ονομάζει. Θα έχει όμως, εκτός από το Ραφάλ που, που είναι plug-in υβριδικό, από Austral, Symbios, Captur, Clio, full υβριδικό, θα έχει και τις bi-fuel εκδόσεις.
1: Σωστό,
0: δηλαδή, θα έχει πραγματικά όλη την,
1: την
0: γκάμα. Θα είναι, όπως είπες, διήμερα, τριήμερα, ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από αύριο, 23 Μαΐου. Και θα κάνει το γύρο της χώρας μας.
1: Θεσσαλονίκη θα είναι Ιούνιο.
0: Θεσσαλονίκη στην Grand Automotive, στην αντιπροσωπεία της Renault, εδώ στον δρόμο προς Μουδανιά. Στο γνωστό,
1: που ήταν,
0: στο γνωστό σημείο, στο γνωστό κατάστημα. Θα είναι από τις 26 μέχρι τις 29 Ιουνίου.
1: Ορίστε.
0: Έχουμε μπροστά μας μέρες, θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Έπρεπε.

0: Κάτι έχει γίνει στο περιφερειακό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Προς τα ανατολικά είναι πολύ πίσω πια από τα νταμάρια το πρόβλημα και αρκετά μέσα στον παλιό περιφερειακό. Μπροστά έχει φτάσει στο ύψος της... περίπου, το περνάει σιγά σιγά το ύψος της Τριανδρίας προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά αρχίζει σιγά σιγά να χτίζεται πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η λέξη, από τη Μουδανιών σιγά σιγά. Ας το λέω, μήπως μας ενημερώσει κάποιος φίλος ακροατής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Από ποιο κανάλι θα γίνει μετάδοση των αγώνων μπάσκετ?
0: Καλή ερώτηση. Δεν το έχουμε. Είμαστε εκπομπή αυτοκινήτου, δεν είμαστε αθλητικοί. Θα το μάθουμε όμως και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αλήθεια, επειδή εγώ ασχολήθηκα.
2: Νόβα.
0: Από την Νόβα. Mm-hmm. Από την Νόβα λοιπόν θα γίνει η μετάδοση του Final Four, προφανώς εννοείται.

0: Και ο Άκης εδώ μας λέει, Νόβα, σας ευχαριστούμε Άκη. Και η Μελίνα, καλησπέρα και από μένα. Τσιμισκή, χαμός. Είχε όντως και η Όλγας και η Τσιμισκή πολύ αυτοκίνητο.
1: Πριν 10 λεπτά που μπήκαμε δεν...
0: Είχε.
1: Καλά είχε, εντάξει.
0: Τις Παρασκευές πάντα έχει κίνηση, ναι, περισσότερη η πόλη. Σήμερα νομίζω πως είναι περισσότερη από κάθε άλλη φορά. Άκου τώρα, τριαντάφυλλα.
1: Ναι.
0: Καινούριο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυτοκίνησης. Δεν είναι ακριβώς καινούριο. Υπήρχε ως κατάστημα της Volkswagen, τώρα έχει γίνει κατάστημα Skoda. Πρόκειται για την Καρέντα Μανδύλας Skoda, εδώ στη Θεσσαλονίκη βεβαίως πάντα. Είναι το κατάστημα στην Εθνικής Αντιστάσεως 120. Το γνωρίζαμε ως κατάστημα Volkswagen, τώρα έχει γίνει κατάστημα Skoda, ένα υπέροχο μαγαζί, ένα ολοκένουργιο showroom, το οποίο πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε. Άλλαξε εντελώς μέσα, έχει το σύνολο της γκάμας της Skoda και τα υβριδικά, τα μικροϊβριδικά και τα plug-in και τα ηλεκτρικά μοντέλα της

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
8: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
9: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
8: Για να βλέπεις εκθέσεις.
9: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
10: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
11: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech electronics.

0: Κίνηση που φέρνει η Ζήκρη στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Ζήκρη Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Ζήκρη, seek more.
1: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Ricky Martin βεβαίως, και έτσι ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκίνηση.
1: Φέτος τι θα ακούμε στα Μπιτσόμπαρα, τι θα παίζει?
0: Α, και η Βουλγάρα θα παίζει.
1: Η Βουλγάρα?
2: Μπακαράγκα.
1: Α, Μπακαράγκα. Ναι, ναι, θα παίζει. Με αυτό θα χορεύουμε πάνω στα τέτοια.
0: Στα τέτοια
1: στα... πια. Στα ντεξ. Στα...
2: Ποια ντεξ.
1: Στους, ναι, στους πάγκους, στους στήλους. Στα όπου βρούμε, τέλος πάντων.
0: Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι,
1: μήπως... Σοβαρό. Καμιά φορά. 24-25 Ιουλίου, εκεί πότε θα μας δώσει άδεια εδώ ο πλοηγός.
0: Και όταν λέμε πλοηγός, λέμε λέω της Μαχαιράς. Γαβρίλη Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και όλοι εσείς στις τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2310-513-000, το 2311-82-1050. Βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς, το 6908-357-800. Μία ενημέρωση, τι γίνεται στον περιφερειακό και προς τις δύο κατευθύνσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.

0: το μεταξύ μέσα στην πόλη ξεκίνησε βροχούλα.
1: Ναι, ναι. Και είναι ήρεμη, σιγανή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα γλιστράει. Έτσι. Ούτε να περπατήσουμε θα τα μπορούμε.
0: Έτσι. Λάστιχα δεν έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πολύ λίγο για να γίνει το κακό.

0: Fiat. Grizzly.
1: Ναι.
0: Γιατί Grizzly. Grizzly δεν είναι η μεγάλη καφέ αρκούδα. Ναι.
1: Βγαίνει και σε μαύρο άνοιγμα.
0: Όχι, όχι. Όχι, η Grizzly είναι η καφέ, η μεγάλη, η θηριώδης από όπου ζουν και στην Αμερική που ζουν. Grizzly λοιπόν είναι επί της ουσίας η έκδοση παραγωγής του Giga Panda. Μας το είχε δείξει η Fiat όταν μας είχε παρουσιάσει το Panda πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια και μας είχε πει για το πλάνο ανάπτυξης της γκάμας της. Μας είχαν πει τότε οι άνθρωποι της Fiat και της ελληνικής αντιπροσωπείας ότι θα υπάρξει και μια μεγαλύτερη έκδοση του Panda που θα την πούμε Giga Panda ή κάπως διαφορετικά. Τώρα λοιπόν η Fiat το έδωσε στην δημοσιότητα, το όνομα λέγεται Grizzly,
1: ναι.
0: Μεγαλύτερο από το Panda, με σαφές χαρακτήρα, με σαφή χαρακτήρα, SUV,
1: ναι.
0: Με fastback ή κουπέ έκδοση αν θέλεις,
1: ναι.
0: Αλλά και SUV, η πρώτη φορά που η Fiat κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, δηλαδή παρουσιάζει σε ένα SUV μοντέλο της και κουπέ ή κουπεδίζουσα τέλος πάντων
1: εμφάνιση.
0: Εμένα μου άρεσε η κουπέ η εμφάνιση, είναι η αλήθεια τριαντάφυλλε. Ναι, εντάξει, μου άρεσε, τι να κάνω.
1: Σχεδιάζει Ιταλός, έχει ένα χάρισμα.
0: Δεν μας έδειξε το εσωτερικό του, αλλά φαντάζομαι και έχοντας στο μυαλό αντίστοιχο το εσωτερικό από το Panda, το οποίο και ευχάριστο είναι και παιχνιδιάρικο.
1: Έτσι,
0: κάνει
1: σωστό
0: παιχνίδι και με τα υλικά και με τα χρώματα.
1: Με τα χρώματα κυρίως.
0: Και με τη σχεδίαση. Άρα φανταζόμαστε ότι κάτι ανάλογο θα είναι και η περίπτωση του Grizzly.
1: Μπορεί να βάζει κανένα μπαμπού έτσι.
0: Μπαμπού έχει το Panda.
1: Ναι, λέω.
0: Θυμάσαι το παιχνίδι που κάνει.
1: Να συνεχίζει εδώ με το
0: έτσι
1: μπαμπού.
0: Μένει να δούμε αν θα έχουν και κάτι διαφορετικό να παρουσιάσουν οι Ιταλοί σε σχέση με τα μηχανικά σύνολα. Η λογική λέει ότι θα είναι τόσο διαθέσιμο και με θερμικούς και με εξηλεκτρισμένους παύλα υβριδικούς. Το γνωστό 1200, εξελιγμένο μικροϋβριδικό. Ναι, θέλω κάτι διαφορετικό πια από τη Stellantis.
1: Και ειδικά σε μια τέτοια έκδοση.
0: Έτσι, και σε πολλά άλλα μοντέλα. Και ηλεκτρικό. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε επίσημα στο Παρίσι τον Οκτώβριο. Και στο τέλος του έτους, αρχές 2027, θα ξεκινήσει η εμπορική πορεία του Fiat Grizzly.
1: Και όταν λες στο Παρίσι, εννοείς το σαλόνι αυτοκινήτου.
0: Ναι, στο σαλόνι αυτοκινήτου, στο Παρίσι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα το δούμε εδώ και στο σαλόνι αυτοκινήτου που θα υπάρχει στην Αθήνα τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβρι.
0: Θα το μάθουμε.
1: Ναι, γιατί θα έχει προηγηθεί το Παρίσι.
0: Το Παρίσι, οπότε θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε.

0: Δηλαδή το Sweden Tears είναι το συγκρότημα, ενώ το μικρό SUV λέγεται Killac.
1: Killac.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Σκόντα Killac.
1: Ναι.
0: Στην Ινδία το κάνει.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται για απόβαση.
1: Ηλεκτρικό.
0: Όχι. Plug-in.
1: Plug-in.
0: Ξεκινάει, ναι.
1: Όταν λες μικρό, τι είναι, καμί.
0: Μικρό το χαρακτηρίζει.
1: Μικρό. Έχει Skoda. Μικρό SUV Skoda, το καμίκ.
0: Νομίζω είναι μικρότερο.
1: Μικρότερο από ναι. Το καμίκ και θα είναι plug-in.
0: Ναι, το κάνει.
1: Αυτό στην, θα είναι.
0: Το κάνει στην Ινδία, ήδη.
1: Και πού έχει χώρο να βάλει την μπαταρία.
0: Και το φέρνει για απόβαση στην Ευρώπη. Είναι το δεύτερο. Από Ινδία, ναι. Μετά το Μίκρα. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλο που να γίνεται στην Ινδία και να έρθει στην Ευρώπη.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, όντως, αν είναι μικρότερο από το Καμίκ και είναι διαθέσιμο, ναι. Σε plug-in υβριδική έκδοση, δεν υπάρχει κάτι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι. Να δούμε κάτι τέτοιο από τη Σκόντα. Όπως ιδιαίτερο ενδιαφέρον τριαντάφυλλε, mm-hmm. Αν πάει κάποιος στην Nissan Νιγιώτο Θεοχαράκη στο κατάστημα του Καλοχωρίου, είναι στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Και να μπερδευτείς με την διεύθυνση, έτσι. Είναι τόσο επιβλητικό το
1: βλέπεις το από μακριά. Αν πάτε λοιπόν εκεί, δεν θα δείτε μόνο τα καινούρια μοντέλα της Nissan και τα καινούρια της KGM, αλλά θα βρείτε και μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια ποικιλία σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία πραγματικά θα καλύψουν κάθε ανάγκη, ώστε να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας.
0: Ελεγμένα απολύτως από την ίδια την εταιρεία.
1: Με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρες ιστορικό, με λεπτομερές βιβλίο σέρβις, προκειμένου να ξέρετε τι αγοράζετε. Καταλαβαίνετε ότι στο μεταχειρισμένο είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και βεβαίως με την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία του ομίλου Θεοχαράκη. Όλα αυτά στην Nissan Νίγιωτο Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ξεκινάνε και κάποιες επισκευές σε σηματοδότες, κυρίως στους στήλους ανάρτησης των σηματοδοτών σε έναν...
1: Εδώ στο πολεοδομικό συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, σε έναν ικανό αριθμό. Τώρα, εάν μπορούσαν μια που θα πάνε μέχρι εκεί και θα ανέβουν, θα κατέβουν για να κάνουν την επισκευή, να κλαδέψουν και κάνα δέντρο ώστε να φαίνεται, ναι, το φανάρι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Από τα 25-30 μέτρα και όχι όταν φτάσω στη διάβαση. Αν, λέω, περάσει έτσι από το μυαλό κανενός.
1: Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά, είναι, για να μην πούμε πολλά, τα έτσι φανάρια εκείνα τα οποία δεν βλέπεις ότι
0: δεν
1: υπάρχει
0: βλέπεις
1: φανάρι. Δεν βλέπεις, όχι αν είναι πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί,
0: όχι, και καν εδώ, αν έχει.
1: Δεν βλέπεις καν ότι στη συγκεκριμένη διασταύρωση υπάρχει φανάρι.

0: Έχω μάθει πληροφορίες,
1: ναι,
0: για το τι έδειξαν, τι είπανε, κυρίως τι δεν είπανε στην παρουσίαση που έκαναν στους αντιπροσώπους ολόκληρης της Ευρώπης οι επικεφαλής της Ford.
1: Της Ευρώπης.
0: Βέβαια. Ήτανε, ναι, πανευρωπαϊκή σύναξη, συγκέντρωση, μάζοξη.
1: Ναι. Dealer.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να τους πούνε τι θα κάνει η Ford στην Ευρώπη, ναι, για την Ευρώπη. Και νομίζω πως θα δούμε μέχρι το 2030 πολύ ωραία πράγματα από την Ford, ξεκινώντας από την επιστροφή του Fiesta. Σίγουρα ως ηλεκτρικό, σε συνεργασία με τη Renault, βασιζόμενο στο πάτωμα και τα μηχανικά μέρη του 5, δεν διευκρινίστηκε από κανέναν παρά τις ερωτήσεις αν θα είναι και υβριδικό, αν δηλαδή η Renault θα δεχτεί να δώσει το υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί στο Clio στη Ford για να το βάλει στο Fiesta.
1: Ναι, Σωτήρη,
0: ναι,
1: να σου πω τώρα, εγώ είμαι η Ford, ωραία, και πάω να το βάλω το Fiesta, άσε που αναρωτηθήκαμε πριν πάρα πολύ καιρό ότι με το Fiesta τι θα γίνει, ρε παιδιά,
0: θα επανέλθει το Fiesta.
1: Και θα ετοιμάζω το Fiesta και πάω να το βάλω απέναντι από τη Renault. Και εκεί ξεκινάμε πόσο θα πουλήσω, διότι το Renault υπάρχει.
0: Ναι, ναι, και το Fiesta όμως είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα.
1: Δεν έχω αντίρρηση.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, έτσι. Θέλω είναι να αυτά.
1: Είναι, έχει δυσκολία, είναι δύσκολο
0: ο ανταγωνισμός,
1: το έργο, δεν είναι απλό.
0: Ο ανταγωνισμός είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Και όμως, όταν λειτουργεί προς όφελος του τελικού καταναλωτή, του υποψήφιου αγοραστή, είτε ως ποιότητα προϊόντος, είτε πολύ περισσότερο ως τιμή, τότε είναι ευπρόσδεκτες και άλλες τέτοιες κινήσεις.
1: Κοίταξε, να σου πω τώρα. Επειδή η Ford γενικώς στις συνεργασίες της με άλλες εταιρείες για κοινό αυτοκίνητο με διαφορετικό όνομα κάνει τα δικά της. Δηλαδή βάζει δικά της, δικές της αναρτήσεις, βάζει κάτι διαφορετικό δικό της.
0: Έχουμε γραμμή, Λοντί. Πάμε, καλησπέρα. Πάμε. Σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς, ο κύριος.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Ξέρετε σίγουρα, απλά θέλω τη γνώμη σας. Θέλω να πάρω ένα ηλεκτρικό μικρό.
1: Αμιγός ηλεκτρικό.
2: Τι εννοούμε αμιγός, κύριε?
0: Μόνο ηλεκτρικό.
1: Μόνο ηλεκτρικό.
2: Ναι, ναι, ναι, μόνο.
1: Μάλιστα.
2: Ηλεκτρικό.
1: Ωραία.
2: Ναι. Μόνο ηλεκτρικό. Ένα μικρό. Θέλω. Δηλαδή, να το πω έτσι, σε ένα γιάρι, σε αυτές τις διαστάσεις. Και πιο μικρό, δεν μας πειράζει.
0: Fiat Panda, ας πούμε, Fiat Grande Panda.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Για δύο άτομα, ηλεκτρικό όμως, να είναι ηλεκτρικό.
0: Σας είπαμε, Fiat Grande Panda.
2: Α, το Panda, το Fiatάκι.
0: Ναι, ναι, το Grande Panda. Αμιγός ηλεκτρικό. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ όμορφο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας.
2: Συγγνώμη, είπατε, πώς το είπατε?
0: Fiat Grande Panda. Fiat Grande Panda.
2: Grande, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι.
2: Α, είναι το Grande, είναι το δείχνει το...
0: Θα πάτε, θα το δείτε και θα μας πείτε, ναι, αν, ναι, ταιριάζει, ναι, στις ανάγκες σας.
2: Το έχω δει αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εσείς και
0: γεια σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Ακόμα.

0: Τι έχουμε γραμμή, όχι.
1: Οπότε θα πάει προς τα εκεί. Ο ένας θα με δούμε, τον λοιπόν, άλλον.
0: Ναι, καλό είναι να
1: καλό
0: πάει.
1: Είναι.
0: Θα δούμε Φιέστα.
1: Να.
0: Θα δούμε Μπρόνκο για την Ευρώπη. Τι σημαίνει Μπρόνκο για την Ευρώπη? Διαστάσεις Κούγκα με σχεδιασμό Μπρόνκο. Άρα λιγότερο.
1: Μικρότερο.
0: Όχι, μεγαλύτερο είναι. Το Μπρόνκο που κυκλοφορεί στην Αμερική είναι σαφώς μεγαλύτερο. Διαστάσεις ναι, Κούγκα, άρα μικρότερο από το Μπρόνκο της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Εκτός δρόμου δυνατότητες Μπρόνκο, όμως.
1: Ναι.
0: Κινητήρια σύνολα άγνωστα. Θα δούμε το Ranger, το Super Duty για το οποίο σας μιλήσαμε και το οποίο επιδέχεται πολλών μετατροπών.
1: Σωστό.
0: Βάλτε πίσω κάμποσες τελείες. Θα επανέλθουμε, θα το συζητήσουμε εκτενέστατα το συγκεκριμένο, τι μετατροπές μπορεί να δεχθεί το Ranger, το Super Duty. Και θα δούμε και δύο ακόμα μοντέλα για τα οποία δεν είπε ούτε στις αντιπροσώπους ούτε στους αντιπροσώπους της η Ford τι ακριβώς θα είναι, αν θα είναι ηλεκτρικά, αν θα είναι υβριδικά, τι ακριβώς και σε ποια κατηγορία θα ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση αυτό που τόνισε είναι ότι η Ford στην Ευρώπη δουλεύει ξανά για την Ευρώπη.

0: Πάντως, μόνο για τον Μπρόνκο έκανε επίσημη ανακοίνωση, εκτός δικτύου εννοώ, εκτός των ανθρώπων των δικών της, ότι σε εκτός δρόμου ικανότητες δεν θα υστερεί καθόλου σε σχέση με το Αμερικάνικο.
1: Θα είναι Μπρόνκο. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Και όταν λέμε εκτός δρόμου.
0: Το ευρωπαϊκό εννοώ.
1: Εκτός δρόμου ικανότητες Μπρόνκο σημαίνει επίπεδου Wrangler, επίπεδου Defender, επίπεδου G, η G-Class, όπως το λέτε εσείς οι γερμανοτραφείς.
0: Καλά, όχι.
1: Όχι, λέω, γερμανοτραφείς,
0: δεν είσαι με γερμανοτραφείς. Ναι, όχι, δεν είμαι γενικός.

0: Και επειδή μας αρέσει έτσι και να ονειρευόμαστε, και μια μάρκα που έχει αυτοκίνητα για να ονειρεύεσαι είναι η Maserati. Ανακοίνωσε δύο καινούργια μοντέλα. Μια Maserati η οποία επίσης έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
1: Έχει από καιρό.
0: Δεν είναι στο επίπεδο της Jaguar, η οποία
1: όχι, αλλά
0: είναι στον κρεμό, πέφτει, προσπαθεί να βρει κάπου να πατήσει. Η Maserati είναι στο χείλος του οικονομικού γκρεμού πάντα. Ανακοίνωσε δύο ολοκένουργια μοντέλα, τα οποία προφανώς θα είναι πολύ σημαντικά προκειμένου να σταθεί στα πόδια της οικονομικά. Αν θα τα καταφέρει ή όχι, μένει να το δούμε.
1: Μια κουατροπόρτε, γιατί με την ξαναφέρω.
0: Έλατε, μια κουατροπόρτε. Και εγώ θα την ήθελα. Έτσι, και μια Ghibli θα ήθελα.
1: Και μια
0: Ghibli. Αλλά η κουατροπόρτε, είναι η αλήθεια, ήταν ονειρικό αυτό.

0: περιφερειακός δυσκολεύει προς τα δυτικά σχεδόν από το ύψος της Μουδανιών. Προς τα ανατολικά δείχνει κάπως να ηρεμεί, αλλά δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα συμβεί. Μέσα η πόλη συνεχίζει να έχει αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι ένα ζωηρό απόγευμα Παρασκευής, παρά τη βροχούλα που έχει αυτή τη στιγμή η πόλη.
1: Και αύριο εντωμεταξύ είπε ότι...
0: Όλο το Σαββατοκυριακό, ναι. Όλο... Την Τρίτη, α όχι, εγώ την Τετάρτη θα γυρίσω. Τρίτη θα φύγω, ναι. Να έχει να βρέχει λίγο, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω με βροχή. Ναι, αλλά ναι, μέχρι Τετάρτη έχουμε ακόμα να είμαστε καλά. Αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αβδελάς για 2 ώρες, και στις 7 Status Update και Λεοντής Μαχαιράς.
1: Με μια μποσανόβα από το Βασιλιά θα κλείσουμε μουσικά. Αν είστε και κάπου που να βολεύει, σταματήστε λίγο, κατεβείτε. Μποσανόβα είναι.
0: Χορεύεις και μποσανόβα?
1: Τώρα όχι.
0: Α, χόρευες όμως.
1: Έχω εκπομπή.
0: Καλά, είμαι σίγουρος ότι χόρευες. Ναι. Ναι, θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα.
1: Από το Ξυστήρι Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε. Αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Στον Στάτους η ώρα είναι 5. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι και αυτήν την ώρα προκάλεσε η καραμπόλα 5 οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο κεφάλι 40χρονης γυναίκας έπεσε χθες η πινακίδα έξω από το κτίριο της Χάνθ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος γνωστοποίησε χθες ότι έχει υποβάλει μήνυση για το περιστατικό. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, είπε σήμερα στην ΕΡΤ η 40χρονη γυναίκα. Προσωρινά κλειστό θα είναι το μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τις δοκιμαστικές λειτουργίες προς την επέκταση για Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΑΣΤ, ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Ο Νότης Μηταράκης εμφανίστηκε χωρίς να ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να αντικρούσει όλα τα ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι το υπόμνημά του θα αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βορύδης εκπροσωπούν την κυβέρνηση των σκανδάλων διαφθοράς, της καταράκωσης των θεσμών και της συγκάλυψης. Ας μην το ξεχνούν όταν τοποθετούνται δημόσια, απάντησε το ΠΑΣΟΚ στις επικρίσεις που δέχθηκε από τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκθιάζουν σε δημόσια θέανες Ισραηλινός απόστρατος και ο ανεψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας, το επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη και στο Κλική στους 25, στη Βέρεια στους 26, στις Σέρρες στους 27 και στα Γεννητζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη

0: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα. Ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Σάρλ Αζναβούρ. Γάλλος, αρμένικης καταγωγής, Σαχνούρ Βαγκινάγκ Αζναβούρ. Δεν μπορώ να βρω ένα ωραίο που έχει. Όλα του είναι, είναι ερωτικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο από ένα κεφάτο που έχει. Αν το θυμηθείτε μπορείτε να μας στείλετε στο βαϊπεράκι. Ναι, πρέπει να φέρω και 6-908-357-800. Απέξω. Μεγάλη Αυδελά, μεγάλη Αυδελά. Τι πρόοδος είναι αυτές που κάνεις. Με τρελαίνεις, μπράβο μου. Δεν κατάφερε τίποτα στη ζωή του εδώ που τα λέμε. Έχει ερμηνεύσει 1200 τραγούδια. Έχει γράψει 1000 τραγούδια. Και πούλησε 100 εκατομμύρια δίσκους. Δεν ξέρω αν πρόλαβε τις στρόγγυλες κασέτες αυτός. Ξέρεις ποιες είναι οι στρόγγυλες κασέτες? Ποιες είναι? Ποιες είναι?
1: Ρώτα τι θες να μάθεις.
0: Ποιες είναι οι στρόγγυλες κασέτες?
1: Θα σου το πω.
0: Τα συντήβρε.
1: Συγγνώμη γέροντα.
0: Είστε βατιλιαρισμένοι, εγώ εδώ για σας. Ξέρω που είστε, ξέρω και τι τραβάτε. Ιδιαίτερα εσείς εκεί που την κάνατε από δεξιά για να βγείτε στο τέρμα Νεάπολης το 25, περαστικά σας. Ξέρω βρε αδέρφια, ξέρω. Αλλά εδώ είμαστε εμείς, ο Στάτους, 107,7 για να φτιάξουμε τη διάθεση, να σας δώσουμε και εναλλακτικές. Αλλά από ό,τι βλέπω στο χάρτη, άστο τα εναλλακτικές το παίρνω πίσω. Εναλλακτική είναι μόνο το ελικόπτερο. Ναι. Αν έχετε κανένα πρόχειρο και, και ο πιλότος δεν έχει πάρει άδεια, μπορείτε να το ζητήσετε να φύγετε από εκεί. Αλλά αν θυμόσαστε, όταν ξεκίνησε το flyover, μας είπαν θα υπάρχουν γερανοί οι οποίοι λέει θα παίρνουν αμέσως. Αν γίνεται κάτι, κανένα τρακάρισμα, και θα τα παίρνουν αμέσως. Το σίγουρο είναι ότι εμείς που βρισκόμαστε εκεί και βοτιλιαριζόμαστε, το σίγουρο είναι ότι τα παίρνουμε αμέσως.

0: Και επειδή σε αυτό το σταθμό δεν σας παραμυθιάζουμε, να τα ευλογήσω τα γεννάκια μου, να τα ευλογήσω και με χαρά και όλα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν όταν πρόκειται για ευλογίες, πολύ μ' αρέσουν. Σας είχα πει ότι ο Βορύδης για την εξεταστική επιτροπή χρειαζόταν 120. Ο Βορύδης, επειδή είναι γάτα,
1: νιου,
0: μεγάλη γάτα,
1: νιου,
0: το πήγε το, είπε θα ζητήσουμε, θα το πάμε το θέμα εθνικής άμυνας. Σας το είπα τη Δευτέρα, προσέξτε και έχουμε Παρασκευή, έτσι. Εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Οπότε θα χρειαστούν 151. Καταλάβατε. Λοιπόν, σας είπα ότι θα το κάνει. Θα το κάνει. Το έκανε. Άρα εδώ σας παραμυθιάζουμε. Τα ξέρουμε πολύ πιο μπροστά. Άντε. Τελικά ψήφισαν 161. Οι άλλοι αποχώρησαν. Είναι Παρασκευή τώρα. Τι να κάθονται. Μόνη ζωήτσα. Εκεί η ζωήτσα. Βράχος το κορίτσι. Βράχος. Σε λέει δεν πάω πουθενά εγώ εδώ. Να βλέπω το Μητσοτάκι απέναντι. Ναι, να βλέπω το Μητσοτάκι. Λοιπόν, 155 κατά. Και 6 υπέρ, ψάχνουμε τους 6 υπέρ. Α, η ζωή, όλη η ζωή είναι 6 υπέρ. Ναι, άλλους ψάχνουν, άλλους ψάχνει η Νέα Δημοκρατία, άλλους ψάχνει, άλλους, άλλο, άλλο. Θα σας πω μετά. Έχει ψαχτήρι για τη χθεσινή. Με Λιβανό και Αραμπατζή κάποιοι ξέφυγαν γιατί μάθανε από τους Σπαρτιάτες ότι ψηφίζαν και οι δύο Σπαρτιάτες. Άμα, εκεί, ψαχνόμαστε. Μη μου στεναχωριέστε, εγώ είμαι εδώ. Ποτηλιαρισμένοι και εμείς. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 210. Λίγα μείνανε γιατί από 6 Ιουνίου πάμε στον τρίτο κύκλο. Αν είμαστε γεροί και αν δεν με πει ο Βενιέρης πέρα από το λογιστήριο. 9 μερούλες μέχρι το καλοκαιράκι, να πούμε καλοκαίρι, ναι. Τι καλοκαίρι, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω, ρε Καραγκιός για αυτελά. Αμ, τον πάω κόντρα κι εγώ, τον πάω κόντρα. Την περασμένη εβδομάδα κατεβαίνω, το γυαλίζω. Το μεσημέρι μου ρίχνει τη σκονίτσα. Κατεβαίνω, το γυαλίζω, έτσι το πήγα. Τώρα εκεί, όχι, όχι, σε έχω μάθει τώρα. Α, δεν κατεβαίνω ούτε τζάμια ούτε τίποτα. Εκεί ρίξε ό,τι θες. Α, σιγά.

0: 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Πώς λέει η διαφήμιση, μετά οι άλλοι. Πώς λέει η διαφήμιση, μετά ήρθαν οι άλλοι. Μετά είναι οι άλλοι. Μετά είναι οι άλλοι, τέλος πάντων. Το Χριστό και Απόστολο υποδύεται αυτό που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Αβδελά. Στήριγμά του και σήμερα, πλοηγός, όπως το λέει και η προηγούμενη, ο Τριαντάφυλλος, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, αδερφή της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή, και εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Πόχτσους. Δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει ο ποιητής Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών ασπρόμαυρων νεοχώρη συνδικής της Δέσποινας και του Παύλου με τη Φανούλα την Παοχτσού, την αδερφούλα του. Τώρα σας πω, κίνηση παντού, γίνεται ένας χαμός. Βέβαια ο Λεοντής τα λέει πολύ καλύτερα. Λεοντή, αυτό το σημαδάκι που υπάρχει μετά το 424 σημαίνει ότι έχουμε τρακάρισμα ή είναι αυτό που είναι από νωρίς?
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 20 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τίποτα δεν θυμίζει τη χθεσινή μέρα που ήμασταν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε από τη Μουδανιών, όπου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στην Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και το Μαρμαρίδι θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά σε εκείνο το σημείο. Στον περιφερειακό τώρα έχουμε προβλήματα δυτικά στο ύψος Πανοράματος. Από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι επίσης έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Ανατολικά έχουμε από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τις Οικές. Πρέπει να έχετε στο νου σας ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη πάντα. Αρκετά προβλήματα έχουμε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Μοναστηρίου είναι μποτιλιαρισμένη. Στην Εγνατία μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλους ταλαιπωρείστε από ό,τι βλέπουμε. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε προς το παρόν προβλήματα. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου όλη η παραλιακή είναι μποτιλιαρισμένη μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Στην Κωνσταντινουπόλεως θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα μα πάρα πολύ. Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση έχουμε αυτή την ώρα και στην Εθνική Αντιστάσεως, έχετε το νου σας, και η Ανδριανουπόλεως επίσης με προβλήματα σοβαρά. Ειδικά εκεί στο σημείο, στο γνωστό ζαχαροπλαστείο, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, στα διόδια των Μαλγάρων, καθώς αμέσως μετά μέχρι και περίπου το ύψος της Σύνδου, κατεύθυνση πάντα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εργασιών έχουμε και εκεί αρκετές καθυστερήσεις. Πρέπει να έχετε το νου σας.
0: Φτάνει. Σε 5 λεπτά μου έκανε άσπρη μαύρη την καρδιά, άσπρη τα μαλλιά. Φτάνει. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, και το κυριότερο αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40, στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορεί να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, πεθεράς, τα πάντα. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Θα σας δώσω για την ασφάλεια του σπιτιού σας, για το καμάρι σας, για την πριγκιπές. Μη μου τα ζαλίζει τα παιδιά στους διαγωνισμούς, εντάξει. Αφήστε τα ελεύθερα εκεί να γράφουν. Άντε, τέλος πάντων, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Kinder Car της InterLife. Νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα. 170 ευρώ το χρόνο. Μόνο 170 ευρώ το χρόνο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Για αποθήκευση στο τηλέφωνο 2130-278-279. Σιγά το δύσκολο λεπτό. 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Και πριν πάω στο σαν σήμερα, όχι, πάω πρώτα στο σαν σήμερα, μετά σου πω γιατί. Λοιπόν, σήμερα να ξέρετε, γιορτάζω ο Εμίλιος και Εμιλία. Τίποτα. Εγώ ούτε μίλιο. Ποιον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ λέγαν Εμίλιο? Για να σας δω ρε ΠΑΟΚια. Ποιον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ τον έλεγαν Εμίλιο? Λοιπόν, Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και ναι, και επίσης είναι και πώς να λένε, πες το, ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Τι άλλο θα ακούσουμε, γελάει. Ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, δηλαδή σήμερα αν δεν έχεις bitcoin μία απ' όλα δεν παίρνεις με τίποτε. Δεν έχεις την περιέργεια, ναι, έχω, μπήκα μέσα να δω. Αυτή τη μέρα την είπανε αγορά πίτσας με bitcoin. Λοιπόν, γιατί λέει η πρώτη αγορά, ποιος φελός ήταν αυτός, η πρώτη αγορά λέει με bitcoin έγινε αυτός ο τύπος, αγόρασε, τύπησα, τι ήταν, αγόρασε πίτσα, ναι. Δηλαδή τώρα σκέψω τη λιβεραστή. Του δίνει. Και του λέει τα ρε στα δικά σου, τι γίνεται. Μεγάλη περιέργεια έχω πώς αγοράστηκε αυτή. Πολύ μεγάλη περιέργεια έχω. Πολλά γίνανε 22 του Μάη. 1963 έχουμε την δολοφονική επίθεση στον Γρηγόρη Λαμπράκη. Δολοφονική επίθεση, ναι. Ένας, πώς το λέγανε τον Σπύρο, ο Γκουτζαμάνης και ο Εμμανουλής οδηγούσαν οι άνθρωποι ένα αυτό. Τι ωραία πηγαίναν, να εδώ παρακάτω συνεννοούμε αυτό. Πηγαίναν οι άνθρωποι, βγαίνει ο Λαμπράκης από την είσοδο του ξενοδοχείου, σκοντάφτει εκεί στο πλατήσκαλο, πέφτει πάνω στο αυτό. Όχι, αμέσως δολοφονική και τέτοια. Έπεσε πάνω στο. Στο μηχανάκι, ναι, ναι. Το μηχανάκι είχε ένα ρόπαλο, κρατούσε, τον χτύπησε το ρόπαλο με το μηχανάκι. Θα σας πω τι έκανε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ παρακάτω για τη μνήμη του. 1992, αμάν είπα να το βρω και ξέχασα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα, ναι, είναι ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό το είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σκέψω να το έλεγε τώρα κανένας άλλος εδώ πέρα, τώρα, έτσι πως είναι, που, το 92, που, να είχε site αυτά, η τοξικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να ακούγαν κανένα τέτοιο. Α, το 92 ήταν και λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ποιος αντιδραστάτε, Ανδρέας Παπανδρέου. Α, και ο Κύπριος, ποιος ήταν ο Κύπριος. Ο Κύπριος πρόεδρος, ποιος ήταν ο Κύπριος πρόεδρος, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί είχαμε τη δράση, από την Κύπρο και αυτό. Ο άλλος βέβαια αργότερα το συμπλήρωσε ο άλλος, η Κοντομιλιά, αυτός που θέλει να ξανάρθει να μας σώσει, το συμπλήρωσε, λέει, τι, υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Άντα, τι είναι αυτά που λέτε. Και για τη μνήμη του Λαμπράκη, 22 Μαΐου του 2016, οι 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το ΑΝΕΛ, ναι, ναι, για τη μνήμη το κάνανε, ψήφισαν 1.800.000.000 έμεσους φόρους. Ίδρυσαν το υπερταμείο, ναι, ναι, αυτό που το γνωστό, τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, το γνωστό σκόφτη, θυμάστε το κόφτη, ναι, ψήφισε το κόφτη, ναι. Η μόνη που το καταψήφισε ήταν η Βασιλική Κατριβάνου του ΣΥΡΙΖΑ. Το 1946 σήμερα γεννήθηκε ο George Best, βέβαια τον χάσαμε το Νοέμβριο του 2005, μιλάμε αέρας, στα άκρα αγωνιζόταν, δεξιά, αέρας μιλάμε, αέρας, παικτάρα, Βορειοϊρλανδός. 1950 γεννήθηκε στα σήμερα ο Αλέκος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής κλπ. 1965 ο Φάνης Χριστοδούλου, ο καλαδοσφαιριστής, σε εκείνη την ομάδα που πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο... Όχι. Πρώτα πήρε όχι εθνική ομάδα, εθνική ομάδα ήταν το πρώτο, με Γκάλι Γιαννάκη, τον άλλο τον ψηλό, ότι θέλω να τον σκέφτομαι. 1987 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Το 1825 χάσαμε την Λασκανίνα Μπουμπουλίνα, την άβαρχό μας. Όταν ήμουν στη Βουλή είχαμε φτιάξει την έκθεση του 21 που ήταν πρόεδρα η Αγγελοπούλου, επειδή είχα επιμεληθεί τις έκθεσεις, όχι ότι την έκανα εγώ, απλά έβλεπα τι κάνανε οι άλλοι και πλακώθηκα και με τον επιστημονικό εκεί. Έχω χρόνο ή να πάω στο Μέισον. Λοιπόν, με τον επιστημονικό, γιατί μου έλεγε ότι αυτά που τα όπλα που είχαμε στην έκθεση και τα κάνανε, λέει, αυτά που κάνανε τα σχέδια στις λαβές, ότι τα κάνανε, λέει, καθώς ήταν στη Σκοπιά να τους φεύγει το στρες με το σουγιά. Λέω, γίνεται αυτό με το σουγιά? Πλακωθήκαμε εκεί πέρα, πλακωθήκαμε με την καλή έννοια.

0: Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη και την Αγγελοπούλου. Μου λέει Αγγελοπούλου, έλα εδώ ρε, να βγω τσίφτη, τσίφτη με. Έλα εδώ να βγούμε μια φωτογραφία, λέει, εδώ στα όπλα μπροστά που σ' αρέσουν. Άρα κάποιος από εκεί μέσα ήτανε, είχε γλώσσα μεγάλη. Και θέλω να πω ότι όταν έρχονταν διάφοροι, μας είχαν δώσει οι Αυστριακοί, μας είχαν δώσει την Μπουμπουλίνα, αν θυμάμαι καλά, οι Αυστριακοί μας είχαν δώσει μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο πίνακα. Όλοι οι επισκέπτες εκεί στεκότανε, σε αυτόν τον πίνακα με την Μπουμπουλίνα. 1885 χάσαμε τον Βίκτορ Ουγκό. Διάβασες κανένα από αυτό το Γάλλο, τον ερωτικό, διάβασες? Καψούρι. Λοιπόν, τα ακούσουμε, Λίνα, διαβάζει και Ουγκό. 1948 έφυγε ο Γιώργος Τσολάκογλου, στρατιωτικός, διορισμένος πρωθυπουργός από τον Άξονα τότε, την περίοδο της κατοχής 1941-42, και το 2005 χάσαμε τον Χαρίλαο Φλωράκη, Έλληνα πολίτικο. Να πω και τα καλά της πόλης ή θα πάμε μετά το. Να πω και τα καλά της πόλης, γιατί έχουμε ωραία πράγματα εδώ στην πόλη, γίνονται πολύ ωραία και σημαντικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, γι' αυτό όμως είναι εδώ ο Στάτος, για να τα μαθαίνετε. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.
1: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο, ωστόσο, που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του, μέχρι το 1995, λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος. 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου, στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Μίκρινε κάπως το πρόβλημα στον περιφερειακό δυτικά. Παραμένει ωστόσο από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και Σικές. Ανατολικά αυτή την ώρα από Ευκαρπία επίσης μέχρι και τις Σικές. Καλύτερη κατάσταση στην παραλιακή αυτή την ώρα, ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα στην Μοναστηρίου και στην Εγνατία, άνοδος και κάθοδος Μίκη Θοδωράκη με αρκετά αυτοκίνητα, και στην Μουδανιών έχετε το νου σας από το Κόσμος μέχρι και περίπου το ύψος των ΚΤΕΛ.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ακούτε στάτους, μη στεναχωρήσετε καθόλου, εδώ είμαι. Ας κάνουμε λίγο να γελάσετε, εδώ γέλασε η ζωή Κωνσταντοπούλου, χαμογέλασε. Άκου να δεις, την έχετε δει ποτέ να γελάει? Εγώ δεν την έχω δει. Μια φορά στην έκθεση την είδα Βενιέρισε πριν το 17, το 16, κάπου εκεί την είδα χαμογέλασε. Από τότε νομίζω δεν ξαναχαμογέλασε. Εγώ μία συνάντηση που έκανα μαζί, τότε φορούσαμε μάσκες, οπότε δεν είδα αν γελούσε ή χαμογελούσε. Δεν νομίζω. Μουντρούχο. Αλλά η τρελίδα σας βάλει, λέει, στη φυλακή.
2: Ο Γιάννης, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
3: Παρακαλώ.
2: Και τον αποκαλεί σόφι.
1: Το περιμένατε αυτό?
2: Πιθανόν.
1: Το περιμένατε αυτό από την Ζωήτσα? Ξαναβάλτε. Έχει ανέβει στο Βήμα για να μιλήσει, για να την αθώσει. Εκείνη την ώρα μιλούσε στο κινητό η κυρία Μπακογιάννη και ακουγόταν. Αυτή η αίθουσα όταν είναι άδεια και συνακάνησα, όλα ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται βέβαια βάσει του κανονισμού, όπως απαγορεύεται να έχει επάνω και νεράκι, νερό μπουκαλάκι, όπως απαγορεύεται να έχει και εφημερίδα. Το μπουκαλάκι, το νερό, εντάξει, γιατί παραγγέλνουν από τα παιδιά. Ξέρουν ότι είναι από μηχάνημα, δεν φοβούνται, μην πάθουν τίποτα. Χτύπα ξύλο. Ωστόσο, εφημερίδες και τέτοια, ναι. Μία από τις εισηγήσεις που είχα κάνει, να μην έρχονται εφημερίδες μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Δηλαδή, το κουκουέ είχαν το ριζοσπάτι, απλά πάνω. Το Πασόκ είχε πάνω εξόρμηση, ξέρω εγώ τι βγάζουν κλπ. Οι Σιριζέοι είχαν την αυγή, καταλαβαίνετε, την καθημερινή Νεοδημοκράτες. Αυτό ήταν διαφήμιση. Ενώ απαγορεύεται από τον κανονισμό. Οπότε απαγορεύονται και τα κινητά εκείνη την ώρα. Η Μπακογιάννη μιλούσε, ποιο την πήμε μιλώ στο τηλέφωνο και τέτοια, ποιο τολμάει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία τόλμησε, η Ζωήτσα, και ακούγονταν, ήταν και άδεια η αίθουσα, ποιο θα ακούσει η ζωή. Και που κάθισε η Μπακογιάννη, απορώ. Τι την είπε την Μπακογιάννη?
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
3: Παρακαλώ.
2: Και τον αποκαλεί σόφι.
4: Κι εγώ τους έλεγα, δεν είμαι αφελής. Καταλαβαίνω.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, μην νομίζετε ότι γέλασε όπως γελάσαμε εγώ και ο Λεωτής, γέλασε και αυτή που εμείς που κάνω. Ναι, αυτή έσπασε ένα χαμόγελο, το βλέπω ο Λεωτής. Τζοκόντα και αυτό θα καταλάβετε. Αλλά την έχετε δει έστω έτσι, ναι, πρώτη φορά.
4: Τα σωστά μα βγαίνουν λάθος στην πορεία. Μα η αγάπη για να σωθούμε.
1: Έχω αθόρυβη αντλία σαν τη γάτα. Ναι. Τώρα που τρέχει και επιδότηση. Έχετε ακούσει πως κάνει μια αντλία θερμότητας γερμανικής εταιρείας Vaillant όταν δουλεύει? Όχι, ούτε κι εμείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Arotherm Plus της Vaillant με R290 είναι τόσο αθόρυβη που δεν θα καταλάβετε καν ότι λειτουργεί. Με επίπεδο θορύβου 54 dB μπορείτε να την εγκαταστήσετε όπου θέλετε, ακόμα και δίπλα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να διαταράξει την ησυχία σας. Γιατί όταν η αντλία θερμότητας Vaillant Arotherm Plus αναλαμβάνει τη θέρμανση, το μόνο που ακούγεται είναι η απόλυτη άνεση.

0: την κοντρίτσα του Ανδρουλάκη με τον Νικήτα τον Κακραμάνη, την έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί έκανε παράβαση του κανονισμού 100%, γιατί τον ξέρω τον κανονισμό. Ο Ανδρουλάκης εμφάνισε την συνομιλία με τον Δεμήρη. Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Όπως σας είπα και χθες, ακόμη και οι πρακτικογράφοι ορκίζονται μπαίνοντας στην αίθουσα. Οπότε να σας πω ότι δεν είναι καινούριο, έχουν κοντρίτσα από παλιά. Και θα σας θυμίσω τι έγινε στην προανακριτική Βορύδη Αυγενάκη, από εκεί ξεκίνησε. Όταν ο τρυπίδα μας αυτός από την Κρήτη που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, τον κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα, για αλακάρτ ευαισθησία στο Σύνταγμα με αφορμή την επιστολική ψήφο. Τότε ο Νικήτας ο Κακραμάνης, αφού γκρινιάζει, λέει, να σε πω εγώ επιστολική ψήφο και λοιπά, την έχετε κάνει καραμέλα και τέτοια, τον είπε τον Κακραμάνη, και τον βγάζει ο Κακραμάνης ένα φυρμάνι που λέει ότι την επιστολική ψήφο την έχει σε ονομαστική ψηφοφορία την έχει εφαρμόσει 79% 79% το ΠΑΣΟΚ. 50, όχι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες, η Νέα Αριστερά έχει χρησιμοποιήσει 51%. Δεύτερος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 49% και 48% το ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τώρα η Νέα Δημοκρατία που γκρινιάζει ο Τρυπίδαμος, 25%. Από εκεί ξεκίνησε η κοντρίτσα, καταλάβατε. Τι μαθαίνετε όταν είστε στάτους 107,7. Σας είπα. 23-10-513-000, 23-18-21-050. Αυτά είναι τα ακούνητα. Βαϊπεράκι 6-908-357-800. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο, βρε Τζαναμπέτη. Έχω 6-9-45-15-55-38. Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις το μηνυματάκι και το διαβάζω εγώ. Και αν δεν σου φτάνει αυτό, βρε Τζαναμπέτη, έχω κι άλλο. Άντε, έχω το φατσοβιβλίο, όπως έχει και η Λάουρα Κοβέση τώρα. Ναι, φίλη η Λάουρα Κοβέση, και αυτή. Ναι, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Στέλνουν τώρα καταγγελίες αβέρτα. 6-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- μια αίτηση φιλίας κατασημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει, το παράβολα στο πάνω είναι δικό μου, είναι δώρο για την γιορτή μου 30 Ιουνίου. Για να δούμε ποιος μας έκανε χερικό σήμερα. 17 και 4. Καλησπέρα σε όλους. Η Βέρεια δεν σας ξεχνά. Προχωράμε με στάτους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου ρε Γιώργα ρε Καράμπαλη. Γεια σου Γιώργο Καράμπαλη. Έτσι. Και εμείς δεν σε ξεχνάμε την αγάπη μας. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, αγοροξυπνημένος γιατί χθες γιόρταζε η γυναίκα του, φαντάζομαι, πήρε και το κοτρόνι της, το πήγε. Το διαμαντένιο, το πράσινο. Θα σας πω πόσο κάνει ένα πράσινο διαμάντι. Καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Χαριλάου, λέει. Ο Δημήτρης Οδρακόπουλος που βλέπω έχει το σήμα του Ηρακλή, άρα είναι Ηρακλάδα το παλικάρι. Χαραλαμπίδης. Όχι. Αφεντουλίδης, όχι. Ο Αφεντουλίδης ήταν ανέστης αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελένη από την Ασπρόμαυρη Νάβολη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αποστόλη μου, ψιμ, πουλίμ, γιαβρίμ. Η Μαρία η Παπα-Νικολάου, καλησπέρα σε όλους. Άκουγα Μαρία, Μαρία, να είστε καλά. Ναι, εσένα να, ζαμε. Μαρία μου. Μαρία, Μαρία. Ναι, εσένα με φωνάζαμε Μαρία. Τι έγινε, καλησπέρα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άντε, βρε.
1: Καλησπέρα, Απόστολε, στο τηλέφωνο.
0: Βρε, καλώς τα παιδιά.
1: Λοιπόν, σ' άκουσα λίγο με την ιστορία που τα πας καλά για το Λαμπράκι.
0: Ναι.
1: Ποια χρόνια δολοφονήθηκε ο Λαμπράκι?
0: 63.
1: 63. Ποια κυβέρνηση ήταν τότε? Ο Παπαδόπουλος ήταν?
0: Όχι. Γιατί εγώ είπα ότι ο Παπαδόπουλος το έκανε.
1: Το παρακράτος. Όχι, το παρακράτος, εντάξει. Ποιοι ήταν στην κυβέρνηση?
0: Δεν θυμάμαι τότε ποιοι ήταν.
1: Ο γέρος της Δημοκρατίας.
0: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, όπως δεν θυμάσαι και ποιοι σκοτώσαν τον Παναγούλη το 76.
0: Δεν θυμάμαι τέτοια πράγματα. Άμα θέλεις όμως, ο αστυνομικός που επιλήθηκε την ιστορία, να σου πω, με το σπίτι του εδώ στην Τούμπα μένει και έχει και πολυκατοικίες και αυτά, φτιάχτηκε τώρα. Αστυνομικός πώς με βρέθηκε με πολυκατοικίες. Ναι.
1: Ο Κουδαμάνης.
0: Όχι, ο Γκατζαμάνης δεν ήταν. Ο Γκατζαμάνης ήταν στο τρίκυκλο εκεί.
1: Ο τρίκυκλας.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Δεν το είδε ο Λαμπράκης καθώς περνούσε και έπεσε πάνω του. Τώρα.
1: Η πλάκα είναι ότι ο Παναγούλης έκανε δύο φορές απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου. Δεν τα κατάφερε.
0: Σωστά.
1: Και τις δύο φορές τον έδωσε ποινή χάριτος. Mm. Αν είχε γίνει το αντίθετο, τόσα χρόνια ποιος θα τους άκουγε όλους αυτούς. Αν είχε συμβεί το κακό. Και όμως εκείνος ο άνθρωπος το χάρισε το δολοφόνο του. Τον χάρισε δύο φορές, τον έδωσε ποινή χάριτος. Και σήμερα όλοι βλέπουν φαντάσματα, βλέπουν τέτοια, γι' αυτό είναι που με εκνευρίζει πολλές φορές.
0: Και εσύ δικάζεις και τα ακούς και τα βλέπεις, με αυτά εκνευρίζει ακόμα. Εδώ έχει άλλα και άλλα να εκνευριστείς.
1: Γι' αυτό, και επειδή και εγώ πάντα ήμουνα καλός χριστιανός και προσκυνούσα, σου στείλα στο Viber ένα τραγούδι, έστω τις πρώτες λέξεις, αν μπορείς να μου τις βάλεις.
0: Έγινε,
1: ακούσω. Σε ταξιτζή ή σε παρόβια να πας.
0: Σε ταξιτζή ή σε παρόβια να πας.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι, βάλτε το λίγο.
0: Το ανέκδοτο με την παρόβια που μπήκε στο ταξί το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ο ταξιτζής κάνει πιάτσα έξω από μπαράκι. Λοιπόν, ναι. Βγαίνει μια παρόβια ολόγυμνη. Μπαπ, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Του λέει ρετζίκι. Ο άλλος δεν ξεκινάει.
1: Αχα.
0: Λέει, γιατί δεν ξεκινάτε. Λέει, πορτοφολάκι δεν βλέπω.
1: Δεν είπε αυτή, θα με πάρει στον Αποστόλη.
0: Όχι. Ολόγυμνη ήταν, λέει, πορτοφολάκι δεν βλέπω.
1: Ναι.
0: Την αγάπη.
1: Γι' αυτό.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε, εντάξει. Έχεις πει και καλύτερα πάντως.
0: Πορτοφολάκι δεν βλέπω.

0: και το κορίτσι μας, να η ζωγραφιά μας, η Μελίνα Του. Καλησπέρα από μένα, Αποστόλη, με την υπέροχη εκπομπή. Δώσε και πολλά φυλάκια στον έρωτα. Καφέ, πες, θα πιούμε. Καφέ, θα πιούμε. Τσιμισκή έχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερα από πριν. Άντε, φτιάχνει, ψιλοφτιάχνει. Καφέ, θα πιούμε. Καφέ, θα πιούμε. Ρωτάνε, ρωτάνε, τι θα γίνει. Καφέ, θα πιούμε. Τι σκληρό είσαι, ρε παιδί μου. Τι σκληρό, άντα. Πώς μπλέξαμε με αυτόν τον σκληρό, ρε Μελίνα. Ο Βαγγέλης Απανές, καλησπέρα, την καλησπέρα μας άρχοντα των FM, να είσαι καλά αγόρι μου, γεια σου κυρία Μαρίνα, την αγάπη μου. Με το καπελάκι κυρία Μαρίνα, πώς είναι ο Ζιζί, τον είδες, σαν την ένα Βλαχοπούλου. Στο Κέρκυρα αγάπη μου, Κέρκυρα, πώς λέει το τραγούδι, Κέρκυρα, Κέρκυρα. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μαγκίνα από την Ασπρόμαυρη Μηχανιώνα. Την Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο. Τη Φιλιώτη Καραλαμπίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Γρηγόρη τον Κόκκινο, γεια σου Απόστολε. Όχι τον γνωστό που ακούτε σε άλλο ραδιόφωνο, άλλος Γρηγόρης Κόκκινο, αυτός είναι ένας κούκλος από τους Αμπελοκήπους. Τον καλύτερο φωτορεπόρτερ στη Θεσσαλονίκη, τον Μακρύ τον Παύλο. Καλησπέρα, την αγάπη μου, γεια σου Παυλάρα. Τον Μανεκέν την Κωνσταντίνα την Βερτζαμάνη, να είσαι καλά, πώς περάσαμε χθες. Και το Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, μόλις μπει στη διαγόρα στο δεξί σου χέρι και μόλις μπήκαμε διαγόρα, τσουπ, μόλις μπήκα διαγόρα, ρε, τσουπ, μπήκε και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καφέ θα πιούμε.
1: Χαίρετε, δεν έρχομαι για καλό. Δεν έρχομαι για καλό. Είχαμε μία τραγωδία στη Χαλκιδική.
0: Όχι,
1: έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος άντρας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 4, περίπου. Λίγο πριν τις 4.30 για να είμαστε ακριβείς, σήμερα, στο 13ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, όχημα που οδηγούσε 70χρονος, παρέσυρε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, 49χρονο πεζό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ, που φυσικά οι διασώσεις επιβεβαίωσαν και το θάνατο του 49χρονου.
0: Γιατί σίγουρα εκεί,
1: στο 13ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού.
0: Δεν είναι, δηλαδή,
1: από Μουδανιά για Κασάνδρα. Όχι, όχι. Αυτή είναι
0: κάτω.
1: Εθνική οδός. Ναι. Στο 13ο χιλιόμετρο. Λοιπόν, έτριχνε. Έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος άνδρας.

Καλησπέρα μου στην Μαρία την Καραούζα που ρωτάει τι σχέση έχω με τον Στάτους 107. Καμία, μαράκι μου, καμία. Θα σου επί της ουσίας, ζωή ανεπλόγου και... Το Γιάννη Τεκολάτσι, να σε καλά την αγάπη μου.

Και σήμερα η Βουλή, την ώρα που γινόταν η συζήτηση για την σύσταση, σας είπα στο ξεκίνημα, όπως ακούσατε και στα δελτία από τον Γαβρίλ, πέρασε. Ήταν, έλα ρε Καραγκιόζε Βδελά, 155 κατά, 6 υπέρ. Τα 6 υπέρ είναι της ζωής σας, οι άλλοι όλοι είχαν αποχωρήσει, Παρασκευή, οι άνθρωποι έχουν δουλειές, πρέπει να πάνε να μαζέψουν ψήφους τώρα. Άσε και ο Βελόπουλος πρέπει να έρθει εδώ στο Πανόραμα να κανονίσει τις δουλειές του, γιατί δύσκολα τα πράγματα και κάτι μοναστήρια τον εγκαταλείψανε. Άστα, τι περνάει και αυτό το παιδί. Και όχι τίποτα άλλο, και στο μυαλό του Τζιράρι λέει 40 εκατομμύρια το μήνα. 50 είναι πρόεδρε, 50. Την ώρα που γινόταν η κουβεντούλα αυτή για Λιβανό και Αραμπατζή, τσουπ, κάτι και λεμπίες. Όπως βλέπετε στην τηλεόραση, από τη δεξιά πλευρά, από εκεί έχουν δικαίωμα πάνω, αριστερά, όπως βλέπετε στην τηλεόραση, αριστερά είναι οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός. Ή αν το πάρετε αλλιώς, ναι, αριστερά μπήκαν οι κελεμπίες. Ναι, μπήκαν οι κελεμπίες μέσα. Γέμισε ασπρόμαυρα, επιτέλους, έτσι τη θέλω τη Βουλή, ασπρόμαυρα. Γέμισε μέσα. Ήταν επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα, διαβάζετε αυτό. Ναι. Του κράτους του Κατάρ. Οι οποίοι φιλοξενηθήκανε, ξαναηγηθήκανε στην Βουλή, αλλά τι ωραία, γέμισε ασπρόβαρα μέσα δύο. Ένα στάλο, τώρα είναι και τα δυο. Εκεί που μαλώνανε, μια ησυχία και λοιπά, κάποιοι βγάλανε και καμία φωτογραφία, να, τέτοια πράγματα ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ, τώρα που έχουμε την άρση ασυλίας της Ζωήτσας, το σκηνικό θα μεταφερθεί στα δικαστήρια. Αυτό έχεις δίκιο, γιατί είδα και την ανακοίνωση των δικαστικών και εισαγγελέων που έσπευσε να χαιρετήσει την απόβαση. Σε ένα από αυτά τα δικαστήρια να πάμε να το καλύψουμε, λέω ότι θα γίνει εκεί. Εκεί δεν έχει και κανονισμό της Βουλής.

Τώρα να σας πω ότι έχει αλλάξει κάτι στην κίνηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτε στην κίνηση. Παιδιά, η κατάσταση παραμένει προς ανατολικά στον περιφερειακό μία από τα ίδια, εσωτερική περιφερειακή μία από τα ίδια, στην Νικόπολη μία από τα ίδια, στην παραλία μία από τα ίδια. Καθίστε εκεί και ακούτε στάτους. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή Κόσμημα με τους συντελεστές Διαμάντια. Απόστολο, έχουν γίνει τόσοι πολλοί αυτοί που θέλουν να μας σώσουν που άρχισα να σκέφτομαι αν τελικά θα σωθώ γενικά ή σώζον τον εαυτό σωθήτο. Το δεύτερο κράτησε το Στράτο μου, σώζον τον εαυτό σωθήτο. Περίμενε. Να δεις τι έχει να γίνει το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω να πω και να φοβήσω. Κάντε τώρα το καλοκαιράκι σαν έμελα.

Τελικά σας είπα και προχθές, μάλλον σας ρώτησα προχθές, αυτοί που φεύγουν από τα κόμματα, άλλοι που πάνε δεξιά, άλλοι αριστερά, άλλοι μεσαία κλπ. Ή αυτοί των δεξιών τάσεων, των αριστερών τάσεων, και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά πλέον κλπ. Για να ενταχθούν σε κάποια από τα άλλο κόμμα του Τραμπ, άλλο του, πώς λέγεται, του Θεριστή. Εγώ δεν ξεχνάω το Θεριστή λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τώρα τι... το κάνουν για την κάθαρση, ρωτάω εγώ. Ναι. Γιατί τέτοιου είδους καλούς ανθρώπους από τότε που γίνανε τα μνημόνια έχουμε δει πολλούς. Πολλούς. Πέφτουμε εμείς στη Λούμπα, μετά ακολουθεί η Τούμπα από αυτούς. Οι εμπνευστές κάνουν κολοτούμπα. Και έχουμε κάτι εμπνευστές που κάνουν την κολοτούμπα, κάτι ευαίσθητοι πατριώτες κρύβονται πίσω από τον πατριωτισμό. Στην ουσία είναι γελοτοποιοί.

0: Και μια που κάναμε λόγο για πατριώτες και λοιπά, ο πατριώτης Βελόπουλος, λοιπόν, έκανε καλά μνημείο ερώτηση, κοινοβουλευτική μνημείο, δηλαδή είναι για ανάρτηση να την έχει στους διαδρόμους και να τη βάζει κορνίζα, να τη βλέπει ο κόσμος. Ναι, ζήτησε να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων. Δηλαδή πρότεινε να είμαστε η μοναδική χώρα που θα γυρίσει την πλάτη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, λέει να φύγουμε, ναι. Τώρα, πού το είδε αυτό, μήπως ήταν γραμμένο. Ναι, μήπως ήταν γραμμένο στις επιστολές του Ιησού αυτό. Ο Ιησούς αγαπούσε τον συνάδελφο. Τώρα, πού το είδε γραμμένο, μήπως δεν άλλαξε τα χάπια. Ας πάμε για διαφημισούλες. Πρώτα έχει δελτιάκι. Με τη φωνούλα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου, μετά έχουμε αυτό, μετά έχουμε το διαφημιστικό πακέτο. Δεν είναι μεγάλο, χιλιστώσεις πώς είναι, δεν μαζεύεται. Λοιπόν, εσείς στην αναμονή, επανέρχομαι για το δεύτερο ημίχρονο, ακούνητη, έτσι, ακούνητη. Έτσι κι αλλιώς εκεί που είστε μέσα στα αυτοκίνητα, ακούνητη είστε, αλλά ακούνητη, εντάξει, μην κουνηθεί κανείς.
1: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρός 49χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος στον επαρχιακό δρόμο από Νέα Μουδανιά για Κασάνδρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε καταλήξει. Παραμένουν τα προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, στο ρεύμα προς ανατολικά σημειώθηκε καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Νεάπολης. Από το σύμβαν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο κεφάλι 40χρονης γυναίκας έπεσε χθες η πινακίδα έξω από το κτίριο της Χάνθ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος γνωστοποίησε χθες ότι έχει υποβάλει μήνυση για το περιστατικό. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, είπε η 40χρονη γυναίκα στην ΕΡΤ. Ρολά κατεβάζει το Μετρό Θεσσαλονίκης για 3 εβδομάδες, από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, για τις δοκιμαστικές λειτουργίες προς την επέκταση για Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή 1 του ΑΣΤ, ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Ο Νότης Μηταράκης εμφανίστηκε χωρίς να ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να αντικρούσει όλα τα ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι το υπόμνημά του θα αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία μία για το ελληνικό δημόσιο. Μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων ζώων καταγγέλει το Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου. Σύμφωνα με το σωματείο, για ακόμα μία φορά αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες στην Αγία Τριάδα. Το σωματείο ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε γνωρίζει ή είδε κάτι ύποπτο στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, δίχως τέλος είναι ο υγειονομικός συναγερμός που έχει προκαλέσει ο Χανταϊός, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντόπισε νέο κρούσμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Πλέον υπάρχουν συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε τις χώρες να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου μετά τον εντοπισμό του νέου κρούσματος.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 26, στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά και στα Γρεβένα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Μαμά, βαριέμαι!
13: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλά, γιατί βάζει και τραγουδάρε, θα μα πούνε μη μιλάει ο άλλο, βάλε μόνο τραγούδια. Μα διώξουν κιόλα αυτοί. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτή τη εκπομπή. Ποίημα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, έβρεξε και όλα, βγάλει και ήλιο, έχουμε γίνει, μοσκοβολάμε. Απόστολος Αυδαλάς.
1: Τσεκ.
0: Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Τσεκ.
0: Γαβρίλ Χατζινόπλας.
1: Τσεκ.
0: Ελτάς.
1: Τσεκ.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, αγαπέ. Έλα, τσεκαρισμένε.
2: Χαμός γίνεται στα Μάλγαρα.
0: Τι έγινε, τι έχουμε, συγκέντρωση.
2: Δεν ξέρω, είμαστε μισή ώρα και...
0: Έρχεσαι Θεσσαλονίκη ή φεύγεις Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Α, είναι τα έργα που γίνονται εκεί. Έχει...
2: Ο Χριστός και ο Απόστολος μαζί.
0: Ναι, έχει έργα, έχει ένα καράτε και ένα μία τσότα παίζονται.
2: Ναι. Έγινε.
0: Είστε στη... έργα, στην... Ναι. Στην απογευματινή προβολή. Να είστε καλά. Ορίστε.
2: Οι εξεντάριδες, αυτά θυμόμαστε.
0: Ναι, τι θα θυμόμαστε. Δύο έργα.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Μπρουσ Λί και Τσόντα.

Σήμερα η ψηφοφορία πήγε καλά, 161 ψήφισαν, 155 κατά για, την, για τον Λιβανό και την... Αλλά για, όχι για την... Προανακριτική για τις υποκλοπές, αλλά χθες για το Λιβανό και εδώ 152, μάλιστα, 156 βουλευτές έχει. 152, 156 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν 152. Μάθανε σήμερα ότι ρωτήσανε τους Σπαρτιάτες, γιατί το τελευταίο καιρό οι Σπαρτιάτες ότι πει η Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν με το μυαλό τους ότι τους πάρει η Νέα Δημοκρατία. Βάση περιπτώσει, ο Παυλάρας, ο ψηλός, είπε ότι παιδιά τέτοια πράγματα λέει μην περιμένετε. Καθίστε εκεί πέρα, ψηφίζετε ό,τι θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνουν ότι. Οι Σπαρτιάτες ψήφισαν και αυτοί και ψάχνουν τώρα τη διαρροή. Όχι, δεν ήταν αυτή που μύριζε και πιάναν τις μητούλες τους οι Αθηναίοι. Ναι, σήμερα είναι να είσαι στην Αθήνα. Α, τώρα θα σας πω γιατί. Λοιπόν, εκείνο δεν το βρήκαμε από πού η διαρροή. Ναι, έκανε σέρβις ένα τάγκερ, μωρέ, δεν ήταν τίποτε. Ναι. Ποιον κρύβουνε, δεν λένε. Έκανε σέρβις ένα τάγκερ. Ναι. Λοιπόν, και ψάχνονται να βρουν πόσες 152 έχουμε, 156 βουλευτές και αν βγάλουμε τους δύο μας μένουν. Ναι, έχουμε θέμα. Ο Βλάχος απήχε. Ναι. Τους είπε, εγώ φεύγω, δεν... Είχαμε μία μικρή διαρροή και ψάχνονται στο Μαξίμου, ψάχνονται. Μην παραπονιάζετε εσείς που είστε τώρα μποτιλιαρισμένοι, σκέψουν να έζουν τώρα στην Αθήνα. Με 4.500 Τούρκους. Τους Ολυμπιακούς που ξεκινήσανε με τα μηχανάκια και πηγαίνουν προς το, αυτό, προς το Άκα, επάνω. Α, Παναγίτσα μου... Για χαρά είστε, Final Four τώρα στην Αθήνα, εδώ έρχεται ένας Κύπριος, ένας Αιγύπτιος, κλείνει το κέντρο, γίνεται της κακομήρας. Σκέψου τώρα με 4.500 Τούρκους oh. Και με άλλους τόσους Ολυμπιακούς που πάνε για την ομάδα, 6.30 ξεκινάει, έτσι σε λίγο ξεκινάει εδώ. Σκέψου τι έχουν πάθει εκεί στην Αθήνα και δεν είναι μόνο ότι το πήγαινε τώρα, είναι και όταν θα βγουν έξω. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Η κατάσταση δεν ομαλοποιήθηκε και το λέω με πίκρα στην περιφερειακή. Λέω ότι βλέπω εκεί στην γειτονιά μου στα Πεύκα συνεχίζει το πρόβλημα όπως και στο 424, έτσι. Εσωτερική περιφερειακή έχει πρόβλημα, εκεί στην διασταύρωση Νικόπολης υπάρχει προβληματάκι, στα Μάλκαλα όπως μας είπε ο φίλος ακροατής, στην παραλία εκεί, Μελίνα πες μας τι γίνεται στην Τσιμισκή και αν θέλετε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας, 2310-513-2000, 2311-821-050, τα τηλεφωνάκια μας για να μας ενημερώσετε ή να μας πείτε κανένα πινελίκι, βαϊπεράκι αν θέλετε να γράψετε και δεν βαριέστε, δεν γράφει ο οδηγός, ο συνοδηγός, 6908-357-800. Αν πάλι δεν σε φτάνει αυτό, έχω το 6945-1555-38, είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο πατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Κάνεις μια αίτηση φιλίας αν δεν είμαστε φιλαράκι, χαρτοσημασμένοι όμως, έτσι. Ναι. Και μετά εγώ την εγκρίνω για την τιμή που κάνεις και τα λέμε, εντάξει.

Να σας έχω και τα χρηστικά, σας έχω και για τον κοινωνικό τουρισμό. Για τον κοινωνικό τουρισμό, παιδιά, θα μείνει 500.000 κόσμος, θα μείνει έξω. Τα βάουτσερ είναι μόνο 300.000, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι τώρα είναι 800.000. Εδώ δείχνει ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, φεύγει εκεί προς τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά θα μείνουν 500.000 έξω. Δεν ξέρω, ήταν να ξεκινήσει σήμερα, δεν το είδα, το πρωί δεν έχει ξεκινήσει, δεν το είδα, να μην πω κανένα ψεματάκι, θα σε ενημερώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, καλή εκπομπή Απόστολη και νίκη για τον... εκεί δεν ανακατεύουμε καθόλου εγώ, δεν θέλω, δεν το ξέρω καλά το άθλημα. Ελενίτσα από Νεάπολη, τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ, γεια σου τσεκ τσεκ τσεκ, Ελενίτσα. Βέβαια δεν είμαστε και με τους Τούρκους, αλλήμωνο το. Εδώ κάνουν νόμο για να μας πάρουν 152 νησιά, άιντε πάλι. Τώρα σήμερα τα πρωτοσέλιδα που φαντάζομαι τα ακούσατε το πρωί γράφουνε, ήτανε τρίπλα της Τουρκίας για να πάρουμε τα Patriot από εκεί, ναι. Κάπου το όνειρό μας, άλλε ένα καφέ, μια γουλιά να... Όσο αφορά τον πόλεμο, περιοριστήκαν οι διαφωνίες, αλλά δεν έχουμε συμφωνία. Δηλαδή περιοριστήκαν οι διαφωνίες, αλλά έχουμε διαφωνία ή δεν έχουμε συμφωνία, όπως θέλετε πάρτε το. Αρκεί πως ήταν σήμερα, Παρασκευή, να ξεκινήσει τον πόλεμο πάλι ο Τραμπολίνο, αλλά μάλλον θα το κάνει αύριο. Ναι, είχε δουλειά σήμερα, είναι Παρασκευή σήμερα, είχε γυναίκα στο σπίτι, έπρεπε να την επιβλέπει, ναι. Οπότε δε, αύριο Σάββατο πάλι δεν θα μπορέσει, ίσως να μην μπορέσει να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Σάββατο τώρα θα τον πει άλλη, πάμε για κανένα καφεδάκι, μελάνια, πάμε λίγο να ξεσκάσουμε, δύσκολα. Κυριακή έχει εκκλησία, μετά την εκκλησία μπορεί να φάει και κανένα καλό κατσικάκι. Θα δούμε. Πάντως περιοριστήκαν οι διαφωνίες. Έχουμε αφήσει όλες μας ελπίδες είναι στον στρατάρχη, τον ΣΥΜ. Ναι, να μην πω το δε. Στον ΑΣΥΜ, ναι, στον Πακιστανό. Όλοι, ο στρατάρχης ο Πακιστανός.

Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στον Δημήτρο Καραγιάννη από την ασπρόμαυρη Χαλκίδα. Α, έχω κι άλλο από Χαλκίδα. Πώς τον λένε, Μάρκου, πώς βγαίνει από Χαλκίδα. Την Ποπάρα στη Ραψάνη, γεια σου Ποπάρα. Και την Χαρούλα τη Μουτάβη στο ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Μην τις ξεχνάω. Γεια σας, Τέρια, στην ασπρόμαυρα Δαμιά. Βρέχει εκεί, βέβαια.

Όπως αναμένονταν, άκυρες κρίθηκαν οι εκλογές από τον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό. Οι εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που έγιναν 26 το Απρίλιο. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποκλείσει περίπου 30 συλλόγους, αλλά η απόφαση του στέλεγε 18. Μέσα αυτού ήταν και που απέκλεισε το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν των Αθηνών και του Πειραιά. Οπότε λογικό ήταν και όπως είχαμε πει, θα ακυρωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν το κινήσει και νομικά ο Άδωνης, αυτό δεν το ξέρω. Με τον καιρό. Ναι, αδελφέ, είναι πώς θα ξυπνήσει και πώς θα κοιμηθεί αυτό το αγόρι.

Καλά ρε φέει Παραθηναϊκή τώρα παρακαλάνε. Βρε καλώς θα το Τζουλιά, τι έγινε. Τι τρως? Γιαουρτάκι 10%. Αυτή η ηλικία θέλει προσοχή, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, μπράβο, μπράβο, μπράβο, έτσι. Άμα ο άνθρωπος παιδίσει τα 90 έχει ένα θέμα. Πρέπει να τρώει αλαφριά.

Την Καρακλή την ευχηθήκαμε χθες. Την ευχηθήκαμε, δεν την ευχηθήκαμε. Χρόνια πολλά, Ελενάκη, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου. Την Καρακλή ξεχάσαμε, ντρέπεστε λίγο.

Τι πει, είναι, ξέρετε, μια σκοπή. Και ο Μακρόν, όχι ο Μακρόν, ο πρωθυπουργό του. Λεκορνή. Έλα, σε λένε Λεκορνή. Ναι. Πώ δεν το λένε, πώ το λένε εκείνο, Κορνέ. Καλά, αδυναμία τα παλιά τα Κορνέ. Που, μόνο αυτό έχει τώρα, ο Κωνσταντινίδη. Με έστειλε μία φορά το Πάσχα. Ένα Πάσχα με έστειλε. Και μόλις με έστειλε ο Κωνσταντινής, από πίσω έτσι το Παπασωτήριο και έφερε τα δικά του. Γεια σου Χριστάρα.

0: Θα μειώσει, λέει, κανένα φορό. Στα καύσιμα δεν. Αυτός κάτι έχει πάρει ή έχει πει βενζίνη, γιατί ο Λεκορνή λέει καλοκαίρι, λέει, με φθινόπωρο θα έχουμε έρθει στην κανονικότητα. Ρε μεγάλε, εμείς που δεν το κατέχουμε καλά, δηλαδή, και δεν είμαστε και σε τέτοια θέση, όπως τη βλέπουμε την κατάσταση, τώρα να πει ο Τραμπολίνο σταματάω, τώρα να πει σταματάω, δεν υπάρχει θέμα μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε κανονικότητα. Και μας λες, δηλαδή, και τον πιστεύουν αυτό να τώρα οι Γάλλοι, ξέρω εγώ. Άνοιξε τα φτερά σου, πέταμε. Τους φόρους στα κάψιμα δεν θα τους μειώσει, αλλά δεν θα αυξήσει και τους άλλους φόρους, λέει. Όχι, τους άλλους δεν τους πειράξει καθόλου. Εντάξει. Από στη γη δεν πατάμε, κράτησε μου το χέρι και πάμε. Αχ, δεν ξέρω να πω και τον, να το ψάξουμε. Σήμερα ήταν και το αίτημα αποφυλάξης των δύο Ελλήνων, οι οποίοι βγήκαν φωτογραφία μέσα στην Αγία Σοφιά και συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα θα εξεταζόταν το θέμα. Μέχρι το μεσημέρι δεν είχα δει κάποια απόφαση. Βέβαια είχαν και πανόρθοδοξία η θάνατος. Επειδή φώναζα τις προηγούμενες μέρες ότι τα παιδιά αυτά τα έχουν αφήσει Ελληνοαυστραλία από την Πελοπόννησο, τους έχουν αφήσει απροστάτευτους. Ωστόσο μου είπαν από την Κομωτινή ότι η προξενική συνδρομή είναι κάτι παραπάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί, αφού στη γη δεν πατάμε, κράτησέ μου το χέρι και πάμε. Ένα τώρα είδες, μου έφυγε ο Ζουνίδης, δεν μπόρεσα να τον πω, να μου πει την άποψή του. Έφαγε 17 φορές ισόβια, έκανε 24 χρόνια φυλακή και βγήκε το ηγετικό στέλεχος στις 17 Νοέμβριου, ο Αλέξης ο Γιωτόπουλος, αλλά βγήκε με όρους όμως, να τα λέμε όλα, να μην φύγει από την Ελλάδα. Λες και ναι, να μην φύγει από την Ελλάδα. Λες και σκοπό να πάει στη Βραζιλία, εν πάση περιπτώσει, να περνάει από το τμήμα, πίνει κάποιο καφεδάκι, θα τον ρωτάνε τι θέλετε, σπρεσάκι κλπ. Ή τους άλλους, πώς λέτε, τους καφέδες που είναι σαν πάστες που βάζουν από πάνω.
1: Φρέντο καπουτσίνο.
0: Φρέντο καπουτσίνο, ναι, του λέει. Άκουμα, τώρα να είσαι ο Γιωτόπουλος μες στην Παγκαία για να έχεις δολοφονήσει ανθρώπους, γιατί αυτό δολοφόνησε. Δεν είχαμε ατυχήματα, δολοφόνησε, έτσι. Λοιπόν, ο Γιωτόπουλος να είσαι μες στην Παγκαία και να παραγγέλεις φρέντο καπουτσίνο. Να του πει, περίμενε μέχρι που να μου δώσει τα στοιχεία σου ο αστυνομικός υπηρεσίας. Καθίστε εκεί, κύριε Γιωτόπουλε, να βγάλει και κανένα από αυτό που καπνίζει ο Λεοντής, να μυρίζει μπισκότο μέσα το τμήμα. Ναι, μέσα στη μαγιά δηλαδή. Ναι, όταν τους βλέπω να καπνίζουν από αυτό και να μυρίζουν γαρίφαλο μπισκότο και να χορεύουν ζεμπεκιά, τρελαίνομαι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα, πώς το λέω.
0: Α, ήθελα να δω αν ακούσει, λες αυτό που θέλεις και μετά κοιμάσαι. Κατάλαβες, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, σήμερα στην Καβάλα κάποιος Βούλγαρος κατέβασε την ελληνική σημαία από κοντάρι και ύψωσε τη βουλγαρική.
0: Δεν το πιάσανε.
2: Λέει, το πιάσανε, έφερε τις αντιρρήσεις του και αυτά.
0: Ναι.
2: Στην Τουρκία τους μπουζουριάσανε.
0: Ναι.
2: Και είναι τόσες μέρες
0: και χωριστά. Ναι, ναι, από τη Μεγάλη Πέμπτη.
2: Από τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Και εμείς εδώ τους χαϊδεύουμε.
0: Το μπουζουριάζει, τι να το κάνω, να το πλακώνω στο ξύλο.
2: Όχι να το πλακώσω στο
0: ξύλο. Τι, να το πάρω την περιουσία.
2: Να τι. Ναι. Να μου πεις Βούλγαρος τι περιουσία να έχει. Άντε να έχει κανένα σφυροδρέπανο σε σημεριφοντάρι.
0: Πού έχεις μείνει. Έλα.
2: Ο Γιωτόπουλος, αν δεν ήταν του συστήματος και δεν το συντηρούσε το σύστημα, τι θα ήταν εκεί που είναι σήμερα. Αν ήταν δεξιός ο Γιωτόπουλος, εμένα ποιος θα μέσωνε.
0: Ναι.
2: Υπήρχε σωτηρία για μένα.
0: Πες αυτό που θέλεις. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο άνθρωπος, αλλά με όρους βγήκε. Μην νομίζεις. Ναι. Στεναχωρέθηκε πολύ.
2: Ναι, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ γιατί έχασε την έπαυλη. Γι' αυτό στεναχωρέθηκε. Λοιπόν, εγώ από τον πατέρα μου έμαθα ότι το πρώτο που πρέπει να αγαπήσεις είναι η πατρίδα σου.
0: Σωστά.
2: Αν χρειαστεί να την πληρώσεις με την ίδια σου τη ζωή. Λοιπόν, και εγώ σήμερα μετά από τόσα χρόνια στα 70 μου, λοιπόν, δηλώνω και ερωτευμένος και καψούρης με την Ελλάδα. Πες με έναν πολιτικό που δηλώνει ερωτευμένος και καψούρης. Αυτοί ντρέπονται και να το πούνε ακόμα.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μέσα στους όρους για τον Γιωτόπουλο. Α, καλησπέρα στα Ταλάφωνο, βρε.

0: Καλησπέρα να πω.
1: Ωραία.
0: 10 χρόνια
1: ναι.
0: φυλακή με αναστολή,
1: ναι.
0: ποινή, με αναστολή. Ναι. Άμεση αποφυλάκηση
1: ναι.
0: και απελευθέρωση για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Α, σας ευχαριστώ πολύ. Για ξαναπείτε το.
0: 10 χρόνια
1: ναι, ναι.
0: φυλακή
1: ναι. με αναστολή. Ναι.
0: Άμεση απελευθέρωση.
1: Ωραία.
0: Και όχι δικαίωμα
1: ναι.
0: να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, αφού ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρεται ο κύριος. Πήγε κιόλα. Καλά, πώς περνάει η ώρα εδώ πέρα μέσα. Θα ζητήσω από το Βενιέρι να με βάλει άλλη μια ώρα. Το καλοκαίρι βάλαμε 10, 5, 8 βάλαμε το καλοκαίρι.
2: Μέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
4: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
5: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
6: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
5: Για να βλέπεις εκθέσεις.
6: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
7: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

καλησπέρα, Απόστολε, από την Ασπρόμαυρη Μαρτίου. Κάπου διάβασα ότι τα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη έφαγαν 10 χρόνια με αναστολή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σωστά διάβασες, μας είπε πριν από λίγο και ο ακροατής. Ευχαριστώ πολύ, Μινά. Η Μελίνα του Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε, Μελίνα. Η Σαλαμίνος δεν πάει καλά, έχει ένα ποτηλιάρισμα εδώ κάτω. Μάλλον είναι το θέμα και στην παραλιακή. Ναι, είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέω. Η Λαμπράκη, η Λαγκαδά, όπως θέλετε πείτε την, και εκεί έχει ένα προβληματάκι μπαίνοντας στην πόλη. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στον περιφερειακό, τόσο μπροστά στο 424 όσο και στην διασταύρωση του Ρετζικίου, και πάμε και παρακάτω. Δύσκολη μέρα σήμερα για τους οδηγούς.

0: Χρόνια πολλά και Στέλλα την Ανδρεάδο, ποδοσφαιριστρία του της Παουκάρας, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είναι στην Αθήνα και είναι σε αυτό το παιχνίδι που έφυγε το παιδί. Γι' αυτό δεν το συνεχίζω. Σήμερα είναι και ο Γιάννης ο Μαγκριώτης. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Αυτό που θέλω να πω από το ξεκίνημα της εκπομπής, όταν έλεγα ότι σε 9 μέρες έχουμε καλοκαίρι, ο καιρός δεν το λέει και πολύ. Οι ειδικοί λένε θα είναι άστατος. Ποιος το είπε? Είπε, λέει, θα είναι άστατος. Ποιος το είπε? Είπε, θα είναι άστατος. Ποιος το είπε? Είπε, θα είναι άστατος. Ποιος το είπε ότι θα είναι άστατος? Είπε, θα είναι άστατος. Ποιος το είπε? Τέλος πάντων, επειδή έκανα μία ανάγνωση και βλέπω ότι άρχισαν τα όργανα, τώρα θα παίξει πολύ αυτό όταν μπούμε. Ένα ρε μεγάλα δώσε.
1: Είμαι αστάτος πολύ. Άμα
0: αστάτος θα δω ουζουνίες, τι μας είπε?
1: Θέλω, θα πηγαίνω δίκολα σε ένα
0: πυρί. Τα στέλνει και στο Viper. Εγώ τώρα πρέπει να ψάχνω τι με έστειλε ο Ουζουνίδης, κατάλαβες?
1: Είμαι αστάτος πολύ.
0: Ένα μπροστά σε ένα τζουσμπόξ με έστειλες, πού να ξέρω. Σε ταξιτζή ή σε μπαρόβια να πας. Έτσι λέγεται. Σε ταξιδί, σε παρόβια να πας. Είσαι ματιαγμένος. Κάποια, κυρία Δημητρού, να ξεματιάξουμε τον Λεοντή, όλο χασμουριέται το παιδί. Αυτή η Μελίνα, η μήνυμα στήλη, τον έχει κάνει. Τέλος πάντων, άρχισαν τα όργανα για τις ομπρέλες τώρα, ξαπλώστρες, ομπρέλες και τέτοια κλπ. Διάβασα μία τιμή, 90 ευρώ. Όπα, λέω, τι έγινε τώρα εδώ? Να, είδες, και εγώ το ίδιο είπα, ό,τι είπατε και εσύ, Λεοντή. Και μάλιστα έγραφε 11, να κλείνεται, έχει ένα νουμεράκι να κλείνεις αυτό, να κλείνεις ομπρέλα. 11 με 6 ώρα, δηλαδή 7 ωρίτσες, να δίνεις 90 ευρώ. Αλλά είναι και χουβαρτάδες, λέει, μαζί με το νερό. Θα υπάρχει και ένα λίτρο νερό, αυτό είναι δώρο για τα 90 ευρώ. Καταλάβατε. Εκείνο που έχω να σας πω και το λέω χρόνια τώρα, τα είχα αρπάξει και έναν δήμαρχο στην Καλλικράτεια που είχε και σούπερ μάρκετ. Ήταν δήμαρχος σούπερ μάρκετ, αλλά τα γεροντάκια ψάχνανε να βάλουν την ομπρέλα τους να κάτσουν, γιατί είχε δώσει άδεια στον αυτόν τον που υποδείται τον τραγουδιστή από το Λαγκαδά. Τον είχε δώσει άδεια και κανένα μπιτζόπαρο. Έβαλε μπροστά, πώς τα λένε, έβαλε μπροστά καναπέδες κλπ. Ναι, έβαλε και τους άσβερκους και δεν αφήνανε τα γεροντάκια που έχουν ένα λιόμενο εκεί πέρα να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι και κουβαλούσαν την ομπρέλα και πηγαίναν και πηγαίναν να βρουν κενό οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, να ξέρετε ότι έχετε επισήμως ο Αιγιαλός θεωρείται δημόσιο αγαθό και είναι ελεύθερη πρόσβαση. Δηλαδή, αν δεν έχει μπροστά για να βάλεις και εσύ την ομπρέλα σου, τη βάζεις και φωνάζεις όποιον θέλεις για να τους αποστείλει. Βέβαια, μόλις τη βάλεις, θα έρθει ο άσβαρκος να σε πάρει σηκωτό από εκεί. Αυτό είναι βέβαιο. Τηλεφωνήστε στην αστυνομία, στο 100 κλπ. Να έρθουν να τους βάλουν στη θέση ή στο ΝΕΟΤ. Λοιπόν, προστατεύεστε από τον νόμο. Τώρα να μου πεις και ο άλλος έχει δώσει 90 ευρώ, δεν μπορεί να βλέπει να βάζεις εσύ εκεί την ομπρέλα σου. Αυτά τι να κάνουμε. Γιατί είναι ο Αιγιαλός, προστατεύεται ακόμη και το τμήμα που έχει παρακολουθεί για εκμετάλλευση. Γι' αυτό σας το λέω αυτό.

είδα και κάποιες απαντήσεις κάτω από αυτό το άρθρο που έβαλε κάποιος, ότι τόσο θα στοιχίζει αυτή, ότι φέτος ο κόσμος θα ψάχνει για πολύ για ελεύθερες παραλίες, παρά να δώσει 90 ευρώ, παρά να δώσει 20 ευρώ, ανάλογα την περιοχή. Πάντως θα γίνουν διάφορα. Υπάρχουν και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, ζουν ανάμεσά μας το 90 ευρώ. Τώρα ο άλλος μπορεί να τα μαζέψει. Θέλει να κάνει και το κουμάντο στην πιτσιρίκα, να τα βάλει, να τα δώσει τα 90 ευρώ. Υπάρχουν και αυτοί, ζουν ανάμεσά μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο να παίζει αυτό το. Γιατί γελάμε, δεν κατάλαβα. Θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο να παίζει. Γιατί γελάμε. Ναι. Θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Γιατί κάποιοι βάζουν στον κουμπαρά τώρα, το σπάνε μετά, μία φορά να την πάμε 90 ευρώ να πιει και το νεράκι τη. Κατάλαβα. Κουβαρτόπεδο. Να μου πει πως δεν αξίζει να μείνω, τις συνήθειες πως να σβήνω και το νιώθω πια. Έρωτά μου σε ξεμάτιαξαν, ρωτάει η Μελίνα του. Α, γι' αυτό γελούσες, πιο μπροστά τα βλέπω από μένα. Έλα βρε Γαβρίλ μέσα να δεις τι τραβάω με αυτόν τον ερωτήλο που έχω μπλέξει εδώ. Έλα να δεις τραβάω με αυτό το Λάντο Μπουζάγκα που μπέξαμε. Έλα εδώ να δεις τραβάω με αυτόν εδώ πέρα τον Αλέντελόν.

0: έρευνα, αφού σε φουλακιώτη έρευνα έχω. Έχω έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Είναι του Πανεπιστημίου του Ούντινε. Έφυγα από Αμερική, πάω τώρα Ιταλία. Το Πανεπιστήμιο του Ούντινε λέει, το έκανε δημοσκόπηση και λέει το 47% λέει ότι το επαγγελματικό στρες αποτελεί τη βασική πηγή ψυχολογικής πίεσης στην καθημερινότητα. Ακούς Βενιέρη. Το 27% σύμφωνα με το έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του Ούντινε, έτσι, το 27% επηρεάζεται αρνητικά από την αδιάκοπη χρήση ψηφιακών μέσων και κοινωνικών δικτύων. Το συμφωνώ σε αυτό. Άμα είσαι όλη την ημέρα μπροστά εδώ, το συζητάμε. Στο δε Πανεπιστήμιο της Νάπολης, ένας τύπος Eugenio Mazzarella, όχι Μοτσαρέλα, Μοτσαρέλα, ναι, ο Eugenio Mazzarella σημειώνει ότι η διαρκής πίεση για απόδοση διαταράσσει τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και τους άλλους και έχει αρνητική, δηλαδή όταν τον πιέζει, τον πιέζει, είναι αρνητικό αυτό, λέει ο Eugenio Mazzarella. Του Πανεπιστημίου Νάπολης, όχι της Νεάπολης, Νάπολης, έτσι. Μην έχει πανεπιστήμιο στην Νεάπολη.
1: Μην με κοιτάς έτσι.
0: Πώς σε κοιτάω, να κάνω κατακόρυφο και να σε κοιτάω. Χριστέ και Απόστολε, τι μήνυμα είναι αυτό τώρα. Πολλές φορές. Έλα, δώσε, δώσε, κάρφωσέ το. Άιντε, πολλές φορές με τυραννάς. Δώσε. Που θα

0: και μου έστειλε λεκτικά πατίνια τέλος για τους ανήλικους από το 2027. Ας φτάσουμε εκεί με το καλό. Έχουν να αλλάξουνε. Γεια σου Χαρούλα μου Τάφη. Στα σπρώμαυρο Σάλτσμπουργκ. Την Τζίνα τη λεπτοκαρίτη Λακασά. Α, μου έστειλε ένα τραγούδι για την Ελλάδα. Το λέει μια κυρία. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μου έστειλε η Τζίνα. Εσένα η Μελίνα, εμένα η Τζίνα. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να το βρω.
1: Δεν έχουμε χρόνο σήμερα.
0: Άλλο. Άντε γιατί ο Βαγγέλης ο Πανές θα λιποθυμήσει. Και δεν θα με περιποιηθεί αύριο.
2: Τα φώτα σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε και εμείς ακλέφτες θα βρεθούμε.
0: Αυτό δεν το ξέρω αδερφέ και επειδή είναι σοβαρό να το ψάξουμε. Δεν είναι τέτοια.

0: καλέ, καλέ, τα καλύτερα δεν σας είπα. Εχθές είχε γενέθλιο Αργυρός. Να μην σας πω ποιοι πήγανε. Α, τι νομίζετε, ότι δεν το έβρισκα. Έχω χρόνο. Να σας δώσω πρώτα το χρηστικό. Άστα του Αργυρού, το χρηστικό. Τέλος Ιουνίου, χωρίς αίτηση, θα πάρετε το επίδομα για τα παιδιά σας. Άγαμος με ένα παιδί. Το εισόδημα είναι 39.000 ετήσιο, έτσι. Με ένα παιδί θα πάρεις 150. Άγαμος με δύο παιδιά, 44.000 το εισόδημα, 300 και συνεχώς ανεβαίνει με 3 κλπ. Έγγαμος με ένα παιδί, 40.000 εισόδημα, 150 ευρώ. Με δύο παιδιά, 45.000 εισόδημα, 300 ευρώ. Με τρία παιδιά, 50.000 εισόδημα, 450 ευρώ. Για την επιστροφή ενοικίου, την οποία θα πάρετε τον Νοέμβριο, να σας πω, άγαμος χωρίς παιδιά, το όριο από 25.000 πήγε στις... τώρα είναι, συγγνώμη, είναι στις 25.000 από 20. Είναι στις 25.000 από 20 για να το πάρετε. Και ο έγαμος πήγε στις 28.000 συν 4.000 για κάθε παιδί. Έτσι. Έχετε υπόψη σας για την μονογονεϊκή οικογένεια 31.000 και συν, είναι το όριο, και συν 5.000 για κάθε παιδί. Αυτά θα πληρωθείτε τέλος του Νοέμβρη. Και να σας πω, είναι το 1/10 των ενοικίων που πληρώθηκαν στην τράπεζα το 2025 με πλαφόν επιστροφής 800 ευρώ. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Εντάξει, καλησπέρα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς
1: την. Έτσι να ακούμε και κανένα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μήπως ψάχνετε όλη η Ελλάδα φάλσα ζει με τη Μαρινέλα, το τραγούδι αυτό, θέλετε να βρείτε?
0: Ποιο τραγούδι?
1: Όλη η Ελλάδα φάλσα ζει, φάλσα αγαπάμε.
0: Α, ναι, ωραίο αυτό. Όχι, με μία καινούργια τραγούδι.
1: Ψάχνει... Α, λέω.
0: Με μία καινούργια τραγούδι.
1: Είπα να διευκολύνω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα, τελειώνεις τώρα. Ναι. Καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Για,
0: ευχαριστώ.
1: Για.
0: Άλλα, ρε μεγάλε, με φτιάχνει τώρα. Ναι, έτοιμος είμαι. Στον Παραόδα το λέω σωστά. Παραόντα. Έγινε το.
2: Γιατί πράγμα,
0: τα γενέθλια του Αργυρού, βρε, δεν πήγες?
2: Όχι.
0: Δεν είχες πρόσκληση?
2: Δούλευα.
0: Α, και αλλιώς είχες πρόσκληση και δεν πήγες?
2: Ναι.
0: Α, ο άλλος γι' αυτό έφυγε χθες νωρίς. Ο Γαβρίλης, σίγουρα πήγε.
2: Όταν
0: στα λέω. Μα τα λες εγώ, δεν σε ξέρω. Δώσε. Ναι. Τα γενέθλια του Γιώργας έφυγε η σύζυγός του, φυσικά η Αλεξάνδρα η Νίκα. Είναι έγκυος και στο δεύτερο παιδί η Νίκα. Λοιπόν, η τηλεπερσόνα πήγε, δεν θα πήγαινε η τηλεπερσόνα? Ναι, η Κίμπερ, ναι, βέβαια πήγε. Ναι. Η οποία τη γενοκτονία των ποντίων δεν γνωρίζει καν, δεν έβγαλε τίποτε καμία αυτή. Ναι. Μπορεί να μην ξέρει κιόλα η κοπέλα, μην την κατακρίνουμε ότι ήξερε και δεν έβγαλε. Αυτή άλλα κι άλλα ξέρει στο μυαλό της, έχει στο μυαλό της. Πήγε η Μαριέτα Χρουσαλά. Ναι, με έκανε και εμένα. Με τον Λέοντα τον Παπίτσα. Λοιπόν, πήγε Σπυροπούλου, η Κωνσταντίνα, βέβαια. Ο Ευαγγελάτος με την Στεφανίδη, τον πήγε χέρι και έτσι πως έχει γίνει ο Ευαγγελάτος, ναι. Σαν τα αυτά που έχει μέσα τα Kinder Egg εκπληξή, ναι, ακριβώς τέτοιο. Λοιπόν, ο Μπογδάνος ο Ηλίας. Ο Ηλίας ο Μπογδάνος πήγε.
2: Μπογδάνος
0: είναι αυτός. Καλά πω και το λέω τι. Ο Κερανάκης με τη σύζυγό του την Ελένη. Τρεις εβδομάδες δοκιμαστικά το μετρό, τρεις εβδομάδες το. Αλλά μας είπε ο Ταχιάς, το είπε ο Ταχιάς. Έχουμε πάθει σε Θεσσαλονικήτιδα εδώ. Γι' αυτό όλο γκρινιάζουμε. Έχουμε πάθει Θεσσαλονικήτιδα όλοι. Τρεις εβδομάδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πήγε και ο Κερανάκης με τη σύζυγό του την Ελένη και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης. Πήγαν κάποιοι άλλοι, ήταν αγνώστοι προελεύσεως. Όχι κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες. Όχι κάποιες άλλες, απ' τα άλλα. Πώς να τα πω, ξέρω εγώ πώς να τα πω, μπερδεύω. Έχω και τι πρέπει να κάνετε μόλις χάσετε το κινητό σας. Εγώ άμα χάσω το κινητό μου θα φωνάσω, λέω τι, να μου πει τι θα κάνω. Αυτά αύριο, όχι αύριο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί. Α, εμείς μαζί για μια ζωή, τώρα ραντεβού την Κυριακή στις 10 το πρωί. Κατερίνα, μία βάζεις αύριο, παιδιά, ψάχνεις άντρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.
3: Ήταν κάποτε μια χώρα.
0: Εσύ που με έχεις γράψει την κακία σου ότι δεν ήξερα τι πάνε τα δύο τα παιδιά κλπ. Είναι, δεν θα διαβάζω από εδώ site. Εγώ έρχομαι προετοιμασμένος και λοιπά. Το ψάξα μέχρι την ώρα που μπήκα στο στούντιο, δεν είχε κάτι. Οπότε μη να μας την πεις. Άντε, παρασκευιάτικα, κακέ, κακέ. Ακολουθεί ο ένας ο μοναδικός ο ανεπανάληπτος Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς και το ακολουθεί ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης μας και αυτός. Α, είχε φέτο μπατσά. Μετά είναι ο Σκόλιξ και μετά Τζαν Ρέπιας. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όσο αδειάζεις από τα λιγότερα, θα χωράς περισσότερα. Για ψάξτε το. Όσο αδειάζεις από τα λιγότερα, θα χωράς περισσότερα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τώρα, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, έρχεται για το δελτίο των 7 το αγόρι μας, το Περιστέρι που στείλαμε χθες για να σε... Με την τύπησα δεν ασχολήθηκα, από το πρωί όλοι ασχοληθήκαν. Ζήκαμε σε λίγα την Κάρη. Αν και έχω πάθει και παραπολιτικά για την Κάρη. Έλα, έλα, έλα. Σήμερα, όχι τη Δευτέρα. Έλα, έλα, να πεις το δελτίο. Πώς λέγαμε. Καλώς το παιδί. Γαβρίλ Χατζινόπλος.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρός 49χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος στον επαρχιακό δρόμο από Νέα Μουδανιά για Κασάνδρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε καταλήξει. Με μικρό προβλήματα η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά σημειώθηκε καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Νεάπολης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιόμετρο. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την κατάσταση της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό σήμερα το μεσημέρι. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, αναφέρουν από το Υπουργείο Υγείας. Το στοίχημα για τη γεωργική παραγωγή είναι να περάσουμε από ένα σύστημα πληρωμών σε ένα σύστημα δημιουργίας υπεραξίας, επισήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός επισκέφθηκε τρεις πρότυπες μονάδες του αγροτικού τομέα σε Λαγκαδά, Καλοχώρη και Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι πρωτοπόρες στο είδος τους και έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ρολά κατεβάζει το Μέτρο Θεσσαλονίκης για τρεις εβδομάδες από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τις δοκιμαστικές λειτουργίες προς την επέκταση για Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή 1 του ΑΣΤ, ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνοελβετικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ιγνάτιο Κασίς κατά τη συνάντησή του σήμερα στην Αθήνα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών εξαιρετικές, υπογραμμίζοντας ότι εδράζονται σε μακρούς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και συγκλήσεις σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ο Ασίμ Μουνίρ, είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 26, στις Σέρες στους 27 και στα Γεντσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Χυμή φρούτων Viva.
12: Viva Juice in every sip.
11: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
13: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
14: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 7. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 22 Μαΐου 2026 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι το status update και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα είμαστε εδώ για να δούμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Σάββατο.
1: Status update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

0: πήρες ποτέ.
1: Επίσημα λοιπόν κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης στις 29 Μαΐου, σε 7 ημέρες από τώρα, και για 22 ολόκληρες ημέρες. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Αν και θα μου επιτρέψετε, καθώς μας έχουν καλομάθει από το μετρό, ενδεχομένως να μην είναι η τελική ημερομηνία την Παρασκευή 19 Ιουνίου, αλλά να είναι νωρίτερα. Καθώς οι άνθρωποι του μετρό Θεσσαλονίκης τρέχουν συνεχώς το συγκεκριμένο έργο για την επέκταση προς την Καλαμαριά, οπότε μη σας φανεί περίεργο αν η ημερομηνία πάει νωρίτερα. Και όλο αυτό γιατί, για την κυκλοφορία των σειρμών στο υποκατασκευή, υποεπέκταση, συγγνώμη, τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά, έχουμε ξανά την γραμμή Μ1, η οποία τι κάνει, κάνει το δρομολόγιο του μετρό. Νέα Ελβετία και νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Η κίνηση γίνεται στο νοητό άξονα του μετρό, αντί της οδού Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Εγνατίας και της Μοναστηρίου. Η συχνότητα και ο στόλος τώρα θα μου πεις. Θα εξυπηρετείται από 16 μεγάλα λεωφορεία, αυτά με τις φυσούνες, τα αρθρωτά, με μέση συχνότητα διέλευσης στα 7 λεπτά. Το ωράριο θα είναι από τις 5 τα ξημερώματα έως και τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι 25 Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Παπάφιο, Παμάκ, Αχέπα, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Στο statusfm.gr φυσικά μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3K, IKEA, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, και η γραμμή 39, Κηφισιά Δικαστήρια.

Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο όταν το είδαμε το πρωί, ναι, εγώ προσωπικά το είδα στο Βόρεια, γέλασα. Μετά όμως πάγωσα. Κοράκι, λέει, επιτέθηκε σε περαστικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν πρώτα ο τίτλος και γέλασα με την έννοια ότι ένα κοράκι τώρα θα μας κάνει κουμάντο. Έλα μου, πως έχουμε τρεις τραυματίες. Τρία άτομα, κυρίες και κύριοι, τραυματίστηκαν ελαφρά και πολλά δέχθηκαν, και περισσότερα μάλλον δέχθηκαν ανυποψίαστα την επίθεση ενός κορακιού στη προσπάθεια του πτηνού να προστατέψει το μικρό του, που άγνωστο πώς είχε βρεθεί στο πεζόδρομο της οδού Ολυμπιάδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς όταν έβλεπε κάποιον από τους περαστικούς να πλησιάζει προς το σημείο όπου ήταν το μικρό, το επιτίθονταν. Όπως μπορείτε να δείτε στο βιντεάκι που είναι της Vorya.gr, που έχει γίνει viral, και στα βίντεο που δημοσίευσε αποκλειστικά η Vorya.gr, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Έντρομοι, αν μη τι άλλο, οι κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία, από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στο Δήμο, ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιούργησε ένα γαϊτανάκι ευθυνών. Εν τω μεταξύ, το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομάζει ανυποψία στους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει για αρκετή ώρα μεγάλη ένταση. Έχουμε και φυσικό ήχο από την προσπάθεια των πολιτών εκεί πέρα να προστατέψουν τους κατοίκους και τους απλούς πολίτες που περνούσαν από εκείνο το σημείο. Τελικά τη λύση, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος, αφού φόρεσε κράνος μοτοσυκλέτας και πήρε μια σκούπα, ώστε να προφυλαχθεί ο ίδιος, έτσι, από τις επιθέσεις του κορακιού, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε γειτονικό μικρό πάρκο, όπου το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει η τρομαγμένη μητέρα του, όπως και έγινε. Αξίζει να πούμε στο σημείο αυτό ότι καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες, καθώς ο φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμοιχές και τις μικρές πληγές που τους προκάλεσε το απελπισμένο κοράκι. Μέρα μεσημέρι, να σου επιτεθεί κοράκι, καταλαβαίνεις τη συνέχεια. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι, χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Μοναδική εξαίρεση μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ύψος της Χαλάστρας γίνονται έργα, συνεπώς πρέπει να έχετε το νου σας. Εάν συμβαίνει οτιδήποτε οπουδήποτε αλλού, μας ενημερώνετε μέσω Viber 6908 357 800.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντική.

0: μοναδικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
0: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείον.
5: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κεντρική Μακεδονία είναι γεμάτη όμορφες τοποθεσίες, λίμνες, ποτάμια, ακόμη και καταράκτες, αλλά και μοναδική αρχαιολογική χώρη. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην κεντρική Μακεδονία που βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη του Κιλκής. Η αρχαία Ευρωπός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια της Βασιλείας των Μακεδόνων. Η πόλη υπήρξε κέντρο εμπορικών συναλλαγών και στρατηγικό σημείο. Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν ανακαλυφθεί τα ερείπια από δημόσια κτίρια, οχυρώσεις και λατρευτικούς χώρους, καθώς και έργα τέχνης που μαρτυρούν τον πλούτο και την ακμή της πόλης. Από την Ευρωπό προέρχεται και ο μοναδικός Κούρος, που έχει ανασκαφή στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές πρακτικές και τις κοινωνικές δομές της αρχαιότητας. Η προστασία αυτού του αρχαιολογικού χώρου είναι ευθύνη όλων μας, ώστε να διασφαλιστεί η ιστορική κληρονομιά της περιοχής για τις μελλοντικές γενιές. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα Παρασκευής. Να το χαρείτε, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
1: Δεν αντέχω λεπτό, μακριά σου δεν ζω, γι' αυτό μην εδώ. Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Και με πολύ ωραίες ειδήσεις που έρχονται από τον Δήμο Παύλου Μελά, καθώς με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο σχολικός μαραθώνιος ανακύκλωσης, ακούστε νούμερο, 25.000 κιλά υλικών συγκεντρώθηκαν μόνο από τον σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. 19.672 κιλά χαρτιού, 1.909 κιλά πλαστικού, 83 κιλά αλουμινίου και 3.125 κιλά μπαταριών.

Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κο, Σάμο και Ρόδο. Εάν θέλεις να πας εκεί, μπορείς να πραγματοποιήσεις έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Επαναλαμβάνω, Κος, Χίος, Λέσβος, Λέρος, Σάμος και Ρόδο. Τώρα θα μου πεις γιατί. Γιατί αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για... Ακριβώς, για τον κοινωνικό τουρισμό 2026-2027 έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα και αφορά 300.000 επιταγές ή όπως λένε στο χωριό μου τα γνωστά και ως vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ από τις 23 Μαΐου έως και τις 22 Ιουνίου. Διάρκεια 13 μηνών. 23 Μαΐου 2026, 22 Ιουνίου 2027.

Θα έχουμε επισκέπτη ή όπως πάλι όπως λένε στο χωριό μου μουσαφιρέους, τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φυσικά Πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Έρχεται στην πόλη μας, χειροκροτήστε τον όπως θα λέγανε. Θα μιλήσει όπως είπαμε για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο κύριος Κόλλιας, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και ο κύριος Γεωργιάδης Βασίλης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, την 3η 26 Μαΐου στις 7 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.

Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, πρέπει να σου πω και τα μαντάτα που έρχονται από τον καιρό. Τον κακό μας, η αλήθεια είναι, καθώς μέχρι και τη Δευτέρα θα κάνουμε μαύρα μάτια να δούμε ήλιο, καθώς θα μας περάσει ένα υπέροχο τριήμερο συννεφιάς. Η ελπίδα μου, όχι αυτή του Τσίπρα, μακριά από εδώ. Όπως είπε και ο Ακύλας, να πάει πάλι κουβά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα σε αυτό το τριήμερο που έρχεται δείχνει και βροχές. Ωστόσο, τι πρέπει να περιμένουμε, ότι από την Τρίτη και μέχρι νεοτέρας, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχουμε πλέον επίσημα καλοκαίρι, δεν θα πέσουμε κάτω από τους 29 βαθμούς και δεν θα ξαναδούμε βροχή. Όπως λέει και η συντρόφισσα εδώ, η Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια. Νάτες και οι αστραπές κυβροντές. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε. Και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, εδώ πάντα από τον φιλόξενο Status FM. Θα συνεχίσετε με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας, ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς. Και από τις 12 εξαιρετική ελληνική μουσική. Μένεις εδώ, καλό υπόλοιπο. Και το νου σας, ε.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Χυμή φρούτων Viva.
5: Viva juice in every sip.
4: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
9: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
10: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
16: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
18: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
21: Ένα
17: παρακαλώ.
20: Παρακαλώ. Υπουργό, θέλω να παρέμβει. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
19: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
20: Κύριε Υπουργέ.
21: Ποιο είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
22: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα, τύπρα.
23: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Ξεκινάμε για ένα νέο ξεκίνημα.

0: στα μούτρα. Άντε ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Φωνάς και κράζω ένας τον άλλον. Που, τι πράγμα είστε ρε, δεν μπορεί να κάνει ένας ένα κόμμα κατευθείαν. Τον φάγατε από το πρωί, ακούω εσάς, ακούω τους άλλους, ακούω εμάς, ακούω τους απέναντι, ακούω τους από εδώ, τους από εκεί, μέχρι και οι δικοί τους. Όλοι και τι ήταν αυτό, και σιγά το φόρημα και το τριαντάφυλλο και ο 300 ευρώ το πουκάμισο και τι φαγώθηκατε ρε, τι κουτσομπάλιδες ρε είστε ρε. Ας τον τόπο ρε να προκόψεις ρε. Τώρα κι εσύ όμως και ρακάρι, εδώ που τα λέμε, τα θέλει ο νότιος πόλος σου. Είναι τώρα δηλαδή ακροδεξιοί χριστιανοί άνθρωποι ορθοδοξέοι, ωραίοι και να βάζει με Μίκη Θεοδωράκη να πούμε και τι είναι αυτά ρε, μπερδεύει τον κόσμο, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Μόλις ήταν έτοιμοι να φύγουν από τη Λατινοπούλου, να φύγουν από τον Σαΐτ Σουτσού, να φύγουν από εδώ από εκεί, κατευθείαν να σιώσουν τους κρατούς από τα πουκάμισα, τους κερδώσει πίσω. Λέει όχι ρε, το κάνει. Γιατί είναι ανοιχτή η συγκέντρωση να τσιμπήσουμε και από όλες τις χώρες. Ας τα φτάρε αντί να βάλει κανένα πολιτίκιο. Μας βάζει αυτά τα κομμουνιστικά. Δεν πάω εγώ, δεν πάω. Έλα ρε παππού, πάμε σε λέω, θα περάσουμε ωραία. Ξέρεις, όλοι εκείνοι μαζί με. Δεν σου δώσει δείξει φωτογραφίες. Αυτό το βλέπεις με το σταυροδάκι εδώ πέρα στο πέτο που είναι ο άλλος με το καντιλέρ, ο άλλος με το κουμπουσκί στο χέρι. Δε, πάμε ρε, θα περάσει καλά, σε λέω ρε παππού. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε για ένα νέο ψεκίνημα. Όλοι οι ψεκαζιάριδες μαζί θέλουμε και την χαμένη ψεκαντίδα, όχι Ατλαντίδα. Γιατί όλα τα άλλα θα τα πω κάτι γερμανικές που σημαίνει, αυτά τα έχουμε για πλάκα.
1: Ήμβροτεν εδώ.
0: Τι?
1: Ήμβροτεν εδώ.
0: Ρε εσύ, αυτά ουζερί δεν ήταν? Α, όχι. Ναι, όχι, μπερδέ, γιατί έχει χρόνια να τα πάρουμε, να τα επισκεφτούμε. Και αυτά δεν τα πάρουμε. Καταρχήν ξεκίνησε το ξεπάγωμα του βασιλιά από τώρα, από το μαρμαρωμένο. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να κάνουν τα χαρτιά και να τα πάρω να τα καταθέσουν. Γιατί δήλωση κρατσία, είμαι λίπτωμα, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν περίμενα, περίμενα χιλιάδες υπογραφές, αλλά τόσες χιλιάδες. Τόσες χιλιάδες δεν τις περίμενα. Εντάξει, είδα, δεν είχε και τίποτα. Ναι, δηλαδή, σιγά, ναι. Μπα, δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Σαν να είχε συναυλία να πούμε η Μουτσάτσου μαζί με τον Κουριαλά παλιά. Βλέπω Κουριαλάς πρωί-πρωί ανεβάζει ένα πουστάρισμα και λέει: καλά που άλλαξα δουλειά. Βρε τα χίλια χρόνια ψαράς. Εντάξει, καταλαβαίνεις κάποιον ότι δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Άσε που κανένας από αυτούς που είδα δεν είχε καμιά επαφή με κανένα περιβάλλον. Βγαίνει αυτή και είναι, δηλαδή. Βλέπεις ότι τα γόνατα είναι χειρότερα από τα δικά. Μη φοράς μήνυ, κυρία μου, σε παρακαλώ. Βλέπεις την άλλη, ας πούμε, τέτοια πρεπώς κρατσία με τα αυτά της, με τα σοβαρά της. Βλέπεις την άλλη, να πούμε, με το κιμονό του Ιαπωνέζικο, με την τριανταφυλούμπα, να πούμε, από τη μεριά, από τη μεριά του στήθους που είναι αριστερά και να διαβάζει δεξιά όταν είναι ανάποδα, πως είναι το ambulance που έρχεται και όταν φεύγει είναι το. Εσύ, πού πας με αυτές τις γονατέλες με μήνυ, δεν βλέπεις, λέει, δεν σε κόφτει.
1: Τις ποιες?
0: Τις γονατέλες. Πιο άσχημα γόνατα, δηλαδή τι να σου πω, τέτοια άσχημα γόνατα είχα να δω από τον Μπούσκας. Του Παναθηναϊκού, ε.
1: Θυμάμαι.
0: Πώς δεν θυμάσαι.
1: Και το Λιντμπάρσκι.
0: Καλά εσύ, εγώ θυμάμαι και τον Τεμέλο. Καλά, τώρα σου μιλάω, ας που δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε θυμητικό άρημο, θυμάται και η κόμπρα της Μυσσηνίας, να πούμε.
1: Άκουσα τι είπες σήμερα στη Βουλή.
0: Μα άκουσα, αρχίσαμε και ξεπατικώνουμε σεριώτικα. Όσο ζούσε ο Καραμαλής ήταν δίξιος και πίντιος και αυτά και κάτι αμφιλεγόμενα για τη σεξουαλική του προτίμηση και τώρα το θυμηθήκαμε και είναι πάλι φρενοκομεί όλη η Ελλάδα, είναι? Άρα από πού θα ψουνίστε ρε, από πού ρε, από κάτω από τα βλάκια, ποιον βγάλατε ρε ποτέ ρε. Λαφιάτσις όχι κόμπρα της Μυσσηνίας ρε. Δεν βλέπεις ρε, εδώ το αίμα του ρε, ο χοντρός ο Καραμαλής. Και δεν έλεγε, μουκ τίπτα τσιμουδιά, μουκ τίπτα δεν έλεγε. Είχε βγάλει μια δεκαετία μέσα στον Παρακτάρ σε μια γωνιά ήσυχος. Ήσυχος αυτός και το κουντουσούφλι του και δεν έβγαζε άχρηνα, γκκ δεν έφτιαχνε. Τι πάτη και λέτε, μπαγιατήλες πράγματα, δεν τρέπεστε λίγο. Εντάξει αυτό το πράγμα, η μια έκανε στο παιδί της θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος έχασε το παιδί και θέλει ακόμα να ρίξει το Μητσοτάκη τον τρισαπόγονο. Δηλαδή αυτό το λες και κουλιμάρα δεν είναι, δηλαδή λίγο σωμαζουχτείτε, δηλαδή εμείς τι φταίμε. Βίβα Μουτσάτσου! Εμένα πιο πολύ από όλη τη στιγμή, ξέρεις ποια ήταν η στιγμή που μου άρεσε πολύ. Εκεί που είπε η Κάρη.
1: Α, νόμιζα η Μουτσάτσου.
0: Όχι, έλεγε, η Μουτσάτσου έλεγε κάτι ανοησίες, κάτι ασυνάρτητα πράγματα. Έλεγε κάτι.
1: Αυτό Las Vegas μένει, πώς από εδώ.
0: Καταρχήν, όλοι αυτοί που μένουν έξω και είναι πιο πατριώτες από εμάς που τον πίνουμε μέσα, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τι νεύρα έχω. Έρχεται τώρα αυτή να μας πει τι. Ότι τη σκόνεται η τρίχα να πάμε να τη την παίξουμε να κατέβει άμα θέλει από εθνική παλιγκινησία, η οποία μέσα στο το οποίο Las Vegas, άρη μου, δεν μπορείς να προχωρήσεις στους δρόμους άμα δεις τι homeless, τι δολοφόνοι, τι εγκληματίες, τι πρεζάκιδες, τι ριτάλια και παρτάλια της κοινωνίας σου, ένας ξαπλωμένος πας στον άλλο μέσα στα σκουπίδια, που σημαίνει ότι για να μέσα στο Las Vegas με ενσική που είναι ψηλά.
1: Είναι αφού άντρας παραγωγός είναι.
0: Είπα και εγώ, ρε παιδί μου, από πού τέτοια εθνική παλιγκινησία. Δηλαδή, ξέρεις, αυτά τα σπίτια εκεί απάν που είναι, είναι γύρω γύρω μυσηνικό τείχος. Φοβούνται μη σαλτάρ κανένας μέσα και τους κάνει εκεί πέρα λαμπόγιαλο. Και φυσικά σου λέει αυτή, καιρό έχω να βγω στο προσκήνιο, θα κάνω και ένα καμέο, ένα πέρασμα που λέμε. Και ποιος ξέρει, κάτι θα τσιμπήσει. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Σε λέω, άμα σε μένα με συγκίνησε η άτιμη αυτή η καρτόχια. Πολλοί την κατηγορούν ότι δεν ξέρει να μιλήσει και ότι δεν ήταν έτοιμη και ότι δεν είχε θέσεις και ότι. Τι είναι ρε να έχει θέσεις. Λεωφορείο είναι. Τι θέλετε ρε, φαγώθηκατε. Τι θες. Καταρχήν βλέπεις ότι τσίριζε με έναν έντονο τρόπο που λέω, που από δόξα τω Θεώ δεν θα έχουμε μόνο την Κωνσταντοπούλου. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις τι είναι να τσιροκοπάν δύο μες στη βουλιά. Να πηγαίνει αυτό.
1: Κάτσε να μπει.
0: Βρε, θα μπει, βρε, δείξε λίγη πίστη, βρε. Τι κιωτίδες, βρε, είστε, βρε. Θετικά, βρε, θα. Άμα είναι με επιφύλαξη, δεν πρέπει ποτέ κανένας να κάνει ένα βήμα μπροστά, να πούμε. Δηλαδή, λίγο, να δίνουμε και ένα παράδειγμα στους μικρότερους ότι μπορούν να πάνε και να πούν την παλαφάρα τους και να γίνουν κάποιοι. Αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο, ρε. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς από μόνοι μας. Μένα ξέρεις τι μ' ήρθε χθες.
1: Τι.
0: Μούντζουνα τον εαυτό μου στον καθρέφτη 3/4 στα 50 λεπτά στα μάτσα κουράσκα. Λέω, αντί να πας στο Ολύμπιο να μπεις μέσα και να χτυπείς το χέρι, να πας στον άμβονα εκεί πέρα και να μπεις. Είμαι ο Διογέννης δασκάλου. Όλοι ξέρετε ότι ποτέ δεν αναμίχθηκα με την πολιτική. Είναι τέτοιο το ρίγος, τέτοια η ανατριχύλα που ένιωσα με αυτόν τον συνδυασμό και με αυτή τη γυναίκα, που για πρώτη φορά εφθαρσώς αναφέρω. Και μην ξεχάσετε 5 του μηνός στο θέατρο και για να γεμίσω κατάσταση. Γιατί όλοι κάτι κάνουνε, αλλά στο τέλος τάκ, χορηγός, μεγάλος χορηγός, ο τάδε. Γιατί έτσι πιάνει ο πατριωτισμός. Ο κουτουρό, πας και λες ότι να είναι χωρίς κανένα όφελο. Είδες το ψωμιάδι, βρε. Τι όφελος είχε ο ψωμιάδι, μπορείς να μην πεις.
1: Τι
0: όφελος μπορεί να είχε.
1: Δεν του άρεσε.
0: Τι δεν του άρεσε.
1: Είπε ότι δεν είχε παλμό, δεν είχε ένταση, δεν είχε.
0: Συγγνώμη να σου πω, γιατί δεν είχε παλμό. Γιατί Παναγιώτη μου, πήγες για λίγο και έφυγες. Εσύ είσαι ο παλμός. Είναι δυνατόν. Κάτσε εκεί να δονηθεί όλο το Ολύμπιο να πάει τα καντούκα, τα καντούκα, σαν να παίζουν τρεις DJ στα υπόγεια να πούμε.
2: Η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς και η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι. Ένατο. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
0: Χειροκροτάει τον εαυτό τρε. Δεν κρατιέται. Αυτοθαυμάζεται. Αυτό είναι το καλύτερο. Έχει καλύτερο παράδειγμα. Αυτό πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Για την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Να βάζουν το βίντεο με την Κάρη που μιλάει και στο τέλος χειροκροτάει τον εαυτό της για να καταλάβουν τα παιδιά την αυταξία τους.
1: Ποια?
0: Αυταξία τους, όχι την αταξία. Την αυταξία τους, δηλαδή να νιώθουν σε όλο το μεδούλ από πάνω από την κορφή του κεφάλι μέχρι κάτι στη φτέρνα να τα λούζει, περηφάνεια, αυτοπεποίθηση.
1: Αλλά πάνω απ' όλα ξέρουμε τι λέμε.
0: Αυτό δεν είχε μια σημασία.
3: Είναι ότι η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές
0: μας
3: στη Ρωσία ήταν το 30. Όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση.
0: Όχι, ελεύθερα, πέτα.
3: Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια. Αλότρια, αυτοί που το λένε αυτό. Νομίζω ότι η επιρροή έρχεται από αλλού.
1: Ουδέν σχόλιον.
0: Μην καθώς.
3: Λοιπόν, απλώς ήθελα να πω ότι...
0: Άστο, γιατί και εγώ δεν σχόλιο και θα κάνω χρήση τη σιωπή και θα έχουμε άλλα και θα πάμε στον ΟΠΕΚΙΠΕ και θα ξαναπιάσουμε από την αρχή το ίδιο πράγμα. Να ξυλώνουμε το πουλόβερ σαν το σακελάριο μέσα στην ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου στην κερκίδα. Όρμα λιοντάρι μου! Φάντου όλου ήρωα γίγαντα! Να χαθεί μοσχάρι, κρέα! Έτσι, όλη η ιστορία τη Ελλάδα. Ένα μπε βγαίνει, ένα ζεστό κρύο. Ένα show and show δηλαδή που λέμε και στα σέρα.
1: So what?
0: So what λέμε σε άλλε περιπτώσει, αλλά. Λέμε και MTP. Παιδιά, κακά τα ψέματα, δηλαδή περάσαμε τόσο ωραία. Και σήμερα γιορτάμε, γιορτάμε την απελευθέρωση του Γιωτόπουλου. Το reunion των ψεκασμένων στο Ολύμπιο. Και τον επερχόμενο τον Τζούφιο. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται και ο Τζούφιος, παιδιά. Δεν τελειώσαμε. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια κομματογωνία με Μαρία, Μαρία να φύγει η μαφία. Να τα λέμε αυτά, αλλά και ο Ζούφιος είδες ρε εσύ, ο Μπαρσελονάτος.
1: Ποιος?
0: Τη φανέλα ρε. Τι νόμιζες, Παναχαϊκή είναι? Μιας. Αλλά και, την έκαπα ρόσο λεπάκι, δεν μπορούσε να την πάρει. Αναγκάστηκε και βγήκε ο Μπαρσελονάτος να πούμε. Παντελονάτος αρχηγός. Δεν μασάει λέμε. Δόξα τω Θεώ όμως, οι αντίγροπες δυνάμεις πάντα ελοχεύουν για να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό και έτσι περνάμε στη διευρυτσάρα. Άλλο είναι η διεύρυνση, πως λέμε παρασκευάρα, όταν έχεις να φας να πιεις έξω ας πούμε και δεν έχεις να πας στο σπίτι να φας γεμιστά, είναι παρασκευάρα. Αλλιώς είναι παρασκευή απλή. Έτσι είναι η διευρυνσάρα του Πασόκ.
4: Εσείς βλέπετε yeah. ότι υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ας πούμε τώρα.
5: Ναι, υπάρχει, να το δω, το βλέπω στη διεύρυνση.
6: Θα φτάσουμε στο τέλος να στηρώνουμε και ανθρώπους αδέσποτους.
7: Υπάρχουν εμείς που έχουν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν, κυρίως όμως οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών.
8: Το ΜέΡΑ25 είναι υπέρ των εμβολιασμών, όμως σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, όχι.
9: Ο φράχτης. Θεωρούμε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο.
10: Προτείνουμε την κατάργηση του, του ληστρικού ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ. Εμείς προτείνουμε κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
11: Διεύρυνση που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Η διεύρυνση...
11: Εσάς σας αφορά.
12: Δεν γίνεται με γυρολόγους.
13: Αυτό το σενάριο όχι, δεν υπάρχει.
14: Να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα για την τιμή που μου έκανε να ενταχθώ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Βέβαια σας έφυγε η βεβαιότητα εκείνο που λέμε το προτέρημα του επερχόμενου, γιατί δεν είπε τώρα όμως κάτσε εδώ πάνε και γύρνα, να πες τώρα Τουλστόι, έχει να πεις Τσαϊκόφσκι, Ρίτσος, Θοδωράκης και μάλιστα δεξιόστροφη αριστερή κουλτούρα με, με αριστερά διπλά τάκλιν και τιμόνια. Ήρθε η Κάρη, αχ τι σας περιμένει. Βεβαίως πρώτο κόμμα, το είπε η γυναίκα. Βεβαίως πρώτο κόμμα. Τώρα πόσοι πρώτοι θα έρθουν, ρε Άρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι πρώτοι βγαίνουν. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν το φλουρί στην πίτα. Δεν πάει σαν να έχεις 7 παιδιά, 7 φλουριά, για να μην κλαίνουν και κερδίζουν όλοι. Έτσι είναι οι εκλογές αυτές που θα έρθουν. Δεν είναι κακή ιδέα να σου πω την αλήθεια.
1: Σαν τις φοιτητικές.
0: Μπράβο. Που κερδάν όλοι. Γερδάς πας πρώτη. Δάπνο δοφοκού. Πρώτη. Αριστερή, δεξί, όλοι πρώτη. Όσοι συμμετέχουν, καλά είναι να βγαίνουν πρώτοι. Και μάλιστα να διδαχθούν στον άμβονα των Ολυμπιακών Αγώνων. Να μην είναι εκείνη την ανομοιογένεια στα σκαλάκια. 1, 2, 3, φλατ. Ισάδ. Σαν αυτό να πούμε το αλφάδ που μετράνε οι οικοδόμοι. Όλοι ένα. Άρα αυτός ο καπιταλισμός θα μας αναγκάσει να εκμεταλλευτούμε μέσω της καπιταλιστικής αλληλοεκμετάλλευσης και τον ίδιο τον καπιταλισμό. Μαζί με τα κομμουνιστικά όπλα, τα οποία θα είναι το εφαλτήριο για ένα επερχόμενο αύριο. Τι λέω, ρε μάγκα. Τι κάθομαι και λέω, δηλαδή.
1: Δεν κάνει κόμμα.
0: Το κόμμα είναι έτοιμο. 5 του μηνός Ιουνίου, Παρασκευή, θα το ανακοινώσω με τις θέσεις μας. Γιατί έχουμε αρκετές θέσεις ακόμα. Πάρτε more.com να κλείσετε εισιτήριο. Μόνοι και μόνοι κονιέται στο θέατρο Κύπου, παιδιά. Το κόμμα Λιούλιο με Λιούλιο κάνει την εναρκτήρια συναυλία της καλοκαιρινής σεζόν και της επερχόμενης εκλογικής περίοδου. Αλλά εκείνο το σημείο που αυτοχειροκροτήθηκε με συγκίνηση τόσο πολύ, αφού έτσι τώρα να με έρχεται να σταματήσω. Μπράβο μου! Γιατί εγώ δεν δικαιούμαι.
1: Ώρες, ώρες, σε θαυμάζεις.
0: Με αυτό θαυμάζω. Δηλαδή, αφού καμιά φορά γράφω κανένα κείμενο και αφήνω κάτι στο λόγιο και φυλάω τα χέρια μου. Τι έγραψα πάλι, ρε παιδί μου. Και μέχρι πρότινος ντρεπόμουν. Με λέγανε αυτό που κάνεις, λέει, είναι έσχος. Τώρα είναι. Α, τώρα δεν είναι. Άμα το κάνει η Κάρη, δηλαδή του βαφτίζει το ψάρ κρέας και το κρέας ψάρ. Άμα το κάνουμε εμείς, είμαστε βερμπαλιστέ. Είμαστε εγωιστέ. Κάνω και μετάφραση, δεν είναι. Καλά, δεν μας ακούν μόνο ξένοι. Together, έχω και ένα Μιχαηλίδη πολύ καλό. Τον Μιχαηλίδη τον Ανέστητα. Δηλαδή αυτόν που λέμε, ρε εσύ, αυτός είναι στην κουσμάρα του. So what?
2: Μέσα στην Επιτροπή που δεν κουβεντιαζόταν και κανένα εθνικό μυστικό όπως αποκαλύφθηκε, δεν προέκυψε τίποτα.
3: Συγγνώμη, είναι ο εν ενεργεία διοικητής της ΕΕΠ.
2: So what?
3: Κύριε Μιχαήλ. So what? So what? Εντάξει, so what? Αυτό, εντάξει. Εντάξει, αυτό το so what, που λέτε και στο χωριό σας, κύριε Μιχαήλ, μάλιστα.
2: So what?
3: Κύριε Μιχαήλ. So what?
4: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή. Εφήνει σε κατουρημένες ποδιές.
0: Παιδιά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή. Άμα οι ίδιοι μας, οι δικοί μας, μας κατηγορούν εμάς τους ίδιους τους δικούς τους, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτοί που είναι ζωντανοί, ακόμη και αυτοί που είναι εξ ουρανών προερχόμενοι, δηλαδή. Καλά, μα δεν σε μελάω από χθες να πούμε, μελετώ, σκίζομαι. Και θα επαναφέρω σαν Λιούλιου με Λιούλιου την εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Η ουρανή είναι δική μας. Τι θυμάσαι? Για την αεροπορία που ήταν, Μιχαήλ Άγγελος, Μιχαήλ Γαβριήλ, μιλάμε ο μαύρος του ταξιάρχης από Μυτιλήν, θα έχουμε θάματα, πηγινέλα, αφιερώματα, τα πούλματα θα φεύγουν αριστερά, δεξιά, θα γίνει χαμός θα γίνει. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί σου, Μαρία, να φύγει η μαφία. Ενός κομματογωνία με Μαρία Μαρία να φύγει η μαφία, να έρθει ο Τολστόι που είναι ο Βάγκνερ και που ο Μπετόβεν, και περιμένουμε να ξεπαγώσει και ο μαρμαρημένος βασιλιάς ως άλλος βασιλιάς, και εκτός από το κόμμα του Βελόπουλου περιμένουμε και του Γιωτόπουλου, παιδιά. Γιατί όχι? Δηλαδή τώρα συγγνώμη, εχθές έβλεπα ειδήσεις και τρώω μια χαστούκα. Λέει, εντάξει, λέει, πόσες φορές 17 ισόβια φύγει. 17 δις ισόβια, 3 πεντάκι, όσες και να είναι. Στα 25, αυτό και βγήκες.
5: Για λόγους υγείας.
0: Άντε τώρα να πούμε λόγους υγείας. Μέσα στη φυλακή ποιος θα γίνει καλά, όλοι άρρωστοι είναι. Οι άλλοι τι φταίνουν δηλαδή που κάθονται τόσα χρόνια μέσα. Δηλαδή αυτός που έχει φάει λιγότερα χρόνια μπορεί να κάτσει περισσότερα από αυτό που έφαγε η ισόβια. Για να φανταστείς, γιατί μετά ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει τα καριστιανάκια όλα. Να πούμε και τρελαίνονται. Γιατί δεν εξηγούν στον κόσμο όταν βγαίνει μια απόφαση ότι ισόβια, δυσισόβια σημαίνει σε μετάφραση ότι μέχρι 25 έτη, αν δείξεις καλή διαγωγή, αν έχεις θέματα υγείας. Άλλωστε ο άνθρωπος πειθάρχησε τόσο πολύ, πήρε κάτι, μιλάμε παπίρεν από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, κάτι για μαθηματικά, κάτι αυτά, αυτό δείχνει, λέει, πλήρη επανένταξη. Και σε λέω εγώ τώρα, την ψυχασθένεια την ξέρετε καλά, ότι κάποιος ψυχάκιας μπορεί να υποδηθεί και να κάνει υπομονή για 25, για 30 χρόνια και μόλις το βγάζεις έξω να αρπάξει ένα μυδραλιοβόλο και όπου φύγει, φύγει από τους πάλους λάχανο να τους φάει. Τι λάχανο μιλάμε, λαχανίδα. Αλλά δεν τα λέτε αυτά, δεν τα εξηγείτε από την αρχή. Ακούει ο άλλος ισόβια και χαλαρώνει. Σε λέει δεν πρόκειται αυτός ξανά, δεν πρόκειται ξανά. Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Μια χαρά πρόκειται ξανά. Αλλά με το άπειο με ένα κολλητό που βλέπουμε μαζί, λέει, τώρα λέει, μην πιστέψει. Τι μην πιστέψει, μάλλον. Δεν βλέπει. Τον άφησανε. Τον άφησανε μόνο με περιοριστικούς όρους. Λέει, μην φύγει στο εξωτερικό. Ας τον ρε να φύγει στο εξωτερικό. Τι τον θες εδώ μέσα, ρε, πλάκα με. Ας τον να πάει όπου θέλει. Λέει, δεν κατάλαβε. Οι έξω δεν τον θέλουν. Εμείς λέει ευχαρίστως. Είναι σαν τον Κυριάκο που τον ζητάει και αυτόν έξω για πρωθυπουργό. Εμείς δεν τον δίνουμε. Λέει τέτοιον, πού θα ξαναβγάλουμε. Παιδιά, και με το λέει ο δικός μου, λέει, να με το θυμηθείς, λέει, πριν ο Αλέκτορ 3, η Ντόρα θα ανακατέψει θεούς και δαίμονες, θα πάρει δικαστήρια αυτά, να πούμε, τον άλλον τον πώς τον λένε, να πούμε, αυτόν που δεν παρουσιαζόταν για τον Οπεκυπέκη. Και όντως, μέχρι να ξημερώσει, βάζω ειδήσεις, βλέπω, και επανεξετάζεται η απελευθέρωση του Γιωτόπουλου, παιδιά, αυτή η Ντόρα, τι πράγμα είναι. Βέβαια, καθαρά δικό μου συμπέρασμα, αλλά τεκμέρεται και από αυτά που με είπε ο φίλος μου, γιατί εγώ δεν κάνω παρέα και με τυχαίος ότι είναι άνιδας. Ω, παιδιά, αυτά τακτοποιούνται άμεσα, να πούμε. Το κομματικό μευτήριο κατά τα άλλα συνεχίζει και βγάζει νέα πολιτικά κουταβάκια με Θεοδωράκη, Ρωσία, Σταυρούς, Χριστιανούς και Καράμπα Μουτσάτσου και Ζωρό Ψωμιάδη, όπα και...

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη

0: UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον Status. Τάκης.
4: Καμά.
3: Τάκης. Τάκης.
4: Καμά.
3: Τάκης. Κάτω τα χέρια από την κούβα. Δεν ξέρω αν σ' αγγίζει σαν θέμα. Εγώ κούβα ήξερα και το πλακέτο μπουκάλι που είχαμε με τα φρούτα απ' έξω. Μέσα στη συμφωνιέρα του είχε η μάνα μου το κρυβέ. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Κούβας, παιδιά. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Δεν το πιστεύω αυτό για τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι είπα, κάτι ξύπα, δεν έχει. Όλοι αύριο, Σάββατο, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην Αθήνα στις 7.30 βραδιά στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Γιατί άλλη μέρα, για να προλάβουμε. Εισακούστηκα, είδες, ενώ τα βάζαν ίδια ώρα. Δηλαδή Ελευθερία Βενιζέλου και. Τώρα το έχουν σπάσει. Αθήνα στις 7.30 βραδιά στο Σάββατο, Θεσσαλονίκη Τρίτη. Να προλάβεις. Ναι, να έρθεις να αγωνιστείς και εδώ. Λοιπόν, στο άγαλμα Βενιζέλου, το σημείο δεν αλλάζει. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Τα νησί πρέπει να επιτεθούν. Δεν το έχουν κάνει μια χαψιά. Αυτό από παλιά μου άρεσε πολύ. Που περισσότερα καζίνα είχε στην Κούβα παρά στο Las Vegas. Και θα πρέπει να επιτεθούν να το φάνε τώρα το νησί. Και κουκουέ, αυτές τις κρίσιμες ώρες για τον λαό της Κούβας χρειάζεται και να εκφραστεί η λαϊκή καταδίκη απέναντι στα εγκληματικά εμπεριαλιστικά σχέδια σε κάθε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης κατά της Κούβας και δίωξης του Ραούλ Κάστρο, να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του λαού μας, όλων των λαών του κόσμου, στον γενναίο λαό της Κούβας, παιδιά. Λοιπόν, λίγο το μείνεστε ανέστητοι και κοιτάτε που θα πάτε τριήμερο και μη γυρίστε κουρασμένοι και με πείτε ότι Δευτέρα δεν πήγα στη δουλειά και Τρίτη που να τρέχω στη διαδήλωση. Δεν θέλω τέτοια. Θα μας πάρει φαλάκι το κεφάλαιο. Σας το λέω, το ξέρετε. Κόμι, τι να σας πω δηλαδή.
5: Δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Έχει πάρα πολλά άμα θες. Κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Έμπια και στα Λαρκοχώρια. Στη Λάρκο δηλαδή, εκεί που είναι. Για το αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 12 μετά. Ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Θα γίνουμε πτώματα. Πόσα συλλαλητήρια. Δηλαδή θα πριστεί η γάπα μας, να πούμε. Θα γίνουμε σαν τον Μπορμπόκι, θα γίνουμε. Πώς θα περπατήσουμε. Δεν είναι, έχουν τον αχόρταστο. Δεν μπορούν οι αγωνιστές αυτό τους διακρίνει, να πούμε. Που είναι ακούραστοι, κατάλαβες. Ανεβαίνει η ένταση στη Βαλτική με ντρόνους από όλες τις κατευθύνσεις. Επιβράδυση και πληθωρισμός μεγαλώνουν τις ανησυχίες για τις αντιθέσεις. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ. Να ορίστε, αρχίζουν τα μεροκάματα να πέφτουν, παιδιά. Τώρα έχει να φάει εκεί πέρα έντεχνος μάσα, έχει να πέσει. Οχοχο. Άλλοι από εμάς να πούμε, μένα ούτε σπόρια δεν με βάζουν να πουλάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ με αυτά που λέω. Αλλά έχει πολύ κόσμο που θρέφεται μόνο από αυτό και τη βγάζει όλο το χρόνο από τα 10
6: ευρώ. Τα ένα ευρώ.
3: Ορίστε.
6: Τα λουλούδια ήρθε.
7: Τριαντάφυλλα,
6: ένα ευρώ. Όλα είναι φρέσκα. Ρωμάλε τσαβάλε. Του μέγε κατέσσα. Παλικάρια.
3: Ορίστε, μπορείς να πας σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αλλά θα πας γαρίφαλο. Με τριαντάφυλλο, τώρα μην πας με τριαντάφυλλο. Δηλαδή δεν είναι αυτή η Βόζεμπερκ να κάνει καμιά δεξίωση να πας με τριαντάφυλλα. Εκεί πάμε κόκκινο γαρίφαλο. Έτσι, να τα ξέρουμε λίγο πέντε πράγματα για να μην δυσκολευτεί ο άνθρωπος. Αυτός ο Ζόφιος, τι μπάσταρο του είναι, τι τσογλάει, τι πράγμα είναι αυτό. Βλέπω εδώ πέρα μια η εφημερίδα έχει το μανιφέστο, να πούμε. Έχει μπροστά αυτό τον άλλο βόηβοντα, ο Χαϊβάν, να πούμε. Ο Κασελάκης τον έβαλε, τον πέταξε. Δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο, ρε. Τρία κόμματα έκανε Νταρταμάνι. Τι τα κάνει, ρε. Και όλοι ψοφάνε, πότε τσουκ τσουκ τσουκ, ελάτε προς τα δω. Εντάξει, δεν είναι και σίγουρο ότι θα τους πάρω όλους. Είδες τι τους έκανε. Γενναίες 14. Τι έγινε, το νυχτεράκι της Κουκαλίδας έχει.
4: Ο κόσμος ρωτάει γιατί δεν... Λέει, γιατί δεν τον δίνει τη μια μπλούζα.
5: Στον ντύσιμο. Ο Μεγιστάνας, ξέρεις πότε θα ντυθεί. Μόλις ανταμώσει τον Κάρολο.
4: Εσύ είσαι Μεγιστάνας.
5: Του κατάλαβες τώρα λίγο τον ντύσιμο.
4: Κατάλαβα.
5: Τον ντύσιμο είναι άλλη παράγραφος, τρία. G3, α3. Άντε, γεια.
4: Ο κόσμος ρωτάει γιατί...
3: Καταλάβατε ότι έχουμε πέρασει στους ψηφοφόρους για να δούμε λίγο να ανοιχνεύσουμε το εκλογικό σώμα, το οποίο βρωμοκοπάει από πάμε μέχρι κάτι. Δηλαδή, άμα δείτε ποιοι ψηφίζουμε, δεν πρόκειται να ξαναπάς ποτέ, ρε παιδί μου, να πεις άστο, εντάξει, δεν πειράζει. Άστο, ας γίνει ό,τι θέλει. Ας κατεβούνε, ξέρω εγώ, τα τάγκς που θα φέρουν η γκέι κοινότητα, στα οποία θα είναι πάνω ζουσμένα με πολύχρωμες σημαίες για μια άλλη κοινωνία, ένα εναλλακτικό τοπίο στη Ρουμίχλη, δεν ξέρω τι θα πούνε. Άστο, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Βαρέθηκα, σχάθηκα πια, δεν γίνεται. Κάτι μου κοιτάς απειλητικά.
7: Καρύκλια 31, δηλαδή, πήγα ταξίδι στην Αφρική. Ωραία μάνα μου, Αφρική, τι έχει εδώ πέρα. Εδώ θα σας μάθω ξένη γλώσσα εγώ. Εδώ θα σας ξεναγήσω, θα σας μάθω και ξένη γλώσσα. Μα πάτε στην Αφρική. Δεν πρέπει να ξέρετε να μιλάτε. Άμα βρείτε κανέναν άνθρωπο έγχρωμο, να μην ξέρετε να μιλάτε. Άμα πάτε στα τροπικά εκεί, να μην ξέρετε να μιλάτε.
3: Ασπρόμαυρα θα μιλάτε.
7: Λοιπόν, καθίστε να κοιτάξω γύρω καλά-καλά, να δω το μέρος, Α, τώρα όμως, εγώ θα σας κάνω λίγο σεμινάριο. Ξεκνάω. Μου σύζει που ένα χαμπάρι, χαμπάρι, για κοραφίκι για γκου, μη μην είναι φύκα, κόμμα να φράχα, σαν ακούωνα. Τα λιάω τραγουδιστά, πώς τα λένε κι αυτοί. Μάμπου για γκου, λακίνη τσακούλα για γκουνί, νίνι μπλιάχ, τι γι' αυτό ρε παιδιά. Χακούνα ματάτα, μιμή, για τα γουαπίκια, μουσάκα. Κουντάκου το καλάντα, Ελλάδα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, πρέπει να το πάρεις από την αρχή. Καταρχήν, τραγουδιστά μιλάνε στην Κέρκυρα, δεν είναι στην Αφρική, δεν είναι. Και πρέπει ενδιάμεσα να βάζεις μουσούνου μουτάκα που κάνει εκείνη την διάλεκτο, την περίεργη. Εκείνη πρέπει να μάθεις, γιατί αλλιώς θα γυρίσεις με κανένα κόκαλο στη μύτη. Άρα,

0: πράγμα.
1: Ρε, άλλο πράγμα, ρε, κουβέσαι, ρε, η χώρα του Βρικόλα και να πούμε ωραία πράγματα. Ρουμανοβλάχη και να ακού και να ψήνουν τι προβατίνε μαζί με την προβιά πάνω στο κάρβονο, να πούμε, να ανοίγει η όρεξη. Τι κάνει στην Αφρική, αψοφεί τι ζέστε, βάτα κουνούπια, βόρεια! Κάτι αποσβολωμένος με βλέπεις.
2: Όχι, εγώ ρε παιδί μου σηκώνομαι πάντα πρωί-πρωί, δηλαδή δεν αφήνω ποτέ να πάει 2 ώρα. 1 παρά 10 ξέρω εγώ, μεσημέρι, μα πει κομμάτι γαρίδα. Κάνω λίγες ασκήσεις, δηλαδή κάνω λίγο ανοίγματα, stretching, ξέρω εγώ, κάνω λίγο αστάνα yoga. Κάνω κανένα 20 λεπτάκι, ξέρω εγώ, χαιρετίζω τον ήλιο. Εγώ, ρε παιδί μου.
1: Και μετά την ξαναπέφτω. Δηλαδή, τι να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτά είναι δραστηριότητες όλης της ημέρας, από τις 1 μέχρι τις 1 και 7 λεπτά βαριά. Δηλαδή, έκανα καφέ, λίγο τουαλέτα, τα αναγκαστικά να πούμε, και ξανά από την άλλη μεριά. Έχει αδυναμία στους μουσικούς του.

0: Είδες, αυτός έχει πολλά λόγια. Είναι... εγώ θέλω τον 9-9 να κάνω. Άμα μπορείς εσύ να κάνεις τον άλλον που λέει τα πολλά. Γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Ακροατές δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει.
0: Όχι, είπα μήπως δηλαδή.
1: Εγώ πάμε. Ο Λευτέρης.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Η Ήμβρος λειτουργεί κανονικά, λέει. Ουζερή στην Καλαμαριά.
0: Ρε, σε ρωτήσω κάτι, ρε Λευτέρη. Δεν ήταν 2-3 ουζερή που λεγόταν Ήμβρος. Κάποια στιγμή.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Το ένα στην Καλαμαριά το ξέρω και στη γωνία, ναι, ξέρω. Αλλά είχε και ένα κάτι στον Όμιλο που ήταν Ήμβρος από εκεί που ξεκίνησε, που ήταν ο Πιτσιρικάς από την Ήμβρο. Και μετά πήγα. Άλλα δύο είχαν γίνει. Σε ένα πάρκο ακόμα είχε. Το πάρκο Κρήτη το μικρό ήταν μια Ήμβρος ακόμα. Για στείλει και ένα μήνυμα, γιατί έχει καιρό να πάω στην Ήμβρο.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει η Ελένη.
0: Ναι, Ελένη, έτσι ακριβώς.
1: Κράτη, σας αγαπώ πολύ, λέει, δεν χάνω εκπομπή. Καλώς από το Κύριακο, χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Επίσης και πρέπει να είσαι καλά.
1: Ο Σάκης λέει: μη διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν τον Διογένειο, ο επικεφαλής του νέου κόμματος κινήματος Στασέρας και ολόκληρης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Είπαμε και Βυσσαλτίας, εννοείται Λιούλιου Μιλιούλιου. Εννοείται. Η ανακοίνωση θα γίνει 5 Ιουνίου Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου. Μόνη κονιέντε, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσουμε με μια σκιώδη κυβέρνηση και αργότερα θα κατακτήσουμε, εννοείται, όλο τον πλανήτη. Είναι μονόδρομος.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα σας. Μέχρι τώρα ξέρετε την αυτοικανοποίηση, από χθες μάθηκε το αυτοχειροκρότηση.
0: Ναι, έτσι είναι. Μα πώς θα γίνει, δεν γίνεται μόνο αυτοικανοποίηση. Υπάρχει και η αυτοικανοποίηση και το αυτοχειροκρότημα. Λοιπόν, η αυτοκτονία πώς υπάρχει, δηλαδή.
1: Στείλε στον Μπάμπη χαιρετίσματα.
0: Στέλνω στον Μπάμπη χαιρετίσματα.
1: Στη Μαρία, καλησπέρα. Στη Μαρία, ανυπομονώ για την παράσταση, λέει.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ο Γιώργος λέει: ναι, ήταν τουλάχιστον δύο φεύγοντας μετά τα τσίπουρα.
0: Τι?
1: Ναι, ήταν τουλάχιστον δύο φεύγοντας μετά τα τσίπουρα. Και ο Αστέριος λέει:
0: ναι.
1: Ψηφίζουν όλοι αυτοί που βγάζουν Μητσοτάκη Διογέννη. Αυτοί είσαστε. Τσίπρας μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πολύ καλύτερος από άλλους.
0: Είμαι μαζί σου, σιγά μη διαφωνήσου.
1: Τι σιγά μη?
0: Διαφωνήσου για να κάνει ρήμα, να κάνει μια καταληξία. Δηλαδή πώς θα διαφωνήσει, καθένας ό,τι θέλει. Εγώ ποιος είμαι που θα πω απεταξάμε.
1: Αυτό είναι αργογραφό, λένε το παλιό Ιμβρίον.
0: Ήταν αλλιώς η ονομασία, δηλαδή. Έχει. Και ο Πέτρος Ήμβριος είναι άλλο, έτσι, yeah. Για να μην πάω σπίτι του και τον πω
1: βγάλει. Και...
0: όχι, εσύ ξέρεις να μην σφίγγεις τα ούμπαλα. Δηλαδή, μόλις με δεις λίγο, παιδιά, μη με δει ανθρώπινο. Δηλαδή, σαν αυτόν που ξυπνάει μία ώρα το μεσημέρι. Κατευθείαν, τάκ! Η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο σουσάκι, και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Ποιο είναι το σουσάκι, μα. Τι γράφει.
1: Το μικρό το σούσι.
0: Α, βγαίνει και πώς είναι αυτά τα κρέμ καραμελά και το κρέμ καραμελάκι. Κάτσε λίγο. Ηφαίστειο. Αφού δεν είναι η μπόχα από τη Ρεβιθούσα, δεν είναι από τη ληστήριο, δεν είναι από πλοίο που μετέφερε LNG, μήπως να κοιτάξουν από Κόρινθο μεριά. Γερόντισα Λαμπρίνη. Δέκιου, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μείνουν γιατί η Αθήνα θα βρωμήσει. Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι δυνατό να μην βρωμήσει ένα μέρος που όλοι ζαβοί πήγατε και μένετε εκεί πέρα? Δηλαδή όλη η χώρα έχει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 7 εκατομμύρια πήγατε και μένετε εκεί. Τι θες να μου σχομυρείς, δηλαδή τριλίστε να πούμε. Απορείτε κιόλα. Εγώ το σουσάκι με έμεινε αυτό, το ηφαίστειο σουσάκι δηλαδή. Από τη Μακεδονία των Σκοπιανών στη γαλάτσια πατρίδα των Τούρκων. Να γιατί. Είναι ανεδαφική η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο πιθανός είναι ένας μεγάλος σεισμός? Άμα δείτε τι με κάνει τώρα, με κάνει γιουβαρλάκια με το χέρι. Δηλαδή να αλλάξω εφημερίδα. Όχι, όχι, να ξέρετε, με τα δάχτυλα κάνει έτσι. Έτσι κάνει. Έτσι κάνει. Σαν να τη λύξει όσοι. Με λέει, άι, μας γιώμησες μύγες. Βάλει την άλλη εφημερίδα. Το μας γιώμησες μύγες το ξέρεις. Και πάμε στη λαϊκή ώρα. Έχει εδώ την Κοβέση, καρατέκα με το χέρι σηκωμένο, να πούμε έτσι. Σαν τον Παναγιώτη τον καρατηρίστα που είχαμε στα Σέρας με τα Νοτσάκου που έμεινε μέσα στο γυράδικο και έλεγε φερταλάτι. Και το έφτιαχνε βουνό από πάνω. Έπαιρνε τους άντρες και το χιόνιζε όλο μέχρι πάνω. Ποιος έκανε μεγαλύτερο κακό στη χώρα δημοκρατισμού, ο Παπαδόπουλος ή ο Γιωτόπουλος? Κοίταξε, άμα είναι να παίζουμε με το Όπουλος, θα ξημερωθούμε να πούμε. Δηλαδή, και δεν παίρνω στον πειρασμό. Αποφυλάκησαν το Χασάπι τη 17 Νοέμβρη. Μια παλτσέτα της πιάσε. Όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια για τους συμμορίτες. Πήρε συγχωροχάρτη ο επιαμοιβή εκτελεστή συμβολέων θανάτου και ξένος πράκτορας, ενώ οι ήρωες πολέμου σάπισαν στη φυλακή. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Αν θα τον χορέψουν τα ψήφια τώρα. Έμπλεξε, δεν ξέρει πού έμπλεξε. Από μένα, πουφ!

0: Status FM.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Ακριβάκι με τόσο σχόλιξ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
8: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
9: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
8: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
9: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
8: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
9: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
8: Προπόληση more.com.
9: Και στο ταμείο. Πουφ!
0: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: STATUS FM 107.7. Your beautiful radio.
11: Do it to me.
12: Celeborn.
13: Γεια χαρά σε όλους. Μία ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω κάποιων εργασιών του Κώστα Βραβαγιάννη. Εξυπηρέτηση συναδελφική. Οπότε ξεκινάμε από τις 9 με τα νούμερο 1 τραγούδια του 1997, Παρασκευή 22 του Μάη, και μάλιστα με βροχή και ψυχάλα στην αρχή. Βροχή θα έχουμε Σαββατοκύριακο, όπως διάβασα. Πάντως ζέστη ή ζέστη, καλά κρατεί. 20 βαθμοί και απόψε να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην ΓΚΟ, η οποία ομάδα συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Και το ξεκίνημα είναι ως εξής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα θα είναι ο Γιάννης Δρέπτης. Να συστηθούμε και για μερικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα. Όσον αφορά τα νούμερα 1 τραγούδια του 97, θα ασχοληθούμε και με το Billboard Hot 100 αλλά και με το ευρωπαϊκό Top. Υπήρχαν 10 singles που έφτασαν στην κορυφή των charts, αλλά αν εξαιρεθεί το Unbreak My Heart της Tony Braxton από την καταμέτρηση, γιατί το τραγούδι ξεκίνησε την κορύφωσή του το 96 και συνέχισε και το 97. Το σύνολο θα ήταν 9 εβδομάδες. Κατέκτησε τη μεγαλύτερη θέση στο νούμερο 1 του 97 ένα άλλο τραγούδι, το Candle in the Wind, Something About the Way You Look Tonight, το οποίο ερμήνευσε ο Elton John. Η μνήμη της πριγκίπισσας Diane, και το οποίο κατέγραψε 14 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100. Δύο από αυτές τις εβδομάδες καταγράφηκαν και το 98, δηλαδή συνέχισε άλλες δύο εβδομάδες και στο 98 στο νούμερο 1. Ενώ οι υπόλοιπες 12 ήταν τη χρονιά την οποία διαβάζουμε σήμερα, 1997. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από το ευρωπαϊκό τοπ με το Robert Miles. 4 Ιανουαρίου. One and One. Have a good time.

4 του Γενάρη στο ευρωπαϊκό top ο Robert Miles, νούμερο 1, και αντίστοιχα τώρα στο Billboard Hot 100 στην Αμερική, νούμερο 1 η Toni Braxton, η οποία φέρνει τη μεγάλη της επιτυχία, την κορύφωσή της, και στην χρονιά του 1997, καθότι το 1996 έκλεισε τη χρονιά στο νούμερο 1.

έχω ξανακούσει, ευχαρίστως βέβαια. Γεια σου Θάλια, καλό βράδυ. Έκπληξη, τι να κάνουμε. Απουσία Μπαρμπαγιάννη. Ο Δημήτρης μου λέει μια ώρα επιπλέον άψογα. Νούμερο 1 τραγούδια του 1997 από το Billboard Hot 100 και το Ευρωπαϊκό Top. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7. Έχει και μερικά παραθυράκια η εκπομπή, διότι έχουμε γίνει τσίρκο. Στην κυριολεξία τσίρκο. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό μας. Όχι γιατί δεν την εκτιμήσαμε σωστά, αλλά γιατί αρνηθήκαμε να κάνουμε το καθήκον μας. Αυτά τα λόγια έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί στην αγορά των Αθηνών πριν από 2.500 χρόνια. Βλέπετε σε ποια κατάντια μας οδήγησε το γεγονός ότι ορισμένοι ρητορεύουν μόνο και μόνο για να σας ευχαριστήσουν. Από την άλλη, ποιος εξαπατά την πόλη? Δεν την εξαπατά όποιος δεν λέει όσα σκέφτεται. Υπάρχει μεγαλύτερο αδίκημα για τον πολιτικό άνδρα από το άλλα να λέει και άλλα να σκέφτεται? Ή μήπως νομίζετε ότι οι πολιτικοί που αγαπούν το λαό διακρίνονται από τα λόγια τους και όχι από τις πράξεις και τις πολιτικές τους? Τα λόγια όταν δεν συνοδεύονται από πράξεις είναι μάταια και κούφια. Πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, άνδρες Αθηναίοι, δεν συνειδητοποιήσατε ποιο ήταν το δίκαιο και παρασυρθήκατε από τις κραυγές, τη βιαιότητα και την ανενσχυντία των ρητόρων. Προσέξτε, μην το πάθετε και τώρα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, Αθηναίοι, κάτι καλό να κάνει για την πόλη μας, χρειάζεται να γιατρέψει τα αυτιά σας πρώτα, γιατί είναι διεφθαρμένα. Έχετε συνηθίσει να ακούτε όλο ψέματα και οτιδήποτε άλλο παρά τα σωστά. Όσοι αποβλέπουν σε εκλογή και σε κάποιο αξίωμα, καταντάν δούλοι της εύνοιας που επιδιώκουν προκειμένου να εκλεγούν, παρέχοντάς σας φρούδες, ελπίδες και τίποτα περισσότερο. Όπως φαίνεται, πολύ σκοτάδι υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και την αλήθεια. Δεν ανέχεστε να σας λένε για όλα την αλήθεια και απορώ πράγματι πώς με αφήσατε σήμερα να μιλήσω. Τάδε Έφη Δημοσθένης, η παρακμή του Δήμου.

Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Είχε βγει και η ταινία. Είναι η Μαντόνα. 8 του Φλεβάρι ανέβηκε στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό top και όχι στο αμερικάνικο, με το υπέροχο αυτό τραγούδι, πολύ ωραία άψογη ερμηνεία, Don't cry for me, Argentina.

Ευρωπαϊκή λίστα, ευρωπαϊκό τσάρτ, νούμερο 1, 22 του Φλεβάρι, άλλο ένα συγκρότημα από την Ευρώπη, φτάνει στο νούμερο 1, αλλά δεν έφτασε στο United States. Είναι η No Doubt, Don't Speak. Αυτή τη χρονιά του 1997 μπορείτε να κάνετε και μία έτσι σύγκριση με τα τραγούδια που ανέβηκαν στην Ευρώπη και με τα τραγούδια που ανέβηκαν στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα παρατηρήσετε κάτι πολύ σκοταδιστικό.

Ένα από τα πιο φρέσκα συγκροτήματα που καβάλισαν το νούμερο 1 22 Φεβρουαρίου στην Ευρώπη είναι ο Duff, Don't Speak. Don't Speak. Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Καλό τάξιδος ρε φίλε. Ακόμα δεν ήρθες, ακόμα δεν σε είδαμε. Φεύγεις. Στον επόμενο κατάπλο. Ναι, τι, τώρα θα το κρύβουμε. Την ίδια ημερομηνία, 22 Φεβρουαρίου δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μεγάλη εντύπωση οι Spice Girls. Ολοκένουργιο επίσης συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε πρώτα από την Ευρώπη, κατέληξε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το 97, τσακ, στο νούμερο 1, 22 του Φλεβάρι, με το τραγούδι τους «Wanna Be».

Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, κυρία Δέσποινα Τζάγκαλου. Το τσιμπήσατε. Ωραιότατα. Είναι οι Spice Girls, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες 22 Φεβρουαρίου του 1997. If you wanna be my lover.

If you wanna be my friend, εδώ είμαστε. Μπορείτε να μας κάνετε add ή να μας ζητήσετε να σας κάνουμε add, όπως επιθυμείτε, στην ιστοσελίδα μας στο Facebook, Γιάννης Ντρέπιτς, με μικρά γράμματα ελληνικά. Να χαιρετήσω το Θανάση Ευσταθίου, τον Τζιοβάνι Μορέτο στην ΚΟ, τον Μανώλη Διαμαντάκη επίσης, τον Μίχο Αλέξη, τον Ισίδωρο Μπίμπα, τον Αχιλέα Αναγνωστούδη, το Στέργιο Αργυρίου, γεια σου Στέργιο, καθημερινός, έτσι, σταθερός, τον κύριο Φώτη Καποτά, το Θέμη Μητυλινιό, τον Ντόλι Στάμο, τον κύριο Δημήτρη Γαλή, τον Σταμάτη Θεόφιλο Πλατέλα, τον Μανιά Βασίλη από την ΚΟ επίσης, τον Γιάννη Κατσαμούνδη, ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ, τον Άκη Δημητριάδη, Άκη επίσης ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τη Χριστίνα

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Status 107.7.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Status FM. Στους 107.7.
9: Yes, still number one and a very lovely performance.

είναι το νούμερο 1 22 Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Nobody Hold Me Down. Γεια σου Δημήτρη Νίκο. Χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Πρέβεζα, στα Γρεβενά, ναι, και στην Πρέβεζα. Σήμερα αγόρασα ντομάτες Πρεβέζης, όνειρο, αρωματικές. Και τον κύριο Στυλιανό Κωνσταντινίδη, τα σέβη μου και από μένα. Έτσι, να είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Και από την άλλη, αποφεύγω και τα χεράκια, τα καλύτερα πες δυο λογάκια, ευχαριστώ, παρακαλώ. Για να ευτυχήσετε, δηλαδή, Αθηναίοι, ο άνδρες Αθηναίοι, για να ευτυχήσετε δεν έχετε ανάγκη από ξένα παραδείγματα, αλλά από παραδείγματα της δικής μας ιστορίας, η οποία διδάχτηκε σε όλη την Ευρώπη. Από εκείνους που δεν σας κολάκευαν και δεν σας αγαπούσαν όπως η σημερινή πολιτική, κατασκευάστηκαν αυτά τα τόσο ωραία και πλούσια μνημεία που έμειναν αξεπέραστα. Όσο για την ιδιωτική του ζωή, ήταν τόσο μετρημένοι άνθρωποι και εναρμονισμένοι με τα ήθη της πόλης, ώστε η οικία τους δεν διέφερε από την οικία του γείτονά τους. Διότι εκείνοι δεν πολιτεύονταν για να πλουτίσουν, αλλά για να αυξήσουν τον κοινό πλούτο, ο άνδρες Αθηναίοι. Αυτό θεωρούσαν καθήκον τους. Κι έτσι, επειδή ήταν ειλικρινείς προς τους άλλους Έλληνες, ευσεβείς προς τους θεούς και είχαν ως αρχή την ισότητα μεταξύ των πολιτών, απέκτησαν, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη ευδαιμονία. Στρέψτε το βλέμμα προς τους σημερινούς πολιτικούς. Άλλοι από φτωχή έγιναν πάμπλουτοι. Άλλοι από άσημοι χόρτασαν τιμές. Ορισμένοι έφτιαξαν σπίτια δίπλα στα οποία τα δημόσια οικοδομήματα είναι πιο σεμνά. Και όσο ο πλούτος της πόλης ελαττωνόταν, τόσο ο δικός τους αύξανε. Βλέπετε κάτι σημερινό, ε? Άνθρωποι μυαροί και κόλακες και χαμερπείς. Ακροτηρίας ενώ καθένας στην πατρίδα του και πίνοντας στην ελευθερία, την προσέφεραν δώρο στον εχθρό. Μέτρο της ευδαιμονίας τους είναι η κοιλιά τους και οι πιο ποταπές απολαύσεις. Έτσι κατέλησαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία που για τους παλαιότερους Έλληνες ήταν προϋπόθεση και κανόνας αγαθών. Μου κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά οι Έλληνες τα ανέχονται και τα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν το χαλάζι. Ο καθένας εύχεται να μην πέσει πάνω του. Ουδής όμως επιχειρεί να εμποδίσει το κακό. Και ουδής αμήνεται, όχι μόνο απέναντι σε όλες τις ύβρες που δέχεται η Ελλάδα, αλλά ούτε απέναντι στα όσα ο καθένας χωριστά υφίσταται. Και αυτό είναι έσχατη κατάπτωση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δημοσθένης από τον Ισοκράτη. I used to think that I could not go on. Robert Kelly. And life was nothing but στο αμερικάνικο Hot 100 με ένα υπέροχο τραγούδι, I Believe I Can Fly. Now I know the meaning of... Ανέβηκε στο νούμερο 1 στις 26 Απριλίου.

Γεια σας κυρία Ελένη Χαρίτου και ευχαριστώ για το μήνυμα, γιατί ξέρεις, με ανεβάζουν κάτι τέτοια μηνύματα, ας πούμε, προστέρψην μας νωρίτερα σήμερα. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν ο λόγος. Σας ευχαριστώ για τα χαιρετίσματά σας, επίσης και τα δικά μου. Καλό βράδυ. Έχουμε εντωμεταξύ πρόβλημα κυκλοφοριακό στην ΚΟ. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ρε παιδιά. Πώς να το λύσουμε εμείς εδώ το πρόβλημά σας στο κυκλοφοριακό στην ΚΟ? Δεν γίνεται. Τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, οφείλουμε να το πούμε αυτό, Λεοντής Μαχαιράς. Όσοι έχετε πρόβλημα τεχνικό, τηλεφωνήστε Λεοντή Μαχαιρά. Αυτός είναι ο τίτλος στο Τσάσλερ. Κυρία Αρσινόη, γεια σας. Γεια σας, τώρα είδα το μηνυματάκι σας. Επίσης, τον Πάνο το Ζέκη. Ο Πάνος ο Ζέκης είναι από τα πανέμορφα Τρίκαλα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γι' αυτό δέξου τα, φίλε, είσαι και μακριά. Τον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη και στην επανομή στους φίλους μας. Τον Άκη, τον Ζωγραφάκη. Τον κύριο Βαγγέλη Βύρα, που έχει γενέθλια επίσης. Πολύχρονος, Βαγγέλη. Τον και στο Χαλάνδρη, τον αγαπητό μας Ευάγγελο Σιώζο, μουσικόφιλος και πολύ φίλος των Incognito. Συνέχεια με τα νούμερο 1 στην Αμερική, στο Billboard Hot 100, The Notorious. Come on. 3 Μαΐου, νούμερο 1, Notorious.

Notorious Big, Hypnotize. Μερικά από αυτά τα συγκροτήματα βέβαια έφεραν όλα αυτά τα Black Lives Matter και γεννήθηκα άντρας αλλά αισθάνομαι έγκυος μαύρη γυναίκα και αισθάνομαι σκύλος, γάτα. Πριν από 5 χρόνια περίπου στην Αμερική εμφανίστηκε και αυτό το κίνημα. Άνθρωποι οι οποίοι ονομάστηκαν Θηριανοί, Θηριανς, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ταυτίζονται εσωτερικά με μη ανθρώπινα ζώα. Επειδή υπάρχουν και ανθρώπινα ζώα, αυτοί εσωτερικά ταυτίζονται με μη ανθρώπινα ζώα. Δηλαδή, φορούν μάσκες των ζώων που υποδίονται, που αισθάνονται δηλαδή. Κινούνται στα 4, όπως οι γατούλες και τα σκυλάκια, ξέρεις. Μιμούνται λύκους, γάτες, γαυγίζουν μεταξύ τους ή διάφορα άλλα πλάσματα. Ρακούν μέχρι στιγμής δεν είδαμε, ούτε καγκουρό. Σκυλιά, γατιά, ξέρεις, τα οικιακά. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα και από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προκαλούν εντύπωση, τώρα το έχουν παραξηλώσει και με το TikTok, υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που λένε ότι δεν πρόκειται απλώς για παιχνίδι ρόλων ή κάποια διαδικτυακή μόδα. Αυτοί οι Θηριανοί δηλώνουν ότι είναι η ταυτότητά τους. Η ταυτότητα αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή από το TikTok, ωστόσο η κοινότητα υπάρχει ήδη εδώ και δεκαετίες, αλλά σε νηπιακή μορφή. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ανδρώθηκε που λέμε, λόγω social media. Η λέξη Θηριαν προέρχεται από το θηριάνθρωπος, ελληνική λέξη. Στην ιδέα μισός άνθρωπος, μισός ζώο, όπως οι κένταυροι, αλλά αυτοί είναι ολοκληρωτικά ζώα. Αναφέρονται και οι ίδιοι επιθυμούν να τους αναφέρεις ως γατούλα, kin type, αυτός είναι ο τίτλος τους. Με αυτό το όνομα ταυτίζονται, kin type, ενώ η στιγμή κατά την οποία συνειδητοποιούν αυτή την ταυτότητα περιγράφεται ως awakening. Εδώ βγαίνει η ατζέντα της WOC που έχει αποτρελάνει τους ανθρώπους. Τελικά δεν υπάρχει μια ενιαία εξήγηση μέσα στην κοινότητα. Κάποιοι το αντιλαμβάνονται πνευματικά, για παράδειγμα ως σύνδεση με μια ζωική ψυχή, ενώ άλλοι το προσεγγίζουν περισσότερο ψυχολογικά χωρίς μυστικιστική δράση. Τι έχουν να πούν γι' αυτό οι ψυχίατροι? Ψυχίατροι λένε, παιδιά, τι να σας πούμε, κοινό στοιχείο είναι η αίσθηση ότι ο εσωτερικός τους εαυτός δεν ταυτίζεται πλήρως με το ανθρώπινο σώμα. Τι να κάνουμε τώρα εμείς, να τους μαστιγώσουμε? Όχι, αλλά ως είδος, πού ανήκουν βιολογικά, στα ζώα ή στους ανθρώπους? Γιατί αν ανήκουν στους ανθρώπους, επηγόντως θεραπεία. Θα τα φροντίσει όλα ο Ντόναλτ Τραμπ, έχει πάρει ανάποδες. Νούμερο 1, 24 Μαΐου, η Hanson με το τραγούδι Mbob.

το μεταξύ όλο αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ παράξενο. Κάθε αιώνας τα φέρνει μαζί του. Τον προηγούμενο αιώνα, εκεί δεκαετία 60-70, και τι σατανικές, τι κοπρολάγνες, τι σαδιστές, ομάδες όλοι αυτοί, οι οποίοι έβγαζαν και εφημερίδα, παρακαλώ. Και οι οποίοι, σύν το χρόνο, εξαφανίστηκαν όπως η άσφαλτος λιώνει. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Πάντα στις αρχές του αιώνα, όλα τα έκτροπα συμβαίνουν όλα μαζί και τα απομεινάρια τους συνεχίζουν να μας ταλανίζουν μέχρι το τέλος του αιώνα.

0: Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε σε σκυλάνθρωπους, γατάνθρωπους, καγκουράνθρωπους και όλα τα υπόλοιπα, αν έχετε πρόβλημα με τη γατούλα σας τώρα και θέλετε να της δώσετε ένα χάπι, δύσκολο πράγμα. Συμφωνώ. Το έχετε αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, όσοι έχετε γατούλες και τις φροντίζετε με κτηνίατρο κτλ. Προσέξτε, θα σας πω μια λύση όμορφη. Πάρτε τη γάτα στο αριστερό σας χέρι, σαν να κρατάτε ένα μωράκι. Χρησιμοποιήστε το δεξί σας, τον δεξί σας αντίχειρα και το δείκτη και ασκήστε έτσι μια ελαφριά πίεση στο στοματάκι της γατούλας σας, μέχρι αυτή να το ανοίξει. Ξαφνικά σμπρώξτε μέσα το χάπι και αφήστε τη γάτα να κλείσει το στόμα της. Στη συνέχεια, μαζέψτε το χάπι από το δάπεδο και μαζέψτε τη γάτα πίσω από τον καναπέ. Ξαναπάρτε τη στο χέρι και επαναλάβετε τη τη διαδικασία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
6: Do it to me. One, and you've got it.
0: You've got it. Αμέσως μετά, το νούμερο 1 στις 7 του Ιούνιου είναι η Σάρα Μπράιντμαν με τον Αντρέα Μποτσέλη. Time to say goodbye. Μόνο στο ευρωπαϊκό τόπο.

Sarah Brightman. Υπέροχη. Όχι, άμα θες πες κάτι. Και το είπε ο Νίκος ο Δελιγκάς. Γεια σου Νικόλα. Μ' αγαπάνε οι γάτες. Αλλά καμιά δεν με ακολούθησε στο σπίτι. Θα ήθελα μια γατούλα. Μου ταιριάζει και ζωδιακά.

0: Τι?
1: Κύριε Γιάννη, κλείστε κανένα φως.
0: Ορίστε.
1: Κλείστε κανένα φως, κύριε Γιάννη. Και χαμηλώστε λίγο τα ηχεία σας εκεί πέρα, γιατί μικροφωνίζει να μου. Χαμήλωσε και το κουμπάκι το μαύρο που έχει.
0: Τι λες τώρα, μωρέ.
1: Χαμήλωσε κανένα φως, παιδί μου, να πούμε τώρα. Μην το παίζει άπλα, να πούμε.
0: Επειδή είσαι εσύ σκοταδιστής, δηλαδή πρέπει και εμείς να χαμηλώσουμε.
1: Όλα τα φώτα να μένα ραμπόδια.
0: Είσαι σκοταδιστής, φίλε.
1: Σκοταδιστής δεν ξέρω τι σημαίνει. Σκοταδόψυχος, ναι, αλλά σκοταδιστής.
0: Αυτό είναι ο σκοταδιστής.
1: Στο προτάξιο το φως. Έχεις στη γραμματεία το φως. Έχεις τα ηχεία εδώ μέσα ανοιχτά. Έχεις το άλλο το ηχείο έξω ανοιχτό. Μόνο την πινακίδα δεν έχεις ανοιχτή. Πρέπει να την ανοίξω.
0: Φως ηλαρών.
1: Ηλαρών.
0: Φως ηλαρών.
1: Γιάννη, ρε, πεις πάω και ξεκουρέσαι.
0: Σκοτάδι, χάος.
1: Σήμερα είχα πολύ δύσκολη μέρα.
0: Γι' αυτό και εγώ ήμουν στην
1: ώρα. Ευχαριστώ πολύ που με αντικαταστήσατε.
0: Παρακαλώ, οι ακροατές σου ίσως να άκουσαν κάτι διαφορετικό, αλλά παιδιά, έτσι πάει η ιστορία.
1: Εσύ ξεκίνησες 9.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, check it out.
0: Check it out, ε. Έλα, άντε. Αύριο να φέρεις ένα κρουασάν.
2: Όχι, αύριο, την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Χαίρε, φίλοι, τελέσιλα. Ωραία μελωδία, έτσι. Time to say goodbye. Ο τίτλος τα λέει όλα. Ήρθε η ώρα να πούμε bye bye, για χαρά μεγάλε, χάρηκα που σε γνώρισα. Τον μπούλο εσύ, τον μπούλο κι εγώ. Φτιάξε τον παούλο σου εσύ, θα φτιάξω κι εγώ τον παούλο μου. Παφ ντάφτη. 14 Ιουνίου στο United States. Ξανά ο Puff Daddy. I'll be missing you. Everyone. Με την Faith Evans.

0: Five Duffy και Daddy και Duffy. Every breath I take, όπως καταλάβατε, είναι σαμπλαρισμένο από τους πολλούς και το γνωστό κομμάτι του, το ομώνυμο. Όσον αφορά τώρα τα γατάκια σας, σας έχω και άλλες συμβουλές. Ένας άλλος τρόπος είναι φέρτε τη γάτα από το υπνοδωμάτιο και πετάξτε το σελιωμένο χάπι. Βγάλτε ένα καινούριο χάπι από τη συσκευασία του, ξαναπάρτε τη γάτα στο χέρι και κρατήστε της σφιχτά τα πόδια. Ανοίξτε τις τα σαγόνια με δύναμη και σμπρώξτε μέσα το χάπι μέχρι το πίσω μέρος του σώματος. Κλείστε το και μετρήστε μέχρι το 10. Ψαρέψτε το χάπι από τη γυάλα του χρυσόψαρου και τη γάτα από την ντουλάπα. Φωνάξτε τον άντρα σας από τον κήπο να έρθει για μια μικρή βοήθεια.
1: Yes, still number one and a very lovely performance it is.
0: Billboard Hot 100, νούμερο 1, τραγούδια του 1997, 30 Αυγούστου, The Notorious Big, No Money, No Problems.

0: I'm coming out. No money, no problems. Κατάλαβες, φίλε Νίκο Δελικά, έτσι. No money, no problem. Ο Γκατζόγλου μου γράφει: έπρεπε να είχες για γάτο τον Βαρόνο εκεί να δεις γούστο. Θα κατάπινες τη γλώσσα σου. Είπαμε ρε φίλε, αυτό το πράγμα γίνεται με τις γατούλες, τις θηλυκές. Δεν μιλάμε για τίγρης και τσιτάχ και γατόπαρδους. Μιλάμε για γατούλες, μικρούλες του σπιτιού, που είναι εκεί και χρειάζονται να πάρουν το χαπάκι τους. Κάπως πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, γονατίστε στο δάπεδο και σφινώστε τη γάτα ανάμεσα στα γόνατά σας. Κρατήστε τις σφιχτά τα μπροστινά πόδια, αγνοήστε το γρύλισμα της γάτας, παρακαλέστε τον άντρα σας να κρατήσει σφιχτά το κεφάλι της γάτας και να της βάλει ένα χάρακα στο στόμα. Αφήστε το χάπι να κυλήσει κατά μήκος του χάρακα και τρίψτε το λαιμό της. Στη συνέχεια, ξεκολλήστε τη γάτα από την κουρτίνα.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.
0: Και τώρα το νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις 13 του Σεπτέμβρη. Είναι το Honey της Mariah Carey. Και με το Honey να γίνεται το 12ο νούμερο ένα single της, η Mariah Carey έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα τραγούδια νούμερο ένα από γυναίκα καλλιτέχνη, ξεπερνώντας τη Madonna και την Whitney Houston με 11 εβδομάδες και 11 νούμερο ένα η καθεμιά. Εκείνη τη χρονιά βέβαια και 7 καλλιτέχνες κέρδισαν το πρώτο τους τραγούδι στο νούμερο ένα, όπως οι Spice Girls που ακούσαμε προηγουμένως, η Puff Daddy, ο Notorious Big. Mariah Carey, Honey Baby, 13 του Σεπτέμβρη 1997.

Mariah Carey, η γυναίκα καλλιτέχνηδα νούμερο 1, 12 φορές. Ξεπερνώντας Madonna, ξεπερνώντας Whitney Houston, 11 η κάθε μία. Το 97 εντωμεταξύ κάναν και την παρθενική τους εμφάνιση η Maze, η Notorious B και η Hanson, τους παρουσιάσαμε προηγουμένως, η Faith Evans and the 112. Η Notorious B έγινε μάλλον ο πέμπτος καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1 μετά θάνατον. Πέθανε τον Μάρτιο του 97. Η Puff Daddy, η Maze και η Notorious B.I.G. ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 περισσότερες από μία φορές, με τους Puff Daddy να φτάνουν τις περισσότερες, με τρεις, ενώ η Maze και η Notorious B.I.G. από δύο φορές ο καθένας. Όμως η έκπληξη στα chart ήταν και από τον ηθοποιό, τον Will Smith, ο οποίος για πρώτη φορά δοκίμασε να βγει στην μουσική σκηνή. Και βγήκε με ένα υπέροχο δίσκο προσωπικό, αλλά και με το soundtrack της ταινίας Men in Black. 20 Σεπτεμβρίου, νούμερο 1, Will Smith, με το ομώνυμο τραγούδι Men in Black.

0: Δεν γίνεται. Να στείλω χαιρετίσματα και στον πρώην δήμαρχο της ΚΟ, τον κύριο Κώστα Καϊσερλή. Μας ακούει ο ξάδερφος. Τα σέβη μας, κύριε Καϊσερλή. Man in Black, Will Smith, number one.
1: Sorry.
0: The best sound, the best songs, the best station. STATUS 107.7. This is the World Radio. Τα νούμερο ένα τραγούδια in United States και in Europe το 1997. Special request, John Toddy Rabbits. Hello.

Και πάλι οι Boys to Men. Ένα αμερικανικό κουαρτέτο από νεαρούς Αφροαμερικανούς. 4 Οκτωβρίου και πάλι νούμερο 1. Το τέταρτο σίγγλ από το άλμπουμ, το οποίο επίσης έφτασε στο νούμερο 1. Four Seasons of Loneliness. Κάργα καψούρα.

αν θα περάσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς με αυγερινό και πουλιά να μας φέρνουν τη δημοκρατία. Δεν μου λες το γρατσία βγαίνει από το γκράτσια, το ιταλικό γκράτσια σινιόρε. Γεια σου Μίλτο Κομψή, Κομψά, την Ντεσισλάβα Ντομενίκοβα from Romania. What are you doing? Judo, no. Ναι, μου έρχονται αρκετοί φίλοι, καινούργοι, οι οποίοι έχουν τις φωτογραφίες τις παράξενες. Γεια σου κύριε ποιητά.

Είναι η ώρα για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα σας δώσω κι άλλη μια συμβουλή. Δεν πειράζει τώρα. Ό,τι ξέρεις καλό είναι. Λοιπόν, πάρτε ένα καινούργιο χάπι από τη συσκευασία. Σημειώστε να αγοράσετε ένα νέο χάρακα και να μπαλώσετε την κουρτίνα. Τυλίξτε λοιπόν τη γάτα σε μια μεγάλη πετσέτα. Βάλτε το χάπι στο πίσω μέρος από ένα καλαμάκι. Παρακαλέστε τον άντρα σας να κρατήσει τη γάτα κάτω από τη μασχάλη του, έτσι ώστε να κοιτάει έξω μόνο το κεφάλι της. Ανοίξτε τη στο στόμα και φυσήξτε μέσα το χάπι. Τώρα ελέγξτε τις οδηγίες προφύλαξης του χαπιού για να βεβαιωθείτε ότι το χάπι είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Πιείτε και ένα ποτήρι νερό για να απαλλαχθείτε.

0: 5 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στάτους και μουσικά.
1: Λοιπόν, πριν το πρώτο τελευταίο νούμερο 1, το οποίο και το τελευταίο είναι από το ευρωπαϊκό top, οι Αμερικάνοι τελειώσαν εκεί. Τελειώσανε στο Boys to Men Four Seasons. Και πριν από αυτό, να σας πω, το τελευταίο νομίζω θα βοηθήσει. Πάρτε ένα καινούργιο χάπι, πάλι. Χώστε τη γάτα σε μία ντουλάπα και κλείστε το φύλλο της στο ύψος του λαιμού, έτσι ώστε να κοιτάει μπροστά έξω το κεφάλι της. Κάτι σαν λεμιτόμο. Ανοίξτε τη στο στόμα με ένα κουταλάκι του γλυκού και εξφενδονίστε μέσα το χάπι με τη βοήθεια ενός λάστιγου. Τιουμπ! Αχ, μαναγίτσα μου. Φέρτε το κατσαβίδι από το καράζ και ξαναβιδώστε το φύλλο της ντουλάπας. Τοποθετήστε μια κρύα κομπρέσα στο πρόσωπό σας και ελέγξτε πότε κάνατε για τελευταία φορά αντιτετανικό εμβόλιο. Πετάξτε το αιματοπιτσιλισμένο μπλουζάκι σας και φορέστε ένα καινούργιο, γιατί θα θεωρηθεί αντικείμενο, μαρτυρικό αντικείμενο σφαγής. And you've got it. 11 Οκτωβρίου, νούμερο 1, ο Elton John για το μνημόσυνο της Diana. Candle in the Wind.

0: Warning, warning, don't try this in your house.
1: Όσον αφορά τις γάτες, έχει προειδοποιήσει. 10 και 36 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Ο Στάτους και το Σελεμπόν. Παρασκευή βράδυ. Η κίνηση άρχισε να αποκαθίσταται στην πόλη. Η νεολαία εξφενδονίζεται στα λαδάδικα. Candle in the wind. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Και δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, κύριε Τριαντάφυλλε Τσουλφά. Σας ευχαριστούμε για το σλόγκαν. Φέρτε το κατσαβίδι.

Και αφού πετάξετε το αιματοπιτσιλισμένο μπλουζάκι σας, φωνάξτε, ειδοποιήστε την πυροσβεστική για να κατεβάσει τη γάτα από το δέντρο, από το δέντρο του απέναντι πεζοδρομίου. Ζητήστε συγγνώμη από τον γείτονα, ο οποίος συγκρούστηκε με το φράχτη προκειμένου να μην πατήσει τη γάτα με το αυτοκίνητο. Και στο κάτω-κάτω ένα τελευταίο χάπι έμεινε, οπότε βγάλετε το τελευταίο χάπι από τη συσκευασία, δέστε τα μεταξύ τους τα μπροστινά και πισινά πόδια της γάτας και μετά δέστε τη στο πόδι του τραπεζιού. Φορέστε το μεταξύ τα γάντια κυπουρικής, ανοίξτε το στόμα της γάτας με τη βοήθεια ενός γρίλου, χώστε μέσα το χάπι και αμέσως μετά ένα μεγάλο κομμάτι φιλέτο, κρατήστε το κεφάλι της γάτας κάθετα και ποτίστε τη νερό για να καταπιεί το χάπι. Αφήστε κάποιον να σας πάει στο νοσοκομείο. Καθίστε ήσυχα ενώ ο γιατρός θαράβει το δάχτυλο και το χέρι σας, καθώς και όταν σας απομακρύνει το χάπι από το δεξιμάτι. Γυρνώντας στο σπίτι, σταματήστε στο επιπλάδικο για να παραγγείλετε και ένα νέο τραπέζι. Ευρώπα! Number 1, 13-15 του Νοέμβρη, η Aqua και το Barbie Girl.

Let's go, buddy. Aqua, Barbie Girl. Η Aqua είναι from Italy. Italo disco, 1997, 15 του Νοέμβρη.

Ξεκινήσατε έτσι. Αποστολές μηνυμάτων συνοδευόμενες από φωτογραφίες. Γεια σου Άννη Νικολαίδου. Είδες χρώματα ο ουρανός. Ποιος μπορεί ζωγράφος να πετύχει αυτό το μπλε. Γεια σου Γιώτα Κοντού. Summer, summer, summer time. Will Smith and the French Prince, ο οποίος French Prince μαζί με Jazzy Jeff εμφανίστηκαν στο νησί Disco, στην θρυλική Disco Καλούα. Big Party, Big Party. Ήταν καλεσμένος και ο Κώστας Κανδελίδης και στα Καλυστία. Αμέ, ο Κουλούρης, ο Κίμωνας. Έχουμε και πιστήρια, φωτογραφίες. Όχι τίποτα κακό. Εντάξει, ήρθαν οι άνθρωποι να απολαύσουν τη βραδιά. Γεια σου Καρέτσα Ευάγγελε. Το προσπερνάω το σχόλιο σου.

υπέροχος κύριος Αλέξανδρος Καραβολιδίδης. Φιλέ, βλέπω πολυτελή συσκευασία πίσω από το ποτήρι. Με φραουλίτσα πάει αυτό. Ουσκάκι είναι, για να δω μετά από όλα αυτά που άκουσα για τις γάτες. Είναι να μην πιω ένα παλαιωμένο με φράουλες από τον κήπο. Τώρα μας σκλάβωσε, ρε φίλε. Γιατί έχεις γατούλες? Α, είναι τσίπουρο, πεπαλαιωμένο. Πω, πω. Έχεις τέτοια πράγματα, Αλέξανδρε Καραπολιτίδη, και δεν μιλάς. Ακούς, Μάρκο, από την Στουτγκάρδη. Έχουμε βρει τον άνθρωπό μας. Όσον αφορά τα hard rock drinks. Συνέχεια. Nobody does it better.

0: Χαίρετε.
1: Έλα Γιάννη μου.
0: Καλώς τον Ευάγγελο Καρέτσα.
1: Γιατί με παραξηγείς πάλι?
0: Εγώ δεν παραξηγώ τίποτα. Είπα, δεν λαμβάνω υπόψη το σχόλιο. Απλά.
1: Για την γατούλα, ας πούμε, ήταν πολύ, ξέρεις, διασκεδαστικό, αλλά και συνάμα ήταν λίγο, ξέρεις,
0: αμερικάνικο, αμερικάνικο.
1: Ναι,
0: πες το, αμερικάνικο.
1: Σαν να το γατάκι, η γατούλα να ήταν τόρσο, δηλαδή βασάνισμα.
0: Α, εσύ είδες κακοποίηση ζώου εκεί.
1: Ναι, όχι. Όλη τη διαδικασία που μας το περιέχουν ήταν πολύ διασκεδαστική. Σύλλη, πώς το λένε.
0: Ναι, εντάξει. I know you're right, man. Οπότε και μην
1: παρεξηγήσεις αυτά.
0: Σε παρακαλώ τώρα, απόλαυσε το κομμάτι. Αφιερωμένο είναι. Βανέσα Ντάου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Και απόψε το βράδυ 90's. Γεια σου, Τελέσιλα. Γκράζιε μόλτο, ε, γραζία, γραζία. Από εκεί θα πρέπει να βγαίνει και το υγρασία.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Μου το γυρίσατε αλλιώς. Έχουμε τους παραγωγούς που μας αξίζουν, μου γράφει η κυρία Αρσινόη, σε αντιπαράθεση με το έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Εμείς το λέμε αυτό. Καλό βράδυ, κυρία Αρσινόη. Τελέσιλα, γκράτσιε μόλτο.

0: Καλησπέρα Ελευθερία, καλησπέρα και στον κύριο Νικολαίδη Παύλο. Ευχαριστούμε για το πέρασμά σας, είχαμε καιρό να σας δούμε. Την κυρία Τέρη μας, Παρασκευή βράδυ, πού θα πάμε μετά? Αυτό πάλι το να βγαίνεις στις 1.30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα για να διασκεδάσεις, ε. Ο Λούρ μου Παναγιώτη, ο Λούρ μου. Παρακαλώ στο τηλέφωνο, yes.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Η Άννα από το Κιλκής. Έλα, είδες που σε κατάλαβα, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ό,τι πεις, όπως λένε οι Αμερικανοί αστυνομικοί, ναι, ό,τι πεις είναι εις βάρος σου.
1: Καταγράφεται.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή έβαλα πατίδα.
0: Πατίδα, ναι.
1: Δεκόκο και έβαλα και χυμό βύσινο.
0: Τη παλιά σχολή πρέπει να είσαι εσύ. Μπατίτα ντε κόκο. Συνήθιζαν οι κοπέλες που πηγαίναμε στη δίσκο και το ποτό τους ήταν μπατίτα ντε κόκο. Για τους μάγκες, ας πούμε, τους ταλαβερτζίδες, τους συνοδούς.
1: 90,
0: 90.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι
1: 90? Ναι.
0: Άρα εκείνη την εποχή ήσασταν πιο προχωρημένοι. Ωραία. Γυναικείο ποτό, καθαρά.
1: Δηλαδή ξεκίνησε δίσκο από το δίσκο του 86-87, 90, εκεί μέσα.
0: Μια χαρά είσαι. Είσαι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: είσαι
1: ναι,
0: στα πλαίσια της χρονιάς. Είσαι.
1: Υπέροχα τα τραγούδια όπως πάντα. Βασικά εγώ κάθε βράδυ σ' ακούω, είτε παίρνω είτε δεν παίρνω τηλέφωνο, σ' ακούω.
0: Εγώ σου στείλα και χαιρετίσματα χθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαζί με την άλλη φίλη μας στον Κιλκή, στην Κική Κωνσταντινίδου.
1: Α, γεια σου,
0: Κιλκή. Κιλκή. Έχουμε και άλλους ακροατές στον Κιλκή, αλλά θα φανούν σιγά σιγά.
1: Ναι. Να γίνουμε πολλές.
0: Ναι, και πολλοί.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τα τραγούδια τα αφιερώνω ό,τι και να βάλει. Όλα σε σένα και σε όλη την υπέροχη παρέα που ακούει.
0: Είναι όντως εκλεκτή παρέα. Ειλικρινά. Ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Άννα.
1: Γιάννη μου, καλή συνέχεια.
0: Τι ζώδιο είσαι πριν κλείσεις? Για πες, τι ζώδιο είσαι?
1: Δίδυμη.
0: Έχετε μπει στο μήνα σας. Έχετε μπει στο μήνα σας.
1: 2 Ιουνίου, ναι.
0: Και από ό,τι λέει ο Δερβέναγας, ο μεγάλος αστρολόγος, θα είσαστε στα όπα σας αυτό το μήνα, οι δίδυμοι.
1: Εμείς οι δίδυμοι πάντα στα όπα μας είμαστε.
0: Μπράβο ρε Άννα, μπράβο, έτσι. Λοιπόν,
1: ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Bye.

The brand new heavies, dream on. Ονειρέψου πως θα είναι το Σαββατοκύριακό σου. Με προσοχή βέβαια. Brand new heavies from Great Britain, 1994. Από τα συγκροτήματα της acid jazz που άφησαν εποχή. Πριν τους Incognito. Κυρία Νικολαίδη Παύλο, από τις παρυφές του Μπέλες μας ακούει. Παρυφές του Μπέλες.

0: πόσο είναι η θερμοκρασία εδάφους, κύριε Νικολαίδη? Πρέπει να είστε κοντά στο δρυμή ψύχος, ας πούμε. Λευτέρη, για να διαβάσω λίγο τι μου στείλες. Με αυτή την ερώτηση που έκανες, τι ζώδιο είσαι, μου θυμίζεις μια ιστορία. Στο παλιό Φάληρο στην Αθήνα υπήρχε ένα παλιό ζαχαροπλαστείο του Παχού. Στο ταμείο, αν είχες πάρει παγωτό, η κερίγια σε ρωτούσε τι ζώδιο είσαι. Κάποια φορά τη ρώτησε γιατί και μου εξήγησε τη σχέση των ζωδίων με τις γεύσεις. Α, αυτό είναι ωραίο ρε φίλε, τις γεύσεις των παγωτών. Είχε κάνει ολόκληρη μελέτη και στατιστική. Σε πέτυχε σε ένα Λευτέρη. Αλήθεια, τι ζώδιο είσαι, Λευτέρη?
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.
2: Το soundtrack της πόλης.
3: Oh yeah. Λέων, βρε το Λευτέρι, Λέων. Βλέπε καρέτσα σε Ευάγγελος. Βλέπε Λεοντής Μαχαιράς. Το μόνο λιοντάρι που έχουμε μέσα στο ραδιόφωνο. Το ζώδιο που κυριαρχεί βέβαια είναι η Virgo. Sweetback, you will rise.

Λευτέρη, δεν είπαμε να ασχολείσαι. Ρωτήσαμε τι ζώδιο είσαι. Είναι το μόνο ζώδιο που δεν υποπτεύτηκα, γιατί τόσο καιρό ανταλλάσσουμε μηνύματα. Και είχα θεωρήσει ότι μπορεί να είσαι ένας υδροχόος, λαμπρός, επιστημονικός, μυστικιστής, με πολλές πληροφορίες. Αλλά μου βγήκες Λέων. Γιατί όχι.

γεια σου Ανούλα. Έτσι να χρησιμοποιούμε και λίγο τα υποκοριστικά μας. Υποθέτω μου γράφεις πως τα σήματα προειδοποιούν τα αμάξια να σταματήσουν για να συντονιστούν με τη σελεμπονάτη εκπομπή. Ασφαλώς. Χαιρετίσματα στη Φραγκφούρτη, στο Κρόνιγκεν της Γερμανίας. Μου διαφεύγει το όνομα, κυρία μου. Μου διαφεύγει. Στην κυρία Μαρία Γισάρη και στον Τάσο Καρτά, εκεί στην υπέροχη Έδεσα.

0: Μη μου πείτε ότι δεν έχετε κάνει το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Μια χαρά ξεκίνησε ο Μάιος. Είχε ωραίες μέρες και για μπανάκι και για ηλιοθεραπεία, αλλά όχι πολύ. Και ειδικά μεταξύ 11 και 1, τότε που ο ήλιος βασιλεύει. Τότε είναι βασιλιάς και σε κατακαίει και σε κάνει υποθέσεις τώρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι το soundtrack της πόλης ξεκινάει από τον Status 107,7. Γεια σου, Βαγγελάρα.
1: Το soundtrack της πόλης.
0: Ετοιμαστείτε για καλοκαιράκι. Chris Ria. Mortal Kombat on the beach.

Ένα για σένα λέγαμε τώρα πριν από λίγο. Μάρκο Χατζιαντωνίου, Σαρντονέ 2022 από Βόρεια Ιταλία, παρακαλώ. Αλόκος ακούσε Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη. Καλησπέρα φίλε Μάρκο και εισηγείαν. Celebon. What about Johnny Walker Black with a little bit soda. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε. Ειδικά τους τελευταίους καιρούς. Γεια σου ρε Καπετάν Κώστα Καΐσερλη, αρχηγέ μου.

Χαιρετίζουμε και τον Αντώνη Τσαβδάρη, τον ξυλογλύπτη της εκπομπής μας. Έχουμε και ζωγράφους, έχουμε και φωτογράφους, έχουμε και εινοποιούς, έχουμε και πολύ εκλεκτούς φίλους. Γιατί έτσι συνηθίσαμε.

Είσαι ο μόνος που θα το χόρευε στο κομμάτι. Παρτάγκας Cuban Cigar. Τι γούστα είναι αυτά. Αλλά μόνο στο Vancouver και στη Στουτγκάρδη συμβαίνουν, έτσι.

Σε συνάντησα το καλοκαίρι και έφυγε στο φθινόπωρο. Θυμήσου το. Willy Van Drecht, how are you? Greetings to Utrecht, Holland. Βασιλική, Τελεμπονάτη.

Fly By Night. George Benson. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Λευτέρη, Vancouver, τι σου θύμισα. Τι σου θύμισα, το 2005 είχα νοικιάσει μια Caprio Mustang. Φανταστική περιοχή. Εγώ εντωμεταξύ, Λευτέρη, αντίθετα, θα κληρονομούσα μια Ford Mustang από τον αδερφό της μέλου σας, μανιάτη σας, συζύγου, νυν παιδίατρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατακόκκινη, κατακόκκινη.

Δηλαδή τώρα μεταξύ μας, φίλοι μου, δηλαδή αυτά τα κόμματα που βγαίνουν τώρα και μας παραμυθιάζουν ότι μπορούν να φέρουν την Ελλάδα σε ένα επίπεδο κάτι παραπάνω από το Μητσοτάκη δηλαδή και τον Πιερακάκη, δεν υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Ένα μέρος των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών που ψηφίζουν.

και η αρχαία Σπάρτη αλλά και η Αθήνα με τους τυράννους μεγαλούργησαν και με τυράννους έκαναν πολέμους. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι δώσαν καλά μαθήματα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, η οποία δεν τα ακολούθησε και είχαμε εκατονταετής πολέμους στην Ευρώπη. Γιατί ο ένας βασιλιάς δεν γούσταρε τον άλλο βασιλιά. Τώρα δεν γίνεται ένας Ισπανός, Μαυριτανός, να παντρευτεί τη Βελγίδα, πριγκίπισσα, καθαρόαιμη, πανλευκή, σαν την Μπουγάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας παρακαλώ, περάστε. Ναι. Κάποια στιγμή έχουμε και άποψη, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να παρουσιάζουμε μια μουσική εκπομπή. Σημαίνει ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες μουσικές, παρακολουθούμε τη μουσική 30-40 χρόνια. Αλλά από την άλλη, είμαστε και πολίτες, οι οποίοι βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας όσον αφορά τους πολιτικούς σήμερα και έχουμε μια άποψη. Την οποία άποψη βγήκε και είπε ο Νότης ο Σφαγιανάκης και οι αντιφασίστες και όλα τα νούμερα βγήκαν να τον κατηγορήσουν ως φασίστα. Ποιον. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πότε γιορτάζεται η μέρα του πατέρα, γιατί έχουμε η μέρα της γυναίκας, η μέρα της μαμάς, αλλά δεν υπήρχε η μέρα του πατέρα. Δεν υπήρχε. Η μέρα του πατέρα είναι μια γιορτή τιμής της πατρότητας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και η πατρότητα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για μια στέρεα κοινωνία, αλλά και των πατρικών δεσμών, καθώς και της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Αυτό δεν παραβλέπεται. Στις καθολικές χώρες της Ευρώπης γιορτάζεται στις 19 Μαρτίου η ημέρα του μπαμπά, ως ημέρα του Αγίου Ιωσήφ από τον Μεσαίωνα. Αυτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ημέρα του πατέρα ιδρύθηκε από τη Sonora Smart Dot και γιορτάστηκε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, έρχεται ο Ιούνις. Για πρώτη φορά όμως το 1910. Αυτή η ημέρα του πατέρα γιορτάζεται σε διάφορες ημερομηνίες όλο τον κόσμο και διαφορετικές περιοχές διατηρούν τις δικές τους παραδόσεις τιμώντας την πατρότητα. Η ημέρα βέβαια του πατέρα είναι μια αναγνωρισμένη δημόσια αργία στη Λιθουανία και σε άλλα ορισμένα μέρη της Ισπανίας και θεωρούνταν ως τέτοια στην Ιταλία μέχρι το 1977. Καταρχάς, είναι εθνική γιορτή στην Εστονία, τη Σαμόα και αντίστοιχα στη Νότια Κορέα όπου γιορτάζεται ως ημέρα των γονέων. Η γιορτή λοιπόν συμπληρώνει και παρόμοιες γιορτές προς τιμήν των μελών της οικογένειας, όπως η ημέρα της μητέρας, η ημέρα των αδερφών και η γιορτή των παππούδων. Και βγαίνουν κάποια ψυχιατρικά άτομα και ίδρυμα, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι γάτες, σκυλιά και ζητούν δικαιώματα. Για πες μου, EBTTG, letting them to hell.

Ναι, φίλε Μαρκό, αυτά μας έμειναν, φιλαράκι. Letting love go. Ο Άνδρες Θεσσαλονικής. Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία, οι δρόμοι είναι μια χαρά. Τα λαδάδικα έτοιμα, αναμένοντας τη μεγάλη επέλαση της ελληνικής νεολαίας.

11:25 on radio station status 107.7.

Το σύμπαν δεν συνωμοτεί εις βάρος μας, ούτε συνωμοτεί υπέρ μας. Το σύμπαν είναι το σύμπαν. Και τα πράγματα περιπλέκονται, αγαπητέ μου φίλε, γρήγορα αν επιμείνουμε στην αναλογία γενεθλίων δηλαδή. Πρόσεξε τώρα, εσύ και εγώ έχουμε γονείς, έτσι, ωραία. Οι γονείς μας έχουν και γονείς και αυτοί. Και ούτω καθεξής. Παππούδες, προ-παππούδες, προ-προ-προ-παππούδες, προ-προ-προ-προ-παππούδες. Μπορούμε λοιπόν να εντοπίσουμε αυτή τη συνέχεια πίσω στην πρώτη ζωντανή οντότητα. Αυτό που αποκαλούμε τον τελευταίο κοινό μας πρόγονο. Πιθανώς ένα βακτήριο που έζησε πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, λένε οι αρχαιολόγοι και οι υπόλοιποι. Αλλά οι μαθηματικοί έχουν άλλη άποψη. Α, μόλις βρούμε αυτόν τον πρόγονο, αντιμετωπίζουμε ένα άλλο δύσκολο ερώτημα. Δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη ζωντανή οντότητα, αν δεν υπήρχε τίποτα ζωντανό για να την γεννήσει? Ορίστε κύριε, απαντήστε επιστήμονες. Η μόνη αποδεκτή επιστημονική εξήγηση είναι ότι η ζωή πρέπει να προήλθε από την μη ζωή. Τι προτιμάς τώρα, ελευθερία ή τρέλα? Εγώ θα έλεγα πάρε το L-Train του ΟΣΕ και τράβα για Αθήνα.

Το 1776 η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ κατοχύρωσε το δόγμα «Ζωή, ελευθερία και επιδίωξη

0: ή και η ανεξαρτησία, αν θέλεις, θεωρείται το πιο σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Βεβαίως. Ένα ιδανικό για το οποίο αξίζει να πολεμάμε και αν χρειαστεί να πεθάνουμε γι' αυτό. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν παλέψει σκληρά για να την αποκτήσουν την ελευθερία αποδεικνύει την ανυπολόγιστη αξία της. Σωστά, σωστά. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η αξία της ελευθερίας ανεξαρτησίας είναι τόσο ιερή, ώστε δεν θα έπρεπε να θεωρείται ούτε εξειδικευμένη ούτε περιορισμένη. Εν τούτης, δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα λεπτό για να σκεφτούμε το εξής. Ότι τελικά η ελευθερία δεν μπορεί να είναι ούτε απεριόριστη, ούτε απόλυτη. Ελευθερία έχεις, φίλε μου, όταν δεν ενοχλείς την ελευθερία του άλλου. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ξελεμπών.
4: STATUSFM 107.7 Your beautiful radio.

Να στείλω χαιρετίσματα και στην κυρία Ευθυμία Αλεξανδροπούλου. Ιστορική περίπτωση. Ο Άγγλος ιστορικός, ο Τάουνι, είχε γράψει ότι η ελευθερία κάποιων πρέπει να βασίζεται στη στέρηση της ελευθερίας κάποιων άλλων. Αν δηλαδή εγώ εξασκώ την ελευθερία μου τραγουδώντας δυνατά στο μπάνιο, με την πράξη μου σου στερώ την ελευθερία να περάσεις ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι σου. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να απολαμβάνει απεριόριστη ελευθερία χωρίς να περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την ελευθερία των άλλων. Να συνεννοούμαστε. Το ερώτημα επομένως είναι πώς και πού πρέπει να θέσουμε κάποια όρια. Ονειρέψου

Στουτγκάρδη, 10 η ώρα, μου γράφει ο φίλος μου ο Μάρκος, με 21 βαθμούς Κελσίου Στουτγκάρδη, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τριαντάρια. Εμείς εδώ βροντάρια, βροντές και αστραπές και κεραυνούς και βροχές και πόσο θα το απολαύσω ρε φίλε, δεν μπορείς να καταλάβεις. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο, όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάββατο Καπακτσή, τον φίλο ο οποίος φροντίζει για τις οδοντιστοιχίες σας, τις οδοντιστοιχίες μου, και βλέπω τώρα το μήνυμα της κυρίας Αρσινόη Δελιγιάννη. Είστε εκλεκτή κυρία Αρσινόη. Ναι, αφού κάνω παρέα με την Τελέσιλα. Τελέσιλα, για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Gloria Estefan!

Ναι, Λευτέρη, συμφωνώ μαζί σου. Το διαπίστωσα διότι όταν κατέβαινα στην ΚΟ, πάντοτε έφευγα από Θεσσαλονίκη με ΟΣΕ, τρενάκι μέχρι την Αθήνα και από εκεί καραβάκι για ΚΟ. Σημασία έχει το ταξίδι, φίλε. Έτσι ακριβώς. Στην τσέπη το Walkman και στην τσάντα κασέτες και μπαταρίες. Εγώ είχα στην τσάντα ένα τεστ σταυρόλεξα, ένα βιβλιαράκι από, ξέρεις τώρα, εκδόσεις εντελώς alternative.

Ρε φίλε, τι ωραία πράγματα έχει εκεί στο Πάικο. Ο Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης μου στέλνει γλυπτά της φύσης. Πάικο στα όρια των Αλπικών, 1500 μέτρα. Μπράβο, έχουμε και τέτοια, τι νομίζεις? You make me to recall my life, shame on you. Τι να κάνω ρε καρέτσα, τι να κάνω. Εν τω μεταξύ την πάτησα κι εγώ όπως μερικές εκατοντάδες ακόμη. Πήρα καρπούζι. Ω, τι ωραίο! Γιατί μου αρέσει πολύ το καρπούζι. Α, όλο το καλοκαίρι τη βγάζω με ένα καρπούζι στο ψυγείο. Εν πάση περιπτώσει, μαγιάτικο καρπούζι. Τα καλύτερα λόγια από το μανάβι. Έλα ρε, αφού κάνει ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου. Έλα, όρμα. Εντάξει. Ένα καρπούζι και 600 γραμμάρια τυρί. Όχι για το καρπούζι, για τυρί. 18,5 ευρώ. Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή. You make me to recall my life. Shame on you, καρέτσα, Ευάγγελε. Δηλαδή, έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Και αν γεννηθεί κάποιος λογικός, τον θεωρούν τρελό ή τρελή. Harry Styles, Watermelon Sugar. Αυτό είναι καρπούζι γλυκό. Γι' αυτό το μνημονεύει και ο Harry Styles.

το μεταξύ, για να συνεννοούμαστε, κανένας δεν μπορεί να απολαμβάνει απεριόριστη ελευθερία χωρίς να περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την ελευθερία των άλλων. Η απεριόριστη ελευθερία είναι να πας να ζήσεις ένα βουνό μόνος σου, να χτίσεις το σπιτάκι σου, δενδρόσπιτο στην καλύτερη περίπτωση, και εκεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να είσαι ελεύθερος, χωρίς να ενοχλείς κανέναν. Θα ενοχλείς βέβαια τα ζώα του δάσους και τα ζώα της περιοχής, αλλά τι σε νοιάζεσαι, ένα ζώο είναι αυτά. Αν δηλαδή, και κανένας λοιπόν, αφού γιατί, δεν μπορεί να απολαμβάνει απεριόριστη ελευθερία χωρίς να περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την ελευθερία των άλλων, γιατί να βασανιζόμαστε δηλαδή? Το ερώτημα επομένως είναι πώς και πού πρέπει να θέσουμε κάποια όρια. Από μιας μορφής φιλελεύθερη άποψη, η τυπική απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να δοθεί με αυτό που ονομάζουμε αρχή της βλάβης, δηλαδή η αρχή της ελευθερίας, η οποία ορίζει ότι τα άτομα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα από την κοινωνία και από τα εργαστήρια πειραμάτων και να ενεργούν με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί οι πράξεις τους να μην υπονομεύουν τα συμφέροντα των άλλων. Αυτή η αρχή βρίσκεται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη και είναι μία από τις θεμελιώδεις διακηρύξεις η οποία καθόρισε με γενναιότητα τη διατήρηση όλων των φυσικών και αναφέρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο ξεκίνημα βέβαια της Γαλλικής Επανάστασης το 1789 που την διαστρέβλωσαν. Η ελευθερία συνίσταται στο να μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να βλάψει κάποιον άλλον. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Μπορεί. Πάμε!

Ευχαριστώ πολύ τους φίλους μου εκεί στην ΚΟ, οι οποίοι έχουν κάνει και ομάδα. Καλά να είναι ο καπετάν Κωστής Καϊσερλής, ο οποίος οργάνωσε. Ω, τα σέβη μου, κυρία Θόμη Πατρούδη. Νομίζω το σας χαιρέτησα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Oh yes, oh yes, Γιώτα, Γιώτα Κοντού, Fleetwood Mac, My Dreams.

know my dreams. Χρόνια πολλά Ισίδωρε Μπίμπα για τα γενέθλιά σου. Διδυμάκι, ε! Μια χαρά, πάμε! Ντούα Λίπα. Λίπα Ντούα. Ένα φυλάκι

Τελέσιλα, πολύ γέλιο, ναι, ναι. Ένα φυλάκι. Dua Lipa, ο τίτλος του τραγουδιού της. Ένα φυλάκι. Καθόλου φυλάκι. Έντεκα και 54 λεπτά στο αγαπημένο σας radio. Στάτους 107,7, 1077. Μπορείτε να μας ακούτε εκτός από το site του ραδιοφώνου Live24 και eRadio.gr. Τελειώνουμε. Ανανεώνουμε ραντεβού για την Κυριακή.

καιρός να αποχαιρετιστούμε. Αποχαιρετώ. Χαιρετάς βρε Γερμά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο Κώστα Καΐσερλη. Καπετάν Κωστή. Καλό τάξιδρο το Καϊκή. Όταν πιάνεις μεγάλη ψαριά, μοίραζε στον κόσμο, το ξέρεις εσύ. Αυτά για απόψε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Καλό ξημέρωμα, Μάρκο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Σαββατοκύριακο, καλό, υπέροχο, όμορφο, ανοιξιάτικο. Με πολύ βροχή, απολαύστε το. Χορέψτε στη βροχή. Μην κρατάς ομπρέλα. Η βροχή φέρνει και τις ιδέες. Allora!

Εν τω μεταξύ, επειδή αλλάζει το πρόγραμμα λόγω καλοκαιριού, η κυριακάτικη εκπομπή μας έγινε 3 με 5 σχεδόν μεσημέρι. Αλονζή, αλονζή, αλονζή, Σάβα αλονζή. Θα τα πούμε τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

Μαυρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.

0: καμίνι και καλού κακού, ας το ανοιχτό.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μάθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες.